παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

κινητών τηλεφώνων μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση καθαρίνου σε ηλεκτρονική συσκευή κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πτήσης και αφήνει να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση όπως η πίεση της μάσκας αναπτύσσεται στο πτήσιμο, θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου. Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν δεν κλαίω και όπα είπα λέω, δεν λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περίμπο. Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4495 του 2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια έχει ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν σήμερα αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την άνοιξη της φωτιάς σε σελήνια με εμπρισμό και στα Περιστέρια σε αμέλεια. Δύο άντρες και μία γυναίκα νεκροί από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος σε Σύφνο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, στο ιδιωτικό ελικόπτερο Bell 206 εταιρείας Μπελάβια επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι βρετανικής καταγωγής. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη στον αέρα, τα αίτια της πτώσης διερευνώνται. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές, καθώς το αποδίδονται και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών που βρίσκονται στην προκατακτική εξέταση. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβηση του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάντ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της διαδεχόμενη την ΟΑΜ ΚΑΤΣ. Η Πνινάντ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με τη Τεχεράνη, καλώντας το Ιράν να παραδοθεί. Από την πλευρά της Τεχεράνη δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις ασθενά του Ορμούς και πιο πέρα και θα εξαπλώσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Την ερχόμενη 5η 20 του μηνός, η κηδεία του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Στέφανου Μάνου από τον Ιερό Ναό μεταμορφώσει σωτήρο στο κεφαλάρι της Κηφισιάς στις 11 το πρωί, παράκληση της οικογένειας αντί Στεφάνων να δοθούν δωρεές στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ή άλλα ευαγή ιδρύματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε ευθεία προειδοποίηση προς τη Βρετανία προχώρησε η Ρωσία μετά τις πληροφορίες ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί βρετανικά drones για πλήγματα βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι επιλέγει σκόπιμα την κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης και προειδοποίησε ότι όσο αυξάνεται

0: Λοκίτη στο πόλεμο, τόσο υψηλότερο τίμημα θα πληρώσει. Στα αθλητικά, για τα play-off του Champions League, στις 10 το βράδυ η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση στις επόμενες εβδομάδες στην Ολυμπιακή Αρένα. Στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε η Λάρισα που επικράτησε χθες 3-1 της Καλλιθέας, ο Άρης που νίκησε 2-0 την Αγκαίνια Καρδίτσας και ο Βόλος που νίκησε 3-1 τον Ηρακλή. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλλου Ελλάδας με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Απόστολε!
5: Έλα!
4: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι?
5: Καλά είμαι εσύ? Δεν ρωτάω, άσε, ακούω.
4: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα.
5: Α!
4: Λάζω, έχω νεύρα.
5: Απίστευτο, γιατί?
4: Γιατί ο κολομητσό.
5: Ναι.
4: Δίνεται ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί.
5: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε. Νοιαζόμαστε. Άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε. Το ξέρεις εσύ.
6: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη. Νοιαζόμαστε.
4: Μπα.
6: Προσπαθούμε. Δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε. Να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
4: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
5: Παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
6: Νοιαζόμαστε.
4: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεπέδες, όλοι για τους αναπήρους.
5: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα. Τους αναπήρους τώρα.
4: Έχεις απόλυτο.
5: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
7: Όχι. Δεν δίναμε.
4: Ακριβώς το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μάγκας και τα παίρνει.
8: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
5: Ναι.
8: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
5: Καλησπέρα, καλά.
8: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
5: Με πήρες.
8: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, πώς το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
5: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
8: Ναι.
5: Μην την υποτιμάς.
8: Όχι, αλλά δεν ψηφίσαμε για διαπίστωση.
5: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
8: Αυτό έχουμε τώρα. Γι' αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. Ακούμε και γελάμε πλέον, πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω, δηλαδή τι άλλο να πει, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
9: Είστε δεξιά στην αμφιτρίτη.
5: Σου μιλάει και άλλη από μέσα.
8: Καλησπέρα.
5: Μιλάει από μέσα και η άλλη, το GPS, έλα, θα χαθείς.
8: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.
10: Και

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος μπάμπο.
1: Έλα, γιο μπάμπο. Μπάμπο γιο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι. Επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν. Εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά τη?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξοχοίδης, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει κι αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι ζωγράφο, τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους.
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος γυρίζεις από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και ζήλεψε, έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο, εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, μετά... εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθι.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα, φιλέ.
6: Ποσοδιετικός αρκούδος είμαι. Mm. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ωραία.
6: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρέπη, την αιματοβαμμένη, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
1: Να, αυτές οι χαζομάρες δεν μπορώ, τα ουτοπικά.
6: Αυτές οι χαζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολδος ο δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολδου και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way, τύπατε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
6: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
6: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές της Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν στάωρο πενθήμερο 1950. Αργότερα εξάλλου η εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ώρο έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα. Άρα ο φόρτος της εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια. Και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
7: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
8: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
1: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
8: Είμαι βίσμα και το λέω κακά.
1: Είσαι βίσμα.
8: Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ. Χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες σήμερα. Τα έλεγε χθες τα παραπολιτικά.
9: Σώμα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί. Νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο σώμα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
8: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν κι αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
1: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα γατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους. Σε παρακαλώ τώρα.
8: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat ή Ελστάτ, ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση.
8: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
4: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
1: Έλα.
4: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
1: Και πάλι όμως είναι πλάστο ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
4: Δεν βγαίνει, εντάξει, να πω. Πολλαπλασία εδώ δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
7: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
4: Και μπράβο στο Μιχάλη, το χρυσοχοίδι μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
4: Έτσι, αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 4 χιλιάρικα. Τι μαλάκα εννοείται.
1: Τώρα άλλο αυτό.
4: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτό? Ταξιτζή είναι, περιτερά, φούνερ, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έλα, κριάδες.
4: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο, μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουνε και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον Παγάσα, τον Μίτσο, το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
10: Ήταν ανάγκη να τη πει ότι βάφω τα μαλλιά μου.
11: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
10: Και έκανε τα βάφω τον Παγάσα, τον Μίτσο.
1: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
4: Τι να κάνω, τον παίζω, τι να κάνω. Άμα τον παίζει, πάντα χιούμορ.
1: Μην παίρνει ρεπό, σε χαλάει.
4: Είμαι άπεστο. Χα, φιλάκια, γεια.
1: Α, παπά, έλα, γεια.
12: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
12: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
1: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
12: Σμυρνή Σπέντζα, όπω Σπέντζο φίλο μου, αλλά με αλφα στο τέλο. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
1: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
12: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω, ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
12: Όλοι αχαριστοί είναι, εξορίσανε τον Αριστίδη το δίκαιο, εξορίσανε
1: τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν εξορίσει τώρα, μην ψάχνει.
12: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
1: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
13: Αβάπτιστον Ιώσ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
12: Αυτούς που ευεργετηθήκαν εξορίζαν.
1: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
12: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
12: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να.
1: Ναι, κάτι θέλει, ξύπα το λίγο.
12: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννείς δίδυμα η κατσίκα του γείτονα.
1: Α, καινούριο είναι αυτό.
12: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν, δεν ξέρω. Πόσο σκοτώσανε χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
12: Χαμός γίνεται.
1: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
14: Βέρι πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
1: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο?
14: Έλα ρε γάμο το. Ο γέρος μια χαρά ήταν, πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
1: Αυτό, ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
14: Και άνετος ο δρόμος και
1: δεν. Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
14: Μπράβο, φαντάζομαι. 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
1: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και λαμόγιο. Θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα έρχω Άδειος.
14: Εκεί στα παστορία, πα κολοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα του έπαιρνε αυτινού ότι θα γυρίσει άδειο, αλλά εσύ γεμάτο θα γυρίσει, σα ξέρω εσά.
14: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργό τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκη.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
15: Είμαι πρωθυπουργό.
14: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει προτείνω? Όταν είσαι πρωθυπουργό, διορίζει. Άρα δηλαδή οι τράπεζε είναι ιδιωτικέ και ανήκουν στου μετόχου.
1: Δεν τα πιστεύω εγώ. Αυτά.
14: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
14: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
1: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
14: τύπο. Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
16: Βγήκε καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλος μου, Παναγία μου.
1: Εσύ ξέρεις.
16: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, να τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε, στην Ελλάδα τα μόνα που πηγαίνουν. Διότι και αναπαράγονται, είναι τα εγωπρόβια, όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
7: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
16: Ναι. Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Να ξαναρρεί μου.
1: Ναι, εκεί είμαστε λίγο καχύποπτοι.
16: Ναι, λίγο.
11: Να αμφισβητεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητεί, α πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψης.
16: Πώς θα δείτε και περιεκτική είμαι η Ρουφιάνα.
1: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
16: Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την τακτοποίηση αφαιρέτων. Κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία του 2017. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Κατσαφάδος. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές του σπυρόπληκτους από το Πόρτο Γερμενό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Με ακούτε, καλησπέρα.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
18: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας, είμαι εκπαιδευτικός.
1: Συγχαρητήρια.
18: Ο συναδελφό σα να λέει σε αυτέ τι ερωτήσει που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
19: Γιατί δεν είχατε σχολείο.
20: Τι είχαμε σχολείο.
19: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο.
20: Ξέρω εγώ. Θέλει να μα χαλαρώσει για τι εξετάσει.
18: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να του το μάθει. Σα λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο τη ιστορία τη Τρίτη Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε. Με παραδείγματα, με διαδραστικού πίνακε. Τώρα, αν τα παιδιά περί άλλων τριβάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμεί στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
18: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς είναι... δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
18: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Μην πέτε παρεξηγημένη εγώ. Τώρα.
18: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Α, εντάξει, χαίρομαι.
18: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
1: Καλά κάνετε.
18: Το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει.
1: Το δηλαδή, κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή μαθαίνει για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου, αυτό α κρατήσουμε.
18: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι. Ότι
1: κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνει. Τίποτα.
18: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
18: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γίνεται επιστήμονα. Πάντα ταπεινό άνθρωπο. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
21: Ο πρώτο, Κατερίνα, και ενδεχομένω ο πιο σημαντικό τρόπο είναι η δημιουργία λίστα. Ένα οδηγό με τα απαραίτητα προϊόντα μα βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπε αγορέ.
18: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε που είστε μου. Τι κάνω λάθο εκεί στο Μέγκα. Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνει καλά, λυπάμαι πολύ.
18: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά.
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
18: Α, όχι, απρόσεκτη. Αλλά χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
21: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε, κοιτάμε χαμηλά.
18: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική Πρωτομαγιά.
21: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
19: Γιατί δεν έχετε σχολείο.
21: Όχι. Γιατί είναι αργία.
22: Έλα μου.
1: Λίγο, λίγο. Θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
18: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ.
18: Πού να ξέρει, ρε πούστη.
1: Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
18: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
18: Με την άγνοια, ναι. Πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει, οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
1: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί. Του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
18: Ούτε επαιτίου καλέ, δεν θυμούνται, αλλά τα λένε. 28, 25, 1 Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τώρα, χαμό γίνεται. Τέλο πάντων.
1: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
18: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και του καλύτερου εκπροσώπου γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κυρία Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
1: Πολλά διαβάζει.
18: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησες.
18: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
0: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
0: Τι κάνει.
1: Καλά, εσύ.
0: Καλά και εγώ. Καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Μπράβο, ρε Αποστόλη. Χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα.
0: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν την Πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφο τα έχει πάρει στο πέτσι, α πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφο την ιστορία, την έχει. Χαλαρά.
0: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθει τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτο. Αυτό το αφήνω να εωρείται.
1: Καλά κάνει.
3: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
3: Κουβαναλόγος, τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
3: Προσπαθώ. Λοιπόν, πριν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Μεντικούμπα Ευρώπα, ενός παϊκού οργανισμού. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την Πριγάδα. Όχι σε μένα, για τους Πριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
22: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
22: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
22: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέτζεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
23: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
24: Εξαρτάται, τι εννοείται η ατομική.
23: Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέτζεφ είναι μαλάκας.
24: Όχι, κύριε Ταγματά.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
22: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα. Γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
25: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
26: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
26: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
26: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκη υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το. Δεν τα λένε τα βασικά. Το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
27: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
26: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Mm. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Mm. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια, πες το.
26: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
26: Βεβαίως αυτά.
1: Απαπα, τι γλώσσα είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι.
26: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά, του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκη, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία. Συμμαχία είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
28: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
28: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει.
29: Είπε ρε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
30: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
29: Τι είπε στους Δελφούς, ε?
1: Αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε θελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
30: Θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. εθελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
29: Λοιπόν, άκουσε άλλο.
1: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
29: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
1: Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
29: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνει τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλο,
1: ναι.
29: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα, το είπα και την άλλη φορά και το έκανε γαργάρα παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο Μπορμπαλιάς, Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε
29: πόσο
1: καταργήσει.
29: ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
29: Άσερε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρας, 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σα, κύριε. Ακούει και ο πελάτη.
1: Γεια σα και εσά, ευχαριστώ για το κύριε. Να είστε καλά.
29: Ρε παπάρα.
1: Τσέγκο.
30: Παπάρα, τσέγκο.
29: Αυτά, άκουσε να δει. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
29: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20, τη λέτε που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
1: Εσύ
29: και
1: βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυταπάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη.
29: Μαλάκα,
1: την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
29: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί, 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
1: Για εξήγησέ μου εσύ, γιατί περιμένω να καταλάβω.
29: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ, λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, σου λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να.
1: Τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
29: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
29: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη. Εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
29: Έτσι λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλει στη Λιμπεράκη μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλη μας τη χολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλη μας τη χολή.
1: Μπορώ να καλέσω το alter ego της, την Αμαλία.
29: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
1: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέμε τις μαλακίες που ακούω.
4: Αποστόλη, friend, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Τι γίνεται?
1: Καλά.
4: Τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή?
1: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή?
4: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε, τέλος πάντων.
1: Επανάληψη ήταν.
4: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
1: Έπαθες τσότσο,
4: Ορίστε.
1: Έπαθες τσότσο, κουκομπλόκο ξαφνικά.
4: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Λούμπρα. Να είσαι πάντα καλά να μας κάνετε τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα, καλά.
4: Να σου πω, λοιπόν, ακραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω για την προεγωγή, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίδε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
1: Να.
4: Ξυπνήσει, λέει και οι Πακιστανοί.
1: Με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Ανήκωστο, έτσι, απίστευτο. Τέλος πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείσει βρήκε το θηρίο. Ο γιος του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά τους. Λέει ένα δικός τους, είπε για τους Πακιστανούς, ο οποίος κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιος θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιος, ας πούμε, που τους διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
4: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτός ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό. Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτης, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
1: Αποκλείεται.
4: Του μάδρυσε όλου, το πιστεύει.
1: Αποκλείεται.
4: Και εγώ δεν τον πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν όλα αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτός ο άνθρωπος, το κατάλαβα από ποιον βουλευτή παλιότερα είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
1: Μη μου πεις,
4: σου βάζω δύσκολα.
1: Πασόκ.
4: Ναι, ρε, εσύ περίμενε να μου πεις Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
1: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περίμενα ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
4: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντα. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πεις Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανή απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
1: Για outsider το πήγα και εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
4: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να πούν για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να πούν οι προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να πούν. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Άδωνη Καπαμά.
1: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
5: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
1: Και τι θα θέλατε?
5: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκατα και τα γλασέ.
1: Ναι.
5: Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω?
1: Με αγριοπάπαρα.
4: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
1: Ναι, το ξέρω.
4: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
1: Έχω, ναι.
4: Τι να κάνουμε.
1: Είναι πολίτικη τη γιαγιά μου.
4: Εσύ από σόλις, εγώ λαύρο δεν πιάνει.
1: Πού να πιάσει, ναι.
4: Άμπρα.
1: Η σύνδεση είναι.
4: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
1: Ευχαριστούμε.
6: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
1: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη. Έχεις βάλει και χώρες μέσα.
6: Είπε στο δάμον και φιδία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
1: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους. Αδικημένοι άνθρωποι είναι.
6: Ναι, δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι. Και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
1: Γεια.
4: Αποστολή.
1: Έλα.
4: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
4: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
4: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μας.
1: Γιατί?
4: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
7: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
4: Θες να σου πω κάτι που θα χαρούν κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πες.
4: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη στον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
1: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
4: Έλα, πήγες για κατούριμα.
1: Γιατί, έπαιρνες ώρα.
4: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
1: Τι λες?
8: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
1: Καλέ.
4: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
4: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
8: Γεια.
1: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
4: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
8: Την Αποστόλη. Την Αποστόλη.
4: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
4: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
4: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να θεάχτη και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
4: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκι.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
4: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά?
4: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
1: Μα είναι. Είχα πει εγώ. Θού, κύριε φυλακή, το στόματί μου.
4: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
1: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
4: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε, πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
1: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
4: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω, εγώ προχθές βγήκα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά.
1: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
4: Θα ψοφήσετε στην πείνα.
1: Έχεις δίκιο.
4: Πρόσεξε.
1: Να πω, δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
4: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
1: Πού,
4: που είμαι?
1: Ναι.
4: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Δερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι
10: από τον Παρνασό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
1: και, εσείς.
10: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε.
1: Ο Άση.
10: Περίμενε.
1: Ο Άση.
10: Ναι, περίμενε. Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
1: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
10: Είσαστε αριστοφανικοί.
1: Εντάξει, και το Ο Άση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύομαι. Είμαι οκ. Ευχαριστώ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
13: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
14: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
13: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
11: Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν της φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλατε, δεν της φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλας. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλας.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση, πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάει μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει, να πα εκεί ντυμένο τη ολιά, να πάρει το πιάσει από τη μύτη, πώ θα.
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά με τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό, με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do things in Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πώς.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, μου τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα!

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από Βόλο Πιστόλη, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα.

0: Και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγκολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Θα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ότι έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
4: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαραιούν.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνικό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία να σαν τα νιάτα. Σαν τα...
3: Καλή σας ήδη... όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ
4: γιατί
3: να καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
3: Τι είχατε κάνει.
4: Καραμήτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
5: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελία θέλω, φίλε, για Παρασκευή. Λένε Απλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
7: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν
9: το Μέγαρο Μαξίμου
7: και να μιλάνε ρουμάνικα.
6: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
3: μόνη
6: να πει.
3: Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
6: Τότε.
3: Να πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι. Βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο, να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Όπως δεν το πιστεύετε, σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλα.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Αλλή μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια, ε.
2: Καλά. Ναι. Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: Αν μπορεί την Παρασκευή, βάλε ή τη Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένα όμηρο.
1: Δεν υπάρχει το ένα όμηρο από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση. Και στα...

0: η Κύπρος είτε μακράν. Ποιος θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, ο
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, ο
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πλάνια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει με μάμου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια. Ναι. Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλεις.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από τους κοινούς νετούς.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου.
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό. Είμαι

0: Έλα, Γαπιέλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να πέφτει για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίος. Είναι μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κόκκινου στρατού.
1: Και για Κεραμαίος ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αντισταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4495 του 2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου διαμένει μια ηλικιωμένη. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο χθες το απόγευμα. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο που προκλήθηκε πυρκαγιά με τους νεκρούς να εντοπίζονται απανθρακωμένοι. Πρόκειται για έναν 55χρονο Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου καθώς και ένα νιώπαντο ζευγάρι από τη Βρετανία που βρίσκονταν σε γαμήλιο ταξίδι. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές, καθώς του αποδίδονται και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προκατακτικής εξέτασης και οι οποίες έχουν εκδηλωθεί σε πλανή οδών, κάθος απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα ισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με τη Τεχεράνη, καλώντας το Ιράν να παραδοθεί από την πλευρά της Τεχεράνη, δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις στην Ατορμούς και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Την ερχόμενη 5η 20 του μηνός, στις 11 το πρωί, η κηδεία του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Στέφανου Μάνο από τον Ιερό Ναό μεταμορφώσει ο Σωτήρος στο κεφαλάρι της Κηφισιάς. Παράκληση της οικογένειας αντί Στεφάνου να δοθούν δωρεές στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ή άλλα ευαγή ιδρύματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στα αθλητικά, για τα playoff του Champions League, στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση στις επόμενες εβδομάδες στην Ολγουίν Αρένα. Στη Λίγκ Φέιση του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε η Λάρισα που επικράτησε χθες 3-1 της Καλλιθέας. Ο Άρης που κέρδισε 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Βόλος που νίκησε 3-1 τον Ηρακλή. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο 3

0: www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όπιστα ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
2: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
2: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Ορίστε, γελά ο γαλάζιος ουρανός. Ήταν η Ιρένα Βλαχοπούλου σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Βαγγέλη Γκούφα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Και μετράμε πόσες ακόμα, άλλες τρεις μερούλες θα είμαστε εδώ 8 με 10 το πρωί. Και μετά θα δούμε. Μετά μάλλον Σαββατοκύριακο στην κλασική μας ώρα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς θα γίνετε η μεγάλη μας παρέα που θα ταξιδέψουμε μέχρι τις 10. Και αφού λέω θα γίνετε, σημαίνει ότι ανοίγουν τα email μας και είστε πανέτοιμοι να στείλετε τα πρώτα. radio@parapolitika.gr. Για να βλέπω καλημέρες. Γράψτε και πού είστε και τι κάνετε και τι πρωινό φάγατε και τι θα θέλατε να κάνετε. Το «Γελά γαλάζιος ουρανός» ήταν βέβαια από το musical του Γιάννη Δαλιανίδη «Κορίτσια για φίλημα» 1964-1965. Τα ξέρετε, η γνωστή παρέα Λάσκαρη, Ντούζος, Βουτσάς, Τζανετάκος, Βοιατζής, Καραγιάννη. Γνωστή αλλά λατρεμένη όμως. Α, για κάτσε να δούμε, ήρθε μια καλημέρα και δεν έχω πει ακόμα ούτε τη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, λέει η Γεωργία, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Θα είναι η πιο καλή σας. Α, θα δούμε, γιατί έχουμε και άλλες τρεις μέρες. Δηλαδή, αν σήμερα κάνουμε την καλύτερη εκπομπή, αύριο, μεθαύριο, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Εκεί θα δείτε έναν ρετρό κόσμο γεμάτο με αγαπημένες παλιές διαφημίσεις. Στα stories της σελίδας μπορείτε να ακούσετε και κάποια παλιά ραδιοφωνικά spot. Ψάξτε για παράδειγμα να βρείτε τη Βελουτέλα. Τι γιαουρτάρα ήταν η Βελουτέλα όμως, ε! Φράουλα, μπανάνα, βερίκοκο. Και μάλιστα ήταν με την υπέροχη φωνή του Γιώργου Παπαστεφάνου. Έτσι κι αλλιώς όμως η Βελουτέλα ήταν ένα ποίημα. Είναι πολλά προϊόντα τα οποία τα λατρέψαμε, είχαν τρομακτική κίνηση και παρόλα αυτά καταργήθηκαν. Εκτός από τη Βελουτέλα, τι, το Carnation ας πούμε. Πόσος κόσμος μου έχει πει να βγούμε στους δρόμους να διαδηλώσουμε να ξαναβγεί το Carnation. Μα θα το κάνουμε στο τέλος, δεν γίνεται. Έρχονται και άλλα μηνυματάκια, για κάτσε να δούμε τι γίνεται στη σελίδα μας. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα κύριε Στέφανε. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες μας αναρτήσεις. Η τελευταία ανάρτηση είναι ένα πακέτο πορτοκαλί με γκοφρέτες με άρωμα πορτοκάλι. Η αμέσως επόμενη είναι ένα καταπληκτικό περίπτερο από εκείνα τα παλιά τα κίτρινα με τις πράσινες ή μπλε τέντες από πάνω και διαφημίζει μια αγαπημένη σοκολάτα γάλακτος. Και η τρίτη σημερινή ανάρτηση είναι το απορρυπαντικό με τη Θεία Όλγα. Η Θεία Όλγα ξέρει που έλεγε. Και όχι μόνο η Θεία Όλγα, και ο κύριος Στέφανος ξέρει. Να δούμε τι άλλο λέει ο Δημήτρης, γιατί συμπλήρωσε. Α, λέει μετά την Παρασκευή τι γίνεται με την εκπομπή. Μετά λογικά θα πάει Σαββατοκύριακο όπως είναι εδώ και 7 χρόνια, κάπου εκεί. Λέει 7 χρόνια έχετε εκπομπή, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, για να δούμε. Έχετε στείλει και καλημέρες, καλημέρες. Να, έρχονται και καλημέρες στο email μας. Καλημέρα Βασίλη και στην παρέα σου. Έτσι, για να μην κάνεις παράπονα. Οπότε ο Νίκος μας το έστειλε δωράκι το μήνυμα. radio@parapolitika.gr.
Εντάξει ρε παιδί μου, αν βαριέστε μη στείλετε, δεν σας βάλουμε και το μαχαίρι στο λαιμό. Αλλά να γίνεται κουβεντούλα έτσι τέτοιες ώρες το πρωί μαζί με το καφεδάκι και τα ωραία ρετρό άσματα, πάει έτσι λίγο να το κυκλώνουμε, να μεγαλώνουμε ως παρέα. Στέλνει και κερασάκια ο Δημήτρης γιατί έμαθε πλέον το πάθος μου. Λοιπόν, πριν από κάποιες μέρες σας είχα τάξει ότι θα ακούσουμε και το ντουέτο Τζένι Βάνου Γιάννης Βογιατζής, γιατί τους έβαζα πάντα σπαστά. Τώρα λοιπόν να τους ακούσουμε μαζί. Μίμης Πλέσας, Τάσος Μαστοράκης, από το δίσκο το Αμαξάκι που είχε όλα τα ντουέτα που είχε κάνει η Τζένι με τον Γιάννη Βογιατζή.

Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Είναι 18 του Αυγούστου και εμείς ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας, αλλά πρωτίστως της δικής σας ζωής. radio@parapolitika.gr για να μοιραζόμαστε τις καλημέρες μας. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και βεβαίως στο Instagram η σελίδα της εκπομπής Παντοπολίων, η Αυθονία, ο Κυριστέφανος, full στη ρετρότητα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη από Αττική, λέει, ετοιμάζομαι για δουλειά σε μια Αττική που ακόμα διατηρεί τα όμορφα χαρακτηριστικά της λιγοστής κίνησης. Αλήθεια, λέει, τι έγινε με τα μπισκότα Μιράντα, εξαφανίστηκαν αθόρυβα πριν κάποια χρόνια? Δεν νομίζω, ίσα ίσα υπάρχουν και σε πάρα πολλές παραλλαγές. Μήπως έχεις μπερδέψει τα μπισκότα, Αργύρη μου? Μιράντα, να, με το κιλό, με τον τόνο. Θέλω τώρα να πάμε σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που το τραγουδάει η Γιωβάνα, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Το είχαν γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νίκος Γκάτσος, το είχε πρώτο τραγουδήσει η Γιωβάνα. Η δεύτερη εκτέλεση ήταν με τη Μέρι Λίντα. Η μουσική γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1958 από το Μίκη Θεοδωράκη στο Παρίσι για την ταινία του Μάικλ Πάουελ «Μήνας του Μέλιτος», Honeymoon. Και έγινε βέβαια γνωστή ως τραγούδι στην Ελλάδα με όνομα «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου» σε στίχους του Βασίλη Καρδί, που ουσιαστικά ήταν το ψευδώνυμο του Νίκου Γκάτσου. Διεθνώς ακούστηκε ως «Honeymoon Song» σε στίχους του William Sanson. Αλλά το θυμάστε σίγουρα και με τους Beatles, είχε ακουστεί. Αλλά εμείς θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση με τη Γιωβάνα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ναι, σε αυτή την εκπομπή προσαρμόζονται ακόμα και τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουν αέρα ρετρό. Καλημέρα σας, 21 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης, που το ξεφυλίζουμε και βλέπουμε τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του. Δεν έχουμε περάσει στις έγχρωμες ακόμα, έχουμε πολύ μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία προτίμηση στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, στις ασπρόμαυρες ταινίες, αλλά και τις φωτογραφίες. Όχι, τις φωτογραφίες τις είπα. Τι άλλο ασπρόμαυρο αγαπάμε? Ασπρόμαυρα τραγούδια. Το βρήκα, να το. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Και εγώ είμαι μπροστά σε μια οθόνη και περιμένω τα email σας στο radio@parapolitika.gr. Να στείλω καλημέρα στη Γιώτα, λέει, καλημέρα από καρδιάς από Εγάλεο. Να είσαι καλά, Γιώτα μου. Ο Αργύρης κάτι απάντησε. Α, λέει, εννοούσα στη μικρή συσκευασία με μπλε και κόκκινο που την έβρισκες πάντα στα περίπτερα, που είχε λίγα μπισκότα μέσα. Ναι, ήτανε τα Μιράντα σε μικρή συσκευασία κάποτε. Αλλά δεν ήταν μόνο τα Μιράντα, ήταν και κάτι άλλα γεμιστά φανταστικά της άλλης εταιρείας. Και αυτά βγαίναν σε πολύ μικρό πακετάκι. Όπως επίσης στη δεκαετία του 70 έβγαιναν σε πολύ μικρά πακέτα και σχεδόν όλες οι σοκολάτες. Και πιο μικρά από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την αμυγδάλου, η οποία ήταν μία σειρά από κομμάτια. Το ένα κάτω από το άλλο. Τρία κομματάκια. Ένα στενό μακρό πράγμα ήτανε. Ποιο, δεν θυμάμαι πόσο έκανε, ξέρω, τρεις δραχμές, κάτι τέτοιο. Και το έπαιρνες από περίπτερο σαν αυτό που εικονίζεται στη σελίδα μας στο Instagram, στη σελίδα Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος. Μπείτε να δείτε και αυτό το ωραίο, το παλιό, το περίπτερο, το γνήσιο. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Λέει, καλημέρα από τα Μετέωρα. Α, τι ωραία. Δημήτρη, εκεί είσαι για διακοπές ή εκεί είσαι μόνιμα? Θα μας απαντήσει ο Δημήτρης σίγουρα. Λοιπόν, για να το σπάσουμε λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, ακούσαμε την Τζένι Βάνου και τον Γιάννη Βογιατζή παρέα. Ας τους χωρίσουμε για λίγο. Γιάννης Βογιατζής, σόλο.

Ένας υπέροχος Γιάννης Βογιατζής σε τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιάννη Πολίτη. Να τον κρατήσουμε τον Γιώργο Μουζάκη και για παρακάτω. Να στείλω καλημέρες στο Λιξούρι Κεφαλινίας. Επίσης να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη. Δεν γίνεται να μην το διαβάσω αυτό. Λέει, έλα πες, σε σένα απευθύνθηκε η ομάδα marketing του Τζάμπο για αυτή τη ρετρό διαφήμιση. Δεν γίνεται πιο ταιριαστή, δεν πάει. Ο Δημήτρης λέει ότι ναι, στα μετέωρα είναι στο γραφείο για δουλειά, κάνω έλεγχο τα καύσιμα από τις 7 παρά. Για να βλέπουμε και τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Και φυσικά η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Είπαμε πριν να κρατήσουμε τον Γιώργο Μουζάκη. Νωρίτερα ήταν το κορίτσι που αγαπώ. Το οποίο κορίτσι που αγαπώ εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις ελεύθερα, ούτε μπορούσε ανά πάσα στιγμή να βγει από το σπίτι. Οπότε υπήρχε μία λύση. Για να δούμε. Ο Γιώργος Μουζάκης με τον Γιώργο Οικονομίδη βρήκαν τη λύση. Σου σφυρίζω για να βγεις. Σου σφυρίζω.

Γιώργος Μουζάκης και Γιώργος Οικονομίδης, δύο πολύ σπουδαίοι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου. Είναι από αυτούς που όταν φεύγουν από τη ζωή δεν αντικαθίστανται και είναι τεράστιες οι απώλειες. Όπως και ο Τόνης Μαρούδας που ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Λοιπόν, στο τελευταίο του μήνυμα ο Δημήτρης, δεν έχουμε έναν Δημήτρη, έχουμε δύο-τρεις Δημήτρηδες, δεν ξέρω, σήμερα συναντήθηκαν οι Δημήτρηδες. Λέει, κάνε έναν κόπο και βάλε τις κόκκινες στις θαλασσιές τις χάντρες. Δεν είναι κόπος, Δημήτρη μου, αλλά πανεύκολο. Τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη. Με το Δημήτρη Χόρνα από τα καθημερινά του καθημερινού, τα ραδιοφωνικά.

Οι θαλασσιές οι χάντρες λοιπόν, με τον Δημήτρη Χόρν. Η ραδιοφωνική εκπομπή «Τα καθημερινά του καθημερινού», που πήραμε έτσι μια γεύση από το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα τη νύχτα» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία βέβαια πίσω από τις θαλασσιές τις χάντρες. Ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει στο Δημήτρη Χόρν το τραγούδι «Ποιος το ξέρει», θυμάστε, για το θεατρικό έργο «Ρομανσέρο». Η επιτυχία ήταν τέτοια που ο συνθέτης είχε τιμηθεί με δύο βραβεία, από το Θέατρο των Εθνών στο Παρίσι και από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Κάποτε λοιπόν, που λέτε, σε μια πρόβα που έκανε ο Χόρν για να μάθει το κομμάτι, βρέθηκε ο θεατρικός συγγραφέας Κώστας Πρετεντέρης. Σκέφτηκε ότι το τραγούδι θα μπορούσε να γυριστεί σε δίσκο. Αν και άρεσε η ιδέα στο Χόρν, ήταν διστακτικός. Δεν ήθελε να συγκριθεί με καταξιωμένους λαϊκούς και ελαφρολαϊκούς τραγουδιστές. Έτσι ιδρύθηκε η Μόντε Κάρλο και ο Χόρν ηχογράφησε εκεί το πρώτο του κομμάτι. Όμως για να κυκλοφορήσει το 45 έπρεπε να ηχογραφηθεί άλλο ένα, το οποίο θα έμπαινε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου, στο flip side. Τότε ο Πρετεντέρης, για να του κάνει πλάκα, του είπε: «Τάκι μου, επειδή το ποιος το ξέρει είναι πολύ σοβαρό και ποιοτικό, από την άλλη πλευρά πρέπει να πεις ένα πιο εμπορικό». «Δηλαδή», απόρρισε ο Χόρν. «Τι δηλαδή, θα πεις ένα γύφτικο τσιφτετέλι», του απάντησε. Ο ηθοποιός ήξερε ότι ο Πρετεντέρης ήταν γνωστό πειραχτήρι, γι' αυτό απευθύνθηκε στον Πλέσα, που το θεωρούσε πιο σοβαρό. «Δηλαδή, Μίμη μου, τι εννοεί όταν λέει γύφτικο τσιφτετέλι?» Ο συνθέτης, θέλοντας να συνεχίσει την πλάκα, του είπε: «Τίποτα σπουδαίο, Τάκι μου, απλά θα κρατάς τον τέφι και θα λες λα λα λα λα λα λα». Τότε ο Πλέσας κάθισε στο πιάνο και του έπαιξε τη μουσική. Ο Χόρν, ακούγοντάς το, φάνηκε να του αρέσει. Χαριτωμένο είναι, δεν έχω αντίρρηση να το πω. Ο Πρετεντέρης, που βρισκόταν στην άλλη μεριά του πιάνου, είχε σκάσει στα γέλια, πήρε ένα χαρτί και άρχισε να γράφει: «Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου, οι χάντρες». Έτσι ο Πλέσας από ένα αστείο συνέθεσε το πρώτο του λαϊκό κομμάτι και την επόμενη μέρα γνωρίστηκε με τον Ζαμπέτα, ο οποίος έπαιξε το τραγούδι στο μπουζούκι. Ήταν η αρχή της μακροχρόνιας συνεργασίας τους. Και μετά από λίγο, όπως σας είπα και στην αρχή, οι θαλασσιές οι χάντρες μπήκαν στην ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Και όπως έλεγε και ο Χόρν σχολιάζοντας τον εαυτό του, αντί να το πει ο Βοιατζής, το είπε του Βοιατζή ο Κόπανος. Ο Χόρν φημιζόταν για τον αυτοσαρκασμό του. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης και σας περιμένει να το ξεφυλίσουμε μαζί. Όχι να το ξεφτυλίσουμε, να το ξεφυλίσουμε, βρε παιδιά. radio@parapolitika.gr. Σας περιμένω εδώ να διαβάσω τα ωραία σας μηνύματα. Σας περιμένει όμως το τηλεφωνικό κέντρο και η Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Σας περιμένουν και τα παιδιά της σελίδας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος, για να βρεθείτε στο ρετρό μας κόσμο. Θα μείνουμε στο Μίμη Πλέσα και στον Κώστα Πρετεντέρη για να ακούσουμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι και μετά θα σας πω και ποιος είναι αυτός που το τραγουδά.

Να στείλω επιγόντως χαιρετισμού στο φίλο μου τον Νίκο και στη Μαρία, στην Κινέτα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στο δρόμο και έρχονται προς Αθήνα.

Λοιπόν, το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα» του Κώστα Πρετεντέρη και του Μίμη Πλέσα. Αυτή η φωνή που ακούσατε ήταν ο σπουδαίος Αλέκος Πάντας, ο οποίος γεννήθηκε το 1925 και πέθανε το 1977. Ένας αξέχαστος βολιώτης τραγουδιστής, τενόρος της ελαφράς μουσικής, με διεθνείς συμμετοχές και βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ. Το τραγούδι που ακούσαμε το 1960 πήρε το δεύτερο βραβείο του Φεστιβάλ Βαρκελόνης. Ο Αλέκος Πάντας είχε μια πολύ σπουδαία φωνή και ξεκίνησε μάλιστα μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Ντίνο Πάντα. Και ήταν και ο πατέρας μιας τραγουδίστριας που την είχαμε δει αρκετές φορές και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, της Ρένας Πάντα. Και επειδή ο Αλέκος Πάντας πραγματικά είχε σπουδαία φωνή και έλεγε πολύ όμορφα τραγούδια, θέλω να γυρίσουμε σε μια ταινία που τη σχολιάσαμε και χτες, που είχε τον τίτλο «Ευτυχώς τρελάθηκα» του 1961, του Κώστα Ανδρίτσου και του Γιώργου Λαζαρίδη, με πρωταγωνιστές τον Νίκο Σταυρίδη, την Κέλλη Μαυροπούλου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Θανάση Βέγκο και τον Δημήτρη Νικολαίδη. Μέσα εκεί, σε αυτή την ταινία, είχε και έναν μικρό ρόλο ο Αλέκος Πάντας. Και θυμάμαι τώρα μια σκηνή που είναι σε μια πολύ όμορφη παραλία, πάνω σε μια βαρκούλα, και είναι ο Αλέκος Πάντας δίπλα με τη Μάρθα Καραγιάννη και της τραγουδά αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και
3: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στην Αναστασία, η οποία είχε πει ότι ενδεχομένως να ήταν ο Τζίμις Μακούλης αυτός που ακούσαμε νωρίτερα. Όχι, ήταν τελικά ο Αλέκος Πάντας. Δεν ήταν εύκολο να το βρείτε, σίγουρα. Αλλά είχε φανταστική φωνή. Και ήταν και πολύ γοητευτική παρουσία. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας ή και της περασμένης μας ζωής, ορισμένες φορές, όταν πηγαίνουμε πολύ παλιά. Να, για παράδειγμα τώρα θα πάμε στο 1950, αν και η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι μεταγενέστερη. Θυμάστε μια φοβερή ταινία του Νίκου Τσιφόρου που λεγόταν «Έλα στο θείο» με βασικούς πρωταγωνιστές, το Νίκο Σταυρίδη, το Μίμη Φωτόπουλο, τη Μαρούλα Γιούλη. Ήταν κι άλλοι βεβαίως, ήταν η Σπεράντζα Βρανά, ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, η Λέλα Πατρικίου, ο Νίκος Βασταρδής. Θυμάμαι λοιπόν ότι ο Νίκος Βασταρδής κάποια στιγμή ήθελε να κάνει καντάδα στη Μαρούλα Γιούλη. Τη Ρούλα Γιωρέ, όπως λεγόταν στην ταινία. Έχουν μαζευτεί λοιπόν οι κλασικοί κανταδόροι με τις κιθάρες τους και τραγουδούν τον έναν χαρούμενο αλήτη. Η φωνή στην ταινία είναι ο Φώτης Πολυμέρης, όμως το playback κάνει ο Νίκος Βασταρδής. Και πολλά χρόνια αργότερα το τραγούδισε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Του Κώστα Κοφινιώτη είναι η στίχη και η μουσική του Φώτη Πολυμέρη.

κάτι συμβεί κι αυτό θα διαβεί. Ποτέ μου δεν μένω στο ράφι. Τη φτώχεια γλεντώ με λάφα σολτώ. Διαρκώς τραγουδώ.

Εδώ πρέπει να το επισημάνω λοιπόν, γιατί κάποιες λέξεις μάλλον δεν τις γνωρίζουμε πολλές φορές ή δεν πάει το μυαλό μας. Αυτοί που έχουν γράψει μέσα στο ίντερνετ, ας πούμε, στο διαδίκτυο, τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού, του Κώστα Κοφινιώτη, λένε «Μου στέκει αδελφός του ήλιου το φως, που κάθε μου ελπίδα σημώνει, και έχω στη σιγαλιά συντροφιά τα πουλιά, την πηγή, τα λουλούδια, το χιόνι». Όχι, δεν είναι το χιόνι, είναι τον γκιόνι, ο γκιόνι στο πουλί. Έτσι, και χαίρομαι που με συμπληρώνει και ο Χρήστος Μυρίδης, που ρυθμίζει τον ήχο μας. Τώρα θα μου πεις πού να τον ξέρουν τον Γκιόνι οι νεότεροι. Έχω ακούσει και άλλα τέτοια, τα οποία άλλες φορές μου προκαλούν χαμόγελο και άλλες φορές εκνευρισμό, δεν σας το κρύβω. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμο. Το λέμε χαμουτζίδικα, να το ευχαριστηθούμε. Για να πάμε τώρα στο 1954, στην ωραία των Αθηνών. Πάλι Νίκος Τσιφόρος και Φίνος Φιλμ και Μίμης Φωτόπουλος και Γεωργία Βασιλιάδου και Νίκος Σταυρίδης και Σπεράντζα Βρανά. Θυμάμαι βεβαίως την Κέλλη Μαυροπούλου, τον Βασίλη Αυλονίτη. Μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ την μουσική είχε κάνει ο Γιώργος Μουζάκης και τραγουδούσε η Σπεράντζα Βρανά μαζί με το τρίο κιτάρα.

Αυτή λοιπόν ήταν η βαλίτσα με τη Σπεράντζα Βρανά και το τρίο κιτάρα του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου. Στη συγκεκριμένη ταινία η Σπεράντζα Βρανά βεβαίως δεν είχε πει μόνο τη βαλίτσα, είχε πει και ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο θα το ακούσουμε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, για να το ακούσουμε ολόκληρο, να μην το σφάξουμε που λέμε εδώ στο στούντιο. Η ωραία των Αθηνών λοιπόν, μία από τις ωραιότερες ταινίες του Νίκου Τσιφόρου, με αυτή την χαρακτηριστική μάγκικη γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Τσιφόρος τόσο στα σενάρια, τα θεατρικά και τα κινηματογραφικά, όσο και στα βιβλία του.

Θυμάμαι για παράδειγμα μία ατάκα πολύ απλή. Η Σπεράτζα Βρανά προς τον Νίκο Σταυρίδη για να του πει, ας πούμε, ότι εντάξει ρε φίλε, σιγά το σιγά πόσο μάγκας είσαι. Και του λέει, σιγά ρε, σου πες ένα κομμάτι μουστάκι. Δεν υπήρχε ο τσιφόρος στις ατάκες του πραγματικά.

Λοιπόν, η ωραία των Αθηνών, ο τίτλος βασικά, ήταν εμπνευσμένος από τα πρώτα καλλιστεία που διοργάνωσε τότε στην Αθήνα ο Αχιλλέας Μαμάκης. Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στις 15 Μαρτίου του 1954. Δεν πήγε και άσχημα η ταινία. Την τέταρτη θέση είχε καταλάβει με 80.000 εισιτήρια. Ανάμεσα σε

0: Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά ξανά εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήξαν Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εκτίμησε ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για το μέτωπο των Σελληνίων εγείρονται υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μια γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί από πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο χθες το απόγευμα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο όπου προκλήθηκε πυρκαγιά με τους νεκρούς να εντοπίζονται απανθρακωμένοι. Πρόκειται για ένα 55χρονο Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου καθώς και ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που βρίσκονταν σε γαμήλιο ταξίδι. Ένα 40χρονο συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Από την προανακριτική ερεύνα προέκυψε ότι ο συλληφθής είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές, καθώς το αποδίδονται και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανία οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι διατάξεις του νόμου 4495 του 2017 που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαιρέτων των οποίων η οικοδομική άδεια έχει ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις καταργούν στην πράξη την υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφωθεί προς τις ακυρωτικές αποφάσεις ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της δικαστικής προστασίας. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με Τεχεράνη, καλώντας το Ιράν να παραδοθεί. Από την πλευρά της Τεχεράνη δηλώνει ότι θα κλιμακώσει εντάσεις ασθενά του ορμούς και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Την ερχόμενη 5η 20 του μηνός στις 11 το πρωί, η κηδεία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Στέφαν Μάνο από τον Ιερό Ναό μεταμορφώσει ο Σωτήρος στο κεφαλαίρι της Κηφισιάς. Παράκληση της οικογένειας αντιστεφάνου να δοθούν δωρεές στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ή άλλα ευαγή ιδρύματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπινγκ δεν θα κάνει στάση στη Νέα Υόρκη για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το Πολίτικο. Στα αθλητικά για τα play-off του Champions League στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφια, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνς στις επόμενες εβδομάδες στην Ολγουίν Αρένα. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 το απόγευμα και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτρος στις 9 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Και τώρα κοντά σας ξανά ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σε όλη την κομπανία λοιπόν. Όπως είπε η Γεωργία Βασιλιάδου στην ωραία των Αθηνών. Το δεύτερο τραγούδι λοιπόν που είπε η Σπεράντζα Βρανά ήταν το Μάμπο Μπραζιλέρο. Του Γιώργου Μουζάκη, του Γιώργου Οικονομίδη και του Κώστα Πρετεντέρη. Είναι η δεύτερη ώρα του άλμπουμ της Τρίτης, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, σε ρυθμό Twist. Για θυμηθείτε ποιοι το χόρευαν και σε ποια ταινία. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 60, 1961-62.

Η μουσική είναι του Γεράσιμου Λαβράνου. Του έχουμε μία αδυναμία. Κλασική ατάκα που έχει βγει από τη συγκεκριμένη ταινία είναι το «Στρίβιν δια του Αραβόνος». Υποθέτω ότι όλοι καταλάβατε ότι μιλάμε για τον Ατσίδα. Είναι η στιγμή που χορεύει το twist ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τη Ζωή Τσαλάσκαρη. Μία ταινία που έχει αφήσει εποχή για τις ατάκες της. Η σκηνοθεσία ήταν του Γιάννη Δαλιανίδη, ήταν γυρισμένη φυσικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί στα πρώτα του βήματα ο Δαλιανίδης γύριζε τις περισσότερες ταινίες στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια το θεατρικό ήταν του Δημήτρη Ψαθά και λεγόταν «Εξοχικό κέντρο ο Έρος». Ήταν ακριβώς το κέντρο στο οποίο ήταν σερβιτόρος ο Θρασίβουλας, ο Θανάσης Βέγκος. Όλα είναι ατμός κλπ. Στη συγκεκριμένη ταινία έπαιζαν ακόμα ο Παντελής Ζερβός, η Τζόλι Γαρμπή, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, η Μέρη Βούλγαρη, ο Στέφανος Στρατηγός που μας έμαθε το «Στρίβιν δια του Αραβόνος». Και βέβαια ο Θρασίβουλος με τις ατάκες του. Ποια να θυμηθώ τώρα, «Η ζωή εισερχομένη από το παράθυρο, θάνατος βγαίνει από την πόρτα», κάπως έτσι. Βεβαίως μέσα στην ταινία ακούγονταν και τραγούδια του Μανώλη Χιώτη με τη Μέρη Λίντα. Αλλά εμείς προτιμήσαμε να ακούσουμε αυτό το twist του Λαβράνου. Και να θυμηθούμε τις φιγούρες του Ηλιόπουλου.

Αυτό το υπέροχο twist λοιπόν του Γεράσιμου Λαβράνου από τον Ατσίδα. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία που μας έστειλε μια φωτογραφία με τον Γιόνι, επειδή κάναμε νωρίτερα αναφορά στο χαρούμενο αλήτη. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Πολλά μπράβο, λέει, για την υπέροχη συντροφιά που μας κρατάτε. Από την ερχόμενη εβδομάδα ποια ώρα θα σας ακούμε, λέει η Αλεξάνδρα. Μάλλον την Παρασκευή θα σου έχω την απάντηση, Αλεξάνδρα μου. Και δεν απευθύνομαι μόνο στην Αλεξάνδρα, απευθύνομαι σε όλους μας τους αγαπημένους ακροατές εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για να πάμε σε κάτι εξίσου μοντέρνο, τουλάχιστον για τη δεκαετία του 60.

Ήταν ακριβώς τότε η εποχή που παίρναμε τα ιταλικά σουξεδάκια και τους βάζαμε ελληνικούς στίχους και γινόντουσαν επιτυχίες και στην Ελλάδα. Το τι ξέρω κεφάλι με τη Ζωήτσα Κουρούκλη, εξαδέρφη της άλλης Ζωήτσας, της Λάσκαρη. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε σε μία ταινία του 1962 που λεγόταν «Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος». Και πρωταγωνιστούσαν ο Νίκος Σταυρίδης, ο Γιώργος Πάντζας, η Μίρκα Καλατζοπούλου, η Μπεάτα Σιμακοπούλου, αφού είχε κάνει τη σκηνοθεσία ο Ρέστης Λάσκος, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Σταύρος Παράβας και πολλοί ακόμα. Τώρα, γιατί όμως θα πάμε στη συγκεκριμένη ταινία? Γιατί ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει, ρε εσύ, μήπως μπορείς να βρεις τη μουσική της έναρξης από το τηλεοπτικό σύριαλ «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα». Ναι, αλλά δεν θα το ακούσουμε έτσι, δηλαδή δεν θα πούμε ότι αυτή είναι η τίτλη του Τιμόθεου Κόνστα, διότι τη μουσική την ακούσαμε στο «Γαμπρό μου το δικηγόρο» και μετά έγινε, μπήκε στους τίτλους έναρξης του σύριαλ, του ιδιαίτερα δημοφιλούς σύριαλ, με τον Βίρονα Πάλι νομίζω ήτανε, με τη Μιμή Ντενίση και με πάρα πολλούς σπουδαίους ηθοποιούς. Για να θυμηθούμε το χορευτικό που είχε κάνει ο Γιώργος Πάντζας με τη Μίρκα Καλατζοπούλου, είχαν χορέψει φανταστικά. Δεν ξέρω αν την έχετε δει την ταινία και τη σκηνή. Για ακούστε. Cozy Cole, Topsy. Και έτσι ξεκινούσε και η σειρά «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα».

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία του 2017. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα? Κατσαφάδος. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές στους πυρόπληκτους από το Πόρτο Γερμενό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr, μπες τώρα και δες.

Αυτή ήταν η σπουδαίοι Idols, ένα από τα πολύ αγαπημένα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, που φυσικά έπαιρναν και αυτοί οι ιταλικά τραγούδια. Αυτό ήταν το Τσούκερο, το οποίο το είχε τραγουδήσει η Ρίτα Παβόνε στην Ιταλία και έγινε σούδωσα την αγάπη μου από τους Idols. Για να δούμε και καμιά καλημέρα, κανένα μήνυμα. Α, ο Νίκος. Ο Νίκος, καλημέρα από Χανιά, καλημέρα και από μας. Όμορφο πρωινό με ελληνικό καφέ και μπουγάτσα γλυκιά, με μπόλικη κανέλα, πριν την οικοδομή, λέει. Σήμερα θα πιάσουμε αργά δουλειά. Είναι αυτό που έχω πει και άλλη φορά, το πώς δένουν τα ρετρό τραγούδια με την οικοδομή. Είναι πραγματικά απίστευτο. Για να πάμε και λίγο στην Ιταλία, αφού αναφερθήκαμε στη Ρίτα Παβόνε, ιδού.

αυτά τα ωραία γεγεδίστικα ιταλικά, γιατί δεν υπήρχαν μόνο οι Beatles. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Πρωινό-πρωινό, με πρωινό χαμόγελο, με πρωινό ένδυμα, με πρωινά τραγούδια. Και με πρωινό-πρωινό. Να, εγώ πετάχτηκα, ας πούμε, στο διάλειμμα νωρίτερα έξω. Ένα τυροπιτάκι το έφαγα. Δεν μπορώ να σας το κρύψω. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr το email μας, για να διαβάζουμε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο ποθεί η ψυχούλα σας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε και τη σελίδα στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος». Να σας πάω τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο σας σύριαλ, το οποίο, εντάξει, είναι πολύ πρόσφατο για τη δική μας εκπομπή, γιατί φανταστείτε ότι προβλήθηκε τη σεζόν 1993-1996. Για το άλμπουμ αυτό είναι χτες. Όμως οι τίτλοι του συγκεκριμένου σύριαλ είχαν πάρει ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60. Το σύριαλ ήταν το «Δίσεξα Μαρτίν» του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου. Έγραψε ιστορία το συγκεκριμένο σύριαλ, γιατί ήταν και του συναφιού μας, οπότε το καταλαβαίναμε ακόμα περισσότερο στις λεπτομέρειες. Θυμάμαι την Ένα Μεντή, την Τίνα Κόνστα φυσικά. Ήταν η Γιολάντα Ραγιά, νομίζω. Γιολάντα Ραγιά τη λέγανε. Ο Χάρης Σόζος, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, που σκοτωνόντουσαν για μια γλυκιά ματιά της Νένας Μεντή. Και το σύριαλ ξεκινούσε με το Μέλιο στα Σέρα, με τη Μιράντα Μαρτίνο. Α, για να δούμε. Να το. Να το. Πήραμε το τεπάζ το πικαπάκι, βάλαμε τη βελόνα επάνω και ιδού. Ο δίσκος ήταν με label μαύρο της RCA.

0: Είστε εδώ πάντοτε στα παραπολιτικά 90,1, αλλά εκτός από τη ρετρότητα που λέμε τρέχει και η δισεογραφία. Οπότε υποδεχόμαστε στο στούντιο τον Παναγιώτη Μπρίμπο να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, Παναγιώτη.
1: Έχουμε πρόβλημα στο προαστιακό και κυρίως γιατί υπάρχει κάποια πυρκαγιά κοντά στις γραμμές του Ασπρόπυργο. Mm-hmm. Να πούμε ότι πάρα πολλή ώρα είναι σταματημένα και τα δύο τρένα, και αυτό που πάει στο Κιάτο και αυτό που έρχεται από το Κιάτο. Το ένα είναι στη Νέα Πέραμο και το άλλο σαν Ολιώσια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει προς το παρόν. Δεν υπάρχει μια πυρκαγιά, όπως καταλαβαίνετε. Δημιουργούνται προβλήματα και στα υπόλοιπα δρομολόγια. Οπότε και πάρα πολλοί κόσμοι, πιστεύω, αυτή την ώρα θα βρίσκεται στους άλλους σταθμούς για να φύγουν για το Κιάτο, για να έρθουν από το Κιάτο. Οπότε είναι μεγάλα, μεγάλα τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν η Hellenic Train βάλει κάποια λεωφορεία να εξυπηρετήσει mm-hmm. μια κατάσταση.
0: Ναι, και σίγουρα δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν τα τρένα τις διαδρομές τους, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα σβηστεί η φωτιά. Οπότε περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, κάποιες ανακοινώσεις ίσως από την εταιρεία.
1: Η ανακοίνωση είναι αυτή, και επειδή έχουμε περάσει και από το άλλο στάδιο, να είμαστε επιβάτες πολλές φορές που να έχουμε ζήσει αντίστοιχα θέματα. Mm-hmm. Μια μισή δύο ώρες τρώμε σίγουρα στο όνομα που το περίμενε. Να δούμε.
0: Οπότε είμαστε συνηθισμένοι.
1: Είμαστε συνηθισμένοι, αλλά το θέμα είναι καλοκαίρι, είναι ζέστη, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δει κάποιος. Εντάξει, περιμένουμε εξελίξεις. Είμαι online πάντως. Εγώ βλέπω στο χάρτη που θα ξεκινήσουν. Ωραία. Και θα σας ενημερώσω και θα ενημερώσω το κοινό όταν χρειαστεί.
0: Για οποιαδήποτε εξέλιξη λοιπόν θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Εμείς συνεχίζουμε κανονικότατα να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να δούμε τι έρχεται παρακάτω. Ένας Τζάνι Μοράντι τώρα νομίζω πάει, γιατί έχουμε κατευθυνθεί προς Ιταλία. Όχι, όχι με τον προαστιακό, με καράβι.

Ήταν 1961 όταν κυκλοφόρησε το Non Esiste L'Amour με τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Και αυτό είχε μπει σε κάποιο σύριαλ. Νομίζω στους Σταύλους η Αριέτα Ζαΐμη ήταν, που το είχε κάνει ο Βλάσης Μπονάτσος διασκευή στα αγγλικά. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Έχουμε πάει έτσι στην Ιταλία μια βολτίτσα. Ένα συγκρότημα το οποίο είχε κλασικό ιταλικό ήχο ακόμα και στις ελληνικές συνθέσεις, δηλαδή όταν δεν διασκεύαζε ιταλικά τραγούδια, ήταν οι Charms. Οι οποίοι Charms, επειδή η εποχή το σήκωνε γενικά το ιταλόφωνο τραγούδι, έγραψαν και ιταλικό τραγούδι, αλλά δικής τους έμπνευσης. Έναρξη. Κυκλοφορούσε σε αυτά τα 45 άρια της Music Box του Μαρτέν Γκεσάρ.

Ασκόλτα μείον 2, η Charms ήταν αυτή, όταν έγραφαν και ιταλικά τραγούδια. Ωραία εποχή ρε παιδί μου, τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70, Ιδρα Beach. Οι ταινίες που είχε γυρίσει εκεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το 1971, στη μία συμμετείχαν κιόλας οι Charms. Με διευθυντή ορχήστρας τον Φούκαρο Μαέστρο, τον Αλέκο Τζανετάκο. Για πάμε λοιπόν στο 1970, στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η θεία μου η Χίπισσα», με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Ώρα Βαλσάμι, που ήταν παιδί των λουλουδιών, τον Γιάννη Μιχαλόπουλο, τον Βασίλη Τσιβιλίκα, που ήταν αυτός κι αν ήταν παιδί των λουλουδιών. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, ακούγονταν τραγούδια με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Ρένα Κουμιώτη, το Δάκη. Αλλά υπήρχε και ένα τραγούδι αγγλόφωνο με τον Δημήτρη Ταμπόση.

το Search for Love με τον Δημήτρη Ταμπόση. Κάπου εκεί στα Μάταλα το είχαν χορέψει όλα τα παιδιά των λουλουδιών το συγκεκριμένο τραγούδι, και να αφήσουμε τα ξένα να ξαναγυρίσουμε στα ελληνικά. Με τι άλλο, με Olympians θα έδαινε. Και ένα μικρό διαλυματάκι και πάμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα Ήσυχα Βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα κι αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Τα λόγια τα αγαπημένα και τα τραγούδια τα αγαπημένα εδώ στο άλμπουμ της Τρίτης στα Παραπολιτικά 90,1. Και επειδή αναφερθήκαμε στο Δάκη νωρίτερα, δεν γινόταν να μην βάλουμε και ένα τραγούδι, το οποίο τραγούδι υπογράφουν ο Μίμης Πλέσας και ο Άκος Δασκαλόπουλος. Τώρα θέλω να αφήσουμε το γεγέδικο χορευτικό του 70, να το κάνουμε πιο sentimental, που έλεγε και ο Βουτσάς στις θαλασσιές της Χάντρες. Θα συναντήσουμε έναν τραγουδιστή που όταν τον έβλεπες δεν φανταζόσουν ότι μπορεί να έχει αυτή τη φωνή που θα ακούσετε τώρα. Συμβαίνει πολλές φορές να μην δένει η φωνή με το πρόσωπο. Ήταν αυτό που παθαίναμε παλιά όταν ήμουνα σε έναν άλλον σταθμό, που ερχόντουσαν οι ακροατές να ακούσουν τις φωνές, να δουν μάλλον τις φωνές. Και άκουγαν μια φωνή που τους άρεσε και μετά σε βλέπαν και λένε «Α, έτσι είναι η φωνή, άστο». Ο Σταύρος Ζώρας λοιπόν είναι εδώ. Ο κατά τα άλλα γλυκύτατος ήταν τότε ο Σταύρος Ζώρας. Και νομίζω ότι είναι το μοναδικό τραγούδι του που έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία. Το «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο». Και γνώρισε και πολλές διασκευές.

Ένας υπέροχος Σταύρος Ζώρας, με το εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Να στείλουμε καλημέρες και στο Ελσίνκι, στη Φιλανδία. Ο Ηλίας λέει καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλη την κομπανία. Αθάνατη ατάκα από την ομορφότερη άσχημη του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, βεβαίως, και τη βάλαμε κιόλα στην ατάκα νωρίτερα, Ηλία μου, δεν ξέρω αν άκουγες. Ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου από την ωραία των Αθηνών που έλεγε αυτή την ατάκα. Και αληθόριζαν μόλις την έβλεπαν ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Νίκος Σταυρίδης. Ο Ηλίας λέει καλημέρα από το Ελσίνκι. Ευχαριστίες, με γύρισες 60 χρόνια πίσω. Μη σου πω και βάλε, Ηλία μου. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση και σε εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι σας ή σε κάποιο θέρετρο. Να στείλουμε χαιρετισμούς βεβαίως και σε εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο και προσοχή με το τιμόνι. Τα έχει πει και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με το τριό Ατενέ και το Ζαμπέτα να παίζει το μπαγλαμαδάκι μέσα στο κελί στη Σοφερίνα. Καλό δρόμο.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με το τρίο Ατενέ και το Γιώργο Ζαμπέτα στην Πενιά. Όποιος εύκολα θυμώνει να μην πιάνει το τιμόνι. Δηλαδή να μην το πιάνει κανένας πλέον, γιατί όλοι στο δρόμο είναι μέσα στα νεύρα. Τότε βέβαια το 1964 δεν είχαμε και τόσα πολλά αυτοκίνητα στην Αθήνα. Οπότε όποιος θύμωνε το έβαζε στην άκρη, ηρεμούσε και μετά το ξανά πιάνε το τιμονάκι. Λοιπόν, κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας, την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε και όλοι εσείς ήσασταν η υπέροχη παρέα, η καθημερινή. Η καθημερινή και πρωινή. Οπότε και αύριο, Τετάρτη, 8 το πρωί, όλοι εδώ. Για να δούμε ποιοι έρχονται. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα. Από τις 10 ο Παναγιώτης Μπρίμπος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα.

0: καλή σας ημέρα δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πάυση δρομολογίων του προαστιακού Απάνω Λιώσια προς Κιάτο, καθώς έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ασπρόπυργο Απάνω Λιώσια εξαιτίας πλυκαγιάς σε ξερά χόρτα δίπλα στις γραμμές κοντά στον Ασπρόπυργο. Η Χελένη Τρέιν ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχεία επεκτελεί το δρομολόγιο 1304 Πειραιάς Κιάτο, παραμένει στο σταθμό Ανηλιωσίων, ενώ η αμαξοστοιχεία επεκτελεί το δρομολόγιο 1305 Κιάτο Πειραιάς έχει τροποποιήσει το δρομολόγιο της. Για την εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Χελένη Τρέιν που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών. Αρχίζουν σήμερα αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού εκτίμησε ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για το μέτωπο των Σελληνίων εγείρονται υποψίες εμβρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί από πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλο στη Σύφνο χθες το απόγευμα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο όπου προκλήθηκε πυρκαγιά με τους νεκρούς να εντοπίζονται απανθρακωμένοι. Πρόκειται για έναν 55χρονο Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που βρισκόταν σε γαμήλιο ταξίδι. Ένα 40χρονο συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας κατά την εξέταση που ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Αντισταγματικές κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι διατάξεις του νόμου 4495-17 που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στην διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα σε δημοτικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Την ερχόμενη 5η 20 του μηνός στις 11 το πρωί, η κηδεία του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Στέφανου Μάνου από το Ιερό Ναό μεταμορφώσει ο Σωτήρος στο κεφαλάρι της Κηφισιάς. Στα διεθνή, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, διευρύνοντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν στην πρώτη συνεδρία της εβδομάδας, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξασθενούνται εκ νέου και οι φόβοι για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό είναι στο προσκήνιο. Πάνω από 91 δολάρια το Brent αυτή την ώρα. Στα αθλητικά για τα play-off του Champions League, στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην Ολγουίν Αρένα. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλλου Ελλάδας, με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 το απόγευμα και Λεβεδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας, η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αθήνα, που επιμένει να μην γεμίζει πολύ ακόμα. Στο πάρκινγκ έχει σφίξει λίγο το πράγμα η κατάσταση, αλλά οι δρόμοι ακόμα είναι σχετικά άδειοι. Ο καιρός λίγο πιο ζεστός, αλλά όχι αφόρητος. Αέρα δυνατό δεν έχουμε, απρόοπτα εξακολουθούμε να έχουμε. Όπως ας πούμε η φωτιά που είχαμε πριν από αρκετή ώρα στον Ασπρόπυργο, κοντά στις ράγες του προαστιακού, σταμάτησαν και τα δρομολόγια του προαστιακού. Σε λίγο περιμένουμε λογικά να ξεκινήσουν και πάλι. Δρομολογήθηκαν κάποια λεωφορεία από τη Hellenic Train. Διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό φέρνει κάποιες καθυστερήσεις και τροποποιήσεις σε δρομολόγια συνολικά του προαστιακού, αλλά ελπίζουμε ότι σύντομα θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και θα σας ενημερώνουμε εδώ ώρα την ώρα ό,τι έχουμε. Στην Κρήτη όμως έκλεισε το φαράγγι της Αμαριάς, γιατί λέει περιμένουν έντονη βροχόπτωση, οπότε δεν θα είναι πολύ ασφαλές για όσους περιπατητές εκεί αποφασίσουν να το περάσουν, και έκλεισε. Στη Σύφνο τώρα, μετά τη χθεσινή τραγωδία με το ελικόπτερο που συνετρίβει 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ο Έλληνας χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών που έκανε γαμήλιο ταξίδι στην Ελλάδα. Εκεί ερευνώνται τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Ήταν, όπως είπε η αντιπρόεδρος από τον ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας Όλγα Τόκη, ήταν ένα αεροταξί νοικιασμένο, είχε φύγει από τα Σπάτα με προορισμό τη Σύφνο και συνετρίβει πολύ λίγο πριν την προσγείωσή του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η εικόνα που υπήρχε λίγο πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο, την ώρα που προσέγγιζε το ελικοδρόμιο, ήταν σαν να εμφανίζει μηχανική βλάβη. Θα δούμε, διερευνώνται τα αίτια. 3 ζωές χάθηκαν όμως. Η Σαλαμίνα που μετράει πληγές από την φωτιά και υπάρχουν και 2 άνθρωποι που κάηκαν, εκείνο το ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την φωτιά, υπάρχουν και τραυματίες, 2 από αυτούς ακόμα, 2 γυναίκες εγκαυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Εκεί λοιπόν επίσης γίνεται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, πολλά έχουν ακουστεί και για εμπρισμό και για τα σκουπίδια που υπήρχαν σε διάφορα σημεία. Δίνουν καταθέσεις οι κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες. Έχει ξεκινήσει να εξετάζεται και βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τα σημεία των 2 εστιών της πυρκαγιάς. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για εμπρισμό ή δεν έχει ανακοινωθεί από τι ξεκίνησε η φωτιά. Από σήμερα πάντως, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες στα καμένα σπίτια στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Με αυτά και με άλλα πολλά θα πορευτούμε σήμερα, γιατί υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν σημεία που θέλουν συζήτηση, που θέλουν διερεύνηση, που θέλουν εξηγήσεις, και θα τα δούμε όλα εδώ στα Παραπολιτικά στο 90,1 με τις στιχομηθείες μας που θα πάνε ως τη μία το μεσημέρι. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου, σταθερή παρέα αυτή την εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας. Η Όλγα Καλατζή έχει φροντίσει την επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-10-80-8-80, καταγράφει και τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο. Αν θέλετε πάλι να τα στείλετε γραπτά στο mail μας, radio@parapolitica.gr, εδώ να καλημεριστούμε. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Έχουμε δυστυχώς μια νέα ισχυρή σεισμική δόνηση στην Ινδονησία μετά τα 7,7 ρίχτερ με τους δεκάδες νεκρούς. Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ ανοιχτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα. Από τον ισχυρότατο σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Σάββατο το νησί Φλόρες, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 68, ενώ 13.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Είναι γνωστό ότι όλη η περιοχή εκεί, η ζώνη, είναι πολύ μεγάλη σεισμικής επικινδυνότητας. Βρίσκεται σε ένα εκτεταμένο σύστημα ρηγμάτων στα βόρεια του αρχιπελάγου της Ινδονησίας. Και η ίδια περιοχή είχε πληγεί το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών που είχε προκαλέσει και τότε εκτεταμένες καταστροφές. Το Ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται σε αυτό που ονομάζουν οι επιστήμονες τον δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, που χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα. Και το 2004 εκεί είχε συγκλονιστεί η περιοχή από ένα σεισμό μεγέθους 9,1 βαθμών ανοιχτά της Σουμάτρας, προκαλώντας τεράστιο τσουνάμι που είχε σκοτώσει 170.000 ανθρώπους και περίπου 50.000 γειτονικές χώρες, το θυμόμαστε όλοι.

0: 1,1.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Είναι η αγάπη που πανταργεί και πάμε κατευθείαν να μην αργήσουμε εμείς τη βόλτα μας στο περίπτερο, να δούμε τι γίνεται, με τι γράφουν σήμερα στα πρώτα σελίδα τους οι εφημερίδες, πρωινές και απογευματινές. Ξεκινώ με την απογευματινή. Βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα αυθαίρετα, το σκεπτικό της Ολομέλειας, ποιες περιπτώσεις αφορά. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου 4495 του 2017 που επέτρεπαν την τακτοποίηση κτισμάτων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. So 302 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος, μυστήριο για την αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, καταγραφή ζημιών από σήμερα και άμεσα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Ο Κώστας Κατσαφάδος, μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές. Πώς έγινε η τραγωδία με το ελικόπτερο στην καρδιά της Ύφνου, έπεσε κοντά σε σπίτια. Ελληνοτουρκικά, στο κόκκινο η ένταση και φόβη για θερμό φθινόπωρο. Η Άγκυρα μετά την πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα επαναφέρει ζητήματα κυριαρχίας νησιών μας. State Department στήριξε από ΗΠΑ την ηλεκτρική διασύνδεση, δήλωση του εκπροσώπου για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Δώρο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η 13η Εθνική Σύνταξη, τα σχέδια του Μαξίμου. Η νέα πρέσβης του Ισραήλ με βάρη βιογραφικό. Στα οικονομικά, στα 5.725 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 7ο. Όφελος 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του χρέους. Περνάμε πάνω από την Ιταλία. Αύξηση τιμών 12,8% στη βραχυχρόνια μίσθωση τον Ιούλιο. Και Γιάννης Κωνσταντέλιας στο παρασκήνιο της χρυσής μεταγραφής. Πάμε στα νέα. Έρχεται φουρτούνα γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Αλλαγή σκηνικού σε ελληνοτουρκικές σχέσεις βλέπει η Αθήνα μετά τη διπλή πρόκληση με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την περιοχή του Καστελόριζου. Ποιες παρενέργειες δημιουργούνται και γιατί εντείνεται η ανησυχία για σοβαρές συμπλοκές με αλευτικά σκάφη. Τα επόμενα βήματα της ελληνικής αντίδρασης και οι νέες επιδιώξεις της Άγκυρας. Αντώνης Σαμαράς, μια ακόμα διεθνής πειρατεία. Ποια είναι η στρατηγική μας? Έξτρα αύξηση μισθού 10% για 500.000 εργαζόμενους. Πώς οι τριετίες ανεβάζουν τις αποδοχές, στα 950 ευρώ ή και ψηλότερα ο κατώτατος μισθός το 2027. Παραμένουν πιεσμένοι οι πραγματικοί μισθοί. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Δημόσιο χρέος όφελος 2 δισεκατομμυρίων από τις πρόωρες αποπληρωμές. Η Ελλάδα θα εξοφλήσει 13 δισεκατομμύρια μες το 2026. Δεν θα είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτικό παρασκήνιο, χρονοδιάγραμμα με σκιές για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προς μετοπική στη Θεσσαλονίκη, Πασόκ Ελλάς. Δεύτερη ζωή για τα φύκια, γράφουν τα νέα. Τραμπ προς Σεούλ, φρένο στις ασκήσεις για τα μάτια του Κιμ. Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αυθαίρετα, μπλόκο στις τακτοποιήσεις με ακυρωμένη άδεια. Τουρισμός στο μπαλκόνι της Ιουλιέτας και τα fake αξιοθέατα.

εφημερίδα των συντακτών, η άλλη την κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου, κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα. Εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Ο άγνωστος Χ. Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό, τι πιέσεις δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη, 10 νεκροί, 308.000 καμένα στρέμματα. Οι κτηνοτρόφοι της γαλάζιας Σαμαρίνας εκδιώκουν τους νεοδημοκράτες υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές. Τα ρήγματα στη σχέση Νέας Δημοκρατίας και τριών κοινωνικών ομάδων, αγροτών, συνταξιούχων, μικρομεσαίων. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, απόφαση εμπεγμός για την πυραντοχή των καθισμάτων, ατομική ευθύνη με κουλτούρα ασφαλείας των επιβατών, πρόστιμα χάδι στη Hellenic Train. Ακρόπολη, νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία, αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίωτο. Γενικό κρατικό νίκαιας, εργολαβίες χωρίς φύλαξη, συλλήψεις υπαλλήλων επειδή δεν είχαν την προβλεπόμενη άδεια. Ελληνοτουρκικές σχέσεις στα θαλάσσια πάρκα τροφοδοτούν την ένταση, τι αναμένεται να συμβεί το φθινόπωρο. Χρέος 13 δισεκατομμυρίων για πρόωρη αποπληρωμή, τι φέρνει για την Ελλάδα, αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σύφνος, 3 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου. Θεσσαλονίκη την κλείδωσαν και έφυγαν. Απίστευτη περιπέτεια γυναίκα στο νεοπή Καλαμαριάς. Και Champions League, πρώτη μάχη της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Μεταγραφές, Ολυμπιακός απέκτησε τον Ελβετό μέσω Ρέμο Φρόιλερ και συνεχίζει. ΠΑΟΚ, πήρε Κόστογλου και Ενταγέ για την επόμενη μέρα. Και αθλητικά λέμε, έτσι. Η καθημερινή, τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Κύτταρα πολιτισμού στις Κυκλάδες. Και το παράδειγμα που έχει η καθημερινή είναι το Αρσενάλ στην Ανάφη, όπου ο κόσμος μπορεί να δουλέψει, να διαβάσει στο κεντρικό τραπέζι, χωρίς να πρέπει να αγοράσει κάτι, όπως λέει ο συνιδρυτής του βιβλιοπωλείου, Νικόλας Ψαριανός. Αντίστοιχους μικρούς πυρήνες φιλογνωσίας συναντά κανείς και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Ωραίο, ωραία πρωτοβουλία. Συνεχίζουμε με την καθημερινή. Διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μια δεκαετία στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Μέσω Άιρις, πότε φορολογούνται οι μεταφορές χρημάτων. Στέφανος Μάνος, μια διαδρομή γεμάτη πράξεις.

Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας. Παραδίδει μαθήματα διακοπών και καθημερινότητα στην ελληνική οικογένεια που καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα εκτός τόπου και χρόνου. Συνεχίζει να προκαλεί. Νέα τετελεσμένα με φόντο τη Γαλάζια Πατρίδα, εξαφανισμένη Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, έπειτα από την ηταμή πρόκληση Ερντογάν, αποθρασιμένος ο Σουλτάνος από τη στήριξη Τραμπ, στρέφεται τώρα και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει ανέμελος στις διακοπές του. Στόπ από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την νομιμοποίηση αυθαιρέτων με ακυρωμένες άδειες, αντισυνταγματική ρύθμιση, δεύτερος κόλαφος μετά την απόφαση για τα ιδιωτικά ΑΕΗ. Και συνταγματικό χαστούκι στο Μακρόν, άκυρη απαγόρευση των social media για τους ανήλικους στη Γαλλία, σε φιάσκο οδηγούνται τα μέτρα και στην Ελλάδα. Ο ριζοσπάστης κορώνα γράμματα, η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος. Πυρκαγιές, πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα, από παντού επιβεβαιώνεται το πραγματικό δίλημα. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Απάντηση με μαζική συμμετοχή στο Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας για θαλάσσια πάρκα, διαψεύδεται το κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών, αποκαλύπτονται τα αδιέξοδα της εμπλοκής. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καταργήση τώρα του νόμου Πιέρα Κάκη, ανάκληση των αδειών όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο. Σε δήμους, ΕΛΑ, σχολεία, ΔΥΠΑ, ΙΠΕΚ, ΣΕΛΓΑ και λιμενικό. Οι προκηρύξεις, οι θέσεις και οι ειδικότητες που ζητούνται, τα προσόντα και οι προθεσμίες. Σαλαμίνα, έρευνες για εμπρισμό από πρόθεση στην κακή Βίγλα. Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό εξετάζει το ανακριτικό κλιμάκιο που έχει μεταβεί στο νησί από αμέλεια. Όπως όλα δείχνουν, η φωτιά στα Περιστέρια. Σώθηκε η κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού που έχασε τη ζωή του. Μπλόκο της τακτοποίησης αυθαιρέτων με ακυρωθήσα οικοδομική άδεια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου 4495 του 2017. Ποιο το σκεπτικό των δικαστών. Σπάει τα μία η ταινία του Spider-Man στον ιστό της αράχνησης, πράξεις 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 3 εβδομάδες. Η εστία, διεθνής πειρατεία, η εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα με δούριο υπό τα θαλάσσια πάρκα, η οριοθέτηση των οποίων παραβιάζει την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα αποδεικνύεται πως εγκληματική ήταν η επιλογή της κυβερνήσεως να περιορίσει τα δικά μας θαλάσσια πάρκα εντός 6 μιλίων στα χωρικά μας ύδατα για να κατευνάσει τον Ερντογάν.

Η εφημερίδα Λόγος, νέα ένταση με την Τουρκία, τα θαλάσσια πάρκα πυροδότησαν σαν τη σκληρή απάντηση της Αθήνας, τι επιδιώκει η Άγκυρα. Καγιά Κάλλας, χρειάζεται ακόμη πιο σκληρό πακέτο μέτρων κατά της Ρωσίας. Υποχώρηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, ξεπληρώνει χρέος 16 δισεκατομμυρίων ευρώ η Ελλάδα, προσπερνά την Ιταλία. Ικανοποίηση Τραμπ για την τριμερή συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν. Για το Άιρις, πότε οι μεταφορές χρημάτων δεν φορολογούνται. Κώστας Κατσαφάδος για Μάντρα Ηλία, μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους. Η εφημερίδα Κόντρα, η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Κίνηση απελπισίας, ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυνση της Ζαχαράκη και του Τουρνά, καθώς και δύο ακόμη υπουργών. Μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές από κρίσιμες περιφέρειες. Τραγωδία στη Σύφνο από την πτώση ελικοπτέρου, νεκρή ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Κέρδος 2 δισεκατομμυρίων στην επταετία, προώρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, η Ελλάδα προσπερνά την Ιταλία. Οι αποφάσεις μπλόκο του ΣΤΕΣ, την τακτοποίηση αυθαιρέτων με άδειες που ακυρώθηκαν από τη δικαιοσύνη. Προσωπικός βοηθός, ποιοι δικαιούνται έως 1.939 ευρώ. Η ΑΔΕ θέτει σε λειτουργία το νέο ψηφιακό μητρό ΟΜΙΔΑ για την καταγραφή ακινήτων και συναγερμός από ΕΟΔΗ, Σαρώνιο, Υιός του Δυτικού Νείλου, στο Κόκκινο, η Αττική και πολλές περιοχές της χώρας.

Είναι αυτεμπορικοί, αλγόριθμοι προβλέπουν τη φοροδιαφυγή. Σαρωτές δεδομένων εντοπίζουν πριν από τους ελεγκτές παραβατικές συμπεριφορές. Σε δευτερόλεπτα δισεκατομμύρια δεδομένα αξιολογούνται από ψηφιακά άγρυπνα μάτια. ΡΑΕΗ πράσινο στον ΔΔΕ για επενδύσεις άνω των 4 δισεκατομμυρίων.

Και θα κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Μετρά πληγές η Χαλκιδική μετά τη φωτιά στη Σίβηρη. Άρχισαν οι αιτήσεις αρρωγής, ενώ πάνω από 2.500 στρέμματα έγιναν στάχτη. Τέλος για φέτος στο φεστιβάλ Κασάνδρας. Κατάληψη στα γραφεία της ομάδας στην Τούμπα. Ο μάγος δεν μένει πια εδώ. Βράζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ μετά την πόλη Σιντέλια. Άγριο επεισόδιο στο Φίνικα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που πήγαν για έλεγχο.

0: Ενώ ακούμε μια ιταλική διασκευή του Paint It Black τώρα, να σας πω ότι σαν σήμερα, μια μέρα σαν σήμερα το 1841, έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Και έγραφε: την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί σναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και τον Κουσκούκ Μεϊμέτιν.
1: Και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: Ρε γλέντια, λέει ο Ευγένιος Παθάρης, θα τον κόψουμε δυστυχώς τον Καραγκιόζη, γιατί ευτυχώς έχουμε το Σπύρο Δαρσινό στην γραμμή, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Να δούμε τι γίνεται εκεί στον Ασπρόπυργο που είχαμε φωτιά νωρίτερα. Προκάλεσε και τη διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται, ήταν η Hellenic Train η οποία μας ξύπνησε για αυτή την πυρκαγιά. Ιδάλλως δεν θα το παίρναμε χαμπάρι καν, καθότι όπως μας αναφέρουν πηγές από την πυροσβεστική, μόλις 9 πυροσβέστες κλήθηκαν στο σημείο, 3 οχήματα, προκειμένου να κατασβέσουν μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε ένα χώρο περιορισμένο με ξερά χόρτα. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, η Hellenic Train πήρε την απόφαση να διακόψει τα δρομολόγια της προς αυτή την κατεύθυνση, τον Ασπρόπυργο. Σε εκείνο το σημείο έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση από τις, λίγο μετά τις 8 το πρωί, 8 η ώρα ήταν που ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Έχει διακοπεί το τμήμα του κυκλοφορίας του προαστιακού από τη Νέα Πέραμο μέχρι και τα Άνω Λιώσια, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Βεβαίως, αυτή η στιγμή έχει να κάνει κυρίως με το να μην προκύψει κάποιο βραχυκύκλωμα και δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα προβλήματα ή μια ακόμη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην πορεία. Από ό,τι μας αναφέρουν από την πυροσβεστική υπηρεσία, μέσα σε επόμενα λεπτά αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο εν μια μικρή εστία.
0: Και σταδιακά να αποκατασταθούν και τα δρομολόγια. Φαντάζομαι, είπες ότι έχουν διακοπεί από Νέα Πέραμο μέχρι Άνω Λιώσια, έτσι.
1: Ναι, Νέα Πέραμο μέχρι Άνω Λιώσια και έχει σταματήσει και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί δεν υπάρχουν μεταφορές επιβατών. Έτσι, σημειώνεται βεβαίως για την εξυπηρέτηση του κοινού πως το διάστημα το οποίο διακόβεται το δρομολόγιο υπάρχουν λεωφορεία τα οποία
0: είναι λεωφορεία της Hellenic Train που κάνουν τα δρομολόγια.
1: Εξυπηρετούν το κοινό.
0: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να αποκατασταθεί πολύ σύντομα η κατάσταση, να ομαλοποιηθεί μάλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: But I was rich as I could be in my coat of many colors. My mama made for me.
1: Αφού σας αφήσαμε λίγο να χαλαρώσετε εδώ με αυτή την μουσική ανάσα και τη φωνή της Ντόλι Πάρτον, και αφού σας θυμίσω το mail μας radio@parapolitika.gr, γιατί θα το χρειαστείτε τώρα, πάμε στον οικονομικό σύμβουλο, στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, για να δούμε μερικά έτσι που δεν είναι... Δεν λειτουργούν πολύ καταπραγητικά στον οργανισμό μερικές ειδήσεις, τέλος πάντων. Αλλά κρατήστε το mail μας, radio@parapolitika.gr, γιατί μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε κάτι που θα ξέρει να το απαντήσει ο κύριος Χατζησαλάτας σίγουρα. Και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίγκα. Καλημέρα σε όλους και όλες.
1: Είναι χαρά μας που είστε εδώ σήμερα, γιατί πάντα μπορείτε και μας εξηγείτε τα πράγματα πάρα πολύ, πώς να το πω, εκλακευμένα, και μπορεί και τα αντιλαμβάνεται ο καθένας έτσι τα οικονομικά.
2: Χαρά μου και τιμή μου που είμαι στη παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί όλοι κάπου ταξιδεύουν αυτές τις μέρες, με πλοίο, με αεροπλάνο, με διάφορα, και λες, ας πάω να πάρω ένα καφέ στο πλοίο, ας πούμε, και ένα νεράκι. Κανονικά θα πρέπει να κάνει 50 λεπτά το νεράκι, το μικρό, αλλά μάλλον η πραγματικότητα δεν είναι έτσι.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και οι περισσότεροι οι οποίοι βρίσκονται πλέον είτε μέσα σε ένα πλοίο, το κηλικείο του, είτε σε κάποιο σταθμό αεροπορικό, αεροδρόμιο, είτε σε κάποιο σταθμό υπεραστικών, είτε σε θέατρα, σε κινηματογράφους, σε πλάζ που έχουν εισιτήριο, σε διάφορα ευαγή ιδρύματα. Γενικά, σε όλους αυτούς τους χώρους που υπάρχουν και λειτουργούν και ηλικία, εκεί πρέπει να γνωρίζει πλέον ο καταναλωτής ότι υπάρχουν διατιμημένα είδη προσπόληση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η διατίμηση στη χώρα μας έχει καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Να θυμίσω στους παλιότερους και να μάθουν οι νεότεροι, κάποτε σε όποιο βενζινάδικο και να πήγαινε, σε όλη την Ελλάδα είχαν ίδια τιμή πώληση. Ήταν διατιμημένο είδος. Mm-hmm. Όπως επίσης και το ψωμί. Από όποιον το αγόραζε, συγκεκριμένη τιμή. Αυτό λοιπόν έχει καταργηθεί. Υπάρχει όμως ένας κατάλογος με διατιμημένα είδη, τα οποία προσφέρονται στους χώρους όπου είπα προηγουμένως. Έχει υποχρέωση φυσικά το κηλικείο να φτιάξει έναν κατάλογο, να λέει ότι αυτά τα είδη είναι διατιμημένα και δίνονται στους όρθιους, mm-hmm. και οι τιμές είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλές. Δυστυχώς όμως αυτός ο κατάλογος πολλές φορές εντέχνως έχει κρυφτεί πίσω από ορισμένα προϊόντα, με αποτέλεσμα όταν φτάνει στο ταμείο πλέον να βλέπεις το γενικό κατάλογο και όχι των διατιμημένων ειδών.
1: Που το νερό δεν είναι το μικρό, είναι το λίγο μεγαλύτερο και μπορεί να κάνει 2 ευρώ, ας πούμε, ή 1,5 ευρώ.
2: Και όμως διατιμημένο είναι και τα 500 ml, ναι, τα 50 λεπτά, και τα 750. Mm. Και διατιμημένο είναι και το κρύο και το ζεστό. Γιατί μπορεί καμιά φορά να σας πούνε ότι διατιμημένο είναι το κρύο ή το ζεστό. Όχι, είναι και για τα δύο.
1: Καλά, υπάρχει περίπτωση να απαντήσουν αυτό, ότι το κρύο είναι ακριβότερο και το ζεστό είναι, ας πούμε, φθηνότερο.
2: Βεβαίως. Όπως παραδείγματος χάρη σε ένα τόστο το οποίο μπορούμε να πάρουμε, mm-hmm. είναι διατιμημένο στο 1,5 ευρώ. Αλλά μπορεί παραδείγματος χάρη να πούνε ότι περιέχει μέσα ένα κομμάτι μαρούλι. Οπότε θα γίνει διατίμηση. Είτε ψημένο πάντως είτε άψητο, η τιμή του είναι εκεί στο 1,5 ευρώ. Είναι υποχρεωμένος να σας δείξει τον κατάλογο σε περίπτωση που δεν φαίνεται. Άρα, όταν φτάσουμε στη διαδικασία του ταμείου, ζητάμε να δούμε τον κατάλογο των διατιμημένων ειδών, mm-hmm. και εκεί πλέον να καλύπτουμε άλλες τιμές με αυτές οι οποίες εγγράφονται κανονικά μπροστά. Φυσικά η τιμή της διατίμησης εμπεριέχει μέσα ΦΠΑ, άρα δεν μπορώ να σας πούνε ότι είναι αυτή η τιμή στην ΦΠΑ, mm-hmm. και δίνεται μόνο για το όρθιους. Προσοχή. Αν είμαι καθήμενος, εκεί πλέον μπορεί να το πουλήσει όσο θέλει ο καθένας.
1: Συγγνώμη, αφού και ο καθήμενος, ας πούμε, στα πλοία και στα αεροδρόμια, πάει και παίρνει μόνος του αυτό που θα πάρει και
2: ναι,
1: πάει και κάθεται.
2: Αυτό είναι όρθιος. Αν όμως έρθει ο σερβιτόρος να μας το φέρει, mm-hmm. να μας το προσφέρει ο ίδιος, οπότε παρέχει και η υπηρεσία στην ουσία, εκεί πλέον ξεφεύγουμε από τη διατίμηση.
1: Ναι, αν δεν έρθει ο σερβιτόρος και το πάρουμε μόνοι μας, αυτό που λέμε self-service, ας πούμε, και πάμε και καθίσουμε σε ένα τραπέζι, πρέπει να υπάρχει και το διατιμημένο, έτσι.
2: Βεβαίως είναι διατιμημένο, γιατί το εισιτήριό μας μέσα περιέχει θέση.
1: Ναι, βέβαια.
2: Είτε αυτή είναι τουριστική, είτε είναι διακεκριμένη, οτιδήποτε. Υπάρχει θέση την οποία έχουμε.
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό τα τερτύπια πάντως που βρίσκουν, ας πούμε, γιατί όλοι έχουμε μπει. Εγώ θα φέρω το παράδειγμα του πλοίου. Όλοι το καλοκαίρι, κάποια στιγμή, μπορεί να μπήκαμε σε ένα πλοίο, σε ένα φέρι κάπου, τέλος πάντων. Οι τιμές είναι αδιανόητες.
2: Βεβαίως. Βεβαίως, εγώ το καλοκαίρι που ταξίδεψα στις Κυκλάδες ήταν όντως αδιανόητες οι τιμές και πλήρωσα πολύ ακριβά και το καφέ και το τόστ και το νερό. Στενή μου γνώση είχα πρώτα.
1: Είναι αυτό που λέμε βαπορίσιο. Σε τιμές βαπορίσιο, ναι.
2: Ναι. Δηλαδή, μην ήταν κάποιο τύψη και πει: αχ, τι έπαθα, την πάτησα. Και εγώ που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, την πάτησα και εγώ το καλοκαίρι.
1: Ευχάριστη έκπληξη, πρέπει να σας πω τώρα. Είναι παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο, βέβαια, αλλά έχει την αξία του καμιά φορά. σε πλοίο που εκτελεί τα δρομολόγια Κίμης Κύρος και το πληρώνουν οι Σκυριανοί το πλοίο. Δηλαδή είναι, θέλω να πω, ένα πλοίο που είναι με δικιά τους πρωτοβουλία των κατοίκων και το συντηρούν χρόνια. Οι τιμές είναι κανονικές. Και στα ακτοπλοϊκά και στο κηλικείο τους.
2: Προς τιμήν τους.
1: Και το λέω γιατί είναι προς τιμήν τους, ναι.
2: Βέβαια. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι όντως είναι επαγγελματίες, σέβονται τον πελάτη τους, παύλα καταναλωτή, και έχουν τις τιμές οι οποίες προβλέπονται. Αλλά δυστυχώς η πλειονότητα είναι αυτοί οι οποίοι κρύβουν εντέχνως τον κατάλογο και εμφανίζεται μπροστά μας ο κατάλογος που είναι μη διατιμημένο προϊόν.
1: Άρα ζητάμε τον κατάλογο με τα διατιμημένα Βέβαια. Προϊόντα. Αυτό είναι υποχρέωση του κηλικείου να μας τον δείξει.
2: Βεβαίως. Και μάλιστα ο καφές κυμαίνεται από 1,40 νομίζω ελληνικός και φτάνει στο 1,65, πιο ακριβώς που είναι ο Φρέντο.
1: Μάλιστα. Φρέντο 1,65, η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις και πουθενά πια. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ λοιπόν το λύνουμε. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουμε στην πορεία, ζητάμε τον κατάλογο με τα διατιμημένα προϊόντα. Τώρα.
2: Βεβαίως. Και όχι μόνο σε ταξίδια, ακόμη και σε ένα θέατρο να πάμε, ακόμη και σε ένα σινεμά, σε κάποιο μουσείο, οπουδήποτε λοιπόν. Ακόμη και στην παραλία την οποία θα πάμε, αν υπάρχει εισιτήριο για να μπούμε μέσα, ακόμη και εκεί.
1: Σωστό, έχετε δίκιο, γιατί και ειδικά οι παραλίες που εξελίσσεται ένα μπάνιο, ας πούμε, για μια οικογένεια σε πάρα πολύ ακριβή υπόθεση. Έχει σημασία να το ξέρουμε αυτό, ότι και αυτά υποχρεούνται να έχουν τον κατάλογο με τα διατιμημένα προϊόντα. Τώρα, ας πούμε ότι θες να πας να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο. Έτσι, πας κάπου και πρέπει να θες να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο, γιατί δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν έχεις πάρει το δικό σου μαζί κτλ. Το πληρώνεις κανονικά. Και κάποια στιγμή αποκαλύπτεται ότι το αυτοκίνητο υποτίθεται ότι ήταν σε ακινησία, όπως έγινε πρόσφατα με την υπόθεση αυτή που αποκαλύφθηκε.
2: Ναι. Εδώ ένας τυχαίος έλεγχος προληπτικός υπαλλήλου της ΑΔΕ, όπου κοίταξε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούταν, διαπίστωσε ότι αυτό ανήκε σε μια εταιρεία νοικιάσεων, η οποία είχε βάλει σε ακινησία 132 αυτοκίνητα.
1: 132, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Όταν βάζουμε ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα σε ακινησία, που δεν πληρώνουμε δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας, έχουμε δικαίωμα να το κινήσουμε, αρκεί φυσικά να μπούμε στη σελίδα της ΑΔΕ και να του κάνουμε άρση ακινησίας και να πληρώσουμε τα αντίστοιχα 12 για όσους μήνες θέλουμε να το κυκλοφορήσουμε. Το οξύμορο εδώ είναι ότι, από τον έλεγχο τον οποίο έγινε, τουλάχιστον από αυτό το οποίο διαβάζουμε, ότι αυτά τα αυτοκίνητα ήταν δηλωμένα στο ηλεκτρονικό βιβλίο πελατών, άρα λοιπόν δεν μπόρεσε να αποκρύψει η επιχείρηση ότι είναι νοικιασμένο το όχημα. Απορώ πώς είναι δυνατόν αυτό το όχημα να το έχει βάλει σε κινησία για το κινεί. Και το λέω γιατί. Γιατί δεν είναι μόνο όταν σε πιάσουν τα πληρώσεις, τα τέλη κυκλοφορίας, το διπλάσιο.
1: Ναι.
2: Το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ. Οπότε 132 αυτοκίνητα επί 10.000 ευρώ ξεπεράσαμε το εκατομμύριο στο πρόστιμο το οποίο ήδη μπήκε. Ο δε καταναλωτής, ο ανυποψίαστος καταναλωτής που θα πάρει ένα τέτοιο όχημα να το οδηγήσει, αν είναι και ανασφάλιστο, όπως τις περισσότερες φορές είναι και ανασφάλιστο, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν ούμη γέννητε εμπλεκεί σε κάποιο ατύχημα.
1: Βέβαια.
2: Θα υπάρχει προσωπική ευθύνη πλέον, οπότε εκεί θα μπλέξει πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν.
1: Εδώ συνολικά επευλήθη πρόστιμο 1,32 εκατομμύριου ευρώ, έτσι.
2: Είναι 132 οχήματα επί 10.000 ευρώ το πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Έχουμε απεργία στην ΑΔΕ.
2: Έχει απεργία η ΑΔΕ, μάλλον όχι απεργία, στην ουσία είναι σε μια διαδικασία αποχής από τα καθήκοντα του ελέγχου. Για 10 ημέρες ξεκίνησε από χθες. Οι ελεγκτές δηλαδή της ΑΔΕ απέχουν από το ελεγκτικό τους κομμάτι, όσοι συμμετέχουν φυσικά σε αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν και είναι κανονικά στην εργασία τους. Αυτό φυσικά, γιατί άκουγα προηγουμένως και τον πρόεδρο του συλλόγου που εξηγούσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και είναι σαν να άκουγα τον εαυτό μου πριν από 5 χρόνια που ήμουν εκπρόσωπος τύπου και έλεγα τα ίδια πράγματα. Γιατί αυτά τα προβλήματα, αυτές οι παθογένειες συνεχίζουν από ό,τι λέει ο πρόεδρος να υπάρχουν. Έλλειψη προσωπικού, υλικοτεχνικές υποδομές κτλ. Αλλά φανταστείτε και από την άλλη, αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι και δραστηριοποιούνται σε κάποιες τουριστικούς προορισμούς, που στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν πώς θα γλιτώσουν την εφορία. Αρκεί να σας πω όταν πηγαίνει ένας ένοχος σε ένα νησί, φωτογραφίζονται οι ελεγκτές και η φωτογραφία τους κυκλοφορεί σε πτυχτές ομάδες. Παρασύνθηση λοιπόν αυτοί να ξέρουν ότι γίνεται αποχή των καθηκόντων των ελεγκτών και θα γίνονται έλεγχοι.
1: Λέτε λοιπόν για το timing του, για το χρόνο που επιλογίζει.
2: Θα μου πείτε ότι μία απεργία, μία αποχή την κάνεις για να πιέσεις καταστάσεις.
1: Ναι.
2: Σήμερα που άκουγα τον πρόεδρο, όντως αυτά τα οποία είπε, αν υπάρχουν και αν συνεχίζουν να υπάρχουν στον κλάδο, είναι προβλήματα. Γιατί άκουσα και έναν άλλο συνδικαλιστή να λέει ότι αυτό το κάνουμε για να μειώσουμε τα έσοδα. Ή ότι ένας ελεγκτής της ΑΔΕ ελέγχει μόνο τις μικρές επιχειρήσεις και τις μεγάλες δεν μπορεί να τις ελέγξει γιατί κάνουν ενδομηλικές συναλλαγές. Πράγματα που στην ουσία δεν ισχύουν.
1: Ναι. Πάντως η έλλειψη προσωπικού φαίνεται όντως να υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, γιατί σε περιοχές όπως είναι οι Κυκλάδες, όπως είναι πολύ διάσημοι τουριστικοί προορισμοί, είναι καιρός που το λένε, όπως το λέτε και εσείς, υπάρχει από χρόνια αυτή η αναφορά από τους εργαζόμενους ότι είμαστε λίγοι, δηλαδή δεν φτάνουμε.
2: Δεν φτάνουν ακριβώς έτσι, και βλέπουμε ότι και στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, όπου είχαμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δηλαδή να κλείσουν οι κατατόπου εφορίες, να γίνει μία μεγάλη εφορία για το κεφάλαιο, μία μεγάλη εφορία για το εισόδημα και για το ΦΠΑ, mm-hmm. και μία μεγάλη εφορία για την ίσπραξη, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, γιατί ακόμη δεν έχουμε βάλει στο πετσί μας και στο ρόλο του πολίτη αυτό το ρόλο της ψηφιακής ΑΔΕ. Θα έπρεπε πρώτα να φτιάξουμε τις υποδομές και μετά να πάμε σε ένα επόμενο στάδιο. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές φτιάχνουμε ψηφιοποιημένα πράγματα, μεταφέροντας τη χειρόγραφη νοοτροπία με τις παθογένειες που έχει.
1: Εντάξει, και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι καλούμε και τον κάθε πολίτη να έχει γνώσεις πτυχιούχου πληροφορικής για να μπει και να κάνει τη δουλειά που θα την έκανε, ας πούμε, και διαζώσεις. Κάπου με ταλαιπωρία ίσως, αλλά όποιος δεν μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά, πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης κάπου.
2: Και αυτή είναι η κακή πλευρά του ψηφιακού κράτους.
1: Ναι.
2: Να θυμίσω ότι κάτι ανάλογο έγινε και στο τραπεζικό κλάδο. Mm-hmm. Κλείσανε πολλές τράπεζες, τα ATMs πλέον είναι δυσέβρετα και ταλαιπωρείται πάρα πολύ ο πολίτης για να βρει και να εξυπηρετηθεί. Και αν θέλει να πάει στην τράπεζα, πρέπει να κλείσει ραντεβού ημέρες πριν, συγκεκριμένη ώρα και συγκεκριμένη ημέρα που πρέπει να πάει.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά δεν είναι στην εξυπηρέτηση του πολίτη, αυτά είναι στην ταλαιπωρία του πολίτη.
1: Όχι, και είναι πολύ δύσχριστο πάρα πολλές φορές, ακόμα και για πιο νέους ανθρώπους, το να μπουν ηλεκτρονικά και να κάνουν να διεκπαιρεώσουν μια δουλειά.
2: Βεβαίως. Αφήστε από τις περισσότερες φορές, όταν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών που πρέπει να μπουν για να κάνουν μια αίτηση, το σύστημα δυστυχώς πέφτει και δεν μπορεί να το πολίτη.
1: Ισχύει. Αυτό που λέγατε για τα ATM πάντως είναι ένα θέμα και είναι πολύ περισσότερο. Έχουμε πολλές αναφορές από την επαρχία.
2: Ναι.
1: Για εξαφάνιση ATM σταδιακά, ας πούμε, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν.
2: Μα και στην Αθήνα να πάτε δεν βρίσκονται.
1: Mm.
2: Δηλαδή υπάρχουν περιοχές, παραδείγματος χάρη, που λειτουργεί ένα ή δύο ATM σε όλη την περιοχή. Ποιος να προλάβει να πάει, ποιος να εξυπηρετηθεί.
1: Ναι.
2: Τεράστιο πρόβλημα. Και φανταστείτε ότι όλα αυτά γίνανε στο σχεδιασμό να υπάρχει μείωση κόστους για τις τράπεζες, mm-hmm. για να μετακυληθεί αυτά στον πολίτη. Το αντίθετο γίνεται.
1: Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το κουβεντιάσουμε σε επόμενη σύνδεση, κύριε Χατζησαλάτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μία, να δώσουμε τα εύσημα στην κυρία Καλαποθαράκου,
1: mm-hmm.
2: την πρόεδρο του ΕΚΠΙΖΟ.
1: ΕΚΠΙΖΟ, ναι.
2: Που πήγε λοιπόν σε μια διαδικασία δικαστικής διαμάχης με δύο τράπεζες τιμικές, με την Εθνική και με την Αλφα, και το λέω γιατί έχουν δημοσιευτεί,
1: mm-hmm.
2: και βρέθηκε ότι είναι αυτή η συμπεριφορά που είχαν, δηλαδή να μετατρέπουν το λογαριασμό των καταθέσεων σε προνοιακό με χρέωση 0,80, στέλνοντας ένα mail κάποτε που έλεγε ότι αν δεν συμφωνείτε απαντήστε μας, mm-hmm. αν δεν απαντήσετε σημαίνει ότι συμφωνείτε στην ουσία. Με αποτέλεσμα πολλοί κόσμοι να πληρώνει αυτά τα 0,80.
1: Ναι.
2: Τις δύο αυτές τις μάχες λοιπόν τις κέρδισε η κυρία Καπαθαράκου και πιστεύω ότι σε όλες αυτές τις διαδικασίες η ΕΚΠΙΖΟ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρασα.

μπαίνω εδώ όσο λάρουν οι απορριμμάξεις στο κόκκινο θολό φεγγάρι να σας πω ότι βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα βάουτσερ παιδικών σταθμών. Ποιοι παίρνουν το πολυπόθητο πράσινο φως δηλαδή για να πάνε τα παιδάκια τους στον παιδικό σταθμό και να καλυφθούν τα έξοδα, είναι τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για τη σχολική χρονιά 2026-27. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ήταν περίπου 200.000, παίρνουν βάουτσερ 160.000 περίπου. Και μπορείτε να μπείτε, να δείτε, υπάρχουν αναλυτικοί κατάλογοι. Αυτά και πολλά περισσότερα μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Εδώ θα είμαστε την επόμενη ώρα, να τα πούμε πάλι.

0: ομολογηθεί λεωφορεία, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο υπάρχουν τροποποιήσεις προς διευκόλυνση των επιβατών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του ελικόπτερου Μπέλ σε Σύφνο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς, τον Έλληνα πιλότο και τον νιώπαντο ζευγάρι που είχε επιλέξει τη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Άρχισαν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εκτίμησε ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για το μέτωπο των Σελληνίων εγείρονται υποψίες εμπρησμού. Ένα 40χρονο συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές, καθώς το αποδίδονται και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Χωροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόνων να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-27 μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Την επόμενη Πέμπτη, 20 μηνός στις 11 το πρωί, η κηδεία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Στέφανου Μάνου από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο κεφαλάρι της Κηφισιάς. Στα διεθνή, στη Γερμανία, ο αριθμός των πολιτών από τη Συρία, από τους οποίους η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων αφαιρεί το καθεστώς του πρόσφυγα, αυξάνεται σταδιακά. Σύμφωνα με απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης σε κοινοβουλευτική ερώτηση, το πρώτο εξάμεινο του 2026, περίπου το 23% των 8.320 ελέγχων κατέληξε σε ανάκληση ή απόσυρση του καθεστώτος προστασίας. Αυτό ισχύει κυρίως γιατί η κατάσταση στη χώρα καταγωγής των προσφύγων αλλάζει ριζικά. Στα αθλητικά, για τα play-off του Champions League, στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην Ολγουίν Αρίνα. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ολυμπιακό το νέο του μεταγραφικό απόκτημα και μέχρι πρώτο παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, Ναϊρ Τικνησγιάν.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,51% αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ώρα δεύτερη για τις ηχομηθείες μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στην 3η 18 του Αυγούστου. Δεν έχετε γυρίσει ακόμα οι περισσότεροι, είναι σαφές αυτό. Και καλά κάνετε όσοι μπορείτε να μείνετε όσο μπορείτε περισσότερο. Εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά σου 90,1 με τις ηχομηθείες μας ως τη μία το μεσημέρι καθημερινά. Τον ήχο ρυθμίζει και τώρα και αυτή την ώρα η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Στο mail μας περιμένουμε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία. Και σας σήμερα το 1936 εκτελείται από τους φασίστες φαλαγκίτες του Φράνκο ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

0: Η μουσική λοιπόν σε αυτό το παλιό και πολύ ωραίο τραγούδι είναι του Απόστολου Καλδάρα και η στίχη είναι του Πυθαγόρα.
1: Γιατί τον σκότωσαν, γιατί

0: Αυτό λοιπόν για την εκτέλεση για τη δολοφονία του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, έτσι όπως την μελοποίησαν αυτή την τραγική στιγμή ο Απόστολος Καλδάρας και την έγραψε με τους δικούς του, με το δικό του τρόπο Πυθαγόρας. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι καταθέσεις για την τραγωδία στην Ψάθα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και το θάνατο του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, τον δανοχειριστή και τον Έλληνα μεταφραστή. Οι καταθέσεις των, αυτές που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα είναι οι καταθέσεις των δύο διασωθέντων, δηλαδή του πληρώματος του άλλου ελικοπτέρου. Φωτίζουν κάπως όλα αυτά που συνέβησαν, κυρίως τα 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα. Ήταν τότε 2 Αυγούστου του 26, θυμάστε, και εγώ ήταν ο Κυθερώνας. Είχαν πάει αρκετά πτυτικά μέσα και αρκετά ελικόπτερα ανάμεσά τους. Ήταν και αεροσκάφη και ελικόπτερα, και κυρίως ελικόπτερα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Και εκεί είχαμε την σύγκρουση των δύο, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του πρώτου ελικοπτέρου και το θάνατο του πληρώματός του. Στο επίκεντρο λοιπόν της έρευνας είναι οι καταθέσεις των δύο ανθρώπων που επέβαιναν στο ένα από τα ελικόπτερα και κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά και ο τρόπος συντονισμού των εναέριων μέσων μέχρι την ώρα της σύγκρουσης. Οι δύο διασωθέντες, από όσα λένε, φαίνεται ότι δεν είχαν αντιληφθεί την παρουσία του δεύτερου ελικοπτέρου. Λένε, φέρονται να κατέθεσαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που προηγούνταν και με το οποίο συγκρούστηκαν. Yes, και λένε ότι όταν αισθάνθηκαν το χτύπημα, δεν κατάλαβαν αμέσως ότι είχαν συγκρουστεί με άλλο εναέριο μέσο. Νομίσαμε, λέει, ότι πέσαμε πάνω σε καλώδια. Φέρονται επίσης να δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι η εντολή προήλθε από τη φλόγα. Η φλόγα είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των εναέριων μέσων από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Και η οδηγία, σύμφωνα με την κατάθεσή τους, ήταν να περιμένουν την ολοκλήρωση της ρήψης νερού από το προπορευόμενο ελικόπτερο και στη συνέχεια να κάνουν τη δική τους ρήψη. Όμως εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο που αλλάζει λίγο τα δεδομένα, γιατί λένε οι δύο πυροσβέστες, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου που κατάφεραν να σωθούν, ότι δεν ξέραμε ότι συμμετείχε και τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση. Και όλο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί τώρα σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αφορούν το συντονισμό των εναέριων μέσων και τις επικοινωνίες. Ας πούμε, φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ο αξιωματικός που έκανε το συντονισμό χρειάστηκε να αποχωρήσει ή αποχώρησε από το σημείο ώστε να μεταβεί σε άλλη περιοχή για την αντιμετώπιση μιας αναζωπήρωσης, και έτσι ο συντονισμός πέρασε σε έναν άλλο συναδελφό του, σε έναν άλλο εναέριο συντονιστή. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, είναι η τραγωδία, είναι ο χαμός δύο ανθρώπων που πάνω στο καθήκον, πάνω στην προσπάθειά τους να δώσουν μάχη με τις φλόγες. Όμως καλό είναι να βρεθεί το πώς και γιατί, γιατί αυτό μπορεί και να αποτρέψει αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την τακτοποίηση αφαιρέτων. Κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία του 2017. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα? Κατσαφάδος. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές στους πυρόπληκτους από το Πόρτο Γερμενό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: Λέγαμε νωρίτερα για τις διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι πληρωμές των πρώτων αποζημιώσεων των πληγέντων στην Σαλαμίνα. Έχουν ξεκινήσει αυτές οι πληρωμές στο Πόρτο Γερμενού. Στο Πόρτο Γερμενό που έχει καταστραφεί σε τεράστιο βαθμό, είναι πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν καταστραφεί, το δάσος έχει γίνει στάχτη σε πολύ μεγάλο κομμάτι του και έχει πληγεί και όλη βέβαια η τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή, πέρα από όλα τα άλλα, εκεί που είχαμε, σε εκείνο το μέτωπο που είχαμε και το χαμό των δύο πυροσβεστών, των μελών του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου που λέγαμε νωρίτερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις πρώτες αποζημιώσεις πρώτα απ' όλα. Των οικοσκευών δηλαδή, είναι οι αποζημιώσεις για την οικοσκευή. Αυτές είχε πει η κυβέρνηση ότι θα είναι έως 6.000 ευρώ. Να σας θυμίσω ότι είναι πάρα πολλά τα σπίτια που ακόμα και αν έχει παραμείνει ο σκελετός σπιτιού, μέσα έχουν καεί τα πάντα. Οπότε χρειάζονται οι άνθρωποι μια καλή ενίσχυση για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, τουλάχιστον με τα πρώτα έξοδα. Θα καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Γιώκα, τον πρόεδρο του Εξοραϊστικού Συλλόγου Οικιστών του Πόρτο Γερμενού. Τον έχετε ακούσει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Μιλάγαμε με τον άνθρωπο και τις ημέρες της φωτιάς που είχε παραμείνει κάτω στο Πόρτο Γερμενού, δεν έφυγε ποτέ. Κύριε Γιώκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Δυστυχώς είμαστε όλοι σε αδιέξοδο εμείς.
0: Ναι.
1: Και όλοι όσοι επαγγελματίες που έχουμε καταστήματα εκεί πέρα. Η τουριστική περίοδος δεν υπάρχει, ο κόσμος δεν έρχεται. Mm-hmm. Ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι ας πούμε, που έχουν τα σπίτια και δεν έχουν πάθει ζημιές, τα ελάχιστα σπίτια, δυστυχώς και το περιβάλλον και η κατάσταση έτσι, αυτό που βλέπουν όλοι.
0: Πρώτα απ' όλα, κύριε Γιώκα, υπάρχει ακόμα μυρωδιά από το καμένο, είναι.
1: Όχι, μυρωδιά δεν υπάρχει. Mm-hmm. Έχουν γίνει και εξετάσεις του νερού, mm-hmm. το οποίο το νερό είναι πεντακάθαρο.
0: Ναι, είναι και σημαντικό που το λέτε, γιατί είναι εντάξει για κολύμπη. Έχουν βγει οι αρμόδιοι επιστήμονες.
1: Δεν είναι από ιδιωτική εταιρεία να πεις ότι ας πούμε, παρεύει κάποιος.
0: Όχι, είναι επιστημονικοί φορείς του κράτους που το
1: σωστά.
0: Διαβεβαιώνουν.
1: Τώρα όσον αφορά τις αποζημιώσεις, δυστυχώς από ό,τι αφιδράζουμε από τους πολίτες, μας, είναι όλοι με παράπονο, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει παράπονα. Δυστυχώς δεν ήταν 3.000 για τους μη μόνιμους και 6.000 για τους μόνιμους, mm-hmm. ήταν όπως είπατε και εσείς έως 3.000 και έως 6.000. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί αυτή τη στιγμή.
0: Το ποσό για την οικοσκευή.
1: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί είναι 1.800 ευρώ.
0: 1.800 ευρώ μόνο είναι το μεγαλύτερο.
1: Ναι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στους πρώτους δικαιούχους.
0: Όπου οι άνθρωποι, πούμε, τι χάσανε ενδεικτικά για να καταλάβουμε. Έχουν χάσει την οικοσκευή τους όλοι.
1: Δεν έχουν, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν κάνει τις αιτήσεις δεν έχουν μείνει ούτε τύχη. Σε λίγα σπίτια μόνο έχουν μείνει τύχη. Δεν
0: και πήραν μόλις 1.800 ευρώ, έτσι.
1: Περίπου με 600-800 ευρώ κυμαίνονται.
0: Ναι.
1: Βάσει του ε1. Δείχνει ότι ένα σπίτι μένουν ένα ή δύο άτομα mm-hmm. και όχι τετραμελής οικογένεια που είναι η οικογένεια για κάποιο λόγο, αλλά και για ένα άτομο να μείνει. Δεν θα χρειαστεί το πλυντήριο, δεν θα χρειαστεί την κουζίνα, δεν θα χρειαστεί το ψυγείο. Mm-hmm. Είτε ένα άτομο είναι, είτε τέσσερα άτομα είναι. Αυτές οι συσκευές σε ένα σπίτι χρειάζονται. Σε ένα σπίτι που δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή και σπίτι να πας να νοικιάσεις, που έχουν κάνει αρκετοί πλέον.
0: Δηλαδή, άραγε αναρωτιέμαι, 3.000 ή 6.000 ποιοι θα πάρουν. Θέλω να πω τι άλλη καταστροφή πρέπει να έχει συμβεί.
1: Δυστυχώς δεν είναι 3 ή 6.000, είναι έως.
0: Έως, ναι. Αυτό το έως λέω. Ποιος θα το φτάσει αυτό το ποσό.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Το 6.000 δεν υπάρχει τελικά. Δεν υπάρχει. Είναι πραγματικό νούμερο. Τουλάχιστον για τα πρώτα άτομα που έχουν πάρει. Και είναι αρκετά, δεν είναι λίγα.
0: Και είναι αρκετά και έχουν, λέτε, υποστεί πλήρη καταστροφή.
1: Σωστά. Μέσος όρος είναι 600 με 800 ευρώ. Και κάποια λίγα ελάχιστα άτομα είναι στα 1.800 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία αυτό που θα υπογραφεί μεταξύ 21 Αυγούστου με 26. Να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις και αν όλα αυτά που μας είπανε τελικά είναι ακέραια και θα δοθούν στους.
0: 21 με 26 Αυγούστου θα γίνουν οι ανακοινώσεις ή θα αρχίσουν να καταβάλλονται οι πρώτες αποζημιώσεις.
1: Οι ανακοινώσεις, mm-hmm. εμπορευτεί το ΚΙΑ από ό,τι μας είπανε και άμεσα θα ξεκινήσουν να δίνουν και χρήματα.
0: Αυτοί για... οι άνθρωποι που πήραν, κύριε Γκιόκα, ας πούμε, πολύ μικρότερα ποσά από αυτό που πραγματικά χρειάζονται αυτή τη στιγμή για την οικοσκευή τους. Ναι. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένσταση, να πάνε κάπως να διεκδικήσουν άλλο ποσό?
1: Δυστυχώς είναι πολύ πρόωρο, γιατί την Παρασκευή βγήκαν τα πρώτα ονόματα. Οπότε Δευτέρα τα ξεκινήσαν να το μαθαίνει ο κόσμος, το Σαββατοκύριακο προφανώς.
0: Προφανώς λοιπόν κάπως θα κινητοποιηθούν
1: κάτι,
0: για
1: κάτι
0: να.
1: Σίγουρα θα κάνουν, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει λύση.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει λύση, γι' αυτό και φοβόμαστε τώρα και περιμένουμε ανυπομονησία τι θα μας βγάλουν για 21-26, τι μετά θα. Αν θα ισχύσουμε όλα αυτά που μας είπανε. Ή πάλι θα έχει αστερίσκους και διάφορα κόλπα.
0: Γιατί οι περισσότεροι είναι οικιστές που θέλουν να ξαναφτιάξουν κάπως τα σπίτια τους. Δηλαδή το πρώτο γερμανό είναι κομμάτι της ζωής τους.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Πολλοί είναι μόνιμοι.
0: Και είναι και πολύ μόνιμοι, ναι.
1: Πολλοί είχαν σπίτια
0: στην Αθήνα.
1: Σπιτάκι στην Αθήνα για να. Από τη στιγμή που βγήκαν σε σύνταξη, να φύγουν από ένα διαμερισματάκι που ήταν 30-40 τετραγωνικά και να έρθουν να μείνουν στην εξοχή μόνιμα. Είναι και άλλοι που τα παιδιά τους πήγαν σχολείο στα Βίλια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι βέβαια που το χρησιμοποιούσαν σαν εξοχή κατοικία, αλλά υπάρχουν αρκετός πληθυσμός που έμενε μόνιμα. Βέβαια έγινε ένα καλό. Είχαμε την ανακοίνωση χθες από το Δήμαρχο Ομάδας Ειρηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, ότι μπαίνει ξανά η αστική συγκοινωνία. Που κάτι που είχε κοπεί τα τελευταία 4 χρόνια και ήταν ένα μεγάλο αίτημά μας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Στο να πηγαίνω έρχεται ο κόσμος.
0: Πόσα χρόνια έχει διακοπεί?
1: 4 χρόνια. Ήταν στα ΧΤΕΛ. Τα ΧΤΕΛ ήταν μια ιδιωτική επιχείρηση. Αποφάσισε να τη σταματήσει. Κάναμε κάποιες προσπάθειες εμείς σαν σύλλογος.
0: Και από πού θα ξεκινάει δηλαδή αυτό και θα καταλήγει στο πρώτο γερμανό?
1: Αυτό θα ξεκινάει από.
0: Από Μάνδρα?
1: Όχι, από το μετρό της Αγίας Μαρίνας. Θα υπάρχει απευθείας ένα ή δύο λεωφορεία είναι αυτά. Από το μετρό της Αγίας Μαρίνας θα πηγαίνουν στα Βίλια. Και από τα Βίλια θα αλλάζουν λεωφορείο και θα έρχονται στο Πόρτο Γερμανό.
0: Αυτό είναι πολύ.
1: Ένα πρωί, ένα απόγευμα. Και υπάρχουν και μετά και άλλα λεωφορεία τα οποία πηγαίνουν από Αθήνα Ελευσίνα και από Ελευσίνα στα Βίλια.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι το Express, είναι για τα πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό για πολλούς κατοίκους που μένουν μόνιμα εκεί.
0: Βέβαια.
1: Τώρα είμαστε όλοι σε αναμονή των εξελίξεων για να δούμε και εμείς πώς θα προχωρήσουμε σαν κάτοικοι για την κίνηση που είναι να γίνει αφού εξαγγελθούν τα μέτρα. Για το πώς θα κινηθούμε και εμείς είτε νομικά, είτε συμβουλευτικά, είτε εποπτικά, είτε όπως αποφασίσει τέλος πάντων η επιτροπή που θα.
0: Για μιλήστε μας λίγο. Έχετε την πρόθεση λοιπόν, μάλλον ήδη σχεδιάζετε εκεί αρκετοί από εσάς να φτιάξετε να συγκροτήσετε μια επιτροπή που θα μπορεί να προωθεί καλύτερα τα αιτήματά σας.
1: Αυτή είναι μια επιτροπή η οποία θα αποτελείται από και πυρόπληκτους και μη πυρόπληκτους. Έχουμε το ενδιαφέρον και από άλλους οικισμούς της περιοχής, όπως είναι η Ψάθα, όπως είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτή η επιτροπή θα αποτελείται επιτροπή μέλη, ακόμα δεν έχει γίνει η σύστασή της. Θα αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες γραμματιακές γνώσεις. Δηλαδή, είναι πολιτική μηχανική που τους κάνει κανένα σπίτια. Είναι δικηγόροι που τους κάνει κανένα σπίτια. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν σε υπουργεία ή σε διάφορα είναι διδάκτορες πανεπιστημίου. Πάλι που με πρόβλημα που τους κάει κανένα σπίτια. Είτε ολοσκληρός είτε είναι σε άσχημη κατάσταση. Θα είναι μια αυτή η επιτροπή η οποία θα οριοθετεί, ας πούμε, θα δημιουργεί τα αιτήματα και οι υπόλοιποι θα δούμε πώς θα δουν, θα ψηφίζουν, θα συμφωνούν, θα λένε τις απόψεις τους. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη αποδοχή. Μέχρι στιγμής σε υπογραφές έχουμε ξεπεράσει τις 1000 υπογραφές.
0: Ωραία.
1: Και απλά δεν έχει βγει, δεν έχει συσταθεί ακόμα γιατί περιμένουμε τα μέτρα. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε τι θα μας δώσουν, εάν θα δώσουν αυτά που είπανε οι άνθρωποι και μετά να μπορέσουμε να συσταθούμε κι εμείς για να ζητήσουμε κι εμείς ίσως ευθύνες. Αυτά τα γιατί που έχουμε, γιατί δηλαδή όπως το χώριζε η πυροσβεστική, ποιος στέει για την πυρκαγιά, ποιος μπορεί να βοηθήσει τον τόπο, γιατί ο τόπος είναι κατεστραμμένος. Άντρες μας, επιχειρηματίες, όλα δηλαδή, δεν θα αφήσουμε τίποτα στο κενό.
0: Η επιχειρηματική δραστηριότητα που είχε να κάνει με τον τουρισμό, με τον επισκεπτισμό και με όλα αυτά, έχει παγώσει τελείως φαντάζομαι στην περιοχή. Έτσι.
1: Έχει νεκρώσει, δεν έχει παγώσει. Είμαστε σε δραματική κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. αν ήρθε για ένα τηλεοπτικό συνεργείο, ας πούμε, και έκανε την.
0: Καταγραφή εκεί.
1: Όχι την καταγραφή. Ναι, ένα πέρασμα. Η παραλία εχθές είχε 7 άτομα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διάθεση, δεν είναι θέμα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, και είναι λογικό, βέβαια. Αλλά...
1: Σε πιάνει η καρδιά σου με το που το βλέπεις αυτό. Σε πιάνει η καρδιά σου.
0: Mm.
1: Είμαστε στην κατάσταση πιο πόλη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οι επιχειρηματίες όλοι αργοπεθαίνουμε. Ήταν κάτι το.
0: Προβλέπετε κάποια ενίσχυση και στο κομμάτι αυτό της επιχειρηματικής δραστηριότητας? Ξέρουμε αν υπάρχει κρατική δηλαδή πρόβλεψη γι' αυτό.
1: Από την κρατική πλευρά όχι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί δευτερογενείς προϊόντα τα πράγματα που είχαμε, ας πούμε, και τα πετάξαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η οικονομική ενίσχυση δεν προβλέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα υπάρχουν κάποιες προαπαλλαγές με το καινούριο έτος βάσει του παλιού τζίρου. Αλλά και αυτό είναι πολύ μετέωρο. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα δούμε. Υπάρχει δέσμευση όμως από τον Δήμαρχο Μαύρης Θηλίας ότι θα βρει τώρα κάποια χρήματα να τα μοιράσει ανάλογα σε εμάς, ας πούμε, τους επιχειρηματίες. Και από ό,τι είπε ο κύριος Κυριανάκης, ο υπουργός, είπε ότι θα βγουν κάτι pass για το καινούργιο έτος, το οποίο θα αφορούν το πόρτο κλειμενό και θα δίνονται στους όμορους Δήμους.
0: Ναι.
1: Θα δίνονται στη Βιωτία, στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Και συνέβεια.
0: Αλλά όλα αυτά είναι για του χρόνου πια.
1: Είναι λογικά. Για του χρόνου, ναι. Πια. Δεν ξέρω ποιος θα αντέξει όμως με τον χρόνο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώκα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Δώσατε την εικόνα από την περιοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

Αυτός που ακούμε. Αυτός που ακούμε είναι ο Πίτερ Γκάμπριελ και αυτό είναι το τραγούδι Μπίκο και είναι αφιερωμένο στο Στίβεν Μπίκο. Το Στίβεν Μπίκο που ήταν η ηγέτης του κινήματος της Μαύρης Συνείδησης στην Νότια Αφρική, επί Απαρτχάιντ. Μια ηγετική μορφή τότε και μια μέρα σας σήμερα συνελήφθη σε αστυνομικό μπλόκο με τον νόμο περί τρομοκρατίας, κακοποιήθηκε πάρα πολύ άσχημα και λίγες μέρες αργότερα πέθανε από τα τραύματα που υπέστη σε αυτή τη σύλληψη, προκαλώντας μια τεράστια διαδήλωση στην κηδεία του και πολύ βίαιες ταραχές για 2 ημέρες.

Στις 14 Νοέμβρη του 1977, την ίδια χρονιά, άρχισε η εξέταση της υπόθεσης Μπίκοτ, οι λόγοι του θανάτου του δηλαδή, και φυσικά το πόρισμα του ιατροδικαστή αλλά και καταθέσεις των μαρτύρων ήταν καταπέλτης κατά της κυβέρνησης του Απαρτχάιντ. Κατέληξαν ότι ο Μπίκο δολοφονήθηκε από τους φυλακές του μετά από άγρια βασανιστήρια. Είχε ήδη μεσολαβήσει μια καταδίκη της νοτιοαφρικάνικης κυβέρνησης από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι μια μορφή της Νότιας Αφρικής και του κινήματος κατά του Απαρτχάιντ, ο Στίβεν Μπίκο. Που ενέπνευσε τον Πίτερ Γκάμπριελ σε αυτό το τραγούδι.

45 λεπτάκια μετά τις 11 εδώ παραπολιτικά 90,1. Οι στιχομηθείες μας είναι και έχει γίνει πολλή κουβέντα για τον ιό του Δυτικού Νείλου που έχει έξαρση και στην Ελλάδα φέτος με επίκεντρο την Αττική. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ο οποίος μας τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά καλό είναι να έχουμε έντομο αποθητικό, να το χρησιμοποιούμε, και μάλιστα μας είπε να είναι ένα καλό, ένα ισχυρό έντομο αποθητικό, και να αν δούμε συμπτώματα που ξεπερνούν τα συνηθισμένα, δηλαδή είναι έντονος και επίμονος πυρετός, έτσι κι αλλιώς έναν επίμονο πυρετό πάντα πρέπει να ρωτάμε τη γνώμη ενός γιατρού, και μετά ζαλάδες ή κάτι τέτοιο πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε σε γιατρό. Αλλά μας έλεγε και ότι δεν είναι τόσο συχνό το να κάνει έντονες αντιδράσεις, να προκαλέσει έντονες παρενέργειες ο ιός του Δυτικού Νείλου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: 10 παρά 20 και είναι πολλοί οι άνθρωποι και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που δουλεύουν αυτές τις μέρες που εμείς κάνουμε συνήθως διακοπές και δουλεύουν στους χώρους όπου εμείς κάνουμε διακοπές. Δουλεύουν σε ξενοδοχεία, δουλεύουν σε νοικιαζόμενα δωμάτια, δουλεύουν σε εστιατόρια, δουλεύουν σε beach bar, δουλεύουν σε πάρα πολλά από τα μέρη που εμείς τα έχουμε συνδυασμένα με την απόλαυση, την ολιγόημερη απόλαυση των διακοπών. Για εκείνους είναι σεζόν. Είναι σεζόν, είναι τα χρήματα που περιμένουν να βγάλουν για να μπορέσουν μετά να έχουν λίγο χρόνο, να ψάξουν μια άλλη δουλειά το χειμώνα ή όχι, να δουλέψουν ας πούμε από την Άνοιξη μέχρι και τον Οκτώβριο και μετά να μπορέσουν να επιμερίσουν με έναν τρόπο τα χρήματα που έχουν πάρει, αν αυτά τα χρήματα φτάνουν. Το πρόβλημα δεν είναι σε πρώτη φάση μόνο τα χρήματα, είναι κυρίως, και αυτό θα συζητήσουμε περισσότερο σήμερα, είναι κυρίως οι συνθήκες εργασίας. Οι καταγγελίες πέφτουν βροχή, υπάρχουν παγιωμένες πλέον 80.000 κενές θέσεις στο χώρο του τουρισμού και δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό, δεν μπορεί δηλαδή να γυρνάνε την πλάτη οι εργαζόμενοι σε μια καλή δουλειά με καλές εργασιακές συνθήκες και με καλό μισθό. Κάτι προφανώς από όλα αυτά δεν ισχύει για να μην είναι θελκτική για αυτούς. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισητισμό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Καλημέρα κύριε Χότζογλου.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Είναι οι εργαζόμενοι που δεν τους αρέσει, δεν πάνε, δεν θέλουν, είναι που βαριούνται, είναι που προτιμάνε να κάνουν κάτι άλλο.
1: Είναι αυτοί που έχουν μάθει να ζουν με επιδόματα,
0: Ναι, είναι αυτοί που έχουν μάθει να ζουν με επιδόματα, πραγματικά. Γιατί έχουμε 80.000 κενές θέσεις που είναι την τελευταία τριετία τουλάχιστον, θυμάμαι εγώ.
1: Και προσέξτε το οξύμορο, είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Έχουμε 80.000 κενές θέσεις εργασίας και έχουμε αποδεδειγμένα 8% ανεργία στη χώρα. Άρα δηλαδή υπάρχει μια δεξαμενή εργαζομένων που μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά εκ των έσω και δυστυχώς γυρνάνε την πλάτη τους στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης. Όλα αυτά βέβαια έχουν αιτία, δεν γίνανε ξαφνικά. Μάλλον συγγνώμη, ξαφνικά γίνανε, αλλά έχουν αιτία. Θυμηθείτε το 2019 ήταν η χρονιά του απόλυτου ρεκόρ και σε επισκέψεις και σε εισπράξεις. Και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα με τις θέσεις εργασίας. Πότε ξεκίνησε να εμφανίζεται το φαινόμενο? Το καλοκαίρι του 2021 με την επανεκκίνηση.
0: Μετά την
1: καραντίνα. Μετά την πανδημία. Όπου εκεί είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν εργασιοκτόνο νόμο Χατζηδάκη. Θυμηθείτε τα 10 ώρα για να πάμε να μαζεύουμε τις ελιές. Και την κατάργηση της επιθεώρησης εργασίας και τη μετατροπή της σε αόρατη αρχή, εμείς λέμε, όχι σε ανεξάρτητη αρχή. Και έκτοτε από το 2021 βαδίζουμε κάθε χρόνο όλο και χειρότερα. Και χειρότερα. Καμία απολύτως πρωτοβουλία από την πολιτεία για τους εργαζόμενους. Τους αφήνουν έρμεο τους χειμερινούς μήνες, γιατί είπατε στην εισαγωγή σας ότι ένας εποχικά εργαζόμενος το καλοκαίρι μπορεί να πάει να δουλέψει το χειμώνα κάπου αλλού. Όχι, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί γιατί δεν θα κοπεί το επίδομα, έτσι. Δεν μπορεί γιατί.
1: Αφενός κόβεται το επίδομα, που αυτό είναι το λιγότερο. Αν βρει κάποιο δουλειά, παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα από το επίδομα. Αφετέρου όμως χάνει τα εργασιακά δικαιώματα που έχει θεμελιώσει δεκαετίες ως εποχικός και το δικαίωμα της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης το καλοκαίρι.
0: Άρα τελειώνει το εποχικό για εκείνον πια, ναι.
1: Είναι όμοιροι οι εποχικά εργαζόμενοι, που δεν είναι επιλογή μας να είμαστε εποχικά εργαζόμενοι, είναι η φύση της δουλειάς μας τέτοια. Έτσι. Και όσο ακούμε αυτή την καραμέλα για επιμήκυση της τουριστικής περιόδου και πραγματικά εμείς γελάμε, θα με ρωτήσετε καλά, ρε Κοντζόγλου, δεν έχουμε τουρίστες Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη στην Ελλάδα? Φυσικά και έχουμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πού τους έχουμε όμως? Στα αστικά κέντρα. Έτσι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τα εποχικά ξενοδοχεία, οι εποχικές επιχειρήσεις, ακόμα και στη Νότιο Ελλάδα που ευνοούν οι καιρικές συνθήκες για επιμήκυνση, τελειώνουν 15 του Οκτώβρη. Και πώς θα πάνε οι τουρίστες, πώς θα γίνει αυτή η περίφημη επιμήκυνση όταν μετά τις 15 Οκτώβρη κόβονται οι αεροπορικές διασυνδέσεις, κόβονται οι ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις. Πώς διάλογο θα πάνε οι τουρίστες με αλεξίδωτο?
0: Είναι όλο στημένο λοιπόν στη σεζόν επάνω.
1: Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση εποχικά εργαζόμενος, προσέξτε τι φαύλο σύστημα επικρατεί αυτή τη στιγμή. Ως το ίδιο κράτος, το ίδιο το κράτος, κλέβει την τσέπη του. Γιατί για το επίδομα ανεργίας που φωνάζουμε από το 2018 όταν βγήκαμε και από τα μνημόνια, το επίδομα ανεργίας έχει καθυλωθεί με μνημονιακό νόμο του 2013 στους 3 μήνες. Τι σύστημα επικρατεί τώρα, πώς μπορεί να πάρει ένας εποχικά εργαζόμενος επίδομα ανεργίας, να γίνει δικαιούχος, σε συμπληρώνοντας 100 ένσημα στη σεζόν. Και τι γίνεται τώρα. Μόλις εγώ πιάσω τα 100 ένσημα, μου λέει ο ξενοδόχος ή ο εστιατόρας, Κότσογλου, τα πιάσεις τα 100 ένσημα, έγινες δικαιούχος, άσε τώρα να τα πιάσει κανένας άλλος και έλα από αύριο μαύρος και ανασφάλεις.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ εμείς τι προτείνουμε από το 18 στην κυβέρνηση, από Υπουργεία Σαχτσιόγλου και στον κάθε Υπουργό Εργασίας, να μετατραπεί το επίδομα ενεργείας των εποχικά εργαζομένων σε αναλογικό, ανάλογα με τα ένσημα που θα συλλέξεις. Αν εγώ συλλέξω 90 ένσημα, να πάρω 3 μήνες. Αν μαζέψω 120 να πάρω 4 και αν μαζέψω 150 ένσημα να πάρω 5.
0: Οπότε να μην έχει κίνητρο ο εργοδότης να σου πει ότι τώρα, από τώρα και πέρα έλα να δουλέψει μαύρα τα υπόλοιπα.
1: Και ο εργαζόμενος να κυνηγάει το ένσημα.
0: Και ο εργαζόμενος να κυνηγάει το ένσημα, ναι.
1: Χτυπάμε τη μαύρη και ανασφάλιση στη εργασία και την ψευδώς υποδηλωμένη. Mm-hmm. Παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του.
0: Ψηφιακή κάρτα δεν έχει βοηθήσει σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρμαχος της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας. Mm-hmm. Το λέω συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, είναι υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων για να αποτυπωθεί επιτέλους ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Mm-hmm. Είδατε ότι βγήκε, έκανε μια ανάρτηση υπουργός στα social media που κάνει λόγο για 2,7 εκατομμύρια δηλωμένες υπερορίες πλέον. Μόνο που δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, είναι για να κρυβόμαστε στα λαγούμια. Γιατί τόσα χρόνια τα φωνάζουμε και λέμε για 7 ημέρα, 14 ώρα, 15 ώρα και δεν μας άκουγε κανείς. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως. Καταφέραμε και ευτελίσαμε και αυτό το ετερόπλο. Πώς? Με πολλούς τρόπους. Πρώτος, χτυπάνε οι εργοδότες την ψηφιακή κάρτα ήδη.
0: Ότι δηλαδή φεύγεις την ώρα που συμπληρώνεις, ας πούμε, το 8ωρο, έτσι.
1: Το 8ωρο. Ξαφνικά, μα δείτε, οι πιο πολλοί εμφανιζόμαστε ότι δουλεύουμε περισσότερο 40 ώρες. Δεύτερο. Που εδώ θυμόλου και με τους συναδέλφους μου, έτσι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να παραχωρείς το κωδικό σου, το QR σου, στον εργοδότη να χτυπάει την ψηφιακή σου κάρτα. Είναι σαν αστυνομική ταυτότητα.
0: Δεν ξέρω πόσο έχεις τη δυνατότητα να πεις όχι. Κύριε
1: Χοντζόγλου.
0: Γιατί κυριαρχεί ο φόβος πολλές φορές.
1: Εντάξει, δεν είμαστε στην εποχή των μνημονίων. Είδατε ότι κάνουμε τόση ώρα κουβέντα για 80.000 κινέζικες εργασίες. Έτσι, περιμένει ο ένας ξενοδόχος στην πόρτα
0: και
1: τον υπάλληλο αλλού. Ο πρώτος τρόπος είναι αυτός. Ο δεύτερος, ακούστε τώρα τι ζούμε. Μας βαφτίζουν υπεύθυνους. Δηλαδή το σερβιτόρο τον ονομάζουν υπεύθυνο σάλας.
0: Μάλιστα.
1: Το μάγειρα τον ονομάζουν υπεύθυνο κουζίνα.
0: Άρα δεν υπόκειται στην αυτή της κάρτας.
1: Άρα θεωρείται στέλεχος.
0: Α, μάλιστα.
1: Και δεν χτυπάει την ψυχική κάρτα εργασίας. Και το τελευταίο που ανακαλύψαμε, πιο πολύ βέβαια στην εστίαση, είναι ότι σου παραχωρούν το 1% της επιχείρησης. Mm. Άρα είσαι μέτοχος, άρα δεν χτυπάς κάρτα. Εντάξει. Τώρα δεν πάμε πουθενά έτσι. Ναι. Και αυτό το δεν πάμε πουθενά έτσι πάει πιο πολύ στις εργοδοτικές οργανώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει και η ΓΕΣΕΒΕ, υπό ΕΣΕ, ο κύριος Καμπαθάς, και ο ΣΕΤΕ με την ΠΟΚΣ, ο κύριος Χατζής, ας βγάλουν επιτέλους εγκυκλίους προς τα μέλη τους να εφαρμόζουν την νομοθεσία. Έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που είναι εν ενεργεία και έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές. Πανηγυρίζαμε πριν 2,5 μήνες για τη σύμβαση του επισυντισμού.
0: Ναι.
1: 80.000 επιχειρήσεις, 400.000 εργαζόμενοι.
0: Mm-hmm.
1: Και να τα βιντεάκια στο TikTok από την Υπουργό, και να πανηγύρια εμείς. Και να πανηγύρια και οι εργοδότες, ξέρετε ότι εφαρμόζεται μόλις το 5% των επιχειρήσεων.
0: Η σύμβαση εργασίας, ε.
1: Μάλιστα. Στην εστίαση.
0: Και ο έλεγχος.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει έλεγχος. Οι επιθεωρητές εργασίας που έχουν απομείνει στους στηριστικούς προορισμούς είναι πραγματικά ήρωες. Μια υπηρεσία απαξιωμένη, υποστελεχωμένη, χωρίς σημείο αναφοράς στον εκάστοτε υπουργό, μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί δεν έχουν καν επιθεωρείς εργασίας, όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη και η Πάρος, πρέπει να πάει στη Σύρο. Τη Ρόδο, μετά από πιέσεις τώρα της Ομοσπονδίας μας και του Εργατικού Κέντρου εκεί και του Σωματείου μας, δημιουργήθηκε επιτέλους μετά από δεκαετίες τμήμα τεχνικής επιθεώρησης. Τι είναι η τεχνική επιθεώρηση, αυτή που ελέγχει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Για να μην ξαναδούμε σερβιτόρους να κάνουν τις φάλαινες μες στη θάλασσα, που τους πετάνε τον μπαλάκι. Όλα αυτά λοιπόν συντελούν σε αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ή έχουν τα έρημα και ψωπάνε. Γιατί φεύγουν από τον κλάδο. Και προσέξτε, το ανησυχητικό είναι ότι φεύγουν από τον κλάδο οι επαγγελματίες και μεταναστεύουν σε ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα χώρες, πάλι στον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Όπου οι συνδίκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες, οι μισθοί είναι, παρόλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ παραπάνω και εν γέννη επικρατεί ανθρώπινη αξιοπρέπεια στους χώρους δουλειάς.
0: Κύριε Χοντζόγλου, θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα πιο συνήθη παράπονα και τις συνηθέστερες καταγγελίες. Η μία λοιπόν είναι η καταστρατήγηση του ωραρίου. Η δεύτερη προφανώς είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να φαίνεται ότι δουλεύουν, όπως λέτε, πενθήμερο 40ωρο, αλλά δεν παίρνουν ούτε ένα ρεπό μέσα σε μία σεζόν ή θα πάρουν δύο ρεπό μέσα σε μία σεζόν πολλών μηνών. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στη διαμονή. Γιατί είναι πολλές και οι καταγγελίες για το πού τους βάζουν και διαμένουν. Ξέρω και από δικό μας νέο παιδί, της, γνωστό δηλαδή της οικογένειάς μου, εκεί που δουλεύει σεζόν, σε ένα, σαν κλουβί είναι το δωμάτιο τέλος πάντων, ένα πράγμα, χωρίς φυσικά τουαλέτα και τα λοιπά μέσα, και έχουν τα παιδιά και κοιμούνται σε ξαπλώστρες μέσα.
1: Πάμε και χειρότερα. Όχι ότι αυτό που περιγράψατε δεν είναι απέσιο, αλλά σκεφτείτε ότι σε ένα δωμάτιο 20 τετραγωνικών με δύο κρεβάτια μένουν 4 εργαζόμενοι. Πώς κοιμούνται όταν βάζονται διαφορετική βαρδία.
0: Όταν
1: δουλεύει ο ένας να κοιμούνται οι άλλοι. Δηλαδή αν κάτι συμβεί και δεν πάει στη δουλειά κάποιος θα κοιμηθεί στο πάτωμα. Κοιτάξτε, είναι τραγικό, είναι τραγικές οι συνέπειες. Εγώ το λέω και δεν παίρνω την ευθύνη των λεγόμενων μου, με αυτό το καρκίνωμα που ονομάζεται Airbnb. Είναι τραγικές.
0: Γιατί δεν βρίσκουν καταλήμματα.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, μην εστιάζουμε μόνο στους εποχικά εργαζόμενους, στο σερβιτόρο, στην καμαριέρα που πάει να δουλέψει σεζόν και τον βάζουν και κοιμάται σε μια τρόγλη. Και το είδα και το φοβερό να κοιμούνται 4 άτομα σε μια τρόγλη και μάλιστα και διαφορετικού φύλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι το καρκίνωμα του Airbnb. Δείτε τι γίνεται με έναν αναδιοριζόμενο δάσκαλο. Με έναν αναδιοριζόμενο αστυνόμο.
0: Άρα λέτε ότι είναι πολύ λιγότερα τα διαθέσιμα οικίματα. Το θέμα είναι και αν υπήρχαν περισσότερα. Ο εργοδότης θα τα πλήρωνε για να μείνει ο εργαζόμενος.
1: Μα δεν τα πληρώνει ο εργοδότης.
0: Συγγνώμη, στον εποχικό δεν τα πληρώνει ο εργοδότης.
1: Όχι, γίνεται παρακάτω από το μισθό μας. Για στέγαση και σύνθηση, μέσω της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, παρακρατείται ποσό.
0: Ναι.
1: Που πηγαίνει για τη σύνθηση και για τη στέγασή μας. 7% αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρα, αν νοικιάσετε κάτι, είστε υποχρεωμένοι να το επιβαρυνθείτε μόνοι σας μετά, έτσι.
1: Αν νοικιάσουμε κάτι το οποίο δεν το έχει πληρώσει δεν το έχει νοικιάσει ο εργοδότης, το πληρώνουμε εξ ολοκλήρου εμείς.
0: Ωραία. Ο εργοδότης λοιπόν. Νοικιάσει... Άρα, ο εργοδότης το νοικιάζει και εσάς σας γίνεται η παρακράτηση.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αν συμπληρώνει σίγουρα χρήματα ο εργοδότης, δεν το συζητάμε.
0: Ωραία. Ο εργοδότης είναι λόγω του Airbnb βάζει 4 άτομα σε ένα δωμάτιο με 2 κρεβάτια.
1: Ναι, δεν υπάρχουν ακίνητα στις τουριστικές περιοχές. Δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, είναι απάνθρωπο, θέλω να πω.
1: Όχι μόνο, κοιτάξτε, υπήρξε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού που για πρώτη φορά μετά από χρόνια είδαμε μια διάταξή του να είναι σε σωστή κατεύθυνση. Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που γίνονται από εδώ και πέρα να έχουν ειδική πτέρυγα μέσα στο ξενοδοχείο για να μένει το προσωπικό.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Πολύ σωστό, εγώ καταλαβαίνω, αλλά παρόλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των 10.500 ξενοδοχειακών μονάδων είναι της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν έχουν πρόβλεψη για να κοιμάται το προσωπικό μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα λοιπόν πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια λύση για μένα, και το λέω συνέχεια, είναι επιτέλους να περιοριστεί στο ελάχιστο αυτό το πράγμα που λέγεται Airbnb.
0: Ναι.
1: Εκτός από μαύρη οικονομία δεν προσφέρει τίποτα στη χώρα. Και άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, και πραγματικά εξεπλάγει να κάνει λόγο ότι από το Airbnb η χώρα εισπράττει, λέει, 800 με 900 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι, εισπράττει, γιατί είναι και φορολογείται.
1: 900 εκατομμύρια το χρόνο πλήρωνε στα δημόσια ταμεία μόνη της Σαντορίνη, στις καλές τις μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνη της Σαντορίνη.
0: Εντάξει, και εδώ πάλι θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό, νομίζω, κύριε Χότζογλου, γιατί είναι άλλο ο ένας, ας πούμε, ιδιοκτήτης ενός μικρού Airbnb ή ενός τέτοιου, το οποίο σε δύσκολες εποχές μετά τα μνημόνια μπορεί να βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να τα βγάλει πέρα και να μπορεί να γυρνάει και χρήμα από εδώ στο σούπερ μάρκετ κτλ. Και άλλο πλέον αυτό που γίνεται κανόνας, τα Airbnb που τα νοικιάζουν εταιρείες και φτιάχνουν, ας πούμε, οικίματα ολόκληρα. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δεν τα ακίνητα να αφήνουν.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Μα τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Ακριβώς. Το μικρό που βρήκε ένα διαμερισματάκι, το κληρονόμησε ή το αγόρασε με το ιστόρημά του και προσπαθεί να επενδύσει και να βγάλει ένα εισόδημα από εκεί. Το κατανοώ πλήρως. Όμως είναι τελείως διαφορετικό αυτό και είναι τελείως διαφορετικό να βλέπουμε τους ίδιους τους ξενοδόχους, τους ίδιους τους μεγάλο ξενοδόχους να έχουν και καταλήμματα
0: Airbnb. Ακριβώς. Ή να λειτουργούν οι μονάδες που είναι σαν ξενοδοχεία κτηριακά και να το λειτουργούν ως Airbnb.
1: Ακριβώς. Θα δείτε στην Αθήνα πολλά να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χότζογλου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλιώς είχαμε πολλά να πούμε ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

Να καλημερίσω τον Απόστολο που λέει για το θέμα των πυρκαγιών που λέγαμε πριν στο Πόρτο Γερμενό και για τη Σαλαμίνα. Αναμφίβολα, λέει, η καταστροφή που άφησαν πίσω τους μερικές από τις πυρκαγιές είναι βιβλικών διαστάσεων. Ωστόσο, πέρα από την παρέμβαση του κράτους με κάποια οικονομική βοήθεια, τι είδους ασφάλιση κατοικίας διέθεταν οι πληγέντες? Σωστό και αυτό, είναι Απόστολε. Αυτός, λέει ο Απόστολος, φαίνεται να είναι ένας τομέας για τον οποίο δεν υπάρχουν πολλές αναφορές. Σωστό, κάποιοι θα ήταν ασφαλισμένοι προφανώς, κάποιοι δεν ήταν ασφαλισμένοι. Είναι η ασφάλιση των σπιτιών μας ένα θέμα. Προσφάτως υπάρχει ένα κίνητρο να εκπίπτει και από τον έμφυα. Ωστόσο, είναι μια ιστορία που δεν είναι πολύ οικονομική ή ίσως δεν μπορούν όλα τα νοικοκυριά να τα απεξέλθουν. Ωστόσο, πλέον φαίνεται πως είναι απαραίτητο. Λοιπόν, εδώ με το αφεντικό θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο και θα είμαστε μαζί πάλι λίγα λεπτάκια μετά τις 12.

Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ξεκίνησαν οι στοψίες στις περιοχές που επλήγησαν τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, ερευνητικό κλιμάκιο εκτίμησε ότι η φωτιά στα Περιστέρια ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για τα Σελήνια γύρονται υποψίες εμπρισμού. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε γεωργική έκταση που βρίσκεται ανάμεσα στην Τριζίνα και τον Άγιο Γιώργιο. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν σε συντριβή του ελικόπτερου Μπέλ σε Σύφνο. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν σε συντριβή του ελικόπτερου Μπέλ σε Σύφνο. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις

0: χρηματοδότηση προς την Τουρκία. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Στα διεθνή, στην Γερμανία, ο αριθμός των πολιτών από τη Συρία, από τους οποίους η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων αφαιρεί το καθεστώς του πρόσφυγα, αυξάνεται σταδιακά. Σύμφωνα με απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης σε κοινοβουλευτική ερώτηση, το πρώτο εξάμεινο του 2026, περίπου το 23% των 8.300 ελέγχων, κατέληξε σε ανάκληση ή απόσυρση του καθεστώτος προστασίας. Αυτό ισχύει κυρίως γιατί η κατάσταση στη χώρα καταγωγής των προσφύγων αλλάζει ριζικά. Στα αθλητικά, για τα play-off του Champions League, στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην Orwin Arena. Συνεχίζονται μεταξύ σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 το απόγευμα και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9 το βράδυ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,61% αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών στο 1,1574 ισοτιμία ευρώ δολαρίου αυτή τη στιγμή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο ξανά κοντά σας, η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Με την Barbara Streisand μπήκαμε, με το διάσημο The Way We Were που ήταν η μουσική σφραγίδα στην ταινία Τα καλύτερα μας χρόνια, με την Barbara Streisand και το Robert Redford, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1936, αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός, με τη δράση που δεν τη γνωρίζαμε όλοι, τη μάθαμε μετά το θάνατό του, με την... το φορέα αυτό που είχε κάνει για να βγαίνουν νέοι άνθρωποι, νέοι ηθοποιοί, με τη σκηνοθεσία ταινιών που ήταν πιο ψαγμένες, πιο πολιτικές. Ένα πολυδιάστατο ταλέντο, Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Τώρα στον θυμηθούμε σαν αυτό το γκούκλο που έπαιζε στα καλύτερα μας χρόνια.

Είμαστε και γεγονότα, θυμόμαστε πράγματα που έχουν συμβεί και προσπαθούμε να τα δένουμε και με τις μουσικές μας, με τον Βασίλη Κρυμπά πάντα. Είναι ο οδηγός σε αυτό. Στα παραπολιτικά ως 90,1, εδώ ως τη μία το μεσημέρι, παρέα. Τον ήχο ρυθμίζει πάλι Παναγιώτη Παπαλεξίου, εδώ παρέα είμαστε. Όλγα Καλατζή επίσης επιμέλεια παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς, είπαμε, διαλέγει τραγούδια και μουσικές, το ένα καλύτερο από το άλλο. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-10-80-880, διευκολύνει την επικοινωνία μας εδώ και τη ροή της εκπομπής μας φυσικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο mail μας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία το μεσημέρι.

Καλημερίζω τον Δημήτρη που ασκεί δρυμύτατη κριτική στον κύριο Χότζογλου. Λέει ότι ήταν ο εργατοπατέρας που έχει ευθύνες, γιατί είχε υπογράψει, είχε συμφωνήσει σε συλλογική σύμβαση εργαζομένων στη Ρόδο, που επέτρεπε στους ξενοδόχους να απασχολούνται μέχρι και 16 ώρες εργασίας. Το ακούμε, κύριε Δημήτρη, και το κακό είναι ότι δεν είναι ο κύριος Χότζογλου εδώ για να απαντήσει τώρα, αλλά σεβαστή άποψη.

Είχαμε, όπως μαθαίνουμε τώρα, τηλεφωνική επικοινωνία του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν πολλά θέματα, ας πούμε η συμφωνία της Μέκας, για την οποία ο Τραμπ πρόσφατα δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι αυτή η στρατηγική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν που έχει θορυβήσει την Αθήνα. Αλλά και ο πόλεμος του Ιράν συζητήθηκε, όπως φαίνεται και όπως λένε οι δύο πλευρές δηλαδή. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Al Arabiya, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Τραμπ ότι η συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκας που υπέγραψαν οι τρεις χώρες που έλεγα νωρίτερα αποτελεί ισχυρό μήνυμα για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

τώρα η τουρκική προεδρία τι λέει. Λέει ότι συζήτησαν και για τις διμερείς σχέσεις Τουρκία-ΗΠΑ, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις επίσης. Και αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως μέσω της συμφωνίας κοινής άμυνας που υπογράψαμε με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, επιδεικνύουμε μια ισχυρή στάση για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Στο μεγάλο μέτωπο αυτό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τη Δευτέρα λύγει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά όλα φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Έκανε και μια δήλωση ο Τραμπ ότι θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούζ έδαφος στον ΗΠΑ. Ακολούθησε απειλή από την πλευρά στρατιωτικού αξιωματούχου του Ιράν ότι θα σου σπάσουμε τα πόδια και διάφορα άλλα τέτοια χαριτωμένα. Η Τεχεράνη λέει ότι δίνει διορίες στις ΗΠΑ να εφαρμόσουν τη συμφωνία, αλλιώς θα προχωρήσει και η ίδια σε στρατιωτική επίθεση. Είναι σε πολύ άσχημο σημείο όλη η ιστορία. Είχαμε πει ότι παραδέχθηκαν οι δύο πλευρές ότι υπήρχε υπήρχε διάλογος μεταξύ τους, μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δηλαδή, μέσω διαμεσολαβητών μόνο. Και αυτό, τουλάχιστον από όσα διαβάζουμε και από όσα μαθαίνουμε, δεν φαίνεται ότι πηγαίνει πολύ καλά. Ας πούμε, το Ιράν λέει ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα λίγων εβδομάδων, η Τεχεράνη θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση. Αυτό το δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν στο Reuters. Όλα φαίνεται να έχουν βαλτώσει αυτή τη στιγμή, κάθε προσπάθεια. Είχαμε και αποδοκιμασία πρακτικά του Τραμπ από τον J.D. Vance πρόσφατα για τους στόχους, ας πούμε, αυτού του πολέμου και το κατά πόσο επετεύχθησαν και για τις οικονομικές συνέπειες. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Σίγουρα δεν βρισκόμαστε σε καλό σημείο πάντως. Στα της αμερικανικής διπλωματίας, της αμερικανικής δηλαδή της κυβέρνησης Τραμπ, είχαμε συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου με τον απεσταλμένο και γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, το Τζάρετ Κούσνερ, στο Ισραήλ. Ο Κούσνερ είχε συνάντηση και με μέλη της ηγεσίας της Χαμάς, που έχει δεχθεί την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας. Αντίδρα το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, και δεν θέλει. Και ακόμα περισσότερο αντιδρούν κάτι υπουργοί σαν το ακροδεξί, σαν τον Μπεν Γκβίρ, τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο οποίος πρότεινε πρόσφατα σε μια παρουσία του ραδιοφωνική να σκοτώνει το Ισραήλ 30 με 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ, ανεξάρτητα από το αν έχουν κρυθεί ένοχοι για κάτι. Πολύ κακή εξέλιξη έχουμε συνολικά τις τελευταίες εβδομάδες και στο άλλο μέτωπο, αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία. Γίνονται σκληρές επιθέσεις, άγριες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι στα περίχωρα της δέχτηκε επίθεση από 620 drones από την Ουκρανία τη νύχτα. Και έκανε αναφορά σε τρεις τραυματίες. Πολλές είναι και οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, δείχνει να υπάρχει ανάφλεξη και εκεί το τελευταίο διάστημα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρασα.

εδώ είμαστε 22 λεπτά και μετά τις 12. Δημήτρη, επανέρχεσαι στο θέμα. Δεκτεί η πρόταση, αλλά το έχουμε κάνει πολλές φορές, να ξέρεις ήδη. Δηλαδή, αν ακούς την εκπομπή, θα έχεις ακούσει συνδικαλιστές από όλους τους χώρους που μπορούν να μας ενημερώσουν για τα αιτήματα και τα προβλήματα των εργαζομένων κάθε κλάδου. Διαβάζω τώρα μια είδηση. Ηλικιωμένοι οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Εντάξει, παιδιά, πραγματικά υπάρχει βίντεο που το καταγράφει, λέει. Ενός μοτοσυκλετιστή, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό και ευτυχώς σώθηκε ο άνθρωπος. Δεν βρέθηκε ακριβώς απέναντι από το όχημα που ερχόταν ανάποδα. Αυτό, λέει, έγινε στην Αθηνών Κορίνθου. Κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Στο βίντεο διακρίνεται μια μαύρη Mercedes να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα οι οδηγοί που κινούνται κανονικά να βρίσκονται αντιμέτωποι με το όχημα. Πρέπει να σας πω ότι μου έχει συμβεί στην Πατρών Κορίνθου. Πραγματικά είναι από τα πιο τρομακτικά πράγματα που μπορεί να σου συμβούν και είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει με τοπική σύγκρουση. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπεται σε κλειστή εθνική οδό, τις καινούργιες όπως έχουν γίνει, πώς μπορεί να επιτρέπεται αυτό το λάθος. Δεν ξέρω από πού μπορείς να βγεις τόσο λάθος και να πάρεις ανάποδα μια εθνική οδό.

0: Άλλη μια έρευνα στατιστική δείχνει την ελληνική πραγματικότητα και αυτή τη φορά η πηγή είναι πάρα πολύ επίσημη, είναι η Eurostat. Και τι δείχνει? Δείχνει αυτό που ζουν πολλοί νέοι άνθρωποι στη χώρα μας, ότι ένας στους δύο μέχρι τα 34 του χρόνια μένει στο παιδικό του δωμάτιο στο σπίτι του. Γιατί προφανώς δεν μπορεί με τους μισθούς που υπάρχουν και με την ακρίβεια που υπάρχει ούτε να νοικιάσει σπίτι και με τα ενίκια που υπάρχουν να νοικιάσει σπίτι ούτε να συντηρήσει ένα σπίτι και να ζήσει μόνος του κάπου, έτσι. Ετών 35 και μένει στο πατρικό σου σπίτι. Στο παιδικό σου δωμάτιο. Σύμφωνα λοιπόν με τη Eurostat, οι νέοι στην Ελλάδα αργούν περισσότερο από σχεδόν κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκαταλείψουν το πατρικό τους. Η στεγαστική κρίση φυσικά είναι ένα από τα μεγάλα εμπόδια για την οικονομική αυτονομία των νέων στην Ελλάδα. Και προσθέτει ένα ακόμα πρόβλημα σε μια γενιά που ήδη αντιμετωπίζει πάρα πολλά, πολλά μεγάλα βάρη στις πλάτες της. Για το λόγο αυτό λοιπόν και εμείς απευθυνθήκαμε στον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα, δικηγόρου, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Από τα πιο επίσημα στοιχεία λοιπόν από τη Eurostat, επιβεβαιώνουμε απλά την εικόνα που ξέρουμε ότι υπάρχει σε πάρα πολλά σπίτια με πολλούς νέους ανθρώπους να εργάζονται μεν χρόνια αλλά να μην μπορούν να πιάσουν δικό του σπίτι.
1: Δυστυχώς το επίσημο ποσοστά που δίνουν τα στοιχεία είναι 56,3% σε νέους ηλικίες 25-34 ετών στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του, να ενηλικιωθεί στην ουσία, να προχωρήσει.
0: Ναι, γιατί είναι ενηλικίωση, πραγματικά είναι ενηλικίωση.
1: Όταν είσαι μέσα στο σπίτι, λειτουργείς ακόμη και 35 χρονών ως έφηβος. Όταν μένεις και δεν αναλαμβάνεις ευθύνες. Και δυστυχώς αυτό έχει άμεση επίπτωση και στο δημογραφικό. Επίσης έχουμε φέτος τη χειρότερη χρονιά από τότε που υπάρχουν στοιχεία για το δημογραφικό, γιατί για το ρεκόρ, το αρνητικό ρεκόρ των γεννήσεων ανακάτοικο. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ο μέσος όρος διαμορφώνεται μόλις το 30,1%. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουν χώρες πρώην ανατολικών του ανατολικού μπλοκ και χώρες της Μεσογείου, δηλαδή και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Έχουν και εκεί, όχι σε αυτά τα μεγάλα ποσοστά που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά και εκεί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Να σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Πριν 2 χρόνια είχα ταξιδέψει στο Βερολίνο στη Γερμανία και μέσω κοινών γνωστών υπήρχε στην παρέα ένας νεαρός, πιτσιρικάς, 26 χρονών, ο οποίος έμενε μόνος του. Είχε αφήσει τη δουλειά του στο Υπουργείο Εξωτερικών γιατί δεν τον γέμιζε. Αδιανόητη νοοτροπία για την Ελλάδα. Και είχε αποφασίσει ότι εγώ θέλω να ακολουθήσω το όνειρό μου να κάνω παραγωγή ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτό όμως είχε το συγκεκριμένο όνειρο. Δεν τον εμπόδισε να το κάνει η αντικειμενική δυσκολία εξέβρεσης στέγης. Δεν ρώτησε κανέναν. Υπήρχαν διαθέσιμες δουλειές. Υπήρχε η διαθέσιμη αυτή δουλειά που επέλεξε μπορούσε να του καλύψει τα βασικά έξοδα, ενώ εδώ στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, για πρακτικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένας νέος μέσο όρο 30 ετών δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλη προϋπηρεσία. Άρα θα είναι το καθαρό εισόδημά του ανάμεσα στα 900 με 1200 ευρώ στην πράξη, στην αγορά εργασίας. Αν με τα στοιχεία που έχουμε τα δεδομένα του ελάχιστου κόστου στέγασης στα 600, 500 με 600 ευρώ, που σε αυτό εδώ θα προσθεθούν άλλα 200 ευρώ σε λογαριασμούς, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κινητή τηλεφωνία και κοινόχρηστα, και αντίστοιχα θα πρέπει να έχει ένα της τάξης 300 με 400 ευρώ λογαριασμούς στο σούπερ μάρκετ. Και ξέρετε, αυτά τα στοιχεία δεν είναι αφαίρετα. Εδώ επικαλούμε την άλλη ιδιότητα που έχω, που είμαι δικηγόρος, και έχουμε τέτοια στοιχεία για τις διατροφές που υπολογίζονται για τις αντιδικίες στις οικογενειακές διαφορές.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το κόστος ζωής, το πραγματικό κόστος.
0: Άρα πόσο λοιπόν,
1: πόσο αποτυπώνονται στα νούμερα.
0: Πόσο οπότε, λοιπόν, σύνολο.
1: Όταν ξεπερνάει, ξεπερνάει το μισθό του.
0: Ναι.
1: Ξεπερνάει κατά πολύ το μισθό του. Ακόμη και αν αποφασίσει να συγκατοικήσει με σύντροφο για να κάνει μια καινούργια ζωή, ένα καινούργιο ξεκίνημα και να αθρηστούν το χιλιάρικο και το χιλιάρικο 2000, πάλι όταν τα έξοδα, τα πάγια θα είναι στα 1500.
0: Έτσι είναι.
1: Μετά θα περιμένουμε από αυτά τα 500 που μένουν να αποταμιεύσουν, να,
0: να ζήσουν,
1: να διασκεδάσουν, ναι, να πάνε διακοπές. Και γι' αυτό στις διακοπές δηλώνουν φέτος οι Έλληνες σε ποσοστό 50% ή δεν θα πάνε καθόλου ή θα πάνε λιγότερες μέρες διακοπών. Και δεν, ναι, θεωρείται διακοπές το τριήμερο που πωλήσαμε περισσότεροι στις Παναγίες, Σαββατοκύριακο της Παναγίας.
0: Έτσι είναι, οι διακοπές ήταν, πώς να το πω, δεν είναι κανονικά πολυτέλεια, μια που το αναφέρατε το λέω τώρα, είναι μια ανάγκη και παλιά λειτουργούσε σαν μια αυτονόητη επιβράβευση όλης της χρονιάς και μια ανάσα για να μπορέσει να βγάλεις την επόμενη χρονιά, έτσι.
1: Όχι, είναι θεσμοθετημένη νομοθετικά. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι υποχρεωτικά πρέπει να δίνεται άδεια αναψυχής στον εργαζόμενο δύο συνεχόμενες εβδομάδες το καλοκαίρι με τις συνθήκες της καλοκαιρινής, της θερμοκρασίας και τις συνθήκες. Οπότε έχουμε μια ασφυκτική κατάσταση που αυτό, ξέρετε, έχει πολλαπλές επιδράσεις σε διάφορα επίπεδα, ακόμη και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Όταν δεν μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες, να αναξαρτητοποιηθεί ή να πληρώσει τους λογαριασμούς του, ένας νέος θεωρεί ότι το εισόδημα που έχει από την εργασία του δεν τον καλύπτει, άρα είναι μικρό, είναι λίγο. Με αποτέλεσμα να δουλεύει και λιγότερο. Δεν είναι παραγωγικός. Εδώ ερχόμαστε στο άλλο πολύ μεγάλο παράπονο των εργοδοτών αυτή τη φορά, που λένε ότι κανείς δεν έχει ενδιαφέρον να δουλέψει και κανείς δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για να προοδεύσει και να
0: δουλεύει.
1: Και
0: εδώ ερχόμαστε και σε αυτή την στροφή που υπάρχει, σε αυτή την Generation Z, όπως χαρακτηρίζεται, που είναι
1: αποστασιοποίηση,
0: όχι εργασιομανία. Και επίσης πάρα πολύ είχε γίνει μια έρευνα από, νομίζω από το ΙΟΒΕ ήταν, ότι προτιμούν τις λίγο καλύτερες συνθήκες εργασίας από έναν υψηλότερο μισθό.
1: Ακριβώς, γιατί ο μισθός όσο ψηλός και αν είναι, μετά πάμε σε άλλα επίπεδα κουβέντας, ότι τι θα γίνει με την ανταγωνιστικότητα όταν μας κατακλείζουν κινέζικα προϊόντα ή προϊόντα της Ασίας που έχουν εκεί μισθούς κλαβιάς ουσιαστικά πρακτικά, που δεν μπορείς να το ανταγωνιστείς. Άρα κινούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο που όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Οι εργαζόμενοι είναι δυσαρεστημένοι, οι εργοδότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι δυσαρεστημένοι, παραγωγικότητα είναι χαμηλή και από την άλλη δεν μπορούν να καλύψουν βασικές βιωτικές ανάγκες. Και γι' αυτό στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε ένα ποσοστό απεσιοδοξίας της τάξης του 60%. 60% είναι το ψηλότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αφενός μένει 60% είναι απεσιόδοξη ως προς την εικόνα, τη μεσοπρόθεσμη για την οικονομική κατάσταση και πορεία της χώρας, και αντίστοιχο ποσοστό θεωρούν ότι είναι υποκειμενικά φτωχή. Αυτό είναι τραγικό. Και επίσης συμπτωματικά το ίδιο ποσοστό βλέπουν τον εαυτό τους, τον εαυτό τους, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κοινωνική ανισότητα. Ξέρετε, εδώ έχει και την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των Instagram, που βλέπουν αντίστοιχες ηλικίες που μπορεί να κάνουν μια τρελή ζωή. Χωρίς να ξέρουμε πόσα έχουν τα χρήματα, μπορεί να τα δούλεψαν, μπορεί να τα κληρονόμησαν, μπορεί οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο να έχουν χρήματα. Οπότε νιώθουν πολύ έντονο και βιώνουν το αίσθημα της αδικίας ότι όσο και να δουλέψουν, έχει ένα ταβάνι, υπάρχει ένα ταβάνι στις δυνατότητες που μπορούν να διαχειριστούν και τα οικονομικά και να κάνουν ουσιαστικά, να αγοράσουν αυτοκίνητο, να αγοράσουν σπίτι. Μόνο με το πρόγραμμα «Το σπίτι μου 2» λίγο κινήθηκε η αγορά.
0: Ναι.
1: Που γίνεται σχεδόν, επίσης πάλι θα επικαλεστώ την ιδιότητα σαν δικηγόρο, στα συμβόλαια, το 70% των συμβολέων αφορά σπίτι μου 2 από νέα ζευγάρια.
0: Και όπως
1: αν δεν
0: είπατε,
1: υπήρχε αυτό το πρόγραμμα, δεν υπήρχε δυνατότητα να αγοράσουν τα.
0: Και όπως είπατε, όλη αυτή η κατάσταση αντανακλάται στο δημογραφικό. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αποφασίζει ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα σήμερα να κάνει παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλω να πω. Είναι μια δύσκολη
1: δεν
0: απόφαση.
1: Δεν αποφασίζει. Ναι. Αν δεν υπάρχει, αν δεν έχουν την τύχη, την εύνοια να υπάρχει μια υποστήριξη από την οικογένεια, είτε με παροχή στέγης, που είναι πάρα πολύ βασικό, βασική ανάγκη το να καλυφθεί, αν υπάρχει κάποιο σπίτι να τους δώσουν για να μείνουν, μέσω γλιτών 600-700 ευρώ. Εκεί να δεθώ ότι μπορούν να κάνουν κάποιες οικονομίες, να δουλέψουν περισσότερο, να πούνε ότι θα την πάρω την απόφαση.
0: Ναι.
1: Αλλά με ενίκιο και με τους μισθούς αυτούς της τάξης, ακόμη και μεγαλύτερη να είναι μισθή, καθαρές απολαμβές και στα 1200 και στα 1300, έχει εγκριθεί τόσο πολύ το κόστος ζωής της καθημερινότητας. Επίσης ο καθένας, όλοι στην περιλαμβανομένη και εμού, ότι προσπαθούμε να μετακυλήσουμε το κόστος σε κάποιον άλλον, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια κατηγορία που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, χαμηλά αμοιβόμενοι ή άνεργοι, που αυτοί δεν μπορούν να μετακυλήσουν πουθενά. Mm-hmm. Γιατί ακόμη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πολλές φορές κατηγορούμε και λέμε είναι υπερβολικά τα ενίκια. Προσπαθεί αφενός μεν ένας όποιος έχει ένα εισόδημα από ένα διαμέρισμα να καλύψει το κόστος της καθημερινότητας αυξάνοντας το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος υλικών, το κόστος εργατικών, που και εκεί οι επαγγελματίες πρέπει να καλύψουν
0: τις δικές τους ανάγκες,
1: τις δικές τους ανάγκες αυξάνουν, έτσι, άρα συνολικά αυξάνονται οι τιμές. Ναι. Ήρθε και καπάκι όλη αυτή η αναστάτωση που έχει γίνει το 2026 με την αύξηση στις πρώτες ύλες, έχουμε ξεπεράσει το 20-30%. Ναι. Όποιοι ασχολούνται με οικοδομή, να επισκευές, ανακαινήσεις, τα υλικά έχουν ξεφύγει. Και ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
0: Είναι όπως είπατε, όλο είναι μια αλυσίδα.
1: Θα κάνουμε πόλεμο, θα ρίξουμε πυράβλους, δηλαδή μια κατάσταση, ο ορισμός του παραλόγου.
0: Ναι, ναι. Είναι μια αλυσίδα που σφίγγει όλο και περισσότερο το...
1: Με μορφή φαύλου κύκλου, ναι, ναι, που δεν βλέπω πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μία παράμετρος ουσιαστικά παρασέρνει την επόμενη άλλη παράμετρο, ναι, ναι, και ξαναγυρίζουμε και κυνηγάμε την ουρά μας γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα, για την σημερινή ελληνική πραγματικότητα.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι του Μπαμπιστόκα είναι αυτό που το ακούσαμε με τον Μπαμπιστόκα και τον Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, έτσι ως εισαγωγή, για να πάμε λίγο στα πολιτικά που ποτέ δεν σταμάτησαν αυτό το καλοκαίρι να είναι θέμα. Είμαστε σε προεκλογική έτσι, ατύπωση, σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν προβληματισμοί από τη μία στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το πότε να γίνουν οι εκλογές και υπάρχουν και πολλά ακόμα. Και εδώ καλωσορίζουμε λοιπόν τον συνάδελφο και πολιτικό αναλυτή, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα κύριε Καρελιά.
1: Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Διάβαζα το πολύ ωραίο κείμενό σας για το πώς λειτουργούν πολλές φορές τα πράγματα και πώς κάποιοι πρόθυμοι άνθρωποι πετιούνται σαν στημένες λεμονόκουπες.
1: Ναι, συνηθίζεται στην πολιτική.
0: Πώς χρησιμοποιούνται αυτό. Δηλαδή και από την κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις.
1: Οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί ως άλοθοι. Και στο τέλος, όταν φυσικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή δεν θέλουν οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητούν οι άνθρωποι τους οποίους επιστράτευσαν, τους πετάνε, όπως λέμε, στα στημένες λεμονόκουπες. Αυτό με αφορμή, για όσους από τους ακροατές σας ενδεχομένως το έχουν πάρει χαμπάρι, αυτό που έγινε με τον κύριο Μπένο, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και πρώην γνωστό δήμαρχο της Καλαμάτας,
0: που είχε ηγηθεί με απόφαση του πρωθυπουργού της Επιτροπής για την
1: ανάπλαση του Εύρου.
0: Ναι, ανάπλαση του Εύρου.
1: Μετά την καταστροφική φωτιά του 23, ο πρωθυπουργός επιστράτευσε τον κύριο Μπένο για να αναπλάσει την περιοχή. Και στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, που έγινε πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Μπένος εκεί βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόβλεπτο γεγονός, ενώ του είχαν υποσχεθεί ότι το σχέδιο θα ήταν αξίας 3 δισεκατομμυρίων. Ξαφνικά εκεί του είπαν ότι δεν υπάρχουν αυτά και ότι το πολύ να έχουμε 300 εκατομμύρια.
0: Το λέγαμε και εδώ στην εκπομπή, το έχουμε βγήκε βέβαια ο κύριος Κατσαφάδος μετά και είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο σκέλος του σχεδίου με τα 300 εκατομμύρια και ότι υπάρχει ο προϋπολογισμός ο αρχικός,
1: αλλά είναι. Αυτό, όπως είδατε, και έμπλεος οργής, τα δημοσίευσαν τα τοπικά μέσα και από εκεί τα πήραμε και εμείς και οι Αθηναίοι που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο κύριος Μπένος είπε ότι εξαπατήθηκε. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που είπατε και εσείς στην αρχή και επαναλαμβάνω και εγώ, πώς οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί στο τέλος κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν μια δουλειά τους πετάνε σαν στημένη λεμονόκουπα. Αυτό είναι σύνηθε στην
0: Ελλάδα. Αναφέρεται ένα κομμάτι μέσα στο κειμενό, στο οποίο είχαμε ασχοληθεί και εμείς εδώ στην εκπομπή με αυτό. Γιατί είχαμε φιλοξενήσει έναν από τους καθηγητές που είχαν επενδύσει σε αυτό το πράγμα. Επενδύσει με ανθρώπινο εννοώ προσωπικό, με επιστήμονες, νέα παιδιά. Αυτό για το.
1: Για την έρευνα.
0: Εμπιστέψου τα αστέρια σου. Να εμπιστευτούμε τα αστέρια μας. Ένα πρόγραμμα έρευνας που πραγματικά υποσχόταν πάρα πολλά που θα βοηθούσαν τελικά με την ανάπτυξη της έρευνας να επιστρέψει αυτός ο αφρός των επιστημόνων των Ελλήνων που έχει βγει στο εξωτερικό.
1: Ναι, και είδατε τη συνέχεια την καταγγελία του καθηγητή του κύριου Χατζή, ο οποίος δεν είναι για κανένας αντιπολιτευόμενος καθηγητής. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι, τα άρθρα του είναι μάλλον φιλοκυβερνητικά. Αλλά ο άνθρωπος αντιμετώπισε αυτό που λέει ο ίδιος και στο κείμενό του σκοπιμότητα, την αδιαφορία, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη του κράτους. Τον εξέθεσαν, ενώ είχε 30 περίπου συνεργάτες επιστρατεύσει από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο τέλος δεν είχε καμία απάντηση για το πρόγραμμα που είχε αναλάβει, καμία για τη χρηματοδότηση. Και έφτασε στο σημείο να το καταγγείλει δημόσια.
0: Και σήμερα ασχολείται και το πολίτικο με αυτό το θέμα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Με το φιάσκο δηλαδή της υπόθεσης.
1: Προφανώς, γιατί κοιτάξτε, χώρα χωρίς έρευνα δεν έχει μέλλον.
0: Ναι.
1: Και υποτίθεται ότι μετά το 19 που δημιουργήθηκε αυτή η αρχή για την έρευνα που η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, τότε η κυβέρνηση έφτιαξε αυτό τον εθνικό φορέα, ότι κάτι θα κουνιόταν. Υπήρχε μια αισιοδοξία, πολλοί άνθρωποι επιστρατεύτηκαν, επιφανείς καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πορεία έδειξε το αντίθετο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι μισοί από αυτούς, παραιτήθηκαν στην πορεία, από τον φορέα αυτόν έφυγαν, παραιτήθηκαν. Και φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε τώρα με την καταγγελία του κυρίου Χατζή ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει και καμία ελπίδα να γίνει κάτι σοβαρό στον τομέα αυτό. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό λοιπόν τώρα πάμε να το φέρουμε στην πολιτική, έτσι. Αυτό λοιπόν στην πολιτική είναι αυτό που βλέπουμε, είναι ίσως μία από τις πτυχές που κάνει τους ψηφοφόρους αδιάφορους στο κομμάτι αυτό που λέμε πολιτική ίσως.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει. Όταν οι ψηφοφόροι βλέπουν τέτοια φαινόμενα, δεν πρέπει να μένουν αδιάφοροι και να πηγαίνουν να ιδιωτεύουν, να κάθονται στην πολυθρόνα τους, να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Νομίζω το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να ενεργοποιούνται περισσότερο και να ψάξουν να βρουν κάποια λύση. Γιατί η ιδιώτευση δεν είναι λύση.
0: Ναι.
1: Αν το κάνουμε όλοι αυτό, θα επιπλέψουν αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στην απογοήτευση. Και αυτό δεν είναι καλό για καμία χώρα.
0: Ναι, δεν δείχνει ενεργούς πολίτες σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το έλεγαν αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες με την ιδιώτευση. Λέγανε ότι είναι το γνωστό ρητό ότι ο ιδιώτης είναι ανόητος. Δηλαδή, όποιος φεύγει από την ενεργό πολιτική και αφήνει τους άλλους να κάνουν κουμάντο, τι συμβαίνει στο τέλος? Αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν εδώ επιπλέον και συνεχίζουν να κυβερνούν. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε ο καθένας από το μετερίζει και από το κόστο το οποίο έχει.
0: Πολλά σενάρια τώρα πια επανέρχονται για προβληματισμό στο κυβερνητικό, στο Μαξίμου συγκεκριμένα, για το πότε να γίνουν οι εκλογές και ότι δέχεται διαφορετικές εισηγήσεις. Και ένας από τους παράγοντες που διαβάζουμε ότι συζητιούνται είναι ο παράγοντας πυρκαγιές.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι...
0: Γιατί το λέγαμε από την αρχή ότι θα είναι πολύ διαφορετικό σε ένα Σεπτέμβρη με μια καλή αντιπυρική σεζόν πίσω και από ένα Σεπτέμβρη με μια κακή, οδυνηρή αντιπυρική σεζόν.
1: Δεν
0: πίσω.
1: Είναι μόνο αυτό, ξέρετε. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτά που έγιναν με τις πυρκαγιές και να μην το προσπερνάμε έτσι. Είχαμε 10 νεκρούς.
0: Γι' αυτό το λέμε. Έχουμε 10 νεκρούς, ακριβώς.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω εγώ ότι οι πυρκαγιές είναι το κρίσιμο θέμα το οποίο θα οδηγήσει τον Πρωθυπουργό στο να αλλάξει την απόφασή του. Γιατί αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει τις εκλογές την Άνοιξη. Ο ίδιος έχει πει το Μάιο, τον Απρίλιο, Μάιο, την Άνοιξη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν είναι αυτό το κρίσιμο θέμα. Νομίζω ότι εάν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά επειδή κυκλοφορεί αυτό, εάν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή μπροστά του ο κ. Μητσοτάκης θα έχει ένα δύσκολο χειμώνα. Απρόβλεπτα γεγονότα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί το χειμώνα. Βλέπετε ήδη ότι στο λεγόμενο εθνικά θέματα, στον εξωτερικό τομέα έχουμε...
0: Υπάρχει μια ένταση. Ναι.
1: Υπάρχει ένταση. Δεν εκδηλώνεται στο πεδίο ακόμα, αλλά όλοι περιμένουν ότι θα εκδηλωθεί. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες με την Τουρκία που θέλει να παριστάνει το Γιουλέκα στο Αιγαίο με αυτά που γίνονται τώρα. Άρα λοιπόν είναι πολύ φυσικό να υπάρχει ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το αν μπορεί η κυβέρνηση να βγάλει το χειμώνα και την άνοιξη και να πάει σε εκλογές στο τέλος. Αυτό φυσικά θα το σταθμίσει μόνο ο Πρωθυπουργός. Αυτός μπορεί να το κάνει, αλλά επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι έτσι όπως διαφαίνεται το μέλλον οι επόμενοι μήνες, θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα στο τέλος της άνοιξης από ό,τι είναι σήμερα. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός θα το κρίνει αυτό και μπορεί να εκτιμά το αντίθετο. Θα το δούμε στο τέλος.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ η πολιτική κουβέντα από το τραπέζι όλες αυτές τις εβδομάδες, τις τελευταίες και το Αυγούστου τις ημέρες. Περιμένουμε και τις πρώτες δημόσιες δημοσκοπήσεις έτσι προς το τέλος του μήνα ή αρχές του Σεπτέμβρη.
1: Και τη ΔΕΘ, βέβαια, περιμένουμε.
0: Και μετά τη ΔΕΘ, ναι. Είναι,
1: ναι, εγώ το λέω, είναι κομβικό σημείο η ΔΕΘ για όλους, ξέρετε. Δεν είναι μόνο για. Πρώτα-πρώτα βέβαια είναι για την κυβέρνηση, γιατί εκεί ο Πρωθυπουργός θα πάει να πει κάποια πράγματα, προσπαθώντας να φτιάξει το κλίμα. Να το βελτιώσει, γιατί τα νούμερα δεν είναι καλά για την κυβέρνηση και το κόμμα του. Άρα λοιπόν εκεί στη ΔΕΘ θα ποντάρει, θα κάνει μερικές παροχές. Πάντα οι πρωθυπουργοί στη ΔΕΘ κάνουν παροχές. Το ερώτημα είναι αν αρκούν αυτές οι παροχές για να αλλάξουν το κλίμα. Μέχρι στιγμής η πείρα μας λέει ότι οι κυβερνήσεις που έκαναν δύο θητείες δεν μπόρεσαν με παροχές στη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα.
0: Ναι.
1: Μένει να επιβεβαιωθεί αυτός ο κανόνας ή να τον διαψεύσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Και μένει να δούμε τι θα κάνει και η αντιπολίτευση, γιατί υπάρχουν εμένα ανερχόμενες δυνάμεις, αλλά πόρο απέχουν ακόμα από τα ποσοστά της κυβέρνησης.
1: Προφανώς οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι και για την αντιπολίτευση. Για ένα λόγο, για να δούμε, όχι ποιος θα είναι δεύτερος. Γιατί η συζήτηση που γίνεται, βλέπετε, τους τελευταίους μήνες. Είναι παραπλανητική, δηλαδή ποιος θα είναι ο δεύτερος. Μα δεν ενδιαφέρει τον πολίτη ποιος θα είναι δεύτερος. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει ποιος θα τον κυβερνήσει. Έτσι δεν είναι.
0: Στις
1: εκλογές πάμε για να βγάλουμε μια κυβέρνηση. Γι' αυτό θα είναι κρίσιμες οι επόμενοι μήνες, για να δούμε εάν ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσουν υπολογίσιμο αντίπαλο. Και όχι να δούμε ποιος θα επικρατήσει στη μάχη μεταξύ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ του Γιουρίου Ανδρουλάκη στη δεύτερη θέση. Αυτό είναι διάφορο κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Για τους ίδιους μπορεί να μην είναι, για τον πολίτη είναι. Για τον πολίτη έχει σημασία αν κάποιο από αυτά τα κόμματα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το προβάδισμα το έχει ο κ. Τσίπρας, έτσι λένε οι έρευνες, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί. Αν θα μπορέσει λοιπόν ο Τσίπρας να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη, ώστε να έχουμε ανατροπή δεδομένων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρελιά.
1: Παρακαλώ.
0: Καλή
1: ημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Για το ανακοινίζω το πρόγραμμα που μας έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης από το νέο Ίνκα, ότι είναι ίσως το μόνο που έχει έτσι οδηγήσει κάποιους νέους στον τόλμημα να μείνουν σε σπίτι. Η πρώτη φάση λοιπόν του προγράμματος ανακαινίζω, διαβάζω το παραπολιτικά.gr, έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα για να ελέγξουν αν είναι επιλέξιμο το ακίνητό τους. Ο προϋπολογισμός είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Το στόχος είναι να βοηθήσει στην ανακαίνιση 20.000 ακινήτων. Για να δούμε. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι το ακίνητο να αποτελεί την κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου ή να είχε δηλωθεί ως κενό ή κλειστό. Τα φορολογικά έτη 22 και 23.

μισώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Αύριο 10 το πρωί εδώ θα είμαστε στο ραντεβού μας, να είστε κι εσείς, να τα πούμε, να τα λέμε, να μας βάλετε και θέματα διάφορα. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και αύριο και μέχρι και την Παρασκευή. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι, ένα ακόμα καλύτερο απόγευμα και βράδυ.

Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνας, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, ερευνητικό κλιμάκιο εκτίμησε ότι η φωτιά στα Περιστέρια ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για τα Σελήνια γύρονται υποψίες εμπρισμού. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε γεωργική έκταση που βρίσκεται ανάμεσα στη Τριζίνα και τον Άγιο Γεώργιο. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πυρκαγιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο και για το ολοσχερό στο κτίριο. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κίνδυνος επέκτασης φωτιάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του ελικοπτέρου Μπέλ στη Σύφνο. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους 3 νεκρούς, τον Έλληνα πιλότο και τον νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Από το πρωί έχει διακοπή ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ασπρόπυργος Ανολαίος και του Προαστιακού με αποτέλεσμα την αναστολή των δρομολογίων Πειραιάς και Άτο εξαιτίας της πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα και άλλα υλικά δίπλα στις γραμμές κοντά στον Ασπρόπυργο. Η Χελένη Κλέιν ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι για την εξυπηρέτησή του έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο υπάρχουν τροποποιήσεις προς διευκόλυνση των επιβατών. Προγραμματική σύμβαση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την κατασκευή υλικοδρομίου και δρόμου πρόσβαση στην Ίδρυα υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Πρόκειται για έκταση 1.800 τετραγωνικών μέτρων, η οποία παραχωρήθηκε από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Δήμο Ίδρυας για 30 έτη, με στόχο την ασφαλή διακομιδή ασθενών και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Την άμεση παρέμβαση του Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιάς στην Κομισιόν προκάλεσε την ανακοινώση της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο. Ο Ευρωβουλευτής τονίζει η εξέλιξη αυτή συνιστά πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας με ερώτησή του στην Κομισιόν να ανασταλεί κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Στα διεθνή, ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping δεν θα κάνει στάση στη Νέα Υόρκη για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον επόμενο μήνα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο. Ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping δεν θα κάνει στάση στη Νέα Υόρκη για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον επόμενο μήνα, όπου θα συναντηθεί.

0: τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Απόστολε!
5: Έλα!
4: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι?
5: Καλά είμαι εσύ? Δεν ρωτάω, άσε, ακούω.
4: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα.
5: Α!
4: Λάζω, έχω νεύρα.
5: Απίστευτο, γιατί?
4: Γιατί ο κολομητσό.
5: Ναι.
4: Δίνει ένα φράγκο στη βαριά αναπήρου, το έχω ξαναπεί.
5: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε. Νοιαζόμαστε. Άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε. Το ξέρεις εσύ.
6: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη. Νοιαζόμαστε.
4: Μπα.
6: Προσπαθούμε. Δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε. Να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
4: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
5: Ρε παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
6: Νοιαζόμαστε.
4: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεπέδες, όλοι για τους αναπήρους.
5: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα. Τους αναπήρους τώρα.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο.
5: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
7: Όχι. Δεν δύναμη.
4: Ακριβώς το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μάγκας και τα παίρνει.
8: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
5: Ναι.
8: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
5: Καλησπέρα, καλά.
8: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
5: Με πήρες.
8: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, πώς το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
5: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
8: Ναι.
5: Μην την υποτιμάς.
8: Όχι, αλλά δεν ψηφίσαμε για διαπίστωση.
5: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
8: Αυτό έχουμε τώρα. Γι' αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. Ακούμε και γελάμε πλέον, πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω, δηλαδή τι άλλο να πει, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
9: Δεξιά,
5: σου μιλάει και άλλη από μέσα. Μιλάει από μέσα και η άλλη, το GPS, έλα θα χαθείς.
8: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος Μπάμπο.
1: Έλα, γιο Μπάμπο. Μπαμπογιό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι. Επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν. Εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν, μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά τη.
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξουχοίδης, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει κι αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι ζωγράφο. Τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους.
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος γυρίζεις από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και ζήλεψε, έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο. Εγώ δεν το έκανα. Αλλά με αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθει.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα, φιλέ.
6: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Mm. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ωραία.
6: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρέπει την αιματοβαμμένη 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
1: Να, αυτές οι χαζομάρες δεν μπορώ. Τα ουτοπικά.
6: Αυτές οι χαζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολδος ο Δεύτερος και ο

0: Jefferson Davis και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λόπολδου και του Jefferson είναι ο Βορύδης. By the way, τι πάτε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή.
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
0: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα. Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
0: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές της Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν 7ωρο πενθήμερο. 1950. Αργότερα εξάγρου εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8ωρο έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα, άρα ο φόρτος εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
2: Είναι 5.288.924 ζώα τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί οι θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
1: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
3: Είμαι βίσμα και το λέω κακά. Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες. Σήμερα, τα έλεγε χθες τα παραπολιτικά.
4: Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο εισόδημα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
3: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε, και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν κι αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
1: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους. Σε παρακαλώ τώρα.
3: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat. Στατή Ελστάτ, ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση.
3: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
5: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
1: Έλα.
5: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα και είναι οι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
1: Και πάλι όμως είναι πλαστός ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
5: Δεν βγαίνει, εντάξει, τι να πω. Πολλά πλασία εδώ δεν με γύρω με την πρόοδο, τι να πω.
2: Πού είναι αυτά τα ζώα. Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
5: Και μπράβο στο Μιχάλη, το χρυσοχοίδη. Μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
5: Έτσι. Αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 4 χιλιάρικα. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
1: Τώρα άλλο αυτό.
5: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτός. Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούναρης. Τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έλα, κριάδες.
5: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο. Μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουν και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον παγάσα το μίτσο. Το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
7: Ήταν ανάγκη να τη πει ότι βάφω τα μαλλιά μου.
8: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
7: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον παγάσα το μίτσο.
1: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
5: Τι να κάνω, τον παίζω. Τι να κάνω, άμα τον παίζεις πάντα χιούμορ.
1: Μην παίρνεις ρεπό, σε χαλάει.
5: Είμαι άπεστος. Χα, φιλάκια, γεια σου.
1: Παπα, έλα, γεια.
9: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
9: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
1: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
9: Μυρνή Σπέντζα όπως Σπέντζο φίλο αλλά με αλφα στο τέλος. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
1: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
9: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετεθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
9: Όλοι οι αχαριστοί εξορίσανε τον Αριστίδη το δίκαιο.
1: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν εξορίσει τώρα, μην ψάχνει.
9: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
1: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
8: Αβάπτιστον Ιώσ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
9: Αυτούς που ευεργετηθήκανε, ξορίζα.
1: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
9: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
9: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να...
1: Ναι, κάτι θέλει, ξύπα το λίγο.
9: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννείς δίδυμα η κατσίκα του γείτονα.
1: Α, καινούριο είναι αυτό.
9: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν, δεν ξέρω πόσο σκοτώσανε. Χθες είδα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
9: Χαμός γίνεται. Ναι. Και τον ίδιο δεν πω.
1: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
10: Βέρι πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
1: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο.
10: Έλα ρε γάμο το γέρο, μια χαρά ήταν πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
1: Αυτό, ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
10: Και άνετος ο δρόμος και δεν.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
10: Μπράβο, φαντάζομαι. 250, σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
1: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και λαμόγιο, θα έβησες και δρομολόγιο από πάτρα Αθήνα. Δεν θα αρχώσουν. Άδειος.
10: Εκεί στα Παστορία, πας πολλοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα του έπαιρνε αυτινού ότι θα γυρίσει άδειο, αλλά εσύ γεμάτο θα γυρνάει, σα ξέρω εσά.
10: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργό τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκη.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
11: Είμαι πρωθυπουργό.
10: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει προτείνω, όταν είσαι πρωθυπουργό διορίζει. Άρα δηλαδή οι τράπεζε είναι ιδιωτικέ και ανήκουν στου μετόχου.
1: Δεν τα πιστεύω εγώ. Αυτά.
10: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
10: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
1: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο τύπο.
10: Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
12: Δεν καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλος μου, Παναγία μου.
1: Εσύ ξέρεις.
12: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε. Στην Ελλάδα, τα μόνα που πηγαίνουν και αναπαράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
2: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
1: Ναι.
12: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε ρε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι.
1: Υπόπτη.
12: Ναι, λίγο.
13: Να αμφισβητεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητεί, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψης.
12: Πώς θα δείτε και περιεκτική είμαι η Ρουφιάνα.
1: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Με ακούτε, καλησπέρα.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
16: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας. Είμαι εκπαιδευτικός.
1: Συγχαρητήρια.
16: Ο συναδελφό σα να λέει σε αυτέ τι ερωτήσει που έκανα στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
17: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
18: Είχαμε σχολείο.
17: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
18: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μα χαλαρώσει για τι εξετάσει.
16: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να του το μάθει. Σα λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο τη ιστορία τη Τρίτη Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε με παραδείγματα. Με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περί άλλων τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
1: Όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
16: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μη λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
16: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Μην πέτε παρεξηγημένη τώρα.
16: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
16: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
1: Καλά κάνετε.
16: Το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει
1: το δηλαδή. Το κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή, μαθαίνεις για την πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό ας κρατήσουμε.
16: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην Τρίτη Λυκείου, φαντάζομαι. Ότι
1: κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνεις. Τίποτα.
16: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
11: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γίνεται επιστήμονα. Πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
19: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
11: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε που είστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα. Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
11: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά.
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
11: Α, όχι, απρόσεκτη. Αλλά χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
19: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε, κοιτάμε χαμηλά.
11: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε όλοι, είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική.
20: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
21: Γιατί δεν έχετε σχολείο.
20: Γιατί είναι αργία.
22: Έλα μου.
1: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
11: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ.
11: Πού να ξέρει, ρε πούστη μου.
1: Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
11: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
11: Με την άγνοια, ναι. Πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει, οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
1: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί. Του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
11: Ούτε τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται, αλλά ντάλα λένε. 28, 25, 1 Απριλίου, 2 Μαΐου, γάμισε τα ρε. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
11: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κύριε Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
1: Πολλά διαβάζει.
11: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησες.
11: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
23: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
23: Τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
23: Καλά κι εγώ. Καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
23: Μπράβο, ρε Αποστόλη. Χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα.
23: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι Πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στο πέτσι, α πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος την ιστορία, την έχει. Χαλαρά.
23: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθει τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω να εωρείται.
1: Καλά κάνει.
24: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
24: Κουβανολόγος, τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
24: Προσπαθώ. Λοιπόν, πριν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με το χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω με την Κούμπα Ευρώπα, ενός παρικού οργανισμού. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την πριγάδα. Όχι σε μένα, για τους πριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
25: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
25: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
25: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
26: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
27: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομικές.
26: Να πει εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
27: Όχι κύριε Τραγματάσκο.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
25: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα. Γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
28: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
0: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
0: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
0: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη. Δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το. Δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Στις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
3: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
0: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας. Δεν είναι συμμαχοί μας. Είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, η Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια. Πες το.
0: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
0: Βεβαίως αυτά.
1: Απαπα, είναι... τι γλώσσα είναι αυτή. Πώς μιλάς έτσι.
0: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά, του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία, Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
4: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
4: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει.
5: Είπε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
6: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
5: Τι είπε στους Δελφούς, ε?
1: Αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε θελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
6: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
5: Λοιπόν, άκουσε, Αλέξη.
1: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
5: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθε το Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
1: Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
5: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνε τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
1: ναι.
5: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπε για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανε γαργάρα, παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπορμπαγιάζ, Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε
5: πόσο
1: καταργήσει.
5: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
5: Άσε ρε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο. Ένα 185 το άφησε ο Τσίπρα, 265 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σα κύριε. Ακούει και ο πελάτη.
1: Γεια σα και εσά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
5: Ρε παπάρα,
1: Τσέγκο.
5: Παπάρα, Τσέγκο. Αυτά, άκουσε να δεις. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
7: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
5: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20, της λέτε που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
1: Εσύ
5: και
1: βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη. Την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
5: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί. 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
1: Για εξήγησέ μου εσύ γιατί περιμένω να καταλάβω.
5: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ. Λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, σου λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να.
1: Τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν. Καλά κάνεις.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη. Εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει. Αλλά τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
5: Έτσι, λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλεις τη Λιμπεράκη μία Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλη μας τη σχολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλη μας τη σχολή.
1: Μπορώ να καλέσω το alter ego της στην Αμαλία.
5: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
1: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέμε τις μαλακίες που ακούω.
2: Αποστόλη, friend, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά.
2: Εσύ, τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή?
1: Τι εκπομπή ήταν προχθές αυτή την Παρασκευή?
2: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε, τέλος πάντων.
1: Επανάληψη ήταν.
2: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
1: Έπαθες τσότσο,
2: Ορίστε.
1: Έπαθες τσότσο, κουκομπλόκο ξαφνικά.
2: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Λούμπρα. Να είσαι πάντα καλά να μας κάνετε τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα, καλά.
3: Να σου πω, λοιπόν, ακραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω για τον υπουργό υγείας, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίζε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
2: Να.
3: Ξυπνήσει, λέει, και οι Πακιστανοί.
2: Με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Ανήκουστο, έτσι, απίστευτο. Τέλος πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείωσε, βρήκε το θηρίο. Ο γιος του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά τους, λέει, ένας δικός τους, είπε, για τους Πακιστανούς, ο οποίος κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιος θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιος, ας πούμε, που τους διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
2: Ναι.
3: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτός ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό.
2: Τι.
3: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτης, ο γιος πατέρας, εκβιασμό.
2: Αποκλείεται. Αποκλείεται.
3: Και εγώ δεν το πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτός ο άνθρωπος. Το κατάλαβα από τον βουλευτή παλιότερα, είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
2: Μη μου πεις, μη μου πεις.
3: Μάντεψε, έλα, σου βάζω δύσκολα.
2: Πασόκ.
3: Βρε, ρε, εσύ περίμενε να μου πεις Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
2: Κι εγώ Νέα Δημοκρατία περίμενα ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
3: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντα. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πεις Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανής απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
2: Για outsider το πήγα κι εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
3: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να μπει για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να μπει προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να μπει. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια.
5: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
5: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Αντωνίκα Παμά.
2: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
6: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
2: Και τι θα θέλατε.
6: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκατα και τα γλασέ.
2: Ναι.
6: Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω.
2: Με αγριοπάπαρα.
5: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
2: Ναι, το ξέρω.
5: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
2: Έχω, ναι.
5: Τι να κάνουμε.
2: Είναι πολύτικη τη γιαγιά μου.
5: Εσύ αποστόλη, εγώ λαύρο δεν πιάνει.
2: Πού να πιάσει, ναι.
5: Άμπρα.
2: Η σύνδεση είναι.
5: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
2: Ευχαριστούμε.
7: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
2: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα στην τύχη. Έχεις βάλει και χώρες μέσα.
7: Είπε στο δάμον και φιδία σας, χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
2: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους. Αδικημένοι άνθρωποι είναι.
7: Ναι, δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι. Και όπως η πρώτη χούντα ήταν, πάει σε αυτούς.
2: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, ήταν τα κακά. Γεια, γεια.
2: Γεια.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
2: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
4: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
2: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
4: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μα.
2: Γιατί?
4: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
8: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
4: Θες να σου πω κάτι που θα χαρούνε κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
2: Για πες.
4: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Στον Αποστόλη, στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
2: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
9: Έλα, πήγε για κατούριμα.
2: Γιατί, έπαιρνες ώρα.
9: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
2: Τι λες.
10: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
2: Καλέ.
9: Μπράβο, κορίτσια.
2: Μπράβο, κορίτσια.
9: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
2: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
10: Γεια.
2: Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
9: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
10: Την Αποστόλη. Την Αποστόλη.
11: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
11: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
11: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
2: Α, ναι.
11: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να θεάσει και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
2: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
12: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
11: Που έφτιαξε αυτό το καθήκη.
2: Σας παρακαλώ, κύριε.
11: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
2: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
11: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
2: Μα είναι. Είχα πει εγώ το κύριε φυλακή το στόματί μου.
11: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
2: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
11: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
2: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
11: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω εγώ προχθές βγήκα. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
11: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά.
2: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
11: Θα ψοφήσετε στην πίνα.
2: Έχεις δίκιο.
11: Πρόσεξε.
2: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
11: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
2: Ναι.
11: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
2: Πού,
11: που είμαι.
2: Ναι.
11: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Δερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
2: και, εσείς.
11: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε.
2: Όαση.
11: Περίμενε.
2: Όαση.
11: Ναι, περίμενε.
2: Όαση.
11: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
2: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
11: Είσαστε αριστοφανικοί.
2: Εντάξει, και το Όαση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύω. Μην μου καίει. Ευχαριστώ.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
14: Τάκης και Μπούμπης.
15: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
15: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε. Αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν τη φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί. Έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλατε. Δεν τη φτάνουν τα λεφτά. Θέλει να φάει κιόλα. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλα.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζατε.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση. Πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πα εκεί ντυμένο τσολιά, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώ θα.
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά με τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking in Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πατσόκοψες έτσι ρε πώς.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, μου τα γάμισες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου, μαλάκα!

0: Χαίρετε, κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από όλο το σχολείο, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα.

0: Και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγκολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, η ηθοποιό, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Θα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαραιούν.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεκινό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα νιάτα. Σαν τα...
3: Καλή σας ήδη... όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ
4: γιατί
3: να καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
3: Τι είχατε κάνει.
4: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
5: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελία θέλω, φίλε, για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδε τη Ρουμανία. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου του διαδρόμου να περνάνε οι εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
7: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν
9: το Μέγαρο Μαξίμου
7: και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
3: μόνη
10: να πει.
3: Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε.
3: Θα πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι. Βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό είναι, έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλα.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Άλλη μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια, ε.
2: Καλά. Ναι. Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή της Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένας όμηρος.
1: Δεν υπάρχει το ένας όμηρος από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση.

0: Κύπρος είτε μακράν. Ποιο θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με μακρόν αστείο, μην πεις με μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε,
0: κάθε φορά
1: μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια. Ναι. Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από του κοινού νετού.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Ναι, έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να πέφτει για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μπορούμε.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση, είναι μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κόκκινου στρατού.
1: Και για Κεραμαίωση ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς, μίλησέ μου. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 2 11 10 80 880 είναι το τηλεφωνό μας, αν θέλετε να μας πάρετε και να μιλήσετε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr, γιατί δεχόμαστε και γραπτά μηνύματα. Και έχω εδώ απέναντί μου έναν πάρα πολύ αγαπημένο σας άνθρωπο, τον Τάσο Γιαννόπουλο, ηθοποιό, πολύ ταλαντούχο. Έναν άνθρωπο ο οποίος συνδυάζει φοβερά την κωμωδία με το δράμα. Νομίζω είναι από τους λίγους ηθοποιούς που το έχουν κάνει αυτό τόσο εμφανές μαζικά, στην τηλεόραση εννοώ, γιατί στο θέατρο εννοείται ότι θα το έκανε. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Πολύ χαίρομαι που ήρθες.
1: Και εγώ. Μεγάλη μου χαρά.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που ο κόσμος τους έχει αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και τους έχει αγαπήσει κυρίως γιατί έχεις παίξει ένα ρόλο, τον περίφημο Μάικη με την πείρα του, που είναι, ταυτίζεται μαζί του ο μέσος Έλληνας, κακά τα ψέματα.
1: Ακριβώς, ναι, έτσι είναι.
0: Εντελώς.
1: Ναι.
0: Και ταυτίζεται μαζί του και τον αγαπάει κιόλας. Δηλαδή, και αυτό αφορά άντρες και γυναίκες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί ο Μάικης ήταν ένας γλυκός άνθρωπος.
1: Γλυκός,
0: ναι.
1: Ανέμελος.
0: Ανέμελος,
1: ναι. Ναι, βέβαια.
0: Γιατί ο Μάικης ήταν ένας γλυκός άνθρωπος.
1: Γλυκός,
0: ανέμελος.

0: Έτσι, ναι. Δεν πήγαινε έτσι.
1: Να σου πω τώρα, στο Μάκι έπαιζες καθόλου τον εαυτό σου ή έχεις καμία σχέση με αυτό το άτομο?
0: Ναι. Και τότε που παίχτηκε, ναι, τότε ήμουνα 35 χρονών. Ήταν το 2007-2008-2009, ναι. 35 χρονών, σίγουρα ανέμελος, χωρίς πολλές έγνοιες, ναι. Σκέψεις,
1: σκοτούρες,
0: υποχρεώσεις. Ναι, ήταν καθαρά ένα κομμάτι δικό μου. Ένα κομμάτι δικό μου.
1: Το οποίο το άφησες πίσω μαζί με το ρόλο ως κομμάτι δικό σου?
0: Όχι, όχι,
1: είσαι
0: το κρατάω,
1: ακόμα λίγο έτσι.
0: Το κρατάω. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό, ναι, το, ναι, κρατάω αυτό.
1: Φαίνεσαι, νομίζω. Δηλαδή, άμα σε γνωρίσει κάποιος.
0: Ναι, θέλω χρόνο.
1: Αποπνέεις μια γλύκα καταρχάς. Είσαι ένας άνθρωπος ευπροσίγορος. Πώς να σου πω, ένα καλό παιδί. Έχεις τη φήμη του καλού παιδιού και είσαι, νομίζω.
0: Θέλω να είμαι, αρκεί να μην γίνεται αυτό. Να μην γίνεται εις βάρος σου.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, λοιπόν, αυτό είναι καλό παιδί, το καλό παιδί και το καλό
1: είναι
0: παιδί.
1: Είναι και αυτό που λένε καλό παιδί, γίνεται... καλό Πάσχα μετά. Ξέρεις,
0: α, μπράβο. Α, μπράβο, ακριβώς.
1: Το έχεις αντιμετωπίσει αυτό και το λες.
0: Και αν θες... Ναι, το έχω αντιμετωπίσει, γιατί όταν έχει χρειαστεί να επέμβω σε κάτι, να γίνω, να γίνω αυστηρό σε εισαγωγικά σε κάτι που να απαιτήσω, να θελήσω, ξαφνιάζει το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εσύ σου λέει είσαι γλυκός, είσαι, ναι, αυτό, ναι, ναι, τα δέχεσαι όλα. Ναι. Αυτή είναι μια πλευρά του εαυτού,
1: ναι,
0: μας.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό είναι που, ναι, ερχόμαστε σε επαφή με τους συνανθρώπους μας.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα, όταν βλέπεις κάτι άδικο, κάτι περίεργο, κάτι που σε ενοχλεί, είτε επαγγελματικά είτε στην προσωπική ζωή σου, αυτό... αλλάζεις, διεκδικείς αυτό που θες, αυτό που έχεις ανάγκη.
1: Έτσι είναι, το θέμα είναι πόσο εύκολο είναι να διεκδικήσεις και πόσο επίσης, επειδή ακριβώς αποπνέεις ένα χαρακτήρα, πόσο οι άλλοι θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα διεκδικήσεις. Άρα σου τη φέρνουν πριν σου δώσουν την ευκαιρία να διεκδικήσεις.
0: Η ταμπέλα του καλού παιδιού,
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Έτσι. Είναι λίγο βαρύ καμιά φορά στη ζωή. Ήσουν από μικρός έτσι?
0: Ναι, έτσι ήμουν μικρός. Ναι. Ήσυχος ήμουν.
1: Ναι, ήσυχος ήσουν.
0: Ναι. Δεν είχαν. Δηλαδή, οι γονείς μου δεν είχαν αντιμετωπίσει έτσι προβλήματα, ναι, ούτε στο σχολείο, ούτε στην.
1: Για πες μου λίγο πώς ξεκίνησες καταρχάς. Από πού είσαι η καταγωγή σου?
0: Καταγωγή, ο πατέρας από Κυπαρισία,
1: ναι,
0: και η μητέρα μου, η συγχωρεμένη, ναι, από την Καλαμάτα. Έξω από την Καλαμάτα, έξω από τη Μεσίνη, ένα χωριό της Μεσίνης, το Αβραμιού, που εκεί περάσαμε όλα τα καλοκαίρια, μέχρι και το Λύκειο, καλοκαίρια, Πάσχα.
1: Θάλασσες, ιστορίες.
0: Θάλασσες, ναι, ναι.
1: Ωραία περιοχή, φοβερή περιοχή.
0: Ονομός Μεσσηνίας.
1: Φοβερή περιοχή.
0: Και γενικότερα η Πελοπόννησος.
1: Ναι, ναι, ναι. Φοβερή περιοχή, φοβερές θάλασσες. Για πες μου λίγο, πώς έγινες ηθοποιός?
0: Ήταν μια ανάγκη που ξεκίνησε σιγά σιγά. Δηλαδή, έκανα μιμήσεις.
1: Ναι.
0: Μπορούσα να μιμηθώ τον παππού μου. Μπορούσα, ναι, να μιμηθώ ένα θείο μου, μια, ναι, θεία μου. Έλεγα διάφορα αστεία.
1: Ξεσήκωνες,
0: ναι,
1: και από μικρός
0: είχα μια αστεία συμπεριφορά,
1: ναι.
0: Γενικότερα, δηλαδή θυμάμαι κάποτε μου είχαν πάρει κάτι παπούτσια, τα οποία ήταν μεγαλύτερα από το πόδι,
1: ναι,
0: μου,
1: ναι.
0: Πιτσιρίκος, και πήγαινα εγώ και με βάζανε για τα σούλι προχώρα και τους έκανα εγώ διάφορα,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Οπότε το είχες αυτό έτσι.
0: Ναι, και γενικότερα.
1: Και είχες πάρει και το χειροκρότημα επομένως από μικρός στην οικογένεια. Γιατί όλα αυτά σε κάνουν λίγο, ξέρεις, είσαι ότι παιδιά, έλα να μας κάνει ο Τάσος αυτό.
0: Ναι, ναι, γινόταν αρκετές φορές. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το είχες συνηθίσει να το επιζητείς κιόλας ή όχι?
0: Σίγουρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αυτό είναι η τροφή.
1: Και πώς ασχολήθηκες με το θέατρο, για πες μου.
0: Ήταν μια σκέψη. Πρώτα απ' όλα στο γυμνάσιο ήταν κάποιοι καθηγητές μας, μια καθηγήτριά μου μαθηματικός, η Καλαϊτζή.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το επίθετο. Ο αδελφός ήταν ο σκητσογράφος της ελευθεροτυπίας.
1: Α, μάλιστα. Ναι,
0: ναι, ναι. Η οποία έχει μια καλλιτεχνική ευαισθησία και κάναμε διάφορα θεατρικά.
1: Η μαθηματικός κιόλας.
0: Η μαθηματικός.
1: Συνήθως είναι
0: πολύ
1: η
0: ελεύθερο πνεύμα. Όχι, ναι. Υπήρχαν και φιλολογοί. Είχαν πολλούς, ναι, καλούς δασκάλους,
1: ναι,
0: στο γυμνάσιο ειδικά. Και είχαμε κάνει κάποια έργα να ανεβάσουμε,
1: ναι,
0: και αυτά. Και εμένα μου βγαίνει πολύ αυθόρμητα.
1: Τι ρόλο μου έχει παίξει σε αυτά τα έργα στο γυμνάσιο?
0: Είχαμε κάνει το Καληνύχτα Μαργαρίτα.
1: Μπράβο.
0: Τον κύκλο με την Κυμολία.
1: Α, καλά.
0: Τον Ασντάκ. Είχα κάνει Μπρέχτ, ναι.
1: Στο σχολείο,

0: αυτά.
1: Στο σχολείο, ναι, και είχε πει, δεν ήμουνα, ήμουνα λίγο μέτριος μαθητής.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, θα πας να γίνεις ηθοποιός. Της λέω, εντάξει, θα πάω, λέω. Αυτό ήταν, ναι, στο, ναι, γυμνάσιο τώρα, ναι, αυτό δεν υπήρχε.
0: Ναι, στο μυαλό σου.
1: Σε όνειρο, ναι.
0: Ναι. Α, σε όνειρο, ναι.
1: Ναι, ως να το ονειρευτώ ότι, ναι, να βλέπω μια ταινία και να λέω θα ήθελα να ήμουν και εγώ εκεί. Α, μάλιστα, θυμάμαι μια, είχα πει στη μητέρα μου για μια φάση ότι θα ήθελα να με πάτε να παίξω κι εγώ, που έβλεπα
0: σε
1: μικρά παιδιά.
0: Α,
1: έβλεπα μικρά παιδιά που παίζανε στη τηλεόραση, ναι, ναι, ταινίες, ναι, ναι, ναι, θέλω, ναι, να, ναι, πάω κι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια δεν με πήγανε ποτέ. Και καλά κάνανε, νομίζω, που δεν με, ναι, πήγανε. Γιατί είναι λίγο δύσκολο από μικρή ηλικία να μπεις σε αυτό το χώρο.
0: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι που μπήκαν από μικρή ηλικία. Α πούμε το παράδειγμα του Καλατζόπουλου.
1: Και ο Καλατζόπουλος και ο.
0: Το παιδί θαύμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος, μια χαρά όμως μετά. Πολύ, πολύ. Έγινε ηθοποιός. Ναι, ναι, ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, δεν τον, συνέξα, τραυμάτισε, συνέξα, αυτό.
1: Όχι, όχι, ναι, όχι. Όχι. Αλλά καλύτερα νομίζω έτσι, γιατί χρειάζεται λίγο το μυαλό να το δουλέψεις καλά, καλά και να ξέρεις που πας. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο Λύκειο που έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω.
0: Ναι.
1: Δύσκολο για μένα. Υπήρχε στο μυαλό, λέω, ο πατέρας μου ήθελε να με κάνει οδοντοτεχνίτη. Μένα τα χέρια μου δεν πιάνουν ούτε ευθεία γραμμή να τραβήξω.
0: Πώς το σκέφτηκε τον οδοντοτεχνίτη?
1: Ήθελε να κάνει κάποιο από τα παιδιά του. Κάποιο,
0: ειδικά
1: είναι οδοντοτεχνίτης. Είναι ο πατέρας μου οδοντοτεχνίτης. Ναι, ναι, και η μητέρα μου μέα.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ήθελε. Ναι, να ακολουθήσουμε το επαγγελμά του, να πάρουμε το εργαστήριο του κτλ. Ναι, ναι. Γίνανε τα εγγόνια του.
0: Παρέχει
1: τα δύο από τα εγγόνια του. Και έχω μια φίλη η οποία είναι στο ερασιτεχνικό του Κορυδαλλού, το θεατρικό. Ταυτόχρονα παρακολουθούσα και τις παραστάσεις του ερασιτεχνικού και την κινηματογραφική λέσχη του Κορυδαλλού, στον Κορυδαλό μεγάλωσα.
0: Μάλιστα.
1: Και τη βρίσκω και της λέω, Γιάννα, θέλω να γίνω ηθοποιός. Μένει. Δεν το περίμενα. Λέει, τι? Λέω, ναι, θέλω να γίνω. Μου βρίσκει δύο μονολόγους, ένα ποίημα, ένα τραγούδι και δίνω εξετάσεις, δίνω στον Πειραιακό Σύνδεσμο, στον Πειραιά. Περνάω και
0: ξεκινάει. Είσαι και λίγο Πειραιώτης επομένως.
1: Κορυδαλιώτης.
0: Κορυδαλιώτης, εντάξει, κορυδαλιώτης. Ξέρεις, το λέω γιατί οι Πειραιώτες είσαστε ειδική κατηγορία, ας πούμε.
1: Είμαστε λίγο μακριά από την Αθήνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και το έχετε αυτό. Τη βάζετε μόνοι σας. Το διαχωρισμό τον βάζετε μόνο σας. Μόνοι σας. Δηλαδή, μόλις περάσει ένα δρόμο.
1: Α,
0: θεωρείτε άλλοι.
1: Ναι, ναι,
0: ότι είμαστε εδώ.
1: Και...
0: ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Τουλάχιστον όσοι έχω γνωρίσει το έχουν.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν το έχω.
0: Εσύ όχι.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Καθόλου, καθόλου. Αθηναίοι, Πειραιώτες, Θεσσαλονικής, όλα αυτά. Όχι, όχι.
0: Και πας λοιπόν και γίνεις ηθοποιός.
1: Ναι, τελειώνω τη δραματική σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου με εξαιρετικούς καθηγητές. Όλοι, ο Πειραϊκός Συνδέσμος είναι, ας πούμε, σε εισαγωγικά, ήταν ένα παράρτημα του Εθνικού.
0: Μάλιστα.
1: Την είχε ιδρύσει ο Γκίκας ο Μπινιάρης. Mm. Όχι, ο Ροντήρης παλιότερα.
0: Ο Ροντήρης.
1: Ο Ροντήρης, Μπινιάρης. Όλοι οι καθηγητές ήταν του Εθνικού Θεάτρου. Βέβαια, όταν πήγα εγώ ήταν όλοι συνταξιούχοι. Ναι. Ήταν έξω από το χώρο.
0: Άρα, ποιους πρόλαβες δηλαδή ως καθηγητές, ας πούμε?
1: Ο Νίκος ο Κωνσταντίνου, ο συγχωρεμένος, μας έκανε ορθοφωνία. Η Πίτσα η Καπιτσινέα. Ο Θόδωρος ο Σαρής, ο Νίκος ο Φιλιππόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Αν τον θυμάστε,
0: ναι,
1: στην,
0: ναι, ναι,
1: ταινία που έκανε τον αδελφό.
0: Τους ξέρω, ναι.
1: Αχ, στη, πώς το λένε, η Δε Γίνει
0: Είναι
1: Αφοβήτητα
0: τον
1: άντρα που έκανε τον αδελφό
0: της Κοντού. Ναι, ναι.
1: Πήραμε πολύ καλές βάσεις για το θέατρο.
0: Mm.
1: Θέατρο, θέατρο. Μάλιστα. Και μόνο θέατρο.
0: Και μετά ξεκινάς, μπαίνεις στο θέατρο πλέον.
1: Ένας καθηγητής μας, ναι, αχ, μου διαφεύγει το.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι. Ο Κοραϊτσο Δαμάτης, συγγνώμη. Με παίρνει στην πρώτη παράσταση, εμένα και μία άλλη συμμαθήτριά μου, στους γάμους του Φίγκαρο, στο θέατρο Α. Και από εκεί ξεκινάει, κάνω μία ταινία το
0: θέατρο Α, Λινέος Φωτίου.
1: Ναι, αλλά εκείνη την περίοδο ο Λινέος, ο συγχωρεμένος, ναι, ήταν με την Αλίκη τη Βουγιουκλάκη παίζανε.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Είχε φύγει από το θέατρο.
0: Πάντως είναι περίεργο, γιατί από αυτά που μου έχεις πει, μου είπες ότι το πρώτο έργο που έπαιξε μέσα στα πρώτα έργα ήταν το Καληνύχτα Μαργαρίτα, που το έπαιζε η Λινέο με το Φωτίου. Ο Λινέος του Φωτίου.
1: Ναι, ίσως να έχει μια.
0: Και μετά βρέθηκε και στο θέατρο Α. Είναι, ναι, όλα αυτά, ναι, ναι, ξέρεις, έχουν
1: έχει μια σύνδεση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστή. Ωραία, λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να πάμε σε διάλειμμα. Η Ελεύθερη και Ωραία, να βάλουμε.
1: Ναι.
0: Η Ελεύθερη και Ωραία. Εσύ τα έχεις διάλεξει τα τραγούδια
1: εγώ,
0: εδώ.
1: Αλλά, ναι.
0: Ωραίο, η Ελεύθερη και Ωραία, από τα πολύ ωραία τραγούδια. Σου ταιριάζει κιόλας λίγο, έτσι. Είσαι ελεύθερο πνεύμα.
1: Θέλω και θέλεις. Προσπαθώ να είμαι.
0: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάσος Γιαννόπουλος μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός. Τώρα, εσύ είσαι παιδί των 80s και των 90s, έτσι δεν είναι?
4: Να.
3: Εκεί μεγάλωσες, ας
4: πούμε. Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτές οι δεκαετίες και οι δύο είναι δεκαετίες τρέλας, έτσι. Κεφιού, χαράς, γλεντιού, ιστορίες.
4: Πολύ, πολύ, αυτά. Πολύ, πολύ. Όλη η οικογένεια συνέχεια κάπου βρισκόμασταν έξω. Είτε πηγαίναμε σε κέντρα διασκέδασης, είτε σε θείους, θείες που γινόντουσαν στις γιορτές τους.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι,
4: είτε
3: ναι,
4: σε γενέθλια, είτε σε πάρτι, είτε ναι, σε απόκριες. Συνέχεια, συνέχεια.
3: Ήτανε αυτές οι δεκαετίες, ήταν μια κατάσταση γλεντίστε.
4: Ναι,
3: δεν
4: ναι,
3: θα
4: ναι,
3: πω γιατί χανόμαστε. Το αντίθετο. Γλεντίστε γιατί θα πάμε ακόμα καλύτερα.
4: Ακριβώς.
3: Υπήρχε μια σιγουριά,
4: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: ότι θα σκίσουμε.
4: Εκλογές, έντονες.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τις θυμόμαστε.
3: Πάθη, ναι, μεγάλα.
4: Σημαίακια.
3: Πήγαινες, κατέβαινες σε τέτοια.
4: Και τα μικρά παιδιά τη δεκαετία του 80 ήμουνα στο δημοτικό και το ναι.
3: Σας παίρναν στο δημοτικό με τα σημαίακια, ας πούμε.
4: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θα μας βάζανε, μας βρίσκανε στους δρόμους και μας λέγανε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας και είναι μια του Πασόκ και μια του ΚΚΚ. Μικρά παιδιά, ας
3: πούμε. Πόσο φαίνονται αυτά εκ των υστέρων?
4: Ήτανε.
3: Ας πούμε, τα νοσταλγείς ή σου φαίνονται ότι τι κάναμε, τι λέγαμε τότε, τι πιστεύαμε?
4: Βέβαια, δεν έχω εγώ την ευθύνη.
3: Όχι,
4: εκείνη τη εποχή την
3: όχι,
4: έχουν οι γονείς μου.
3: Σύμφωνοι. Αλλά από το 90 αρχίζει να την έχεις κι εσύ.
4: Από το 90 βέβαια αρχίζω και την έχω εγώ. Είναι το βρώμικο 89.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα δικαστήρια, όλα ναι, αυτά. Ναι. Και εκεί βλέπεις ότι τα πράγματα λίγο δεν ήταν. Όταν αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι κι εσύ τι συνέβαινε.
3: Ναι, ναι.
4: Ότι τα πράγματα λίγο. Κάπως δεν μας τα πάνε καλά.
3: Κάπου έμπαζε.
4: Δεν τα κάναμε κι εμείς καλά και άρχισαν οι αναταράξεις.
3: Γενικώς είσαι που κινείς, ας πούμε, είσαι δεξιός, αριστερός, κεντρός, τι, ιδεολογικά που βρίσκεσαι?
4: Οι καταβολές είναι αριστερές.
3: Ναι.
4: Υπάρχει αυτό μέσα.
3: Ναι.
4: Αλλά φτάνω και μέχρι το κέντρο.
3: Μάλιστα,
4: αλλά
3: κατάλαβα,
4: μπορώ να καταλάβω.
3: Μετριοπαθής πάντως.
4: Και, τους, και τη δεξιά φιλελεύθερη.
3: Ναι, ναι, αυτό
4: λέω. Ούτως ή άλλως.
3: Δείχνεις μετριοπαθής άνθρωπος. Είσαι και πολιτικά, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι άνθρωπος ανοιχτός. Ανοιχτών οριζόντων.
4: Ναι.
3: Δεν είσαι ταγμένος 100%.
4: Όχι, όποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά και την κάνει σωστά,
3: ναι, ναι,
4: ας την κάνει.
3: Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι. Πια έχουμε, είμαστε σε άλλα.
3: Έχεις φάει διαψεύσεις στη ζωή σου και στην πολιτική αλλά και στην προσωπική ζωή?
4: Βεβαίως.
3: Έχεις φάει.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος με τις διαψεύσεις ή δημιουργούνται συμπλέγματα που μετά τα κουβαλάς και θες να απαντήσεις στη διάψευση και να εκδικηθείς σε εισαγωγικά?
4: Να εκδικηθώ, όχι.
3: Ναι.
4: Με στεναχωρεί όταν συμβαίνει. Κατανοώ τη φύση του ανθρώπου. Είναι μια, η κοινωνία μας είναι καπιταλιστική, άρα ανταγωνιστική, δεν είναι αξιοκρατική. Άρα κατανοώ,
3: ναι,
4: το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και ο πιο δυνατός τον αδύναμο. Δεν μ' αρέσει και προσπαθώ όμως διεκδικητικά, όχι ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αλλά με τις δυνάμεις μου προσπαθώ να σε αυτό να το νικήσω, να το ξεπεράσω,
3: ναι,
4: να το αφήσω πίσω μου και να πάω μπροστά.
3: Δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική, αναφέρομαι γενικότερα στις διαψεύσεις.
4: Είπες και επαγγελματικές.
3: Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος, ξέρεις, είναι ικανός για πολύ ωραία πράγματα, αλλά και για πολλά, πάρα
4: και
3: πολύ άσχημα πράγματα. Ναι, το έχουμε ζήσει αυτό,
4: ναι,
3: και
4: ναι,
3: ιστορικά, ας πούμε, να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λιγότερο από έναν αιώνα, έτσι, έχουμε ζήσει δύο παγκοσμίους πολέμους και ένα ολοκαύτωμα. Δηλαδή έχουμε ζήσει απίθανα πράγματα μέσα στην ίδια την Ευρώπη.
4: Ναι, ναι.
3: Έτσι. Ναι. Επομένως, έχουμε δει το κακό μπροστά μας και ξέρουμε τι σημαίνει κακό. Είσαι αισιόδοξος για τον άνθρωπο και για το μέλλον?
4: Είμαι. Προσπαθώ να. Η φύση μου είναι αισιόδοξη, αλλά βλέπω ότι έρχονται και σκοτεινές μέρες, μαύρες μέρες, περίεργες. Ήδη ζούμε δύο μεγάλους πολέμους. Είμαστε στη μέση. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Σίγουρα φέρνει μια κρίση και θα έρθει, αλλά αυτό που οφείλουμε εμείς είναι να την ξεπεράσουμε και να βρούμε άλλους τρόπους.
3: Πώς αντιδράς γενικά στη σκοτεινιά, ρε παιδί μου? Δηλαδή, επειδή μου είπες πριν ότι έχεις και κάποια στοιχεία του Μάικη, ας πούμε, του ανέμελου Μάικη, είσαι στη σκοτεινιά τύπος που θα πάρει την μπυρίτσα του, τους φίλους του, θα κάνει την πλάκα του και θα πει άσους να κουρεύονται, ή είσαι άνθρωπος που θα σε πάρει από κάτω?
4: Μπορεί να με πάρει από κάτω, αλλά μετά θα τον γυρίσω, δεν το αφήσω, δεν μ' αρέσει.
3: Άρα είσαι δυνατός τύπος κατά βάθος.
4: Προσπαθώ. Δεν είμαι τόσο δυνατός. Δεν είμαι τόσο δυνατός. Η φύση μου δεν είναι τόσο δυνατή. Δεν έχω τόσο καιρό στο μάχη που λένε.
3: Δεν έχεις, ε.
4: Αλλά το παλεύω.
3: Ναι. Στο θέατρο χρειάζεται καιρό στο μάχη ή ο ηθοποιός?
4: Θέλει. Ναι. Θέλει, γιατί είμαστε εμείς οι ηθοποιοί και όλος ο χώρος μας, ο καλλιτεχνικός, είμαστε περίεργα πλάσματα λίγο. Είμαστε λίγο σαν μικρά παιδιά πολλές φορές.
3: Ναι.
4: Και ο καθένας έχει το δικό του, το μακρύ του και το κοντό του που λένε, και πρέπει να το αντιμετωπίσεις ανά πάσα στιγμή, είτε το συνάδελφο, είτε το σκηνοθέτη, είτε αυτό θέλει χιούμορ. Θέλει χιούμορ και ευτυχώς έχω δουλέψει με εξαιρετικούς ανθρώπους. Όχι ότι δεν έχω αντιμετωπίσει και στραβούς, κακούς συναδέλφους, και αυτά τα έχω αντιμετωπίσει, αλλά έχω πολύ καλά παραδείγματα.
3: Έχεις, ε?
4: Από ανθρώπους, δηλαδή γνώρισα τον Γιάννη τον Μπέζο, που είναι ένα παράδειγμα.
3: Είναι πραγματικά
4: όχι μόνο
3: περίπτωση
4: ο Γιάννης,
3: ναι.
4: Ως άνθρωπος και ως πώς αντιμετωπίζει τη ζωή.
3: Ναι.
4: Τη ζωή και την τέχνη, και ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος επίσης, που έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές, και τους έχω ως παραδείγματα.
3: Ναι, ναι.
4: Τους έχω ως παραδείγματα.
3: Γενικά στο θέατρο είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου πάνω στη σκηνή και τις δυνατότητες που έχεις και που πρέπει να δώσεις κάτω, ή την ομαδική δουλειά? Τι από τα δύο είναι αυτό που σε δυσκολεύει συνήθως περισσότερο? Το να μπορέσεις να ανταποκριθείς στο ρόλο εσύ ο ίδιος, ή το να μπορέσεις να είσαι μέρος μιας ομάδας που λειτουργεί?
4: Και τα δύο. Στην αρχή πρέπει να γίνεις μέρος της ομάδας, να νιώσεις ασφαλής, να είναι το κλίμα σωστό, να υπάρχει το παρεδώσει, και από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσεις και εσύ με τον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστείς και θα εκτεθεί στο κοινό.
3: Ο σκηνοθέτης είναι το βασικό στοιχείο στην παράσταση, ή ο ηθοποιός, τι νομίζεις?
4: Στην τηλεόραση σίγουρα. Γιατί κόβει και ράβει και σε παίρνει εδώ, σε παίρνει εδώ, σε παίρνει εδώ. Αυτό θα το μοντάρει και πρέπει να του έχεις εμπιστοσύνη.
3: Ναι.
4: Εσύ κάνεις τη δουλειά σου με την κάμερα. Στο θέατρο πάντα υπάρχει συνεννόηση.
3: Κοίτα, να σου πω κάτι. Συνήθως οι σκηνοθέτες, όταν τους ρωτάω, λένε ότι ο ηθοποιός είναι το βασικό στοιχείο στην παράσταση.
4: Ναι, γιατί αυτός γίνονται οι πρόβες, έχει το όραμα ο σκηνοθέτης, οδηγεί. Μακάρι να συμφωνείτε και να πηγαίνετε πώς βλέπει και το έργο και το ρόλο τον οποίο παίζει, ή τους ρόλους γενικότερα που υπάρχουν μέσα στο έργο. Αλλά ναι, από εκεί και πέρα είναι δικό σου.
3: Ξέρεις όμως, υπάρχουν παραστάσεις ηθοποιών και παραστάσεις σκηνοθετών. Δηλαδή, ας πούμε, αν παίξει ρογό σε μια παράσταση, αν έπαιζε μια παράσταση του Κούνη, μια παράσταση του Βογιατζή. Έφτανε στο όριο μερικές φορές της κακοποίησης.
4: Έχω δουλέψει με τον Λευτέρη τον
3: Βογιατζή.
4: Στους Πέρσες του Εσχύλου.
3: Ξέρω ότι ήταν δύσκολο να δουλέψεις με τον Βογιατζή, με την έννοια ότι σε έφτανε στα όρια σου. Όταν λέω κακοποίηση, αυτό εννοώ. Μην παρεξηγηθώ.
4: Ακριβώς έφτανε.
3: Ότι φτες έφτανε στα όρια σου.
4: Ναι, για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Το μπορείς αυτό, το αντέχεις, ας πούμε, ή είναι κάτι που σε ενοχλεί?
4: Το άντεξα.
3: Το άντεξες, αλλά.
4: Το άντεξα σεβόμενος τον καλλιτέχνη.
3: Μάλιστα.
4: Το Λευτέρη το Βογιατζή.
3: Ναι.
4: Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να μην το άντεχα.
3: Θα μπορούσες να το κάνεις όμως συνέχεια, ή το άντεξες άπαξ?
4: Όχι, συνέχεια δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσα. Εγώ καταλαβαίνω τα όρια.
3: Ναι.
4: Έχω δουλέψει και με το Στάθη το Λιβαθινό, ο οποίος δουλεύει με έναν τρόπο εξίσου, ναι. Παρόμοιο,
3: ναι.
4: Αλλά με μία μέθοδο, λόγω των σπουδών στη Ρωσία, ενώ ο Λευτέρης ο Βογιατζής είχε το δικό του τρόπο,
3: ναι.
4: Ενώ υπάρχει τρόπος το οποίο δουλεύουν οι σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς και το έργο μέσα σε κανόνες, και μπορείς να πάρεις ένα δρόμο και να τον ακολουθήσεις, ναι. Και να έχεις το αποτέλεσμα που πρέπει να έχεις, χωρίς πίεση, χωρίς κακοποίηση.
3: Ναι, χωρίς να φτάνεις, ας πούμε, να αισθάνεσαι άσχημα.
4: Να σε φτάσει κάποιος.
3: Ναι.
4: Αλλά έχεις αποτέλεσμα.
3: Έχεις αποτέλεσμα, ναι. Αυτό είναι όντως θέμα.
4: Πολλοί καλλιτέχνες. Ναι. Ο Τσάρλι Τσάπλιν έτσι ήταν.
3: Ναι.
4: Έτσι ήταν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, σκηνές που τις γύριζε. Θυμάμαι τη σκηνή στα φώτα της πόλης με το λουλούδι που έδινε. Την είχε γυρίσει 200 φορές για να έχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, φανταστείτε να κάνετε μια λήψη 200 φορές. Τι θα είχε τραβήξει το παιδί. Και πολλά τέτοια.
3: Ξέρετε, καμιά φορά το. Γιατί τα ρωτάω αυτά, γιατί έχουμε την αίσθηση οι θεατές, βλέποντας έναν ηθοποιό και ειδικά ηθοποιούς που τους έχουμε γνωρίσει κυρίως από την τηλεόραση και λιγότερο τους έχουμε ζήσει στη σκηνή, που εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει προηγηθεί μια πολύ έτσι σκληρή δουλειά και ότι η αίσθηση που έχει ο ηθοποιός με το σώμα του, με το ρόλο, έχει από πίσω κούραση τεράστια.
4: Ναι.
3: Στην τηλεόραση πολλές φορές μας φαίνονται τα πράγματα, ειδικά στην κωμωδία, μας φαίνονται και χαλαρά κιόλας. Δηλαδή ότι έλα παιδιά, ωραία, λίγο χιούμορ να έχεις και το κάνεις αυτό.
4: Δεν είναι
3: καθόλου έτσι.
4: Δεν είναι καθόλου έτσι.
3: Δεν είναι καθόλου έτσι. Και θέλει και παιδεία πολύ.
4: Θέλει και παιδεία, θέλει και πολύ μαστοριά και τέχνη,
3: ναι.
4: Για να κάνεις κωμωδία στην τηλεόραση.
3: Έτσι είναι. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε κάτι που να ταιριάζει λίγο με την κωμωδία όμως τώρα. Με αυτά που είπαμε. Τι έχεις φέρει εδώ? Έχεις φέρει πολλά, δεν ταιριάζει τίποτα ακριβώς με την κωμωδία. Αλλά θα βάλουμε το Γύφτισα, τον Εβίζαξε. Γι' αυτό έχει φτερά. Χάρης Αλεξίου, που είναι ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Τάσος Γιαννόπουλος εδώ μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός, ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και ένας άνθρωπος έτσι ανοιχτός, ανοιχτόκαρδος. Δεν μου λες τώρα, κάποιοι λένε ότι, ρε παιδί μου, ότι θέλει άλλες δεξιότητες η κωμωδία και άλλες δεξιότητες το δράμα. Ισχύει αυτό ή όχι, ή τις ίδιες θέλει?
1: Όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Α. Είναι διαφορετικό. Η κωμωδία θέλει τη λοξή ματιά, την τρελή ματιά, το περίεργο, το ανάποδο,
0: ναι.
1: Θέλει το timing, το ρυθμό, την ταχύτητα, να είσαι συνέχεια σε up.
0: Σωστά.
1: Κατάσταση, ναι. Είναι καλή τεχνική.
0: Ναι. Τι διδάσκεται πιο εύκολα, σε τι εκπαιδεύεσαι πιο εύκολα? Στο να παίζεις ένα δραματικό ρόλο ή στο να παίζεις ένα κωμικό ρόλο, ή η παιδεία είναι το ίδιο τελικά?
1: Όχι, η παιδεία είναι το ίδιο, ίδιο νομίζω, ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και στο δράμα θέλει να, νομίζω, να αποφεύγεις τα κλισέ. Το έτσι που πάει, γιατί μπορεί να γίνει μια τεράστια, τεράστια
0: σούπα.
1: Και μεγάλη σούπα που την ανακατεύεις και ζεσταίνεσαι και ζεσταίνεσαι και ζεσταίνεσαι.
0: Ναι, ναι. Τι σου είναι πιο εύκολα από τα δύο? Τι σου βγαίνει πιο αβίαστα, πιο... Δηλαδή, τι είναι αυτό στο οποίο μπαίνεις πιο εύκολα, χωρίς να χρειαστεί να το βασανίσεις πιο πολύ?
1: Νομίζω η κωμωδία είναι πιο εύκολο. Είναι στη φύση. Δηλαδή στα καμαρίνια που είμαστε στους ενόρκους, επειδή είμαστε και χρόνια μαζί, υπάρχει χιούμορ, υπάρχει γέλιο. Μπαίνουμε κατευθείαν σε ένα. Μ' αρέσει δηλαδή, ναι. Όσο καλύτερα που γνωρίζω και τους συναδέλφους. Ναι, αυτό δεν είμαι βαρύς και έτσι. Αλλά βέβαια όταν μπούμε μέσα στη σκηνή, αλλάζει. Μπορούμε να γίνουμε.
0: Στη ζωή σου είσαι πιο πολύ έτσι τύπος δραματικός ή αστείος?
1: Είμαι και λίγο.
0: Είσαι λίγο δραματικός.
1: Είμαι λίγο δραματικός.
0: Είσαι λίγο,
1: με πιάνει. Ναι, ναι. Με πιάνει λίγο μια.
0: Σε πιάνει μια κατήφια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι, ναι.
0: Σε πιάνει, ας πούμε, μια ρε παιδί μου, να πεις ότι. Επηρεάζεσαι πιο πολύ από το δράμα.
1: Επηρεάζομαι από τον περίγυρο κοινωνικό,
0: ναι.
1: Δηλαδή από τον συνάνθρωπό μου. Δηλαδή, αν εσύ, ναι. Τώρα, εσύ.
0: Ναι.
1: Ήσουν
0: χάλια,
1: κάτι φύς και αυτά και αυτό. Δεν θα το έπαιρνα αυτό.
0: Ναι,
1: δεν θα μπορούσα να το ξεπεράσω, να το γυρίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου είναι δύσκολο να το γυρίσω.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να το καταφέρω να το γυρίσω.
0: Και
1: εμένα
0: μου είναι
1: δύσκολο.
0: Δύσκολο, και σκέψω τώρα πώς είναι σε συνέντευξη.
1: Βέβαια, να έχεις το
0: έλα
1: να
0: λίγο
1: μιλάει.
0: Και σκέψω το λίγο. Ναι.
1: Να μην
0: και
1: να
0: ειδικά υπάρχουν και περιπτώσεις, έχω ζήσει περίπτωση. Τώρα έτσι να σου το πω να το ευχαριστηθείς. Έχω ζήσει περίπτωση πολιτικού. Ένα αποστρατεία. Ο οποίος έχει ζητήσει ο ίδιος να έρθει σε μια εκπομπή που έκανα, γιατί θέλει να μιλήσει για διάφορα πράγματα που το θεωρεί ότι θέλει να παρέμβει. Και επειδή πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος πολύ αξιόλογος, είπα με μεγάλη μου χαρά. Και έρχεται λοιπόν και αρχίζω να τον ρωτάω για όλα αυτά που ξέρω ότι ήθελε να παρέμβει, και αρχίζει να μου απαντάει: δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το επόμενο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Τι θα σχολιάσω? Τι θα πω?
0: Κατάλαβες, γίνεται αυτό.
1: Μου επηρεάζουν πολύ από το κλίμα, από το γενικότερο. Άμα μπω δηλαδή κάπου σε ένα χώρο και δω ότι κάτι με επηρεάζει.
0: Από τους θεατές επηρεάζεσαι? Είσαι στο θέατρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κοιτάς κάτω τι γίνεται. Είσαι στην κωμωδία, παραδείγματος χάρη. Σε επηρεάζει αν γελάνε?
1: Θέλεις στην κωμωδία, βέβαια. Ναι. Θες να δεις. Ναι. Άμα δεν πέσει το πρώτο γέλιο, το δεύτερο, το τρίτο, μετά λίγο τα πράγματα αρχίζουν.
0: Καταστρέφεσαι. Στο δράμα, δηλαδή νιώθεις.
1: Στο δράμα είναι η ησυχία.
0: Η ησυχία.
1: Ακούς την ησυχία.
0: Ναι. Τη νιώθεις τη συγκίνηση από κάτω ή όχι?
1: Ναι. Και αναλόγως και το θέατρο. Στο Αλκμίνι που είμαστε με τους ενόρκους, είναι οι θέατες πολύ κοντά. Είναι δηλαδή σε αυτή την απόσταση που είμαστε εμείς. Άρα τους βλέπεις.
0: Αλήθεια, ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Τι είναι πιο δύσκολο, να παίζεις επάνω ψηλά και ο θεατής κάτω χαμηλά και εσύ είσαι λίγο σε απόσταση, ή να είσαι στις σκηνές αυτές που είναι, πόσο είναι το θέατρο τέχνης, ας πούμε, στο υπόγειο που είναι γύρω-γύρω και εσύ στη μέση, κάτω?
1: Σε στυλ του έργου, το ύφος του έργου. Δηλαδή η ενορκή συγκεκριμένα, επειδή είναι η αίθουσα των ενόρκων, που ο χώρος του Αλκμίνη, που εκεί γεννήθηκε η παράσταση, είναι ο ιδανικός. Μεγαλύτερος χώρος, εντάξει, γίνεται η παράσταση, αλλά χάνει κάτι. Θα χάσει.
0: Όχι, λέω, ρωτάω το θεατή, τον θες να τον βλέπεις ψηλά ή να τον, και να είσαι εσύ χαμηλά, ή να τον βλέπεις κάτω και να είσαι εσύ ψηλά.
1: Όχι, να είναι πιο ψηλά ο θεατής.
0: Να είναι πιο ψηλά ο θεατής.
1: Ναι. Δηλαδή στην Επίδαυρο, αυτή η σχέση του θεατή με τον ηθοποιό είναι τέλεια.
0: Τέλεια, ε.
1: Ναι. Και όσο μεγαλύτερο το θέατρο, τόσο καλύτερα.
0: Καλήθεια, ε.
1: Βέβαια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm. Μειώνεται το, εμένα προσωπικά μου μειώνεται το άγχος.
0: Το άγχος.
1: Ναι. Το τρακ, ναι. Το άγχος.
0: Ναι.
1: Γιατί είσαι εσύ εκεί,
0: ναι.
1: Είσαι μικρούλης,
0: ναι.
1: Που έτσι πρέπει να είναι,
0: ναι.
1: Και ο κόσμος να βλέπει τον άνθρωπο και αυτά που περνάει, την ανθρώπινη φύση,
0: ναι, την ανθρώπινη
1: και
0: φύση.
1: Τι συμβαίνει και τι πραγματεύεται σε κάθε ιστορία.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό τον κόσμο τον καλό. Ράβε ξύλωνε, ξυλούρης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το

0: Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχουν ρόλοι που είναι αποθυμένα για σένα, αποθυμένοι, ας πούμε, δηλαδή θες να παίξεις το τάδε πράγμα, ας πούμε, στη ζωή σου?
1: Όχι.
0: Είτε γιατί το έχεις δει σε κάποιον να το παίζει και το έχεις ζηλέψει, είτε γιατί το έχεις διαβάσει, είτε...
1: Ναι, ναι. Κάποιοι αριστοφανικοί.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Θα ήθελα. Είναι αρκετά έργα του Αριστοφάνη. Μάλιστα. Που θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν τα λέω τα όνειρά μου, δεν μου αρέσει να τα λέω.
0: Καλά, δεν πειράζει τώρα, εντάξει.
1: Και ναι, υπάρχουν και από το σύγχρονο ρεπερτόριο διάφοροι ρόλοι που, ναι, θα ήθελα να παίξω.
0: Ρόλοι στο αρχαίο, με πήγε στην κωμωδία.
1: Α, στο αρχαίο δράμα.
0: Ναι, όχι, λέω στα αρχαία διάλεξες Αριστοφάνη, κωμωδία.
1: Ναι.
0: Στα σύγχρονα.
1: Στα σύγχρονα θα ήθελα να παίξω, έχω παίξει Τσέχοφ, θα ήθελα, ναι, να ξαναπαίξω.
0: Πώς φαίνεται το γεγονός τώρα ότι πέφτει ένα σύρμα ότι φέτος, ας πούμε, ανεβαίνει ο Βεσινόκηπος?
1: Ναι.
0: Το ανακοίνωσε πρώτη κάτι για Δανδουλάκη, από ό,τι ξέρω, ότι θα, ναι, ανεβάσει Βεσινόκηπο. Ναι. Και μετά πλακώνουν άλλοι 5 Βεσινόκηποι την ίδια χρονιά.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Σ' αρέσει αυτό τώρα?
1: Ίσως για το θεατή.
0: Καλά, δεν απαγορεύεται.
1: Ναι, αλλά δεν απαγορεύεται. Να πηγαίνει ο θεατής να βλέπει και.
0: Ναι, αλλά κάτσε δύο λεπτά. Πόσες πιθανότητες δίνει ένα θεατής να πάει να δει 5 Βεσινόκηπους?
1: Όχι, δεν είναι λίγοι. Πρέπει να
0: επιλέξει. Πέφτει πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να υπάρχει μεγαλύτερη γκάμα, ναι, επιλογής.
0: Γενικώς ο ανταγωνισμός στο να επιλέξεις ένα έργο. Έχοντας μια θεατρική Αθήνα με 500 περίπου σκηνές, έτσι, πώς είναι?
1: Πολλές.
0: Μπορώ να κάνω λάθος.
1: Πάρα πολύ.
0: Και πολλά από τα καλά είναι sold out.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις αυτό και παίζονται και 2 και 3 χρόνια και τα λοιπά. Και 5 και... λειτουργεί καλά ο ανταγωνισμός στη θεατρική αγορά? Στην Αθήνα, ναι ή όχι, τι νομίζεις? Ή υπάρχει μια υπερβολή μερικές φορές η οποία μπορεί να είναι σε βάρος της ποιότητας?
1: Όχι, λειτουργεί. Νομίζω ότι οι καλές παραστάσεις πάνε. Mm. Οι καλές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια περίοδος τώρα που είναι κάποιοι εξαιρετικοί σκηνοθέτες. Έχουμε μια περίοδο σκηνοθετών όπως ο Μπινιάρης, ο Κουτλής, ο Παλούμπης, πρωταγωνιστών που συναδέλφων που είναι sold out οι παραστάσεις,
0: ναι,
1: και δικαίως είναι,
0: ναι,
1: sold out. Από εκεί και πέρα θέλει καλή επιλογή, να ψάξεις, να βρεις ως θεατής, να επιλέξεις τι θα δεις,
0: ναι,
1: γιατί,
0: εντάξει,
1: σίγουρα στην τόση πληθώρα δεν είναι όλα.
0: Με την κριτική πώς θα πας? Επηρεάζει στην
1: θα
0: εποχή...
1: με επηρεάσει.
0: Σε επηρεάζει εσένα?
1: Θα με επηρεάσει 1, 2, 3 μέρες, αλλά μετά θα φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δεχτώ, αν και δεν με έχουν οι κριτικοί, με έχουν...
0: Σου έχουν φερθεί καλά.
1: Ναι, ναι, μου έχουν
0: φερθεί καλά. Εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν. Είμαι αρκετά μεγαλύτερος, όπως ξέρεις. Όταν ήμουν νέος, λοιπόν, και πήγαινα στο θέατρο, διάβαζα κριτική πριν πάω. Συνήθως με καθοδηγούσε κριτική. Δηλαδή,
1: ναι,
0: διάβαζα τον Γιώργουσόπουλο, τον Λιγνάδη, τον Μπάμπη Κλάρα τότε. Ήταν σπουδαία κριτική. Το Δρομάζω στην Καθημερινή. Να τους θυμάμαι κιόλας. Έχω κρατήσει και μερικές κριτικές τους από τότε. Σήμερα παίζει ρόλο η κριτική για να έρθει θεατή στο θέατρο, τι νομίζεις? Ή είναι περισσότερο το από στόμα σε στόμα?
1: Είναι το από στόμα. Βέβαια διαβάζουν κριτικές.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ ότι, από ό,τι ακούω φίλους που δεν έχουν σχέση, λέει, διάβασα ότι δεν είναι καλή. Διάβασα ότι είναι καλή. Όχι, διαβάζουν.
0: Διαβάζουν.
1: Ναι. Ναι. Όσοι είναι θεατρόφιλοι.
0: Το θεατρικό κοινό. Ναι, ναι, ναι, το θεατρόφιλο.
1: Υπάρχει
0: κοινό,
1: και
0: ναι,
1: μια μεγάλη μερίδα του κοινού ότι θέλω να πάω να δω αυτόν,
0: ναι,
1: ή εκείνο.
0: Καλά, η τηλεόραση είναι κράχτης, έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι και πάντα.
0: Δεν είναι πάντα.
1: Νομίζω ότι συμβαίνει και πάντα, και από παλιότερα που έχω ακούσει παραδείγματα και αυτά, μπορεί να έκανε μια τεράστια επιτυχία κάποιος στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, και στο θέατρο να μην πήγαινε.
0: Ίσως είναι άλλο το κοινό που έρχεται στο θέατρο μόνο και μόνο επειδή σε έχει δει στην τηλεόραση, και άλλο το θεατρόφιλο κοινό, το οποίο θα έρθει και ακόμα, γιατί υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι σκίζουν στις θεατρικές παραστάσεις που δεν τους ξέρει ο πολλής κόσμος. Είναι παντελώς άγνωστοι.
1: Βέβαια.
0: Εννοώ στον πολλή κόσμο παντελώς άγνωστοι.
1: Όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι. Όχι, ευτυχώς τώρα, βέβαια, με
0: σε πληγώνει αυτό ο ηθοποιό ή όχι? Το ότι χρειάζεται τηλεόραση για να σε γνωρίσει ο πολλής κόσμος, ή δεν σε νοιάζει πολύ η αναγνωρισιμότητα?
1: Δεν με ένοιαζε.
0: Δεν σε ένοιαζε, αλλά όταν την απέκτησες.
1: Εκείνα τα χρόνια που ξεκινήσαμε εμείς, είχαμε πάρα πολύ θέατρο. Υπήρχαν πάρα πολλές σκηνές. Υπήρχαν τα διπεθέ.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν οι κρατικές σκηνές και το Βόρειο Ελλάδος και το Εθνικό Θέατρο που κάνανε μεγάλες παραγωγές και μπορούσαμε να δουλέψουμε. Άρα για να βιοποριστούμε, δούλευα σε παραστάσεις που ήμασταν 10 ώρες στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορούσα να κάνω τηλεόραση, ξέρω εγώ, ή μάλιστα κάτι άλλο. Όταν ήρθε, καλώς και ήρθε. Το σκέφτηκα πολύ. Είχα απορρίψει πολλές πρώτες. Γιατί μας άρεσε. Ήμασταν στο θέατρο.
0: Ήμασταν στο θέατρο.
1: Ήμασταν
0: και πολλές φορές για κάποιους ηθοποιούς του θεάτρου, όπως ήσουν και εσύ, ήταν λίγο και. Τη βλέπαν και λίγο αφιψηλού την τηλεόραση. Ότι εντάξει.
1: Όχι, δεν το είχα. Εγώ την έβλεπα ότι είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν δύσκολο πράγμα η τηλεόραση να το κάνεις και να μάθεις. Και ακόμα πιστεύω, έχω κάνει κάποιες σειρές, ότι δεν τη γνωρίζω καλά την τηλεόραση.
0: Αλήθεια, ε?
1: Βέβαια. Γιατί έχει αρκετά τεχνικά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν τα γνωρίζουμε. Λίγοι συνάδελφοι ξέρουν καλή τηλεόραση.
0: Με την αναγνωρισιμότητα της τηλεόρασης, πώς τα πήγες, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι.
1: Με τρόμαξε στην αρχή. Ήταν, ήταν από τη μία στιγμή στην άλλη, έχω πάθει. Που μου έχουν συμβεί διάφορα.
0: Σε βάρινε ποτέ ο ρόλος του Μάικη? Ας πούμε να πεις ότι, εντάξει, ρε παιδιά, okay, με το Μάικη.
1: Τον πρώτο καιρό, ναι. Τον πρώτο καιρό, ναι. Μου ήταν περίεργο. Ήταν περίεργο. Ήταν πολύ περίεργο.
0: Τουλάχιστον σκέψου ότι εσένα σου είχε συμβεί με έναν αξιαγάπητο ρόλο. Για σκέψου σου συμβεί με ένα ρόλο.
1: Α, που λένε άθιου, να σε βρίζουν και άθιου, να περνάς. Ναι, έχουν συμβεί σε πολλούς συναδέλφους.
0: Ή ξέρω εγώ σε γυναίκες, ας πούμε, ξαφνικά με το ζόρι σεξ σύμπολ ενώ μπορεί να θέλει τη ζωή σου.
1: Βέβαια. Όχι, στην αρχή είναι βαρύ, αλλά σιγά. Και στο τέλος σου κάνει και καλό. Σου κάνει και καλό.
0: Γιατί,
1: να φέρω ένα παράδειγμα, οδηγείς στο δρόμο, είσαι με το αυτοκίνητο. Συνήθως με το. Έτσι όπως είναι πια η Αθήνα με τα αυτοκίνητα και αυτά, είναι λίγο.
0: Κάποιος σε βλαστημίζει. Μόλις δει ποιος είσαι, δεν σε βλαστημάει τόσο πολύ.
1: Όχι. Εγώ δεν θα βλαστημίσω. Εγώ θα προσπαθήσω να κρατηθώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θα προσπαθήσω να κρατηθώ όσο μπορώ. Όχι ότι δεν έχω τσακωθεί. Αλλά αυτό με βάζει σε μια άλλη θέση.
0: Είσαι δημόσιο πρόσωπο που λέμε.
1: Είσαι δημόσιο πρόσωπο και. Να δώσεις ένα παράδειγμα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, προχθές μου έτυχε κάτι. Πήγα να βγω, δεν πρόσεξα καλά. Έγινε ένα μηχανάκι. Και ρώτησα να μου φωνάζει. Το κοιτάω, κάνω. Και έφυγε.
0: Ναι.
1: Τώρα να τσακωθώ και να αυτό.
0: Το ότι είσαι δημόσιο πρόσωπο επηρεάζει.
1: Μου φέρνει μια ευθύνη, μου δίνει μια ευθύνη.
0: Την προσωπική ζωή πώς την επηρεάζει? Δηλαδή το να είσαι σε μια σχέση, να είσαι.
1: Τον άνθρωπο μου.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν τον επηρεάζει γιατί είναι συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Η σύντροφος, άρα γνωρίζει το χώρο.
0: Ναι.
1: Και.
0: Αλλά θέλω να πω, δεν είναι καμιά φορά λίγο κουραστικό το γεγονός ότι έχεις μια σύντροφο.
1: Ναι.
0: Και βγαίνετε. Και είναι. Πρέπει να. Να δώσετε το OK για μια φωτογραφία ή χωρίς το OK.
1: Είναι δύσκολο όταν είναι άκομψο, όταν είσαι σε ένα εστιατόριο και τρως.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Έχουν έρθει από πάνω σου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε. Με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη που σας ενοχλώ. Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία. Και υπάρχει άλλος που έρχεται και σε βουτάει. Είναι ο άνθρωπος.
0: Για όλα. Σε όλα είναι ο άνθρωπος.
1: Εκεί πρέπει να έχει κατανόηση.
0: Παντού άνθρωπος είναι.
1: Ναι. Είναι πώς αντιμετωπίζει αυτό το η μεγάλη. Και αυτό. Επειδή είναι και η φύση του ρόλου.
0: Αυτό που λένε.
1: Ήταν και η φύση του ρόλου του Μάκη που ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτός έτσι θα συμπεριφερθεί.
0: Οπότε σου λέει στο Μάκη έτσι πρέπει να συμπεριφερθώ.
1: Σου λέει και αυτός έτσι.
0: Ο Μάκης είναι, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Να σου πω. Τη λέξη privacy την ξέρεις. Ιδιωτικότητα, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που τη χρησιμοποιούν οι Αγγλέζοι, οι οποίοι έχουν μια ειδική έτσι, σχέση με το privacy, το θεωρούν μεγάλη αρετή. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα γίνεται σεβαστή αρκετά η ιδιωτικότητα κάποιου. Πώς να σου πω. Η απέτησή του να. Είναι η άλλη διακριτική μαζί του.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν είναι στην κουλτούρα μας. Στους Έλληνες τώρα διακριτικότητα για αυτά δεν υπάρχει. Είμαστε όλοι έξω. Δεν είναι στην.
0: Δεν είναι. Δεν είναι.
1: Στους μεσογειακοί λαοί δεν υπάρχει.
0: Η διακριτικότητα δεν είναι.
1: Ναι, να μην, όσο πιο βόρεια πάμε.
0: Τα πλεονεκτήματά μας.
1: Ναι. Δεν το έχουμε.
0: Δεν πειράζει, έχουμε άλλα όμως εμείς.
1: Ναι, καλά, παιδιά.
0: Έχουμε άλλα. Έχουμε άλλα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ
0: με τι να σε χαιρετήσω τώρα, να σε χαιρετήσω με το Me and the Monkey.
1: Ναι.
0: Του Ρόμπι Βίλιαμς, δική σου επιλογή.
1: Ναι, όλα, όλα.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Me
0: and the Monkey.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ
0: να είσαι καλά πάντα και καλή συνέχεια σε όλα.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τι βραδιά ήταν αυτή!
2: Ωραία ήτανε. Καταρχήν βγήκε ο γιος του Πάρη, ο Good Job Nicky, όπου κάτι έπεσε με τον ήχο, δεν ξέρω, στο τέλος που τελειώνει το τραγούδι με μία κορώνα, έκανε και έχουν βγει στο TikTok και βάζουν λύκους που ουρλιάζουν.
1: Πάντως είναι πολύ καλό παιδάκι, μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί παρόλο που έχασε, πήγε, είναι χάρη τον νικητή.
2: Και συγκινήθηκε, παιδιά, με τη μαμά του.
1: Συγκινήθηκε πάρα πολύ με τη μαμά του Ακυλά.
2: Καλό παιδάκι, είναι όλοι.
1: Μάνα, και επίσης είπε ότι η Θάκη σου χάρισε το ωραίο ταξίδι.
2: Ναι, καλό παιδάκι είναι.
1: Ναι, μωρέ, δεν τον ένοιαζε ότι δεν βγήκε αυτό, αλλά ότι έγινε φίλοι, ότι έγιναν οι δύο φίλοι.
2: Ναι, μα και πολύ πριν τα αποτελέσματα.
1: Φέρτο, οι κόκκινες μπότες, τι έχεις να πεις.
2: Έλα, μωρέ μου, είναι λοιπόν, να σου πω κάτι στο εξωτερικό, επειδή βλέπω τα βίντεο που από το εξωτερικό που τον σχολιάζουν, τον λένε ότι τον βρίσκουν πολύ χαριτωμένο.
1: Πόσο χρονών είναι?
2: Δεν ξέρω.
1: Μικρούλης. Είναι 20 κάτι, ας πούμε, ή 30 κάτι.
2: Και 30 κάτι τον κάνω μόνο εδώ.
1: Θα το ψάξουμε. Λοιπόν, ναι. Ντύσιμο πολύ περίεργο, έτσι σαν πιτζαμάκι έμοιαζε αυτό και φορούσε κάτι αυτάκια.
2: Ναι.
1: Κάτι αυτάκια δεν φορούσε.
2: 27 ετών.
1: Α, μικρούλης, μωρέ.
2: Είναι μικρούλης. Λοιπόν, ναι, αυτά τα αυτάκια τα φοράει γενικά. Απλά με άλλα σχέδια. Είναι αυτάκια με καρδούλες. Είναι αυτάκια με γραμμούλες. Είναι αυτάκια με λουλουδάκια. Είναι σήμερα τα τεθέντα αυτάκια.
1: Αυτό το παιδί κάνει καριέρα. Γράφει μουσική και κάνει.
2: Γράφει μουσική, ναι. Εντάξει, εγώ τον...
1: Ναι, και τραγουδάει κάπου.
2: Α, δεν ξέρω. Με ρωτά κάτι πράγμα, δεν ξέρω. Τον ήξερα ότι υπάρχει, αλλά δεν είχα ασχοληθεί. Αλλά με το Φέρτο έχει γίνει χαμός, παιδιά. Είναι γυροβιζιονικό.
1: Το οποίο το έχει γράψει ο ίδιος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην Κίμπερλι άρεσε πάντως. Είπε καταπληκτικό το Φέρτο, λάδερα τον Ακύλα όταν έφερε τη μαμά του στη σκηνή. Μπράβο, Άριστα, make America great again. Άσχετο.
1: Ναι, γιατί και εκείνη η μητέρα είναι και από ό,τι είδα πήγε με τον κανακάρι της.
2: Ναι, πήγε εκεί, πήγε στο.
1: Ναι,
2: δεν το κατάλαβα.
1: Βέβαια, έβγαλε φωτογραφίες.
2: Αλλά το έβγαλε τηλεόρασης.
1: Έβγαλε φωτογραφίες με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, ήταν το παιδάκι της, ήταν μάλλον για το παιδί της πήγε, φαντάζομαι. Τώρα γιατί δεν ήταν. Γιατί άλλο να πάει. Επειδή είναι ένα πολύ ωραίο σοου.
2: Ναι, με νεανικό κλπ.
1: Ναι.
2: Ωραίοι παρουσιαστές και οι Καπουτζίβης και η Μαγκύρα και η Βρανά. Ήταν πολύ ωραίοι. Πάρα πολύ αυτή. Ναι, το θέλουμε το τραγούδι του Ακύλα να το βάλουμε. Το φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Έλα, καλέ, φέρτο. Έχεις δει που έχει βγει ένα με το Μητσοτάκι που λέει, που λέει θες αμάξι, πάρτο. Θες ετίνο, πάρτο. Το δείχνει.
1: Πάρτο, πάρτο,
2: με
1: πάρτο.
2: Με την πρεμοσύνη.
1: Μάλιστα.
2: Θες μεγάλο μισθό, θες αυτό, θες αυξήσεις, πάρτο.
1: Για πες πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τα ωραία, τα απίστευτα, τα μεγάλα, τα αληθινά. Τα extraordinaire.
2: Μεγάλα δεν είχε, αληθινά είχε πάντα.
1: Τι.
2: Την Παρασκευή πήγα σε μία φίλη μου και κάθισα μετά από εδώ μέχρι το βράδυ και μαλλιάσαν οι γνώσεις μας, βγάλαμε μαλλί, τις κάναμε.
1: Σε κέρας τίποτα.
2: Σπλέκαμε, ναι, καλέ, φάγαμε, είχε κάνει και ένα ωραίο παστίτσιο. Το Σάββατο ήρθε μια φίλη μου από τα βόρεια στα νότια και πέρασαμε όλη τη μέρα μαζί και μετά πήγαμε και φάγαμε και στην Πιφτεκούπολη εκεί στη Γλυφάδα και περπατήσαμε και στη Γλυφάδα. Ήταν πολύ ωραία μέρα και την Κυριακή κοντεύε να μας πάρει ο αέρα.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό,
2: ναι,
1: πώς από φορ.
2: Ναι, κάποιο σπίτι.
1: Άσετε, είδε την έφο, είδε τη σκόνη.
2: Καλέ, χαμός.
1: Από την αραπιά μα έχει έρθει.
2: Ναι, βέγαν τα λουλούδια, φύγαν τα σκουπίδια. Κυνηγούσα πράγματα στο μπαλκόνι.
1: Τι.
2: Ήμουν απέξω με μια πόχη και έπιανα. Έσπασε, σκίστηκε μια τέντα πλαϊνή που έχω που είναι μόνιμα κατεβασμένη. Πάει αυτή.
1: Άλλα πάει, δεν γίνεται κάτι.
2: Δεν καρύκομαι, άλλα λεφτά από εκεί, δεν μπορώ, κουραστεί. Τα περιστέρια κάτι. Τα βρήκε, θέλαν να προστατευτούν, ήρθαν στο δικό μου μπαλκόνι. Πήγαν πάνω από ένα air condition, έχουν κουτσουλήσει το μισό μπαλκόνι.
1: Α, ναι, δεν κάνουν αυτό.
2: Πρέπει να πάω να βάλω κουτιά τώρα, πάνω να κολλήσω κουτιά στο air condition. Έχουν γίνει τα μπαλκόνια μου, τα βλέπει απ' έξω και λε αυτή πρέπει να είναι από καταβλισμό τη που θα είναι ένα σπίτι να μείνει. Έχω βάλει κουτιά κολλημένα πάνω από τα air condition. Το πρωί εδώ μεταξύ αυτό το air condition δεν έχω βάλει κουτί. Αυτό το air condition έξω από το δωμάτιό μου ακριβώ. Και 7 η ώρα το πρωί ακούω. Λέω είναι δυνατόν και βγαίνω σκάρω πάλι κουτί. Αυτό το air condition έξω από το δωμάτιό μου ακριβώ. Και 7 η ώρα το πρωί ακούω. Λέω είναι δυνατόν.

0: πεινώσει μεταξύ air condition και ταβανιού, έτσι. Απ' την άλλη, είχα βάλει σε κάτι κουτιά που έχω βάλει σε ένα άλλο μέρος βιβλία. Θα πέσει ο μηχανισμός στο κεφάλι μου. Θέλω να πάω να πάρω αυτή την κόλλα, που, όχι κόλλα, εννοώ που είναι σαν ρολό. Αχ, δεν μπορώ να εκφραστώ σήμερα.
1: Έλα,
0: πώς είναι, είναι η χαρτοτενία. Είναι ταινία η οποία όμως είναι διπλής όψης. Διπλής όψης, μπράβο. Να κολλήσω τα κουτιά άδεια πάνω εκεί να μην φάνε με τον αέρα.
1: Βάλε και κάτι μέσα.
0: Θα βάλω τα παπούτσια μου έξω, έχει τρελαθεί κι εσύ.
1: Κάνε το αποθηκευτικό χώρο.
0: Όχι, θα κολλήσω τα κουτιά για να μην υπάρχει βάρος, θα πέσουν όλα κάτω τελικά. Όχι τα κουτιά. Οι μηχανισμοί. Οι μηχανισμοί του μπατζουριού και το θα μου πέσει το air condition. Και έχω σήμερα αυτό και είπα: ελάτε, με βοηθήστε, με φύγω από τον μπαλκόνι. Γιατί τι κάνει ο κακομοίρα. Το ένα μπαλκόνι που είναι το μπατζουρί είναι πάρα πολύ στενό. Δεν είναι μπαλκόνι
1: και
0: για να κάθεσαι.
1: Κρεμιέσαι.
0: Τι κάνω η κακομοίρα. Ιδιώνια για να μην φύγω από κάτω. Κατεβάζω την τέντα μέχρι κάτω. Άμα φύγω, πιάσετε.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Τι να κάνω.
1: Άστο γιατί είναι περίεργε μέρε.
0: Τι να κάνω.
1: Πάρα πολλά αξιντών.
0: Τι να κάνω. Και επειδή δεξιά και αριστερά το μπαλκόνι είναι κενό, είναι άδειο. Δεν έχει να τι κάνω, ανεβαίνω, κρατιέμαι από την τέτα καλά.
1: Καλά, είσαι καλά.
0: Τι
1: τώρα.
0: Να κάνω, έτσι τα ανέβασα.
1: Άσε με τώρα.
0: Έτσι τα ανέβασα.
1: Παρά να κουτσουλέ.
0: Και οι κουτσουλέ είναι επικίνδυνε.
1: Βάλε έναν άντρα να το κάνει που δεν θα σα πει.
0: Μα έχουν τελειώσει οι άντρε, δεν βρισκώ.
1: Ναι.
0: Ναι, παιδιά, οι άντρε ή επιπληρωμή, σε ό,τι και να κάνουν. Είτε να παυτώσουν, είτε να καρικώσουν. Φέρνουν λεφτά. Είτε βαριούνται, είτε αυτό. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ. Θα έρθουν δύο φίλε μου το απόγευμα και θα κάτσω η μία θα μου βαστάει τα πόδια, η άλλη το κεφάλι, η άλλη θα έχει ένα λιβανιστήρι. Φύγω από κάτω και θα κάτσω να βγάλω τα κουτιά, να βγάλω τα βιβλία, να τα κολλήσω. Δεν αντέχω. Όλη μέρα.
1: Άρχι celebrity γιόρτα σαν τον Άγιο Βαλεντίνο.
0: Αχ, μπράβο, κανένα
1: συγκινητή. Με κουφετάκια, μπομπονάκια, λελουδάκια.
0: Κάποιοι πήγαν σε ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία εννοώ, όχι. Ξενοδοχεία.
1: Τι ξενοδοχεία, εγώ δεν είδα κανένα celebrity.
0: Εγώ είδα. Τώρα, όταν λέμε celebrity καταρχήν, υπό celebrity, μπράβο.
1: Σουψού, ωμέγα.
0: Είχαν πάει σε κάτι ξενοδοχείο. Που είναι, ας πούμε, σε κάτι χωριά στο βουνό και είναι όλα πέτρινα. Και ήταν μια κοπέλα που είναι τύπου την ξέρω, με την ξέρω, δεν ήμουν σίγουρη. Και ήταν ξαπλωμένη με τη φόρμα τη και την περίμενε μια καρδούλα, ένα κουτί καρδούλα.
1: Καλά,
0: με τριαντάφυλλα.
1: Είναι,
0: όχι, ήταν και τα γόρια.
1: Είναι διαφήμιση για την πελατεία. Και αλλά ανοίξαμε και σα περιμένουμε. Έρε, τι έχει ο Βαλεντίνο.
0: Και η Κονομάκου βγήκε εδώ συνέντευξη και είπε ότι δεν έχει ξανανιώσει τέτοια αγάπη αυτή που.
1: Καλά, είναι σωστό αυτό.
0: Ότι έχω ζήσει κακοποιημένε σχέσει. Και κοπητικές σχέσεις και δεν το ήξερα ή δεν ήξερα τι ήθελα, δεν ήξερα ποια είμαι και να και τώρα θα βγω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι Μαρτωλή, που αγαπώ.
1: Ο Μπισμπικής
0: πούλης, παιδί μου, οικονομάκου σου λέω.
1: Ο Μπισμπικής τι δώρο έκανε στην Δέσποινα Βανδύ.
0: Ξέρεις ή ρωτάς.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Δεν θα της έκανε κάτι.
1: Κάτι θα της έκανε.
0: Ναι, και θα το κάνει και εκείνη.
1: Φαντάζομαι να μην είναι το εξής ένα που φαντάζομαι.
0: Όχι, ρε,
1: ότι θα ξοδεύτηκε λίγο.
0: Λοιπόν, ο Μαζονάκης βγήκε γερός, δυνατός, έφυγε και χολή, πάει καλιά. Και ζήτησε άδεια, λέει, για να πάει να τραγουδήσει. Αδειμονή να βρεθεί πάλι μπροστά στο κοινό. Δεν ξέρω, τραγούδησε κιόλας. Ή είναι να τραγουδήσει αυτή τη βδομάδα.
1: Δεν φαντάζομαι τώρα. Κατευθείαν, μωρέ, και εσύ. Με το ράμα εδώ.
0: Βγήκε ο γιατρός που τον παρακολουθεί. Φαντάζομαι με το νοσοκομείο από πίσω, έτοιμο ταμπέλα αυτά. Και είπε ότι η αρχική διάγνωση ήταν γρήπη Α και στη συνέχεια, λέει, εντοπίστηκε χονολιθίαση.
1: Συγγνώμη, βγήκε για γρήπη, αλλά βρήκαν και τέτοιο. Πόνα του κάναν και κολονοσκόπηση. Του κάναν και τα άλλα.
0: Συνήθως πάντως, επειδή το έχω περάσει, όχι αυτό, συνήθως βρίσκονται, ανακαλύπτει ότι έχει πέτρες στη χολή, γιατί μπορεί να είσαι ασυμπτωματικός. Τελείως συμπτωματικά από μία εξέταση που είσαι πάει να δει κάτι άλλο.
1: Να, ωραία.
0: Δεν παίρνει απαραίτητα δηλαδή με φρεχτούς πόνους και τέτοια. Και του είπαν ότι έχει πέτρες στη χολή, έλα του λέει λαπαροσκοπικά, μπαμπαμπαμ, θα σε κάνουμε, θα είσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό σε δύο μέρες. Δεν πρέπει να σκύφει, να σηκώνει βάρη, θα τρώσει και μπορεί να σε πιάνουν τι τύρλε ή μπορεί να
1: τρώσει. Ωραία, να... είναι ωραία. Ωραία. Να βγαίνει ζωντανά στο
0: εντάξει,
1: κέντρο.
0: Εντάξει,
1: παιδιά, μομέντο,
0: θέλει μια ειδική διατροφή μετά γιατί περνάει τροφέ αντί να πηγαίνουν από τη χολή, είναι αυτό, πηγαίνουν κατευθείαν στο έντερο.
1: Μετά θέλει προσοχή
0: πάντα.
1: Ανάλογα
0: τον οργανισμό. Συνηθίζει συνήθως τον οργανισμό.
1: Είδες Just the Two of Us.
0: Είχε.
1: Ναι, καλέ.
0: Ούτε καν.
1: Έσπασε ο πάγος, βρε, βγήκε ο κοκλώδης.
0: Έλα, καλέ, βγήκε.
1: Βγήκε με ένα σακάκι Βαλεντίνο.
0: Από το καημέρο το Βαλεντίνο. Που
1: γιατί?
0: Ξέπεσε. Έλα, για πες. Να το πω. Για πες.
1: Λοιπόν,
0: ναι, τι?
1: Είμαι τώρα Σάββατο μεσημέρι με μία παρέα και τρώμε.
0: Ναι.
1: Στο Κολωνάκι.
0: Ναι.
1: Σε ένα φοβερό ψαράδικο. Κυριακό. Ναι. Και λέει κάποιο από την παρέα, παιδιά, δεν είπαμε στο Λάκη Γαβαλά ότι θα πάμε σήμερα στο Just the Two of Us. Ετοιμάστε τις τουρμπίνες, φεύγουμε.
0: Πήγες κι εσύ στο πλατό.
1: Βεβαίως.
0: Τι έζησες, το κοριτσάκι, μπράβο.
1: Λοιπόν, έχει καναπέδες και για τους καλούς καλεσμένους, δηλαδή εμάς, έχει και τραπέζια που σου φέρουν και φαγητό και τρως.
0: Έλα!
1: Και ποτάκι και φαγάκι και τι έχει ο Κοκλώνης σήμερα.
0: Έλα, και τι έγινε, πώς ήταν,
1: Ήταν πολύ ωραίο. Είδα κάποιο κόσμο, είδα την, και την Γαρμπή που είχα να τη δω καιρό. Είδα τη Βίκη

0: Σταυροπούλη που επίσης είχα να τη δω καιρό και έχει αδυνατήσει. Την Αγγελική Λιάδη δεν την είδα από κοντά. Είδα Λάκη Γαβαλά που ήταν εντάξει. Τον βλέπει ένας φίλος μας στο διάδρομο και του λέει να σου πω. Και... Α! Του λέει ο Λάκης, δεν μπορώ! Με απασχολείς τώρα! Μη με απασχολείς, Δημήτρη, την ώρα της δουλειάς! Είναι δουλειά αυτό για μένα. Πρέπει να βγω άψοχος, να είμαι αντίστοιχος
1: των προσδοκιών
0: του κόσμου. Άγχος. Και μου λέει αυτός ο φίλος μου, λέει, να σου πω πλάκα μας κάνει. Έχει όντως άγχος. Λέω καλά, έχει άγχος.
1: Πήγε καλά.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Πέι μας λεπτομέρειες, πάρα λοιπόν, πολύ καλά. Δεν είδα, όσοι δεν είδαμε.
0: Έκανε ντουέτο ερωτικό με τον Νίκο Κοκλώνη. Βγήκε με κάτι φτερά στο κεφάλι.
1: Με τον κοουτσάρι όμως και κάποιος.
0: Νομίζω ότι λείπει η coach του.
1: Μόνο του
0: γιατί
1: βγήκε.
0: Ξεκίνησαν με τον Κοκλώνη, σου λέω. Τραγουδούσαν μαζί ντουέτο.
1: Α, ίδιο παράφωνη.
0: Με πειραγμένη τη φωνή, μην τρελαίνεσαι. Και τα πήγανε πάρα πολύ καλά.
1: Ποιο ζευγάρι τα πήγε πιο καλά, θυμάσαι.
0: Δεν ξέρω και τα ονόματα.
1: Η κριτική επιτροπή Φασουλίση.
0: Ο Φασουλίση ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν εκεί η Γαρμπή, η Βίκη Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης.
1: Ο Γεωργούλης, στην Κρητική Επιτροπή ο Γεωργούλης.
0: Βεβαίως είναι τριμελής η Επιτροπή. Και
1: θα έχουν ένα guest.
0: Ακριβώς.
1: Και από όλους τους guest ο Γεωργούλης βρήκε να φέρει πρώτη εκπομπή.
0: Αυτός ήταν εύκαιρος, τι θες εσύ, τι πρόβλημα έχει.
1: Με φάτον για αυτός προσπαθεί ο Κακομοίρης να επανέλθει.
0: Ναι, αυτός να επανέλθει και εμείς θα συνέλθουμε. Λοιπόν, η Ανούλα Φλωρινιώτη άρχισε να εργάζεται, λέει, για να μην πέσει τα χάπια.
1: Καλά κάνει. Εντάξει, έχασε αδερφό, έχασε πατέρα. Εντάξει, πρέπει κάτι να κάνει και αυτή να νιώσει καλύτερα.
0: Οι δουλειές σε κομμωτήριο, μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή, τα σχέδια για βιβλίο, οι αϊπνίες και εμφανίσεις σε μεζοδοπολείο στο κερατσίνι και το κέφι. Κύριε, συνεχίζεται.
1: Α, δηλαδή ήταν τραγουδάκι σε μεζοδοπολείο.
0: Ναι.
1: Καλή φάση.
0: Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, ναι. Είναι και πολλά εστιατόρια που είναι λίγο έτσι εναλλακτικά και λίγο. Πώς να το. Εστιατόρια λέμε τώρα, δεν είναι ταβέρνες που είναι αυτά και έχουν μία τραγουδίστρια ή έναν τραγουδιστή, ο οποίος κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο και δεν έχει πίστα. Αυτός ο άνθρωπος και κυκλοφορεί μες στον κόσμο και τραγουδάει.
0: Ωραία.
1: Ναι, μια φορά λέω. Ότι έπαιζε μουσική το μαγαζί, ρε παιδί μου, δική του μουσική. Ξαφνικά βλέπω μια κοπέλα με μικρόφωνο που πέρασε από δίπλα και λέω: αυτό που ακούω, λέω καταπληκτική φωνή η κοπέλα. Αυτή νόμιζε ότι ακούσε ντύ σου, λέω. Και παίζουν τραγούδια γνωστά και αγαπημένα στον κόσμο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γίνεται συναυλία του Michael Jackson.
3: Τι εννοείς του Michael Jackson?
2: Με τεχνολογία. Ναι. Τι θέλει.
3: Με ολογράμματα και τέτοια.
2: Ναι, αλλά είναι sold out.
3: Πού γίνεται?
2: Στο εξωτερικό.
3: Εντάξει, δεν πήγαινε να δω τώρα το ολόγραμμα του Michael Jackson.
2: Σε πληροφορώ ότι έχει τις ίδιες επιτυχίες που έχουν οι συναυλίες.
3: Έχει. Καλά κάνουν και πηγαίνουν. Δεν πήγαινε να δώσω λεφτά. Να δω το ολόγραμμα τα λουνού. Κασίλα μου. Να το δω αληθινά, να του μιλήσω, να του δείξω το χέρι, να είμαι από κάτω.
2: Και γυρίσουν και την ταινία. Κάτι είναι ντοκιμαντέρ.
3: Τη ζωή του.
2: Ντοκιμαντέρι. Η κόρη του, η Πάρη, είναι μοντέλο.
3: Ναι, και δηλώνει μαύρη.
2: Τι δηλώνει?
3: Είπα ότι εγώ νιώθω και είμαι μαύρη. Έτσι νιώθω.
2: Είναι
3: το
2: και αυτή μέση καταχρήση πάντω.
3: Άμα είναι μεγαλωμένη τώρα.
2: Κούκλα.
3: Ναι, πολύ όμορφο
2: κούκλα.
3: Κορίτσι.
2: Το έκανε με την νοσοκόμα του. Με μια κυριούλα.
3: Και πώ να το έκανε, δεν ξέρω τώρα. Θα το πέταξε από εκεί και ό,τι πιάσει.
2: Το έκανε, το έβαλε στο μπουκαλάκι. Αλλά δεν του μοιάζει, ρε παιδιά. Δεν μοιάζει καθόλου. Δηλαδή, σαν να η πρώτη Έλληνα είναι αλλού.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Είναι αυτό που λένε τι νου είσαι.
3: Τι νου είσαι.
2: Ναι, ακριβώ.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Στο Μαρούσι έβρεξε, παιδιά, μιλάμε καταρακτόδη βροχή. Δηλαδή θα γίνουμε.
3: Κοιτάξτε,
2: είπαμε να βρέξει, να μαζέψουμε λίγο νεράκι.
3: Εμένα το χθες το αμάξι ήταν σαφαμένο, ήταν μέσα στα χώματα.
2: Και
3: σήμερα είναι εξεπλημένο. Δηλαδή φρόντισε από πάνω και του κάναμε μια λασποθεραπεία. Και σήμερα το. Πώς το λένε.
2: Είχε πάρα πολύ όμως σκόνη.
3: Ναι, είχε.
2: Χθες δηλαδή, παιδιά, όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα είχαν μεγάλο θέμα.
3: Ναι. Λοιπόν, την Πέμπτη έβαψα τα μαλλιά μου μόνη μου.
2: Α, έλα, μπράβο.
3: Την Παρασκευή.
2: Μπράβο το κορίτσι.
3: Ναι.
2: Πώς ήρθε, με γύρισες και είχες σκέφια.
3: Πώς λέμε όσα βλέπει πεθερά. Όχι, δεν αντεχάλω. Πώς λέμε όσα βλέπει πεθερά.
2: Ναι, αλλά πρέπει να τα βάφεις.
3: Ναι,
2: έχοντας βγάλει το σπρέι.
3: Το έβγαλα. Άκου τι έβασα. Λουστικά και μετά αφού έβαψα το μανί. Μόνο μπροστά, έτσι πίσω είναι. Δεν βλέπω τι γίνεται.
2: Τι σε νοιάζει.
3: Τι με νοιάζει.
2: Αφού δεν το βλέπεις.
3: Πήγαινε μια χέτη. Δεν μου κάθεται να μου ξεμαλιάσει κανείς.
2: Καλά, συνήθως τα προσινά είναι το θέμα.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν, εφόσον επειδή είχαμε όλους λουστεί, παιδιά, είχαν ανοίξει οι πόροι, εννοείται, και να με τσούζει και πήρα.
2: Βάζει λαδάκι.
3: Πήρα μια βεντάλια και έκανα αέρα στο κεφάλι. Μετά,
2: μπορείς.
3: Αφού ξεβάθηκα, ξεχάσει να βάλω βαζελίνη γύρω-γύρω από το κεφάλι μου και ήμουν όλη βαμμένη μέχρι τα φρύδια, λες και είχα βάλει κάσκα. Πήρα λάδι και άρχισα. Baby oil και άρχισα να μετρίβω για να φύγουν τα τέτοια. Γενικά ήταν
2: δηλαδή.
3: Μια ταλαιπωρία. Είχα βάλει YouTube να βλέπω πώς το κάνω. Πρέπει να πηγαίνει στο πινέλο να το κάνει. Λέει παπαπαπα, σα κουμπατάκ. Έγραψα τον μπάνιο καφέ. Σφουγγάρισα μετά. Έπειτα όλο τον μπάνιο. Δηλαδή, παιδιά, να σα πω κάτι. Δεν αξίζει.
2: Είδες όμως που λες οι κομμότρες. Κοίτα τι δουλειά κάνουνε. Λες εσύ ή εγώ τις βρίσκω ακριβές.
3: Εγώ δεν είπα ότι δεν κάνουν δουλειά. Εγώ είπα ότι τις βρίσκω ακριβές.
2: Ναι, αλλά αυτό έχει μια διαδικασία που είναι επίπονη.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι ένα λεπτό. Την ίδια
2: κάθε
3: δουλειά
2: το άλλος κάνει έτσι με τη χτένα. Σου βάζει αυτό, μετά σε αυτό, μετά σε λούζεις.
3: Ναι, αυτό
2: κάνει...
3: που το κάνει και πέρυσι και πρόπερσι. Γιατί είναι πιο ακριβό πέρυσι και πιο ακριβό πρόπερσι. Την ίδια δουλειά έκανε.
2: Γιατί οι βαφές έχουν ανέβει.
3: Σώπα μωρέ μου που έχουν ανέβει. Πώς έχουν ανέβει, τις έχω δει τις βαφές. Πόσο κάνουνε, νομίζεις.
2: Πρέπει να βγει ένα ρομπότ βαφέας.
3: Αυτό τώρα αρχίζεις και μιλάς σωστά.
2: Ναι.
3: Εγώ σου πρέπει να βγει ένα ρομπότ. Θα τα βγάλει
2: ναι,
3: τα
2: λεπτά,
3: να σου κάνει μασάζ. Ό,τι μπορεί θα κάνει. Να μου λούζει τα μαλλιά. Όχι να μου τα λούζει καλά, δεν θέλω. Να μου βάφει τα μαλλιά. Να μου κάνει ένα μασάζ όταν είμαι κουρασμένη. Να κάθομαι στον καναπέ να βλέπω κάτι και να του λέω κάνε με ένα καφεδάκι και να μου το φέρνει.
2: Δουλικό
3: ναι,
2: ψάχνει.
3: Εννοείται.
2: Τζάμπα δουλικό.
3: Παρέα ψάχνω, ναι. Να του λέω μετά βάλε μια σκούπα ρε αγάπη μου τώρα που θα λείπει. Τώρα που είμαι εδώ πέρα γιατί με πειράζει ο θόρυβος. Άπλωσε. Ανέβα εσύ να βάλει τα κουτιά κατά περιστέρια. Ξέρει τι ωραία που θα πέρναγα.
2: Δηλαδή
3: κάνε μου τα τζάμια που έχω κάνει το ένα τζάμι και το άλλο βαρέθηκα και είναι το ένα θολό και το άλλο βλέπω.
2: Α, τόση διαφορά. Παιδιά, ναι. Πώς λερώνονται έτσι.
3: Ναι, παιδιά, να σου πω κάτι.
2: Έχει τόση σκόνη πάντως λερώνονται.
3: Πρέπει όλη μέρα να είμαστε. Με ένα ξεσκονόπανο και με ένα τάφ για το τζάμι. Να σου πω όχι. Όχι. Γιατί δεν τα κάνω αυτά ξαναγίνουν. Θα περιμένουν να γίνει σε κατάσταση που δεν βλέπω πια έξω.
2: Α,
3: να τα κάνω μια και καλή.
2: Κοίτα, το καλό σε αυτό είναι ότι κρατά σημειώσει το τζάμι. Κατάλαβε. Δηλαδή.
3: Και έχω μια ιδιωτικότητα. Μπορώ να κυκλοφορώ εγώ γυμνή και από την πίχλα δεν βλέπει άλλο που να παίξω εμένα, ναι.
2: Γιατί δεν το κάνει αυτό ο Κινέζος απέναντι από την Παναγιώτα που ξετσουτσου.
3: Δεν ξέρω. Ρεύεται. Δεν ξέρω.
2: Αλλά αυτό μάλλον θέλει να το δείχνει.
3: Αυτό θέλει να το δείχνει γιατί έχει κατεβάσει, λέει, και το παρά. Να πούμε ότι είναι ένα γείτονα τη συγχωρήτρια ο οποίο κυκλοφορεί. Μπαίνει απέναντί
2: του
3: Κινέζου, κυκλοφορεί με το. γυμνός, να το πούμε έτσι.
2: Ναι.
3: Και κατεβάζει τα στόρια, γιατί έχει στόρια, μέχρι ένα σημείο που βλέπεις από τον αφαλό του και κάτω.
2: Ναι.
3: Βλέπεις,
2: άρα
3: δηλαδή είναι,
2: είναι
3: κεντρισμένο το σημείο εκεί, να βλέπεις δηλαδή τα. Πώς τα είπαμε, τα χλεχλένια του.
2: Τα χλεχλένια του.
3: Χλεχλένια του.
2: Ναι. Όμως, χάρη σε αυτόν, εμείς ανακαλύψαμε ότι δεν είναι σε μειονεκτική θέση όλοι οι Ασιάτες. Υπάρχουν και πραγματικά πολύ πρικισμένοι Ασιάτες.
3: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ο Νίκ κλαίει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Μαρσό που βγήκε δεύτερη μαζί με άλλο ένα. Τρίτη βγήκε νομίζω η Μαρσό.
2: Όχι, δεύτερη.
3: Άτριτος ο Τζομπ, ο Γκουτζομπ. Νίκ, είσαι σίγουρος. Σίγουρη.
2: Ναι.
3: Οκ, δεν έχει σημασία. Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε τη Μαρσό πάλι.
2: Ο Κούστας τι βγήκε.
3: Ο Κούστας πήρε ένα χειροκρότημα γιατί είναι ο Κούστας και τελειώσαμε. Και πήγαμε σπίτια μας.
2: Έλα τώρα, ντροπή.
3: Άκου. Συμπαθητικό αγοράκι. Μια χαρά παρουσία φαίνεται από το βλέμμα του και από το μουτράκι του καλό πλάσμα. Τελεία.
2: Τι τέλεια.
3: Ήταν το τραγούδι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έτσι την πατήσαμε και με το Βίρονα τη Αλήνη που ήταν ανυψούδι και με πάτωσε. Τι πώ το λένε, ποιο πώ το λέγανε αυτό να είναι.
2: Βερνίκο.
3: Ο Βερνίκο. Πω Βερνίκο, σε κανονικά. Ο Βερνίκο.
2: Έλα και εσύ τώρα,
3: μην είσαι. Έλα και εγώ τώρα.
2: Μην είσαι σκληρή με τα παιδιά που κάνουν την προσπάθεια.
3: Μα ήταν και παράφορο το καημένο αυτό. Μα είπα εγώ και για τον Good Job Nippy και που πέρα μου αρέσει ότι έβγαλε στο τέλο μια γκαρίκλα, τρόμαξε ο κόσμο. Είπε τι έγινε, παιδιά, το 112. Να πάμε σπίτια μα.
2: Λοιπόν.
3: Και είπε αυτό ότι έφταιγε και ο ήχο γιατί είχε βγάλει το μικρόφωνο και αναλαμβάνω λέει και εγώ την ευθύνη και τέτοια. Καλό παιδάκι όμω.
2: Και αυτό καλό παιδάκι.
3: Και δεν μου φαίνεται παράφορο. Θέλω να κακή στιγμή εκείνη η ώρα.
2: Κακή στιγμή. Η Κάιλι Μινόγκ έγινε μπαρμπίτσα.
3: Τι έγινε?
2: Έγινε η Μπάρμπι.
3: Έλα!
2: Η Κάιλι. Ναι, τη δική της λέει.
3: Κουκλίτσα.
2: Συλλεκτική κουκλίτσα.
3: Έκανε η Κάιλι Μινίτσα.
2: Ακριβώς. Έκανε δηλαδή τον εαυτό της.
3: Μπράβο.
2: Αυτά.
3: Βγήκε ο Ομπάμα και είπε, το ρώτησαν αν υπάρχουν εξωγήινοι και είπε ναι. Υπάρχουν εξωγήινοι. Γράφει ο Νίκος και το είδε δίκαιο το δημοσίευμα και μετά επειδή έγινε χαμός και σούσουρο.
2: Βγήκε, τα πήρε λίγο πίσω.
3: Μετά πήρε πίσω. Είπε, παιδιά, λέει, δεν μπορεί να μην υπάρχουν εξωγήινοι.
2: Α,
3: δεν...
2: έτσι.
3: Ναι.
2: Α, καλά.
3: Τέλειωσε ένα πέρα το σύμπαν.
2: Έλα, παιδιά.
3: Πιστοποιώ, λέει, ότι υπάρχουν. Πιστοποιώ, λέει, ότι δεν έχουν έρθει σε επαφή με εμάς. Όσο ήμουν εγώ, λέει, πρόεδρος, λέει, της Αμερικής, ναι. Δεν είχε έρθει, λέει, κάποιος εξωγήινος.
2: Πισωπαντούσαν γι' αυτό.
3: Ναι. Δεν έχουν έρθει, λέει, δεν έχουν έρθει σε επαφή σε εμάς. Σε εμάς, καλά.
2: Τι έγινε, να σου πω.
3: Δευτέρα, τι έγινε, Δευτέρα.
2: Πότισε το οξυζενέ. Πότισε εγκέφαλο.
3: Πότισε, τσίκας μάλας.
2: Τσίκας μάλας, το ξέρεις ότι βαφή θέλει πολύ χτύπημα στο γκερλεδάκι.
3: Το χτύπησα κανένα, σήμερα την τέφατα και μίξερ.
2: Παιδί μου θέλει πολύ ώρα, αφού εμένα μου σπάνε τα νεύρα. Λέω ακόμη. Λέει βέβαια γιατί έχει γρομπαλάκια και μετά δεν θα σου γίνει σωστό. Και μετά κάνεις μασάζ. Το κάνεις ωραία,
3: ούτε
2: το κάνεις επαγγελματικά.
3: Ούτε...
2: Το βάζεις, κάνεις ρίζα. Το αφήνεις εκεί τρία τέταρτα.
3: Ναι, όντως.
2: Ναι, και μετά.
3: Ναι.
2: Παίρνεις την πογιά και βάζεις λίγο χλιαρό νερό και κάνεις ένα μασαζάκι για να λάμπει όλο το κεφάλι.
3: Δεν θέλω, ευχαριστώ.
2: Τι δεν θες, ευχαριστήσεις.
3: Μια χαρά ήταν έτσι που το έκανα εκεί. Πήρα μπορώ να βγω στην κοινωνία που ήμουν άσπρη από εδώ μέχρι μη μου πού.
2: Αχ, μίλησε η Μπέθη Αργυράκη και είπε μέρουμε πάντα παιδιά μποέν. Λοιπόν, ανεβαίνει στη σκηνή η Μπέθη Αργυράκη. Μπέθη.
3: Πού ανέβηκε, σε ποια σκηνή.
2: Ο Λάκης Τζορντανέλη και ο Γιώργος Πολυχρονιάδης.
3: Α, σε μαγαζί θα τραγουδάνε. Αχ, μ' αρέσει εμένα αυτό.
2: Τι σ' αρέσει.
3: Θα μπαίνει ένα τραγούδι δικά μας αγαπημένα.
2: Στο γυροκομείο, στο γυροκομείο. Αλλά αυτοί οι παιδιά έχουν πολύ θετική ενέργεια.
3: Ναι, αρέσει. Πάρα πολύ. Γιατί δεν θυμάσαι που ήταν πότε, πέρυσι ο Πασχάλης γινόταν χαμός.
2: Είμαστε παιδιά. Μια συντροφιά.
3: Τότε.
2: Και η μουσική μας άρεσε πολύ. Τότε.
3: Μαθήματα στο θέσπι, για το παλιό πιάνο. Πολύ ωραία. Το βάλουμε αυτό.
2: Κάποιο.
3: Αβάντι, τα τσατάρι. Τι τυρί, τα τσατάρι.
2: Τι σφάγε πρωινό.
3: Ένα τοστάκι.
2: Μόνο, ξέρω το.
3: Μόνο, τι να κάνω. Έχω ξυπνήσει από τι 6.30 ώρα από τα Περιστέρια.
2: Σιγά μου ρε τώρα τα Περιστέρια.
3: Μα είναι δίπλα στον τοίχο μου. Πάει αυτό. Σηκώνομαι κάτω.
2: Σιγά την πριγκιπέσα που δεν μπορεί ούτε να
3: είμαι, είμαι. Ξαναξαπλώνω. Μόλι ξαναξαπλώνω και με παίρνει ο ύπνο, έρχεται το δεύτερο. Έρχεται το άλλο. Όρθο ο οικό Βασίλειο εναντίον μου σήμερα. Έρχεται το γάτο στο κρεβάτι.
2: Καλά και εσύ.
3: Ήρθε από πάνω μου και αρχίζει και με κουτουλάει.
2: Περίμενε.
3: Ότι ξύπνα και χάιδεψε με κιόλα.
2: Περίμενε.
3: Έχετε τρελαθεί όλοι, λέω.
2: Να σφάλτου λίγο η τροφούλα να το
3: δεν θέλω γιατί αν του βάλω τροφή στι 8 η ώρα θα με ξυπνάει 5 αύριο. Τον αφήνω. Τι κάνω, σηκώνομαι, πηγαίνω στο σαλόνι, κλείνω. Αυτό νομίζω ότι πάρα τον ταΐσιο, το είναι καινούριο σύστημα αυτό γιατί δεν παίρνει άλλο. Κλείνω τη μεσόπορτα, ξαπάω στο κρεβάτι μου και κρατάω ώρα να πάει 9 και. Αυτό είναι να ορίζει, κοπανιέται μέσα, μετά το παίρνει απόφαση και κατά τι 9 πηγαίνω τον ταΐσιο. Γιατί άμα τον ταΐσιο 8 θα σηκωθεί μετά την επόμενη. Με πηγαίνει μια ώρα πίσω. Θα με σηκώσει 7. Αν τον ταΐσιο 7 θα με ξυπνήσει
2: κοριτσάκι μου, ήδη σε συμπονώ.
3: Είναι. Αλλά είναι γλυκούλη. Του έχω πει, έχει σώσει ότι είσαι όμορφο. Είναι κούκλο.
2: Καλά, αυτό είναι.
3: Είναι τόσο ωραίο, παιδιά.
2: Α, πάει το γατί. Άμα λέει αυτή τέτοια.
3: Είναι τόσο
2: ωραίο. Ετοίμασε την τρύπα.
3: Δηλαδή.
2: Ετοίμασε την τρύπα να μπει
3: μέσα. Σταμάτα, καλέ. Παναγία μου πια. Να ετοιμάσω την τρύπα. Ένα κούκλο, ένα κανόνα. Μια κυρία είπε στην διπλάνη, την νικητόρη αυτό λέει. Είναι, λέει, βλέπω, λέει, κυκλοφορεί, λέει, στον κήπο. Ένα κατάλευκο, λέει, πανέμορφο, λέει, κούκλο, λέει, γάτο, λέει, τον θέλω. Τη λέει, καλέ, είναι, λέει, έχει ιδιοκτήτη, λέει, μη. Άμα και να τον θέλει, με τον πιάνει. Πε τι χαιρετισμάτα.
2: Άμα σε ξυπνήσει, ναι. Ξανά, πε να σε δώσω στη γειτονιά.
3: Δεν γίνεται, υπάρχει μια αγάπη, δεν μπορώ, δεν με ξυπνήσει,
2: αγάπη από νάιλον.
3: Μα δεν μπο... το καλό με αυτό το γατί είναι ότι, δε, ότι δε, άμα πάει να τον πιάσει, να το χαϊδέψει, άγνωστο φεύγει. Ναι. Αυτά είναι τα καλά. Εκεί έχουμε στο θέλει, ήταν κλεμμένο χρόνια αυτό τώρα. Αυτό είναι καλονό. Είναι κάτι διαγωνισμό ομορφιά, δε αυτό το γατί.
2: Έμαθα ότι βίστα ξανακάνει καλή μάρμαρο.
3: Πάλι?
2: Ναι.
3: Εντάξει, βαρεθήκαμε. Ας πιάσει κάποιο άλλο. Ας πάει Ακρόπολη τώρα. Ας πιάσει
2: κάποιο. Αφού το γεμίζει, παιδί μου.
3: Εντάξει, ρε.
2: Και θα πει πίσω από την γλάστρα με το για σε μη. Ξέρεις που. Παιδί, ωραίο τραγουδάκι τη έγραψε. Σου ξεδάκι μετά από πολλά χρόνια.
3: Τραγούδι 80's είναι αυτό τώρα, 90's. Δεν είναι σύγχρονο. Ας γράψει κάτι πιο.
2: Δεν πειράζει. Και τι πειράζει.
3: Κάτι πιο.
2: Το τραγουδάνε όλοι.
3: Το τραγουδάνε όλοι, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχουμε και τέλο τραγουδίζουμε. Δεν βγάζουμε και τραγουδί.
2: Εκεί θα το δεν ξέρουμε το πιάστο.
3: Αυτό είναι άλλο στυλ. Αυτό ακούγεται στα κλαμπ, ρε παιδί μου, του Ακύλα.
2: Ναι, πρέπει να έχει πιει και τρία.
3: Καλά, συμφωνώ. Αλλά θα ήθελα να γράψει ένα, να κόψουμε λίγο φλέβα, ρε παιδί μου.
2: Και
3: να
2: χτυπάει το τηλέφωνο.
3: Όχι, να χτυπάει το τηλέφωνο και τύπου κόκκινη γραμμή. Ένα τέτοιο, ρε παιδί μου, να κάψω και κάτι έτσι. Να μα σηκώνει τρίχα τώρα. Ωραίο με το Γιασέμι, δεν λέω.
2: Μα αποτυπώνει την προσωπική του σχέση με όλα τα τραγούδια.
3: Α αποτυπώσει και τίποτα άλλο.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το Γιασέμι.
3: Τι ήταν το κλειδιά που τη άφηνε ο.
2: Ναι. Ωραία, σε περίπτωση που.
3: Ναι.
2: Δηλαδή το σε περίπτωση που τι είναι.
3: Ωραία, εντάξει, ας γράψουμε τι κάτι.
2: Σε περίπτωση που θα είσαι μονάχη σου.
3: Ναι.
2: Θα είμαι μονάχος μου.
3: Ναι.
2: Υπάρχει εκεί γλάστρα με το κλειδί.
3: Ωραία.
2: Πίστα από το Γιασέμι.
3: Τι πάνω από την ιστορία. Άλλοι πιο ερωτικοί δεν έχουν να γράψουν. Πώς γνωριστήκανε κάτι ένα ερωτικό τραγούδι.
2: Πάνε αυτό, λάστιγια.
3: Τότε ας γράψουμε κατά χάπια μετά και ότι είναι φαρμακείο. Άμα γράφουν την προσωπική του ιστορία. Ή ας γράψει κάτι για το είναι... γούστα. Κούστα, κούστα μου κάνει όλα τα γούστα. Έβγαλα εγώ, ας πούμε, έχω πάνει πάνει.
2: Μα είναι δυνατόν.
3: Τι.
2: Και θα κάνει δεύτερη φωνή ο γιος Κούστας.
3: Α, μπράβο.
2: Ναι.
3: Και θα είναι. Έχω τον Κούστα που μου κάνει όλα τα γούστα.
2: Ναι. Και δίπλα θα είναι ο κοινωνικός.
3: Κάνει μία σούστα.
2: Και δίπλα θα είναι ο κοινωνικός του κύκλος και θα είναι όλοι κουστοδία.
3: Αυτό σου
2: λέει. Έτσι τα λέγεται η κουστοδία.
3: Α, μπράβο. Βλέπεις ότι άμα να πιάσουμε τη ζωή. Το θέμα είναι να ακούνε και οι ερωτευμένοι, να ακούνε οι καψούριδες και να ανακόβουν φλέβα.

0: Λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη, ένα follower, τη ρώτησε για το ενδεχόμενο επιστροφή στην τηλεόραση. Τη είπε, μα λείπει, Ελενίτσα. Τη έγραψε, γιατί διατηρεί μια άμεση σχέση και μιλάνε συνέχεια στα social media με του followers τη.
1: Κοινό.
0: Ναι, τη έγραψε, γύρινε πίσω, Ελένη, έστω τηλεφώνα, και εκείνη το απάντησε. Γελάω, με μία φράση γεμάτη νόημα. Dream.
1: Ότι του τηλεφώνησε.
0: Λοιπόν, και το απάντησε dream, ότι δηλαδή του τηλεφωνεί.
1: Του τηλεφωνεί.
0: Ναι, ότι δηλαδή θα γυρίσει πίσω. Και γράφουν από πάνω, η απάντηση γεμάτη νόημα. Θα μας τρελάνετε, για να πάρετε ένα
1: κρύο. Δεν υπάρχουν χρήματα για επιστροφές τέτοιου είδους. Για γιατί η Ελένη δεν βάζει νερό στο κρασί.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Η απάντηση γεμάτη νόημα. Για να πάρετε ένα κλικ, τι είναι αυτό που γράφετε.
1: Τι να κάνουν κι αυτοί.
0: Έχει τρελαθεί.
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου λέει ότι συνειδητά δεν έκανε παιδί.
0: Μπράβο τη. Που δεν έκανε
1: απλά
0: παιδί.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί βγαίνουν και τα λένε, ρε παιδί μου, δεν είναι λίγο προσωπικά θέματα.
0: Θα τη ρώτησαν, ρε παιδί μου, ότι. Δεν το ρωτάς αυτό, αλλά λέμε τώρα. Θα τη ρώτησαν ότι δεν έχετε μετανιώσει που δεν κάνατε παιδί, γιατί τις ωραίες ερωτήσεις τις κάνει ο κόσμος γενικά.
1: Ναι.
0: Και θα είπε εκείνη, όχι, δεν το έχω μετανιώσει, ίσα-ίσα ήταν μια απόφαση για την οποία δεν έχω μετανιώσει ποτέ και προχωράω τη ζωή μου. Και τι λέω, έχουν ρωτήσει και έχει κάνει τέτοια παρόμοια δήλωση κάποια στιγμή. Και είπε ότι δεν
1: μπορώ. Θεωρώ λίγο άκομψο. Για να είμαι ειλικρινή.
0: Εννοείται, δεν το ρωτάς αυτό το πράγμα.
1: Αυξημένη ζήτηση, βρε, από τους ξένους. Για την τουριστική σεζόν στην Ελλάδα.
0: Ποιους ξένους είναι το θέμα.
1: Ανοίξαμε και στους
0: περιμένους. Αυτούς παίρνουν μια εβδομάδα στα τέσσερα.
1: Ναι.
0: Γιατί τέτοιους ξένους να μας λείπει, παιδιά, που κατεβαίνουν και αγοράζουν μαγνητάκια και κούπες που γράφουν πάνω.
1: I love Crete.
0: Το λένε, I love Crete.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το άλλο το έχεις δει. Κάτι καρακιτσαρίες που είναι αγάλματα με χρώματα στα κεφάλια.
0: Είναι πολύ αρχαία, δεν λες.
1: Ναι, τώρα αυτό
0: είναι
1: πετάξει...
0: πάρα πολύ μόδα αυτό, παιδιά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μόδα.
0: Ή που είναι ο Περικλής και έχει μια τσιχλόφουσκα. Το έχεις δει αυτό.
1: Τώρα να σου πω, είμαστε στην εποχή της τσίκλας μου κλάς.
0: Ναι, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, να πάρω κάτι που να είναι κλασικό, all time classic και να έχει και μια μοντερνιά, μια τσαχπινιά, ένα twist. Βάλτε και μια τσιχλόφουσκα. Σε λίγο μπορώ να το βάλω να κάνει κάτι τσιγάρο.
1: Κάτσε όμως τώρα.
0: Ηλεκτρονικό κιόλας.
1: Δηλαδή, το έχουμε λίγο ξεφτυλίσει. Έτσι, ναι. Είπαμε λίγο να εκμοντερνίσουμε τα πράγματα. Είναι σαν να είναι η Ακρόπολη και την από αντί τη Καριάτιδες την έχει.
0: Όχι, είναι Αφροδίτη.
1: Να έχει το φέρτο.
0: Ναι, είναι Αφροδίτη Μήλου.
1: Σε ροζ
0: παράδειγμα και είναι ρόσχο. Ναι, μπράβο, είναι κόκκινη. Είναι κάτι, ένα πολύ έντονο μπλε.
1: Μ' αρέσουνε. Μου αρέσαν όταν πρωτοβγήκα.
0: Όταν τώρα έχω καταρχήν να ρωτήσω
1: έχει
0: κάτι.
1: Έχει βρωμήσει ο τόπος.
0: Πέρα από αυτό, παιδιά, τι τους έχει βρει όλους, όλα τα διακοσμητικά, όλα τα μαγαζιά διακόσμησης, δηλαδή το 90% με διακοσμητικά, τι τους έχει βρει, τι πιθάρι, τι πέτρα. Είναι όλα. Η πιθάρι. Ήρθαν ένα πιθάρι. Θα πάω. Θα πάω στο πηγάδι να γεμίσω νερό. Να πάρω και τη στάμνα να την βάλω εδώ. Ή από φυσικό ξύλο που τα έχουν πανάκριβα. Και είναι κάτι μπούρδες. Που είναι μόνο δηλαδή για country. Ή μάρμαρο. Και είναι. Ένα μάρμαρο σουπλά για το πιάτο σα. Ένα μάρμαρο δίσκο να πετά πάνω τι χουλαρίκε σου. Ένα μαρμάρινο τασάκι. Αυτά τα τρία δεν έχουν κάτι άλλο. Δεν βλέπει κάτι άλλο. Και είναι όλα παρόμοια. Φτάνει, παιδιά, πάρτε το αλλιώς γιατί κουραστήκαμε.
1: Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσουν τα μεγάλα κουτιά που μπορείς. Είναι μεγάλο κουτί και από πάνω βάζεις ένα πιο μικρό.
0: Ναι.
1: Σε διαφορετικά χρώματα, αλλά που ταιριάζουν.
0: Ναι.
1: Ή διαφορετικά σχέδια. Τα χρώματα μπορεί να είναι παρόμοια. Που είναι χρηστικά και μπορείς να βάζεις μέσα
0: εντάξει,
1: πράγματα.
0: Εντάξει, αλλά ρε παιδί.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Γενικά έχουμε πήξει στο πιθάρι και στην αρχαία Ελλάδα και στο. Δεν το έχεις προσέξει αυτό.
1: Ναι, αλλά στην Ελλάδα λέω. Στην Αθήνα να βάλεις το πιθάρι να το κάνεις τι.
0: Όχι, είναι πιθάρι. Είναι ας πούμε ένα. Πορτατήφ επιτραπέζιο και η βάση του είναι πέτρινη. Είναι ένα βάζο και είναι λίγο αρχαιοελληνικό και έχει κάτι πιτσιλιές πάνω και είναι πέτρινο. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει και ειδικά ένα μαγαζί που εμένα μου άρεσε γιατί είχε λίγο στυλ και οικονομικό. Κατάλαβαμε ποιο λέμε. Ισπανικό. Που είχε λίγο οικονομικά και πολύ ωραία πράγματα New York style. Το είχε γυρίσει στην. Φως και πέτρα και φως έχουμε γίνει. Δεν έχει ψωνίσει τίποτα.
1: Μπορεί να είναι παγκόσμια τάση στο Ιντερνετ.
0: Καλά, είναι 3 χρόνια τώρα σου λέω. Πέφτω πάνω.
1: Μπορεί.
0: Πάνε στα μαθαίρια και τις πέτρες βαρέθηκα.
1: Έχει άλλα
0: και πανάκριβα, παιδιά, έτσι. Έχει. Ένα τασάκι, ας πούμε, μικρό, τόσο δά που βάζει πάνω το τέτοιο, 25 ευρώ. Ένα με αυτό που μπουκώνει στο κερί και είναι σέντα αυτό τώρα για δώρο, 35 ευρώ.
1: Το κερί μαζί με το μπουκωμά.
0: Το κερί, το μπουκωτήρι και αυτό που είναι σαν ψαλίδι. Όλο αυτό. Μετά έχει μαχαιροπύρουνα τα οποία είναι μόνο για το πρωινό που δεν έχουν ακόψει. Είναι και το βούτυρο και είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο έτσι διζαϊνάτα και κάνει 20 ευρώ το πλαστικό το πυρουνάκι.
1: Έλα,
0: το πλαστικό.
1: Δεν έχει τέτοια.
0: Έλα, δεν τρελαθεί. Ναι, μπες να δεις. Δεν μιλάω για χαλιά κουρτίνες και τέτοια επαπλώματα με φθινοπορεινά και αυτά και κουβερτάκια που κάνουν ένα εκατομμύριο δολάρια. Πανάκριβα. Έχουν φέρει δε και έπιπλα πολύ ωραία αυτά τα μπουκλωτά που είναι τη μόβα που το προβατάκι.
1: Και τα έπαιρνε τέτοιο μία... προβατάκι.
0: Εγώ έχω. Αλλά δεν
1: προβατάκι.
0: Έχω. Ναι, καρέκλες μου είναι. Στην τραπεζαρία.
1: Το καλοκαίρι τι κάνετε.
0: Τίποτα. Δεν είναι.
1: Δεν
0: είναι. Μην φαντάζεσαι τώρα εσύ ότι είναι λέει κάθε μου προ ένα πρόβατο. Είναι. Σα αγρέ το ύφασμα. Δεν κάνει και μπουκλα. Να το κάνω και μισθολάκι.
1: Έχει και άλλα που κάνουν μπουκλα.
0: Δεν κάνει μπουκλα εμένα. Είναι πολύ ωραίο. Έχει λοιπόν ένα.
1: Δεν έχει μονογρύφη.
0: Έχει μια πολυδρόνα λοιπόν. Να τα λέμε είναι, αυτά. Ναι, πολυδρόνα μπουκλωτή και την έχει 480 ευρώ. Σιγά ρε παιδιά. Χαλαρώστε λίγο.
1: Γιατί τα επιπλάτικα έχει δει τιμέ που έχουν.
0: Εντάξει, πανάκριβα. Ή έχει side table και είναι λέει από ξύλο ακακία. Ναι, και κάνει το side table 350 ευρώ και είναι μια κουτσουλιά. Δηλαδή πάνω να κουμπά τον καφέ σου.
1: Ναι.
0: Μόνο και χωράει δεν χωράει. Δηλαδή που λένε design το καταλαβαίνω ότι είναι designato, ότι είναι έμπνευση κάποιου. Αλλά ρε παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι. Πόσο θέλετε να βγάλετε, 500% κερδός.
1: Σε βλέπω να διαμαρτύρεσαι. Εσύ δεν έλεγες ότι δεν θα ψάξεις πια λαίδη σπιτιού, ότι έχεις γεμίσει. Τι ψάχνεις.
0: Δεν έψαχνα για μένα, έψαχνα για να κάνω δώρο σε μία φίλη μου.
1: Ναι, αλλά όταν ψάχνεις για να κάνεις δώρο σε μία φίλη σου, σου μπαίνουν ιδέες.
0: Ένα μικρό δώρο, πήγα στην κοπέλα και τη πήρα κάτι και ήταν να έρθει την Πέμπτη και το θέλω και την Παρασκευή και τελικά δεν θα έρθει και την Πέμπτη. Θα πάω μάδια χέρια, τι να κάνω, θα τη δείξω την απόδειξη, το έχω πάρει. Θα έρθει την επόμενη Τρίτη, λέει. Τέλος πάντων, ήταν ωραίο.
1: Εντάξει, σου χρωστάω το δώρο. Ναι. Και άμα σ' αρέσει, το κρατάς για σένα.
0: Αχ, άμα δεν της αρέσει, θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ όταν παίρνω κάτι, παίρνω κάτι που
1: θα το
0: παίρνω.
1: Θα το πει.
0: Δεν λέμε.
1: Θα το πει.
0: Όταν παίρνω κάτι, πάντως παίρνω κάτι που θα το παίρνω και για μένα. Δεν τους ξεπετάω. Ακόμη και αν κάνει 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει 5 ευρώ.
1: Α, έχεις βρει και δώρα με 5 ευρώ.
0: Όχι,
1: μεγάλη επιτυχία.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Γελάς πονηρά.
0: Δυστυχώς όχι, δεν έχω βρει.
1: Να. Και πότε θα έρθει.
0: Τι
1: ωραία είναι να σου έρχεται
0: την ερχόμενη Τρίτη.
1: Κουριέρ με τα πράγματα.
0: Θα πάρω το πάρω εγώ πιο κουριέρ, 9 ευρώ το χρεώνει. Θα πάρω το πάρω εγώ από το μαγαζί που είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου.
1: Πώς και δεν πήγες περπατώντας να το πάρεις να έρθει ακόμη και αυτή να.
0: Όχι, παιδί μου, πάω με το αυτοκίνητο και το παίρνω. Παίρνει δίπλα στο σπίτι μου, κοντά. Στη γειτονιά μου τέλος πάντων. Γιατί αλλιώς λέγει να στο φέρουν 9 ευρώ. Όχι, τίποτα αυτό το μαγαζί δεν ψωνίζω συχνά. Να πάω εγώ να τα πάρω. 9 ευρώ να στο φέρουνε. Όταν λέει παιδιά.
1: 9 ευρώ.
0: 9 ευρώ. Δηλαδή να κάνει το δώρο, α πούμε, 30 και να δώσει και 9 για να στο φέρουνε. Το 40.
1: Τι ψυχούλα έχουν 9
0: έχει
1: ευρώ.
0: Έχει μια χαρά ψυχούλα. Τι παίρνω εγώ με 9 ευρώ.
1: Τι παίρνεις.
0: Κάτσα βρω.
1: Τι παίρνεις. Ούτε την τροφή του σκύλου.
0: Όχι, τόσο κάνει. 8,80. Την τροφή τη γάτα. Να τι παίρνω. Την τροφή τη γάτα παίρνω. Παίρνω.
1: Την πιο φθηνή παίρνεις.
0: Όχι. Ούτε την πιο φθηνή ούτε την πιο ακριβή. Νορμάλ είναι. Την πιο νόστιμη παίρνω.
1: 9 ευρώ για πόσο καιρό είναι. Μια εβδομάδα.
0: Όχι καλέ. 2,5 εβδομάδες. Μπορεί και 3, ανάλογα. Ανάλογα τα κέφια του. Γιατί καμιά φορά ξεχνάει κανένα γεύμα και κάνω το κορόιδο εγώ. Όχι για οικονομία, γιατί είναι γουρούνι, είναι παχύ.
1: Και λίγο για οικονομία.
0: Όχι, όχι, επειδή είναι χοντρό. Άμα δεν ήταν χοντρό, δεν θα το ξέχναγα. Καταρχήν δεν θα του έκανα. Άμα ήταν μια χαρά στα κιλά, δεν θα του έκανε ελεγχόμενη ζήτηση που έχω στο νου μου να τα ίσω το μωρό, να του βάλω.
1: Δεν πήρε το μηχάνημα.
0: Όχι, δεν το πήρα. Όχι, μα ξυπνάει ούτω ή άλλω τώρα το καινούριο. Μα ξυπνάει ούτω ή άλλω, φάει δε φάει να κατέβει κάτω. Να βγει έξω. Έχει δουλειές.
1: Πηγαίνει στο γραφείο.
0: Πηγαίνει στο γραφείο. 8 και 4 από πάνω. Με το χαρτοφύλακα είναι. Να τον ανοίξω να πάει.
1: Περίμενε.
0: Τι ζω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ταϊσμένο παίρνει breakfast και μετά κατεβαίνει.
0: Όχι, όχι, δεν τον ταΐζω επίτηδες. Δεν τον ταΐζω επίτηδες για να μην με ξυπνάει για φαΐ. Αλλά αυτός δεν με ξυπνάει για φαΐ. Με ξυπνάει τον σιάζο για να τον κατεβάσω κάτω. Βρήκε άλλο. Σου λέει δεν ξυπνάς, δεν μου βάζεις φαΐ. Κάτι θα βρω εγώ να σε ξυπνάω. Θα βάλω ένα λόγο. Σίγουρα με πας κάτω.
1: Και του ανοίγεις και την κάτω πόρτα.
0: Δεν σηκώνομαι και τον κατεβάζω κάτω.
1: Με την πιτζάμα κατεβαίνει.
0: Με τι θα κατεβάζω, θα ντυθώ τα καλά μου. Θα κάνω και μαλλί για να κατέβω.
1: Να σου πω. Είσαστε νούμερα.
0: Είμαι οργανωμένη. Φοράω πιτζάμα. Η πιτζάμα δεν φαίνεται ότι είναι πιτζάμα, είναι σαν φόρμα. Έχω και παντόφλα που είναι παντόφλα μποτάκι. Για μέσα στο σπίτι εννοώ. Κοπανάω και ένα γυαλί λίγο, με δει κανείς και τρομάξει. και το κατεβάζω κάτω. Γιατί με είχε δει η κοπέλα που καθαρίζει την πολυκατοικία.
1: Και
0: δεν είχα πάρει γυαλιά ηλίου. Μου λέει είστε καλά. Τρόμαξε. Πώς δεν μου πω ότι αν έχω χειρουργηθεί, με είδε. Ήμουνα το ένα μάτι, κοίταζα αλλού, τα αλλού. Τι λέω, καλά, είμαι απλά τώρα ξύπνησα. Και λέω, μην μας ξαναβρει τέτοιο. Και κατεβαίνω με γυαλί ηλίου. Κάτω, τι να κάνω.
1: Χθες πήγα σε ένα grand party. Πάρα πολύ ωραίο. όπου είπανε κάποια στιγμή βγείτε έξω να δείτε. Και ήταν βεγγαλικά, τα οποία παιδιά ξεκινούσαν από μία παραλία και κάναν σχήματα στον ουρανό.
0: Α, ωραία.
1: Καλά, δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Και κάνανε μία τούρτα. Είπανε happy birthday που σε τέσσερα πρόσωπα που γιόρταζαν. Μετά έγιναν ένα διαμάντι. Καλά μιλάμε.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Όλοι μαζί τα κάνανε τα γενέθλια αυτοί. Είτε οι τέσσερις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ένας προσκαλούσε, αλλά επειδή και άλλοι φίλοι ήθιστε, όταν κάνει κάποιο γενέθλια, αλλά και κάποιο άλλο γιορτάζει ή σε κοντινέ ημερομηνίε, του βίνουν και αυτού μία ψωροτουρτίτσα.
0: Ωραία ιδέα αυτό. Προσκολήσεω, την κουναρία.
1: Ναι, ακριβώς. Ο χαλβάς δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ο χαλβάς, άσε που όσο τρως χαλβά, κάτι γίνεται με το γλυκαιμικό δίχτυ, παιδιά, και θες και περισσότερο. Και θες και περισσότερο και θες και περισσότερο και τρως αλμυρό και τρως γλυκό και τρως αλμυρό και το πας σε σκοτσέζι κοντούς.
0: Ναι, ισχύει. Πολύ ωραίο. Όμω ειδικά αυτό που έχει επικάλυψη σοκολάτα με τρελαίνει.
1: Η επικάλυψη σοκολάτα, αυτό που έχει μέσα σοκολάτα, αυτό που έχει αμύγδαλα, αυτό που έχει αράπικο φιστίκι.
0: Με όλους είπες.
1: Έχουν βγει να έχει μέσα φράουλα.
0: Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά.
1: Έχει βγει να έχει μέσα βανίλια.
0: Ή κάτι σαλάτες που τρομάσκετο τώρα με φράουλα μέσα. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Γιατί?
0: Τάσε με τώρα δίπλα από το τέτοιο δαντυρόκα θα φάω και τη φράουλα.
1: Ναι, γιατί δεν βάζουν φρουτάκια. Δεν έχει, ας πούμε, σαλάτα. Γιατί κρέας με ανανά δεν τρως.
0: Κρέα, όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι. Εγώ πάντως... και μάσα, αλλά δεν μ' αρέσει. Και πίτσες είναι με κοτόπουλο και αρμένα.
1: Το γλυκόξινο πώς είναι.
0: Ανάλογα το γλυκόξινο θα φάω. Δεν, εντάξει, είναι γούστα αυτά. Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Μ' αρέσουν τα γλυκόξινα, αλλά άλλοι συνδυασμοί. Φράουλα τώρα εμένα. Φράουλα μέσα στη σαλάτα δεν μου λέει κάτι.
1: Επίσης...
0: σταφίδες, που είναι γλυκό, είναι γλυκιά η σταφίδα, μέσα στη σαλάτα μ' αρέσει.
1: Επίσης, τέτοια εποχή δεν κάναμε και λίγο με τα Χριστούγεννα, τέτοια εποχή μοσαϊκό δεν κάναμε στα σπίτια μας.
0: Ήταν εποχικό γλυκό, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι ρε παιδί μου, ήταν όταν άρχισε να περνάει ο βαρύς χειμώνας. Ξέρω εγώ τώρα δεν ξέρω. Είμαστε στο χειμώνα, ε.
0: Ναι.
1: Κάναμε μοσαϊκό.
0: Καλά, τη χειμώνας δεν μέκρινε αυτός τώρα, δεν είναι χειμώνας. Λοιπόν, έρχεται λέει μια ερωτική κομεντή στους κινηματογράφους. Ή έχει παιχτεί και δεν θα είναι υποψήφια, δεν ξέρω. Ετοιμάζουν να την γυρίσουν και παίζει ο Χαβιέ Μπαρδέμ με την Κέιτ Χάτσον.
1: Α, ωραίο ζευγαράκι.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα είναι λέει μια δυναμική αρχιτέκτονα θα είναι αυτή και ένας επιτυχημένος συγγραφέας που βρίσκεται σε κρίση. Ξεκινούν μια σπιρτόζικη υπερατλαντική επικοινωνία με θέματα βιβλία και τις συνταγές μαγειρικής, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι το μόνο πράγμα που είναι πιο δύσκολο από το να είσαι μόνος είναι να επιλέξεις να μην είσαι.
1: Να σου πω, πολύ ντριγκά. Ωραίο θα είναι, μωρέ.
0: Πάρα πολύ ωραίο θα είναι.
1: Θα έχει σεξάκι.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, και πώς το λένε, θα θυμίζει λέει λίγο αυτές τις αγαπημένες ερωτικές κομμέντι που έχουμε δει, ρε παιδί μου. Το Άγρυπνο στο Σιάτλ, το. Πες το άλλο, το.
1: Ναι,
0: αυτές τις αγαπημένες. Ωραία, αυτό δεν το χάνω. Μόνο για Μπαρδέμ. Παιδιά, θυμάμαι μία ταινία.
1: Σε κομμέντι Μπαρδέμ.
0: Γιατί, θα παίξει σε κομμέντι.
1: Μεγάλα Μπαρδέμ στο κινηματογράφο.
0: Και με το Γούντι Άλεν που είχε παίξει, που ήταν. Το έλεγε και. Είχε και στοιχεία, ήταν και κομμέντι. Βίκη Κριστίνα Μπαρτσελώνα. Το θυμάσαι αυτό, έχεις δει αυτό.
1: Ναι.
0: Που ήταν η.
1: Κομμεντή όμως.
0: Ήταν και κομμεντή, βέβαια. Και έπαιζε και η γυναίκα του. Και έπαιζε
1: του
0: και
1: η. Το Αλμοδοβάρη ήταν αυτό.
0: Γούντι Άλεν. Που είναι η. Αχ, πώς είναι αυτή με τα ωραία χιλάκια που έπαιζε. Τέλος πάντων, είναι οι δύο ηθοποιοί. Τις δύο κοπέλες και τρώνε. Και πηγαίνει αυτό από τον πλαιό τραπέζι και τους προτείνει ένα βράδυ ερωτισμού. Και να τις πάρει με το ελικόπτερό του να πάνε σε μία βίλα σε ένα νησί. Και η μία λέει αυτά δεν τα κάνω εγώ αυτά. Και η άλλη εγώ τα κάνω, έρχομαι. Και έτσι ξεκινάει η πολύ ωραία ταινία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την Όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τι είπαμε ότι γίνεται αστρολογικά, τι είπαμε ότι γίνεται. Για να στο πάρει να τα ακούσω.
4: Είναι έκλειψη.
3: Ναι.
4: Έχει έκλειψη.
3: Αυτό τι σημαίνει.
4: Τι σημαίνει τώρα.
3: Δολά, αλλά...
4: Τα βραχιά του είναι οδέρι, να το πω έτσι. Εγώ επιστημονικά να τελειώνω. Έχει ένα συμπούρμπουλο κατάσταση. Τι θε να γίνεται.
3: Μπερδεύεται η τεχνολογία. Άκουμε, με πήρε ένα φίλο μου σήμερα και μου λέει: πώ γίνεται να σε πάρω τηλέφωνο και να μου βγει ένα ραδιοφωνικό σταθμό και να ακούω ενώ μου βγαίνει εσύ να ακούω, λέει, μία εκπομπή. Λέω παρντών. Και σκέφτηκα αυτό που λέει. Πήρε εμένα τηλέφωνο στο WhatsApp και συνδέθηκε με μια ραδιοφωνική εκπομπή.
4: Πώς γίνεται αυτό?
3: Δεν ξέρω, παιδιά, είναι αυτά τα ανάδρομα.
4: Εντάξει, δεν ήξερε. Ρε παιδί μου, όταν υπάρχει μια έκλειψη και λοιπά και αυτά, υπάρχουν αλλαγές. Για άλλους είναι καλά, για άλλους είναι στραβά. Γενικά τίποτα δεν είναι κακό, όμως όλα είναι για καλό. Πάμε παρακάτω τώρα να συνεχίσουμε τις ζωές μας.
3: Η έκλειψη δεν έχει να κάνει να αγοράσει καινούργια τεχνολογία, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και τέτοια.
4: Ανάδρομο στην εμιστή έρχεται, όπου να είναι και αυτό τώρα.
3: Α, έρχεται και αυτό.
4: Ναι, καλέ.
3: Πόσες φορές έρχεται αυτό, ρε παιδί μου, δεν έρχεται. Να έρχεται, α μην είναι εκεί που είναι.
4: Τέσσερις φορές το χρόνο.
3: Και τώρα στις πόσες είμαστε?
4: Στην πρώτη. Τράβα μαλλί. Λοιπόν, η Αντζελίνα Τζολί, έλα μωρέ, εντάξει τώρα με τα αστρολογικά, θα το διαβάσουμε και για να έχουμε και αυτό και να έχουμε εξηγήσουμε κάτι άμα σε μία ανάποδη. Άμα δεν σε μία ανάποδη, λέμε παιδιά, μένα δεν με πιέσει και προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, η Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τη ΣΥΠΑ.
3: Και να πάει πού στην Γαλλία.
4: Να πάει τα παιδιά τη και να φύγει, λέει.
3: Να πάει στη Γαλλία που έχει τα κτήματα και τα κρασιά.
4: Να πάει στη Γαλλία και τα κρασιά και τέτοια πράγματα.
3: Και καλά κρασιά. Λοιπόν, ο άντρας της, ο πρώην σύζυγός, ο Τόμ Κρου, ο Μπραντ Πιτ, γυρίζει ταινία. Είναι εδώ. Είναι εδώ.
4: Ήδρα.
3: Ναι, είναι εδώ.
4: Αχ, λοιπόν, πάμε Ήδρα.
3: Γυρίζει ταινία με τον Τόμ Κρουζ. Γιατί λέει το AI τους έχει κάνει να ανταλλάσσουν χαστούκια και να ρίχνουν γερό ξύλο ένα στον άλλον.
4: Να μπορεί, δεν ξέρω.
3: Και είπαν ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό στο Hollywood να βλέπουμε ψεύτικες σκηνές. Σε λίγο δεν θα χρειαζόμαστε καν τους ηθοποιούς. Θα λένε δηλαδή του Πιτ, πάρε ένα ποσό, παίρνουμε τη φάτσα σου και σε κάνουμε ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλουμε.
4: Ε, εντάξει, οκ.
3: Okay. Τι εντάξει.
4: Αν το δούμε και αυτό να γίνεται.
3: Το AI μπορεί να μπει οπουδήποτε, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημιουργία. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Εντάξει,
3: δηλαδή.
4: Δημιουργία είναι και αυτό.
3: Δηλαδή θα μπαίνει το AI να μας φτιάχνει μόδα, να μας φτιάχνει ποιήση, να μας φτιάχνει μουσική, να μας φτιάχνει έργα τέχνης. Δεν το δέχομαι. Γιατί το AI δεν έχει συνέστημα, ούτε μπορεί να φτιάξει την επόμενη τάση.
4: Καλά, ξέρεις τι ωραία ποίηματα μπορεί να σου γράψει το AI. Κουκλάκια ζωγραφιστά.
3: Γιατί δοκιμάζει.
4: Δεν έχει συνέστημα, ναι, αμέ.
3: Ναι.
4: Πώς δεν έχει συνέστημα. Μα δεν είναι ότι δεν έχει συνέστημα, αλλά αντιγράφει το ανθρώπινο συνέστημα. Παίρνει δηλαδή διάφορα, λέω εγώ τώρα, φαντάζομαι, ποίηματα των πιο γνωστών ποιητών του κόσμου και κάνει ένα και φτιάχνει ένα συνοθήλευμα από αυτά και φτιάχνει ένα ποίημα γεμάτο συνέστημα που σηκώνει
3: ναι,
4: τρίχα.
3: Που είναι κλοπηράει.
4: Ναι, δεν έχει συνέστημα, αλλά μπορεί να παράγει το ανθρώπινο συνέστημα. Αυτό δεν νιώθει, αλλά σου δείχνει ποίηση ή κείμενο κάποιου που νιώθει. Γιατί αυτό είναι η δουλειά του κιόλα. Να είναι ο καθρέφτης. Αυτό είναι ο καθρέφτης μας είναι ουσιαστικά.
3: Ναι, αλλά λέει, είναι κλόπι.
4: Λέει μια φίλη μου, λοιπόν, μια φίλη μου έβγαλε ένα εξάρτημα τέλος πάντων και είχε αγωθεί. Και μπαίνει να ρωτήσει τον ChatGPT τι είναι αυτό και τέτοια. Πριν πάει στο γιατρό.
3: Α, τα φωτογραφίζουν και τα δείχνουν.
4: Ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, και λέει, και τη έγραφε κάτι. Και λέει, ρε παιδί μου, λέει, αυτοί αγχώνονται πάρα πολύ. Πιο πολύ από μένα, φαντάζω, αγχώνονται μετά τη υγεία κλπ. Λοιπόν, και λέει, ρε παιδί μου, λέει, και τη έγραφε, λοιπόν, αυτό είναι επικίνδυνο. Τη έγραφε διάφορα τον ChatGPT. Λέει, κάτσε να δω το δικό μου. Το δικό μου, λοιπόν, έγραφε ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Και μου λέει, το δικό σου, το δικό μου, μου λέει το ChatGPT για το δικό τη. Είναι, λέει, μου δημιουργεί, λέει, ένα πανικό το δικό δικό σου είναι πάρα πολύ χαλαρό. Λέει, γιατί, γιατί τη λέω είναι ο καθρέφτη σου, τη λέω το δικό σου, ο καθρέφτη μου το δικό μου.
3: Τον έχει πρίξει.
4: Ε,
3: ναι, τον έχει πρίξει.
4: Οπότε αυτό ανταποκρίνεται, αφού βλέπει ότι είναι. Παθαίνει πανικό, τη απαντάει γιατί το καθρέφτη σου είναι και τη λέει, ναι, είναι σοβαρό, πρέπει να κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Ενώ εμένα μου λέει, όλα καλά, ρε παιδί μου, λίγο cool και δεν ανησυχούμε, απλά πρέπει να κάνουμε αυτά τα βήματα. Και μετά το δικό σου με καθησυχάζει, τη λέω, ειδέ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
3: Τι άλλο θα δούμε, Θεέ μου. Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα ακούσουμε.
4: Έλα, μωρέ, εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος.
3: Σήμερα άκουγα στο κομμωτήριο μία εντατικολόγο.
4: Μία τι?
3: Εντατικολόγο.
4: Τι ειδικότητα είναι αυτό?
3: Είναι οι γιατροί που είναι για τις εντατικές μονάδες.
4: Okay.
3: Οι οποίοι είμαι πολύ respect, παιδιά, σε αυτούς τους γιατρούς, γιατί έχουν γενικές γνώσεις και γενικά είναι πολύ διαβασμένοι. Και έλεγε πόσο η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πολύ τον ιατρικό κλάδο.
4: Είδες.
3: Και το νομικό κλάδο, αλλά ότι δεν είναι. Και έλεγε ο κομμωτής, εγώ δεν το δέχομαι. Δηλαδή, έβαλα όλα τα κουρέματα που είχα κάνει τόσα χρόνια και έλεγα, πες μου τα επόμενα τρία χρόνια ποιες θα είναι οι τάσεις. Και δεν μπορούσε να απαντήσει.
4: Μα, δεν σου βγάλει, μα είναι δυνατόν να σου βγάλει την τάση του ChatGPT.
3: Η δημιουργία δεν μπορεί να αντικαταστήσει.
4: Όχι, ρε παιδιά. Είναι χρήσιμο για αυτά τα πράγματα που είναι χρήσιμο. Και πάντα το ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος από πίσω.
3: Ναι.
4: Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρω μετά τι θα γίνει.
3: Αργότερα λέει θα είναι όλα πληρωμένα. Τύπου καμία πληροφορία δεν θα στη δίνει η Τζαμπουίτα. Τώρα θα σε πλήρωσε εδώ, πλήρωσε εκεί, το iCloud, το ChatGPT, το Netflix, το ένα το άλλο, δεν μας μένει φράγκο.
4: Παιδιά, ναι, άμα είναι να πληρώνεις τέτοια, είναι τουλάχιστον...
3: Ο Google θα σου λέει, θες να είσαι στο Google, πλήρωνε και
4: ναι,
3: εκεί.
4: Ναι, έτσι θα
3: γίνει. Και όλα σιγά σιγά θα γίνουμε συνδρομές.
4: Μα η αλήθεια είναι ότι το ChatGPT είναι... Εντάξει, πρέπει να τις τσεκάρεις βέβαια τις πληροφορίες που δίνει.
3: Λέει
4: και πολλές μπούρδες.
3: Ναι, λες τι είναι η Μαρία Λεμονιάδη, σου λέει είναι πολύ γνωστή τραγουδίστρια, έχει κάνει συναυλίες εδώ και εκεί.
4: Μπορείς να σε μάλλον να έχεις πάρει και Emmy. Εγώ του λέω γράφεις μπούρδες τώρα, δεν είναι, και μου κάνει, μου γράφει, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις, Ελένα μου, ναι, καλά, εμείς μιλάμε.
3: Γελάει κιόλας.
4: Ναι, μου κάνει και τα αστιάκια, δίκιο έχεις.
3: Δεν είμαστε καλά μας.
4: Περίπου πλάκα.
3: Ναι. Να το ρωτήσεις για τα κακά κορίτσια. Λοιπόν, μπήκαν οι υπόγραφες, βγαίνουν τα γεωτρύπανα, ολοκληρώθηκαν οι ενεργειακές συμφωνίες με τη Σεβγόν. Τι σημαίνει για την Ελλάδα το ιστορικό deal? Ο Μητσοτάκης είπε κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μπροστά, πιο μακριά,
4: σαν,
3: πιο γρήγορα.
4: Αυτά τα άλματα του Μητσοτάκη, πια σε καγκουρό έχουμε γίνει, για λέγει παρακάτω.
3: Κοίτανε και η πρέσβυρα εκεί.
4: Το κύριο Κρόταγε και αυτή να κάνει.
3: Έχει γίνει απίστευτο, λέει, ξεκατίνιασμα μεταξύ Νίκου Αποστολόπουλου και Λάκη Γαβαλά με αφορμή την εμφάνιση του Mr. Λάξε μου σκο reality.
4: Γιατί τι έγινε, καλή?
3: Έγραψε ο Αποστολόπουλος, ο οποίος αν βουτήξει τη γλώσσα του, αν καταπιεί το σάλι του, μπορεί να πάθει και καμία δηλητηρίαση. Λάκη, αγαπητέ μου φίλε.
4: Ναι, τι έγινε.
3: Α, όχι. Ξεκίνησε ο Λάκης και είπε: καλησπέρα, ναι, φίλοι μου. Επιτέλους και μια κακή κριτική. Σίγουρα είναι δικαίωμα του καθενός να κρίνει και να επικρίνει. Εμείς το διασκεδάσαμε πολύ, σαν να ήταν καραόκε με την παρέα μας και δεν περίμενα, κύριε Αποστολόπουλο, ότι μέρα Σάββατο και δι' γιορτινό Σάββατο θα είστε σπίτι για να μας βλέπετε, να βλέπετε τέτοιου σοου που τα σνομπάρετε.
4: Κλαίω με τα σοα, ναι.
3: Ναι, που τελικά από ό,τι φαίνεται σας αυξάνουν την κακία. Μπράβο ρε Λάκη, πες τα! Όμως, υποσημείωση, τέτοια σοου έχουν κρύβουν πολλές θέσεις εργασίας και έχει δίκιο και λέει ο Αποστολόπουλος. Λάκη παλιέ μου φίλε, μην γράφεις πράγματα που δεν σε συμφέρουν. Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Θυμήσου την ιστορία σου σημαντική για την εγχώρια κατανάλωση. Αλλά πόσοι έμειναν απλήρωτοι, διώχτηκαν κακήν κακώς από την εταιρεία σου. Έχεις προσωπική εμπειρία. Μην κάνουμε τον εργατοπατέρα. Έχουμε τον Παναγόπουλο. Πολλές θέσεις εργασίας, αλλά στο τέλος ούτε αποζημίωση. Και μισθοί απλήρωτοι. Έλα, παιδιά, τώρα. Τι, να σου πω, έχει ξεπεράσει το μέτρο από στο.
4: Έλα, μωρή, γιατί ο Σκρίνης είναι μια ψυχούλα.
3: Τι είναι?
4: Παιδιά, οπότε σχολιάζει αυτό.
3: Δεν έχει καλό λόγο για κανένα.
4: Τι ψυχή θα παραδώσει μορσίνα αυτός κανονικότατα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
3: Προέρχονται από τον ίδιο χώρο. Ο Νίκος Αποστολόπουλος έκανε μεγάλη καριέρα στο Παρίσι κάποια εποχή. Γιατί δεν είναι λίγο γενναιόδωρος στην κριτική του? Τι κάθεται και ασχολείται καταρχάς πράγματα. Δηλαδή δεν έχει βγει να πει ένα καλό λόγο για
4: ποτέ,
3: κανένα.
4: Ποτέ, εγώ δεν θυμάμαι κάτι να έχει πει ότι καλό λόγο για κάποιον. Είναι βουτυγμένο στο. Δηλαδή ούτε και εμείς δεν είμαστε έτσι για να πούμε είμαστε κακά κορίτσια. Που είμαστε δύο μπουμπούκια, δύο άγγελοι. Είμαστε.
3: Και μετά λέει, ναι, ο Γαβαλάς, ναι, ως εδώ Νίκο μου, ποιος έμεινε απλήρωτος από την επιχείρησή μου? Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Νομίζω ότι το παρατραβάς και έτσι αγνοείς ότι έχω μαθητές που διδάσκω χωρίς να είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων που συνεργάζονται με πολυεθνικές εταιρείες και σε μεγάλη τουριστική τουρκική εταιρεία ετοίμων ενδυμάτων και αξεσουάρ. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να κλονίσει την αξιοπρέπειά μου, αλλά παρόλα αυτά ζω για να ταλαιπωρώ αυτούς που με αμφισβητούν, ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς.
4: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιατί το πάτησε και ο Λάκης Γαβαλάς, άσε μας, προχώρα παρακάτω.
3: Πραγματικά
4: δεν είναι. Ναι, όταν ένας άνθρωπος ξέρει ότι κάνει μόνο γενικά αρνητικές κριτικές και δεν έχει καλή κουβέντα να πει, δεν θα πει και για σένα.
3: Και εγώ θα πω τελικά και το εξής. Ο κόσμος κρίνει τους πάντες. Μεταξύ λοιπόν Νίκου Αποστολόπουλου και Λάκη Γαβαλά, νομίζω ότι ο κόσμος με τεράστια διαφορά έχει επιλέξει Λάκη Γαβαλά. Γιατί αν μη τι άλλο βοηθάει νέα παιδιά, τα συμβουλεύει, είναι μια χαρούμενη άποψη ζωής και δεν ενοχλεί και κανένα στο κάτω-κάτω.
4: Συμφωνώ, πες τα!
5: Μια όμως που μιλήσαμε αρκετά

0: κάμερα πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
1: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Πρέπει να έχω και το κουβερτάκι μου μαζί.
0: Τι έπαθες, παιδί μου?
2: Τίποτα, μόνο προσέχω. Τώρα γιατί έχω ακόμα λίγες αυτές να τελειώνουμε.
0: Τι να τελειώνουμε?
2: Να ξεχυθούμε στα...
0: Πού να ξεχυθούμε?
2: Να ξεχυθούμε στους αγρούς.
0: Ναι,
2: ναι,
0: από πότε, από το... τώρα είναι ακόμη χειμώνα, έχω να σου πω.
2: Έχει μια αναδρομή, λέει, η κατάσταση.
0: Ναι.
2: Α,
0: τι,
2: ό,τι
0: πάει στραβά.
2: Είναι σε ηλεκτρονικό, ό,τι είναι σε αυτό το ίντερνετ, με παθένα νόξιγκα. Εδώ το μάους.
0: Εμένα το κινητό. Το κινητό, εμένα το κινητό.
2: Το κινητό
0: έπαθε
2: εσένα.
0: Κάτι τι. Τα μέλια πηγαίνανε και ερχόντουσαν και γινόταν χαμός και γενικώς πέρασαν δύο μέλισσες.
2: Ναι, τα μάους δεν δουλεύουν, τα κομπιούτερ γενικά.
0: Εν τω μεταξύ έχει αναδρομηλά.
2: Κάτι. Έχει, και έχει και πάνω σε ηλικία αυτή, ολικία.
0: Έλα, παιδιά, όλα θα πάνε καλύτερα. Έλα, πάμε να τα βλέπουμε θετικά. Ο καθένας θα βλέπει τη θετική πλευρά της ζωής. Βάλ το ηχόληπτη μας. Τη θετική πλευρά της ζωής.
2: Άρα, ωραίο τραγουδάκι να πω, ναι.
0: Αυτό είναι. Την ώρα που πάνε όλα περίεργα, πας κόντρα και το γυρίζεις και πες.
2: Το πιστεύεις.
0: Και κάτι γίνεται, παιδιά, αλλάζει.
2: Λες και τελικά πιστεύεις ότι όλα πάνε καλά.
0: Και όχι, και κάτι αρχίζει να πηγαίνει καλύτερα. Ναι. Δηλαδή έχει κανένα νόημα η μαυριλά. Τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Ξυπνήσαμε, παιδιά, και είχε ηλιοφάνεια. Τι ωραία, επιτέλους δεν έχει βροχή. Δεν μπορώ άλλη βροχή. Δεν μπορώ άλλη
2: ναι,
0: βροχή.
2: Ναι, ευτυχώς τώρα. Εντάξει, λένε, ο Φλεβάρης θα φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει.
0: Τι άλλα, πώς ξυπνήσαμε, τι κάναμε σήμερα.
2: Τίποτα,
0: τι
2: μια ηρεμία, τίποτα. Κάτι δουλειές που έπρεπε να κάνουμε.
0: Τις κάναμε, τι εκπαιρεώσαμε.
2: Τις κάναμε.
0: Κούτσου, κάτι γίνεται, παιδιά. Είναι όλοι δε. Δεν ξέρω, μετά το τριμεράκι αυτό είναι λίγο στον άλλο κόσμο που θα
2: πας. Ναι, είναι κουτσί βδομάδα. Τώρα είναι 4 μέρες αυτό. Άντε τράβα μαλλί, φτάσαμε Παρασκευή. Ω, τέλος. Μετά είναι ο Μάρτς, μετά είναι 25 Μαρτίου, μετά είναι η Πρώτα Απριλιά.
0: Την Πρώτα Απριλιά, τι είναι να πεις κανένα ψέμα? Και δίνεις από τώρα ραντεβού.
2: Έχεις κάτι να περιμένεις να πεις ένα ψέμα, μετά είναι το Πάσχα, μετά είναι αυτό, καλοκαίρι, 15 Μαρτίου. Τελώσαμε.
0: Ένα κρόσο από τη ζωή μας. Έτσι που το πάει. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί φοράς κοντομάνικο και κουκουλώνεσαι με τη ζακέτα? Βάλε τη ζακέτα, δηλαδή πώς γίνεται? Άμα ζεσταίνεσαι, γιατί δεν μένεις με τον κοντομάνικο?
2: Ζεσταίνομαι, αλλά έχω τα χέρια μου έξω και κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Και από την άλλη έχω βάλει μπροστά μου ένα ζακετάκι για τα πνευμόνια, το θώρακα και όλο αυτό το τέτοιο. Εδώ καμιά φορά βάλω τη ζακέτα και φορά μόνο τον αμανίκι.
0: Α, ωραία.
2: Ναι, δεν κοιμάσαι και να έχεις το ένα πόδι και να μην ξέρεις αν ζεσταίνεσαι και να έχεις το ένα σκεπασμένη.
0: Όχι, αλλά αν σε στέλνω,
2: να
0: σε στέλνω.
2: Και ένα πόδι έξω.
0: Εγώ έχω θέμα με τα πόδια. Τα πόδια τα θέλω να είναι ελεύθερα. Δεν μπορώ που βγαίνω στα ξενοδοχεία και με κάνουν παιδιά σαν σάντουιτς. Δεν μπορώ. Τα τραβάω.
2: Μπουγάτσα.
0: Μπουγάτσα, να βγουν τα πόδια έξω. Δεν μπορώ. Αισθάνομαι ότι πνίγομαι.
2: Εντάξει, αλλά ρε παιδί μου, τώρα λέμε ότι είσαι σκεπασμένη. Καμιά φορά δεν πετάς και το ένα πόδι έξω.
0: Ναι, άμα ζεσταίνεις το βγάζεις.
2: Σε διαβάση είμαι εγώ τώρα. Είμαι τη μισή έξω ή μισή μέσα. Είμαι με το ένα πόδι έξω, με το ένα πόδι μέσα.
0: Σκοτσέζικο ντους.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όλοι δεν συνεχίζουν να έρχονται, παιδιά. Φανταστείτε τι αχόρτα γομάτι έχουμε και τι μαγειρεύουμε. Όλοι έχουν έρθει στις δουλειές με τα ταπεράκια από την...
2: Ναι, ωραίο αυτό.
0: Χταποδάκι, καλαμαράκι, ντολμαδάκι, μύδι, στρίδι και...
2: Ναι, και μυρίζει
0: αυτό.
2: Λίγο, οι δουλειές μυρίζουν λίγο στα ψαραγορά.
0: Έλα, μωρέ.
2: Εμείς είχαμε ένα πολύ καλό στη γειτονιά μου, πάρα πολύ ωραία ταβέρνα, που πηγαίναμε και παίρναμε πάντα όταν δεν πηγαίναμε κάπου θαρακοστή, παίρναμε μυμίδια αυτά. Αυτός τώρα... Το έκλεισε, αλλά κάνει ανακαίνιση και δεν έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, έχω μια αγωνία.
0: Αν το έκλεισε τελείως.
2: Αν το έκλεισε τελείως, να το ανακαινίζει.
0: Δεν μπει. Παιδί μου, δεν κάνει εκεί ρεπορτάζ. Τώρα η διπλανή σου πολυκατοικία δεν ξέρει τι είναι. Το απέναντι μαγαζί δεν ξέρει τι έγινε.
2: Ναι, δεν πάω να ρωτήσω.
0: Δεν μπει. Παιδί μου, δεν κάνει εκεί ρεπορτάζ. Τώρα η διπλανή σου πολυκατοικία δεν ξέρει τι είναι. Το απέναντι μαγαζί δεν ξέρει τι έγινε.

0: Παίρνουνε και παίρνουνε πολλές σαλάτες, συνήθως χωριάτικη, και πολύ τηγανητή πατάτα. Ισχύει. Για να έρθει να στουμπώσει.
1: Υπάρχει ωραίτερο. Τραμ σαλάτα.
0: Έλα τώρα τηγανητή πατάτα.
1: Όπου δεν υπάρχει ωραίτερο. Εγώ το πρώτο που τρώω είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω ότι.
0: Απαπα!
1: Τρελαίνομαι. Αλλά χειροποίητη. Όπα. Χειροποίητη και.
0: Τώρα εντάξει τώρα, θα κάνει πραγματογνωμοσύνη. Αν είναι χειροποίητη.
1: Τι παραγγέλνω και αν τυχαίνει να είναι χειροποίητη. Επειδή μου ρωτά, είναι χειροποίητε και έχω και τα ραμοσαλάτα, μπορώ να τραφώ με πατάτα τηγανητή που τη βουτάω στην ραμοσαλάτα και τρώω μία μπουκιά μαζί με την ραμοσαλάτα.
0: Εμένα μου αρέσει το κολοκυθάκι το τηγανητό με την.
1: Καλά, αυτό είναι θάνατο.
0: Ε, πω μετά από δύο ώρε δεν σε πειράζει στο μάχη.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Κοιτάξτε,
0: μπράβο! Iron Woman!
1: Την τελευταία φορά που έφαγα που ήταν πριν ένα μήνα,
0: ναι.
1: Έφαγα τόσο πολύ τηγανητό κολοκυθάκι και δεν έπαφα τίποτα. Και λέει, ήταν μάλλον το ήθελα τόσο πολύ ο οργανισμός μου.
0: Που δεν αντέδρασε.
1: Το ρούφιξε. Άρα τρώω κάθε μέρα τηγανητό κολοκυθάκι. Βέβαια τώρα για να κάνω μία αποτοξίνωση από τα. Γιατί είναι χολυστερό νούχα, όλα αυτά έφαγα χθες φακές.
0: Και.
1: Εντάξει. Και λάβησαν τα όργανα.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έγινε χαμός με τον Μπάρον Τραμπ στο Κογκρέσο, το γιο του της Μελάνια.
0: Αυτός, παιδιά, είναι σαν όρθιο. Πάρα πολύ. Πόσο είναι, 2 μέτρα.
1: Είναι 2 μέτρα. Είναι, ναι, μόνο το καημένο. Και δεν ξέρω αν έχει κάποια ασθένεια, αλλά γενικά είναι και λίγο αγέλαστο και λίγο στεναχωρημένο. Είναι και λίγο τι με έχει βρει. Πού βρήκα και έπεσα. Πολλά τα βάρητα της ζωής.
0: Σε τι κόσμο, μαμά, ναι. Με έχεις φέρει να ζήσω.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όλοι, λέει, φόρεσαν, ήταν, λέει, ήταν στο, πώς το λένε, έπρεπε να κάνουν μια εμφάνιση όπου γενικά όλοι οι τραμπικοί φοράνε κόκκινη γραβάτα και ο πιτσιρίκος έβαλε μπλε γραβάτα και όλοι κάθισαν να ασχολούνται με τη γραβάτα. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα. Έβαλε μπλε γραμμάτα και κάτι θέλει να πέρασε.
0: Γιατί,
1: ένα μήνυμα,
0: συγγνώμη,
1: το πιτσιρικάκι.
0: Συγγνώμη, υπάρχει dress code όπου φοράνε, ναι, όλοι κόκκινη γραμμάτα.
1: Ναι, γενικά επιλέγουν κόκκινα χρώματα, λέει, που ταιριάζουν με τα χρώματα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και αυτός φόρεσε μια μπλε γραμμάτα. Και όλοι, λέει, όταν δεν έχεις με τι να ασχοληθείς πραγματικά και μυρμυρίζει το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάτσανε λοιπόν όλα τώρα τα αμερικανικά media και γράφανε γιατί ψάχνανε με πίσω από τη χωρί τράπεζα από τον ήχο τη σιωπή. Ψάχνανε να βρούνε τώρα γιατί ο μικρός έβαλε γιατί μπλε γραμμάτα και τι θέλει να πει και τι μήνυμα περνάει.
0: Δεν βλέπουν τι εξωτερικοί πολιτικοί κάνουν ο Τραμπ να αναρωτηθούν με αυτά και τα χρηματιστήρια που παίζει και γεμίζει τη.
1: Άσε τώρα που γίνει με το Ιράν, τι έχει φάει.
0: Καλά.
1: Κόλλημα, τι.
0: Καλά. Με το Ιράν είναι, αν γίνει εκεί το μπουμ.
1: Θα ερχόμαστε. Καταρχήν αυτό που μα έγραφε και ο Κροάτης θα γίνει με το πετρέλαιο τη Μούνη. Καλά, έχουμε να περάσουμε.
0: Μόνο το πετρέλαιο.
1: Εδώ
0: τελικά πέρα λένε ότι αν μπει στο Ιράν είναι σαν να ξεκινάει ο τρίτος παγκόσμιος
1: πόλεμος.
0: Και επισήμως.
1: Ας πούμε κάτι ευχάριστο.
0: Ναι. Τι. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, διάβασα και γέλασα πάρα πολύ ένα άρθρο που έλεγε για τις κατσαρίδες. Ότι αν η κατσαρίδα έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο, ακουμπήσει άνθρωπο, πάει και πλένεται με τον δικό της τρόπο.
0: Τι
1: γιατί
0: κάνει?
1: Μας συγχαίνεται. Δηλαδή, παιδιά, αυτό συγχαίνεται. Μας βλέπει
0: η κατσαρίδα.
1: Ναι,
0: η κατσαρίδα έρχεται από τον υπόνομο.
1: Έχει τον υπόνομο και γιατί αυτή είναι η μυρωδιά η δική της, η καθαρή. Γυρίζει υπονομήλα, σου λέει άκρα το μανάκι μου σε σκατούλε σήμερα λάμπο. Και άμα λέει την ακουμπήσει.
0: Βέβαια μου, τι ρεπορτάζ είναι αυτό?
1: Δεν είναι ρεπορτάζ, διάβασα ένα άρθρο, σου λέω.
0: Άρθρο?
1: Ναι, ένα άρθρο που λέει για τις κατσαρίδες.
0: Να.
1: Άμα η κατσαρίδα λέει.
0: Θέλω να το
1: βρεις
0: αυτό το άρθρο, να μου πεις με τι πλένεται η κατσαρίδα,
1: ναι,
0: και πώς λούζεται.
1: Θα το βρω. Η μύχα πάντως πλένεται μάλλον έτσι. Έχεις δει που τα χέρια της.
0: Α, τα χέρια.
1: Τα πόδια της μάλλον. Δεν ξέρω, μόνη μου το υποθέτω αυτό. Πόσο να στείλω το Geographic, πια πόσο!
0: Λοιπόν, βλέπω πάρα πολλές φωτογραφίες από βόλτες που κάνουν οι διάφοροι και κάνανε οι διάφοροι την καθαρά Δευτέρα στους αγρούς, στους κήπους.
1: Πού πήγανε, για πες!
0: Στις παραλίες. Όπου βρήκε ο καθένας. Γενικώς.
1: Είχε πολύ αϊτό πάντως. Πολύ
0: προσκολασιών. Εγώ δεν έχω κανένα γνωστό που να πετάει αέτο.
1: Δεν λέω για γνωστό.
0: Βαριούνται.
1: Εγώ λέω ότι είναι
0: μικρά παιδάκια, μωρέ.
1: Ναι, όσοι έχουν μικρά παιδάκια πήγαν να πετάξουν αέτο. Αλλά είδα πάρα πολλούς αϊτούς στον ουρανό στα νότια. Πάρα πολλούς.
0: Ναι.
1: Πιο πολλούς από τις περισσότερες.
0: Εγώ βαριόμουν όταν ήμουν μικρή.
1: Όχι, μου άρεσε.
0: Βαρετό.
1: Εμένα μου άρεσε. Πήγαμε με τον μπαμπά μου και τη μαμά μου.
0: Να.
1: Πετάγαμε. Λοιπόν, η Σάσα Μπάσταυρε έγινε βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό με ολόχρυσο μίνι φόρεμα και πέταγε σοκοφρέτες.
0: Η Σάσα Μπάστα και τσι είπανε μπάστα, μαντάμ μπάστα.
1: Συμμετείχε, λέει, στο καρναβάλι της περιοχής.
0: Για τα καρναβάλια της Σάσα Μπάστα.
1: Κάποιες δίνονται βασίλισσες, λέει, κάποιες γεννιούνται.
0: Ξέρεις πόσα θα τσέπωσε, κάνα δεκάρικο.
1: Σίγουρα.
0: Δεκάρικο, δεκαπεντάρικο.
1: Το στέμα δεν ήταν αξεσουάρ.
0: Ναι,
1: ήταν υπενθύμηση.
0: Ήταν σπασουάρ.
1: Ότι είναι η βασίλισσα. Και του χρόνου έγραψε την τραγουδίστρια στη λεζάντα της.
0: Ναι,
1: και έγινε χαμό.
0: Και του χρόνου στην τσέπη μου, φαντάζομαι, ότι θα λέγε.
1: Ήταν η χρυσή βασίλισσα.
0: Λοιπόν, ο Σπύρος

0: Κύριος Ρεύης κατά δίωξη, λέει, έτρεχε σαν τρελό το αυτοκίνητό του προκειμένου να μην τον βρουν. Λέει, δεν κατάλαβα, ρε παιδιά, ότι με κυνηγούσατε. Νόμιζα, λέει, ότι ήσασταν κλέφτες.
1: Μα ζουλεύει.
0: Έλαντε.
1: Γιατί δεν είχαν. Δεν
0: ήθελε τα 10 λεπτά δημοσιότητα. Αυτό δεν ήταν ο μάνατζερ τη Τζούλια Αλεξανδράτου κάποια στιγμή.
1: Νομίζω, και μετά, ναι, νομίζω, ναι.
0: Μετά,
1: ναι,
0: πέρασε στα χέρια τα ταλαντούχα χέρια του Μένιου Σιχαμένιου.
1: Ναι, ναι, πράγματι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη κάτω από την. Από την Τζάσα Μπάστα που έγινε μαζί του Καναβαλιού, γράφει ένας, παρά την ηλικία της παραμένει πύραυλος. Ας τα βλέπουν, άκου τώρα εδώ, άκου. Ας τα βλέπουν άλλες Ελληνίδες, αυτά που μόλις κάνουν δύο κουτσούμελα πέφτει λίμπιντζό του στο πάτωμα.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Τι λέει, μεγάλε.
0: Κάνε και λίγο πιπί. Σιγά μου, έτοιμο πόλεμο, εσύ, έτοιμο.
1: Είναι έτοιμο αυτό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να μην
0: σαν έτοιμο.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε όλη την καριέρα να είμαστε βασίλισσες στα καρναβάλια για να κρατήσουμε και το.
0: Τώρα τι είναι, τίτλο τιμή, δηλαδή ότι ο άλλο είναι στα καρναβάλια.
1: Όχι, κάνει στο... δύο κουτσούβελα και παράτα τον εαυτό σου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μαζί με το. Πριν τα κάνουν όλα μόνε οι γυναίκε, μαζί με το φιλεσμό, να τα πάνε στο σχολείο, να τα πάνε στο φροντιστήριο, να τα αλλάξουν, να μαγειρέψουν, να σκουπίσουν. Ναι. Πρέπει να είναι και βλεφαρίδα κάγκελο. Καταλαβέ. Και
0: ξέρεις
1: να πηγαίνουν
0: και, σκουπίσεις
1: και να είναι όλη μέρα.
0: Με τη βλεφαρίδα κάγκελο.
1: Ναι, και να είναι όλη μέρα με την ενυδατική και με το κραγιόν, μην έρθει ο πασά από τη δουλειά και πρέπει να τη δει και δούλα και νοικο και δούλα και κυρά.
0: Ναι.
1: Βρε, δεν πάτε από εκεί που ήρθατε μερικοί. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, με το Δόξα έχει γίνει χαμός, έτσι. Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ο Δόξας.
1: Ναι,
0: και για Δόξα Πατρί τον χτύπησε.
1: Και γι' αυτό και θα βγει, από τον Just the Two of Us.
0: Οχώ!
1: Στο οποίο ήταν κάποιον διάσημο, δεν ξέρω τώρα, ποιον κόουτσαρε. Λοιπόν, Just the Two of Us μερικοί τραγουδιστές τραγουδάγανε χειρότερα από τους.
0: Έλα.
1: Από τους τέτοιους.
0: Ναι.
1: Από τους διαγωνιζόμενους. Δηλαδή δεν μπήκαν εκεί πρώτες φορές μέσα. Ακούσα, παιδιά, εγώ είδα στιγμιότυπα από εκπομπή. Τρόμαξα. Τρόμαξα με την παραφωνία. Είναι δυνατόν.
0: Μου θυμίζει τι, η παρέα μου όταν παίζει καραόκε.
1: Είναι η παρέα αμείς... σου όμως.
0: Δεν είναι
1: επαγγελματίες τραγουδιστές, καλά κάνουνε.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η πλάκα.
1: Ποια?
0: Ότι ρε παιδί μου, αυτοί που έχουν πολύ χάλια φωνή, καμιά φορά έχουν τέτοιο ψώνιο με τη μουσική και δεν θέλουν να αφήσουν το μικρόφωνο.
1: Ναι, και έχουν και
0: αυτό. Έχω ένα γνωστό που τραγουδάει, ξέρουμε ποιο τραγούδι, αφού τα βλέπουμε τα λόγια, αλλά δεν πατάει τόσο τις νότες που δεν καταλαβαίνεις ποιο τραγούδι είναι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το αστείο.
0: Μιλάμε
1: εσύ.
0: Και του λέμε, ρε εσύ, φέρ το μικρόφωνο. Όχι, εγώ θα τραγουδήσω. Και του ξέρουμε ότι είναι η ψυχή του καραόκε πάρτι.
1: Να σου πω κάτι, αυτό είναι το ωραίο όμως. Δεν είναι ποιο θα κάνει, ποιο θα τραγουδήσει καλύτερα. Η πλάκα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει η Δέσποινα, γλυκές μου κοριτσάρες, σας ακούω από το ξεκίνημά σας και εξακολουθώ να μην σας χάνω. Εύχομαι να είστε γερές, δυνατές και με αστήρι αυτοκέφι και να σας ακούω για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Επίσης, έχουμε μήνυμα από τον Βασίλη τον Ναυτικό.
0: Οπα!
1: Ο οποίος λέει: γεια στα σκοπέλες, τα φιλιά μου από τη Μήλο, σας αγαπώ.
0: Είναι ο ναυτικός που πάντα μας στέλνει.
1: Νομίζω ότι είναι ο ναυτικός που πάντα μας στέλνει ο Βασίλης που μας λέει και μωράκια του.
0: Α,
1: σήμερα
0: μωράκια
1: δεν
0: του.
1: Είχαμε μωράκια, είμαστε κοπέλες.
0: Να του πω κι εγώ λοιπόν άλλο το πουλί του ναύτη και άλλο του καντήλου.
1: Ωραία, τα θέλεις τώρα εσύ.
0: Λοιπόν, ρέτιο.
1: Μια χαρά θα περάσουμε.
0: Ρέτιο, παπάκι. Αχ, το μια χαρά θα περάσουμε, τι λέει. Πώς στα ζωντανά, στα live δεν λένε μια χαρά θα περάσουμε. Κάτι τέτοιο δεν λένε, μια έκφραση.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά, νομίζω αυτό.
0: Αυτό το λένε οι τραγουδιστές το βράδυ.
1: Ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Παραπολιτικά 90,1.
0: Πρέπει να τρώμε, λέει, λαχανικά και μπρόκολο. Και το βρήκα σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ αρκετά καλή τιμή.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ στα σούπερ μαρσέ, γιατί βλέπουμε μεγάλες διαφορές ό,τι παίζουν.
1: Ναι.
0: Έρε, τι γίνεται.
1: Και σε διαφορετικά προϊόντα.

0: Δηλαδή, μπορεί σε ένα σούπερ μάρκετ να έχει να. Εντάξει, καμιά φορά με του καφέδε, α πούμε. Καμιά φορά βγάζουν οι καφέδε προσφορά και το οίκο σέρβε γάτα.
1: Ναι.
0: Βάζουν προσφορά.
1: Εγώ είδα ζαρζαβατικά σε ένα σούπερ μάρκετ πάρα πολύ καλέ τιμέ.
0: Ωραία, πειρέ.
1: Και υπάρχει και ένα άλλο σούπερ μάρκετ που κάθε Σάββατο έχει παιδιά πολύ φτηνά τα φρούτα, γιατί σου λέει θα έρθει η Κυριακή, άστα να φεύγουν φρέσκα. Μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, μεγάλη διαφορά στη μέση. Λοιπόν, ορίστε, βρήκα κι άλλα, βρε, για την κατσαρίδα, γιατί ήθελα με αυτό το ζωντανό να ασχοληθώ λιγάκι το παρεξηγημένο. Ναι.
1: Άρα, άμα δεις καμιά μικρή Τερέζα στο σπίτι, μην αρχίσεις και κάνεις.
0: Θα κάνω, άγα, τη συχαίνομαι.
1: Τι συχαίνεις, είναι καθαρή, λέει η κατσαρίδα.
0: Δεν καλοποιείται, δεν κάνει και ποτέ.
1: Τι, ποτέ την Κυριακή.
0: Και με κορεάτικα. Καλά, έχει γίνει χαμός με τα κορεάτικα, θα σας πω μετά. Λοιπόν, κάνεις skin care, προσωπική υγιεινή σαν τη γάτα.
1: Ποια, η κατσαρίδα.
0: Βεβαίως.
1: Τι κάνει δηλαδή, για πες μου.
0: Μόλις βγει από τον υπόνομο λέει νιώθω μια σύχαμα, άρα περίμενε να καθαριστώ και παίρνει.
1: Σιγά την κατσαρίδα κατσαφάδου.
0: Και βουτάει λέει, παίρνει τον πόμι του, το βουτάει στο στόμα της και μετά κάνει έτσι και καθαρίζεται. Βεβαίως.
1: Για πες λεπτομέρειες.
0: Έγινε και έρευνα. Χώρισαν λέει αμερικανικές κατσαρίδες σε δύο μα. Μπορεί βέβαια οι αμερικανικές να καθαρίζονται, οι Ευρωπαίες να είναι ψηλόφρονα.
1: Σιγά μωρέ. Τι είναι άλλη κατηγορία
0: λοιπόν,
1: κατσαρίδων.
0: Οι κατσαρίδες της πρώτης ομάδας χώρισαν τις κατσαρίδες σε δύο ομάδες. Οι κατσαρίδες βρε της πρώτης ομάδας ήταν λούζε τη αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ. Ήταν ελεύθερες να καθαρίζουν τις κεραίες τους που του έχασαν τα μπροστινά τους πόδια στο στόμα και κάνανε μπάνιο από την κορυφή ως τα νύχια. Οι κατσαρίδες της δεύτερης λέει ήταν λίγο πιο σιχαμοβρωμιάρες.
1: Τι κάνανε,
0: λοιπόν,
1: μπιχλιάρες.
0: Ναι, είναι λίγο πιο. Όταν οι κατσαρίδες καθαρίζονταν η απομάκρυνση των ουσιών, λέει, τους βοηθάει και στο ζευγάρωμα. Σου λέει, έλα,
1: come
0: to me darling, είμαι καθαρή.
1: Αχα.
0: Ναι. Λοιπόν, και είναι λέει, και εντόπισαν λέει και άλλα είδη εντόμων πέρα από τις κατσαρίδες, τα οποία κάνουν τον μπανάκι τους.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, είπες όμως ότι κάνει και καλοπισμό. Τι κάνει, φτιάχνει βλεφαρίδα.
0: Κάνει ποτέ, παιδί μου, αυτό είναι το ποτέ, έτσι τι θες και εσύ να πάρει μάσκαρα.
1: Καθαρίζει το μουστάκι της.
0: Ναι, κάνει και ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λέει, απομακρύνουν τις ουσίες και τα φάρμακα που τους ρίχνουμε, άμα καταφέρουν και επιβιώσουν. Ναι.
1: Όπου παιδιά, εν τω μεταξύ, έχουν γίνει πάρα πολύ ανθεκτικές. Ναι. Θυμάμαι το καλοκαίρι στην Κάριστο, μία κατσαρίδα τεράστια που την κυνηγούσα, της είχα βάλει ένα ολόκληρο κουτί. Δηλαδή λέω, αυτή δεν ζαλίστηκε, δεν μαστούριασε.
0: Την άκουσε απλά.
1: Την άκουσε απλά και πήγαινε.
0: Και
1: πήγαινε, παιδιά. Πήγαινε μετά απλά σαν να ήταν η κατσαρίδα μεθυσμένη.
0: Εντάξει, άμα
1: και λέω τώρα θα τη φας την παντοφλιά, αυτό δεν καταλαβαίνει.
0: Αυτό είναι με τη μεθυσμένη.
1: Ναι.
0: Προλαβαίνεις να. Έχουν σαν τα διαόλια.
1: Ναι.
0: Ενώ με τη μεθυσμένη, παπ, ρίχνεις την παντοφλιά. Και την ακριβινοποίηση.
1: Επίσης.
0: Αν πετάει τα προβλήματα. Άμα πετάει, έχω κλειστό το δωμάτιό μου και άμα φωνάζω βοήθεια.
1: Άμα πετάει, παίρνεις μία λακ των μαλλιών, χοντρή,
0: ναι,
1: και την ψεκάζει με λάκ και αρχίζει και κολλάει το πόδι της στο σώμα
0: της. Εσύ,
1: ναι. Και τι λες, και σου έκανε ένα μαλλί.
0: Πρέπει όμως να την προλάβεις, ρε παιδί μου, να τη φτάσει λάκ εννοώ, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, θα την προλάβεις.
0: Ναι.
1: Όπως την ψεκάζεις με το άλλο. Αλλά έχουν γίνει ανθεκτικά, παιδιά,
0: ναι,
1: τα ζουζούνια.
0: Όλα, όλα.
1: Δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Ψοφολογάμε εμείς και μένουν αυτά.
0: Και το κουνούπι.
1: Το κουνούπι.
0: Το κουνούπι και αυτό δεν έχει δει. Καταρχήν κατά κουνούπια, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Είναι λίγο πιο, έχουν πάει σε αργή κίνηση. Κάνουν ένα γι. Αλλά και παρόλα αυτά δεν μπορεί να τα πιάσει.
1: Κάτσε, γιατί τέτοια εποχή συνήθως δεν είχαμε κουνούπια.
0: Ναι,
1: όχι, τώρα ότι... δηλαδή αισθάνονται ότι είναι εκτός σεζόν.
0: Ναι. Παιδιά ανεμιστήρα, το κουνούπι θέλει ανεμιστήρα, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, τώρα θα είμαστε τέτοια εποχή με τον ανεμιστήρα.
0: Όχι, τώρα υπάρχει ένα κουνουπάκι που καλά, έχω κάνει παρέα με του ψήλου πια και έχω γίνει ένα με
1: τη φύση.
0: Όχι, τώρα εντάξει, έχω καθαρίσει.
1: Α.
0: Λοιπόν, ο Brad Pitt, παιδιά. Σαν κλωσάρ, βέβαια λένε οι περισσότεροι ότι δεν είναι έτσι. Είναι για τις ανάγκες του ρόλου, τον έχουν κάνει με ένα βρωμερό πουλόβερ. Το μαλλί είναι λες και έχει πιάσει πάνω μάκα. Και...
1: εγώ τον έχω δει στο Hollywood ότι έτσι τριγυρνάει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δηλαδή είναι σαν να βγει και από το σπίτι να πετάξει τα σκουπίδια. Μια τέτοια φάση. Αυτό βλέπω.
0: Μην μου λες τέτοια. Πάντως η κοπέλα του, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ σικάτη και πάρα πολύ φίνα. Και επίσης πάρα πολύ καθαρή φαίνεται.
1: Και επίσης πάρα αυτή. Πολύ άγνωστη, να σου το
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι,
1: ενώ αυτός είναι πάρα πολύ διάσημος και πάρα πολύ πλούσιος επίσης.
0: Εντάξει, και δεν κάνεις και ψυχικό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίος.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μεριμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τα ανάδρομα, τα αμφίδρομα και τα οπισθοδρομικά. πραγματικά έχουν κάνει τα μηχανήματα να παθαίνουν ένα κοκομπλόκο, έτσι.
0: Και πού τώρα που λες τον άνθρωπο και αυτά, η Μπίκη Πεγατάκη λέει στην, στο τρίμερο τη Καθαρά Δευτέρα, πώς το λένε, βγήκε να φάει κλπ. Και, και έπαθε, λέει, δηλητηρίαση. Φαντάζομαι από τα ραμοσταλάτα, φαντάζεται μάλλον από τα ραμοσταλάτα και πήγε στο νοσοκομείο.
1: Παιδιά, δεν έχω ξανακούσει δηλητηρίαση από τα ραμοσταλάτα.
0: Εγώ ρε παιδί μου, έφαγε και άλλα πράγματα μαζί με τα ραμοσταλάτα και είπαμε δηλητηρίαση από τα άλλα πράγματα και όχι από τα ραμοσταλάτα.
1: Εγώ γι' αυτό δεν θέλω Καθαρά Δευτέρα να βγαίνω από το σπίτι. Καθαρά Δευτέρα και Τσικνοπέμπτη σου πετάνε, μιλάμε, το πιάτο σαν φρίσμπι. Εντάξει, είναι όλα τα γκαρσόνια μέσα στα νεύρα. Είναι σαν να σου λέει διασκεδάζεις, εσύ διασκεδάζεις και εγώ δουλεύω. Και γενικά τους πιάνει ένα κάτι της.
0: Λοιπόν, διαβάζω ότι δεν ήταν δηλητηρίαση, έπαθε αλλεργία.
1: Oh.
0: Και είχε λέει αλλεργία που νόμιζε ότι την είχε ξεπεράσει και είχε πάρα πολλά χρόνια να φάει τα ραμοσταλάτα. Και είπε: θα φάω να το ευχαριστηθώ. Και τη χτύπησε στο αλλεργικό και έτσι πήγε στο νοσοκομείο να προλάβει. Καλά, αυτό είναι να μην σου τύχει.
1: Άστο.
0: Αυτό λέει. Ότι είχα, λέει, μια αλλεργία η οποία μάλλον επανήλθε.
1: Καλά, και αυτή πάει
0: στο νοσοκομείο. Μα δεν πας τώρα, ναι.
1: Πας τώρα να δοκιμάσεις κάτι, ρε παιδιά, που υπάρχει ο φόβος ότι έχεις ξαναπάθει αλλεργία.
0: Εγώ είχα βγάλει μια αλλεργία πολύ μικρή, όπως μια φαγούρα, αλλά δεν ξαναφάγω. Τότε σου πιες. Μια μικρή φαγούρα, μην φαντάζεις τίποτα τρομερό. Αλλά λέω, ας τώρα. Όπου τρελαίνομαι για σου πιες. Μα είδα τα πέρα μου, τρελαίνομαι για σου πιες. Πολύ ωραίο φαγητό.
1: Τρως τώρα.
0: Όχι.
1: Α, δεν ξανατρώ. Δεν έχεις ξαναφάει.
0: Όχι, μην πιες φαγούρα.
1: Να.
0: Και λέω, άστο τώρα, μας πιάσει και τίποτα χειρότερο την επόμενη φορά.
1: Λοιπόν, οι σουπιές είναι πάρα πολύ ωραίες, παιδιά. Σουπιές με σπανάκι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ε?
0: Είναι καταπληκτικές. Πολύ νόστιμο φαγητό. Πάρα πολύ.
1: Γίνεται χαμός με το Λιάγκας και Καραβάτου, λέει, στον Αντένα και Κώστας Τσουρός. Και το καλοκαίρι θα κάνει εκπομπή ο Κώστας Τσουρός.
0: Πού θα κάνει?
1: Στον Αντένα.
0: Να κάνει. Να το δοκιμάσει και από εκεί.
1: Αυτός έχει κάνει το γύρο.
0: Ρε παιδί μου, δεν τα έχει πάει πολύ καλά τελευταία μόνος του.
1: Μπορεί να μην έχει βρει την τηλεοπτική του στέγη.
0: Μπορεί. Μπορεί να τον κυνηγάει και η κατάρα από την.
1: Ποια?
0: Γερμανία, την Ιταλία Γερμανού.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή είχε φύγει, όταν είχε φύγει από τη Γερμανού,
1: είχε
0: πει κάτι ωραία σχόλια. Μετά έφυγε και μια άλλη δημοσιογράφος, η οποία και αυτή είχε αφήσει
1: κάποια εκμέρα. Στην Ιταλία Γερμανού.
0: Ναι, γενικά δεν πρέπει να περνάνε πολύ καλά στην Ιταλία. Και όσοι είναι εκεί. Λένε περνάμε τέλεια και δεν καταλαβαίνω γιατί λένε οι άλλοι τέτοια. Μέχρι να φύγουν και αυτοί.
1: Να σου πω, γιατί ένα κέντρο δημοπρασιών μου στέλνει από το εξωτερικό, από την Αυστρία μου στέλνει. Έχουμε ωραία ρολόγια, λέει, συλλεκτικά.
0: Μπορεί να μπαίνει. Άμα μπαίνει και τα χαζεύει, ο αλγόριθμο σε δείχνει ότι.
1: Όχι, είχα γραφτεί κάποια στιγμή. Ξεγράφτηκα, αλλά αυτοί συνεχίζουν να μου στέλνουν.
0: Όμω δεν έχει συγγραφτεί σωστά.
1: Δεν ξέρω. Συνέχεια μου έχουν δηλαδή την κίνη, την κίνη.
0: Και όπου μπαίνει ο καθένα να του στέλνουν. Εμένα, α πούμε, μου στέλνουν κάτι mail για να δω ωραία πιγκάλ.
1: Πάλι αφού πήρε πιγκάλι. Κι άλλο.
0: Ήθελα να πάρω και το άλλο μπάνιο.
1: Μάλιστα.
0: Τα λαβές. Και είμαι την κρίστα πιγκάλ. Που τι έχω δει μέχρι πιγκάλ κεράσι. Το έχει το κεράσι.
1: Παιδί μου, πήγαινε
0: σε. Κεράσι, είναι το κάτω κεράσι. Και το από πάνω είναι το κοτσάνι και το τραβάνι.
1: Θα σου πω.
0: Δηλαδή.
1: Πήγαινε.
0: Είναι δυνατό να βάλω, δηλαδή. Θέλω να καταλάβω ποιο θα πάρει.
1: Τι θέλει, ένα απλό πιγκάλ δεν θέλει.
0: Όχι, θέλω να λίγο νόστιμο.
1: Τι νόστιμο.
0: Αλλά όχι να κεράσι.
1: Τι χρώμα.
0: Ή ένα καλό χρυσό. Είναι παράκριβα.
1: Σιγά μου είναι τώρα
0: παράκριβα είναι, σου λέω.
1: Πόσο?
0: 80 ευρώ.
1: Σιγά καλέ.
0: Το πήγανε, ναι.
1: Πήγαινε στα γνωστά μαγαζιά.
0: Βρήκα, εγώ μην ανησυχείς. Λοιπόν, αλλά λέω, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα βάλει στο μπάνιο του πιγκάλ που είναι κεράσι.
1: Ναι, γιατί?
0: Είναι μία μπάνια.
1: Έλα, πλάκα έχει για εξοχικό σπίτι, είναι ωραίο.
0: Το κεράσι.
1: Ναι, γιατί.
0: Έτσι λέγει η μάνα μου για το κηθέα. Το εξοχικό αυτό είναι ωραίο και το εξοχικό είναι ωραίο και έγινε εκεί πέρα ο καραγκιό μπερδέ.
1: Καλά, γιατί.
0: Πέταξε το μισό σπίτι.
1: Δεν τα συνδύασε.
0: Και δεν δούλευε και τίποτα, παιδιά. Έτσι. Ό,τι είχε χαλάσει έπειτα, ούτε κουτσό. Του έλειπε το σιρτάρι. Είχε φύγει το πόμολο. Μάγκωνε η πόρτα.
1: Μα γιατί δεν τα πετούσε.
0: Δεν ξέρω. Αυτό μιλάμε το σπίτι τότε ήταν ένα βασανιστήριο. Εδώ σου λέω ήταν το πλυντήριο πιάτο, το ρούχων. Ποιο πιάτο, γελάω. Δεν έχει ούτε τώρα πλυντήριο πιάτων. Ήταν το πλυντήριο ρούχων και επειδή δεν είχε φτιαχτεί αποχέτευση, ήταν το.
1: Το. Ο
0: σωλήνας. Δεμένος ο σωλήνας για να μην φύγει με σκηνή στη βρύση που πλέλαμε τη μούρη μας. Και φεύγει και έβγαινε πάνω το νερό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μιλάμε.
1: Γιατί δεν ήταν υπέροχα παιδικά χρόνια εκεί στο νησί με τέτοια.
0: Καλή ήταν.
1: Δηλαδή είναι καλύτερα τώρα που όλα είναι σιονσόν και όλα είναι
0: πολύ
1: αυτό και όλα είναι τσιμπρεγκονία.
0: Να σου λέω. Και τώρα είναι. Και τώρα που το έχω φτιάξει μια χαρά είναι άνετα. Όμως είμαστε άνετα. Δεν το έχω φτιάξει να μην μπορώ να κάτσω. Αλλά αυτό είναι πλάκα. Ή που η τουαλέτα ήταν από.
1: Υπήρχε πιο αλήθεια.
0: Πόρτα στο σανσέρ. Τι εννοείς υπήρχε πιο αλήθεια, ρε παιδί μου, σε ποιο πράγμα?
1: Υπήρχε σε όλα τα επίπεδα, υπήρχε μια πιο αυθεντικότητα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ενώ τώρα έχει χαθεί η αυθεντικότητα από την εποχή σε πολλά επίπεδα.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και θυμάμαι την πόρτα που ήταν με το ασανσέρ, που ήταν επεγγραφή άτομα 3. Τι γέλιο ήταν αυτό. Γιατί ένας φίλος τον πάμε και έλεγε να μπω, λέει, να περιμένουν, λέει, κι άλλοι δύο.
1: Καλά είπε ο άνθρωπος.
0: Πολύ γέλιο.

0: Λοιπόν, παντρεύεται Σκορδά και έβγαλε, παιδιά, μια εκπομπή σήμερα, η ακάλεστη. Η μισή είναι από το πάνελ της.
1: Ναι.
0: Αυτή λέει, πες μου τώρα, δεν δημιουργούν ίντριγκα.
1: Τι για παιδιά.
0: Η ακάλεστη. Η ακάλεστη στο γάμο.
1: Α.
0: Δεν είναι ο Καβατζίκης, δεν είναι ο ένας, δεν είναι ο άλλος. Δηλαδή,
1: παιδιά,
0: εντάξει, ναι.
1: Το άλλο που είδα είναι. Γιατί παντρεύεται, λέει, άρον-άρον. Μήπως λέει είναι έγκυος.
0: Τι άρον-άρον, ρε παιδιά, δύο χρόνια είναι.
1: Παιδί μου, σου λέω τι γράφουν. Λέω, ναι. Δεν υποστηρίζω. Μήπως λέει είναι έγκυος στα 46 της, παιδιά. Έχει τρελαθεί τελείως. Και την ηλικία, και αν είναι έγκυος και αν δεν είναι. Δηλαδή.

0: και ότι έγκυος 46, όπως το γράφουν, ότι είναι μεγάλη για να είναι έγκυος. Κοιτάξτε τα δικά σας τα χάλια.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Λοιπόν, βγήκε ο γιος του Τριντό και είπε: είναι πάρα πολύ κομπελίκα, λίγο κομπελίτσα η Κέιτι Πέρι.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι πάρα για πολύ cool.
1: Για να μην πέσει πιπέρι και κοπεί το, ναι, το χαντζελέκι. Και,
0: όχι μόνο, τι ανάγκη έχει η Κέιτι Πέρι. Πιο πλούσια από τον Τριντό είναι η Κέιτι Πέρι.
1: Ναι, για να μην κάνει.
0: Α, τα γόρι λε.
1: Βέβαια, μην κοπεί το χατζηλίκι.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι.
1: Τι να πει.
0: Και αυτή πρέπει να είναι πολύ ευγενική με το παιδάκι, γιατί σου λέει μην έχουμε χωρίσουμε εδώ. Είναι πολύ ερωτευμένη, λέει με τον Ρίτο. Πάρα πολύ. Είναι ερωτευ... Κοιτάζοντα τα μάτια.
1: Με τον άλλο, γιατί είχε χωρίσει.
0: Ναι, γιατί.
1: Την απατούσε.
0: Όχι, όχι, όχι. Είχε κάνει πολύ.
1: Κακή κριτική.
0: Κακή κριτική στι διάφορε επιλογέ που είχε δει και που αποδείχθηκε ότι είχε
1: δίκιο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά χωρίζει γιατί ο άλλο κάνει. Καταρχά, γιατί δεν κοιτούσε τη δική του καριέρα και κοιτούσε τι άλλε.
0: Δεν εντάξει, ρε παιδί μου, ζευγάρι. Είναι ο ένα κοιτάει την, και την καριέρα του άλλου και συμβουλεύει. Αλίμονο.
1: Ναι. Καλά, συμβουλεύει. Δεν κάνει μόνο συμβούλευσε κριτική.
0: Του τη είπε, μην ανέβει με τι άλλε τι τρελέ πάνω να κάνει το γύρο στο, στο τέτοιο του.
1: Ήθελε σχέση με το Amazon. Κάτσε.
0: Γιατί θα γίνει ρόμπα. Την κάνανε ρόμπα. Βγήκε και μπήρισε τη Μαργαρίτα και είπε, αχ, πήρα και κάτι από τη γη. Δηλαδή, το, την έκανε τη βλακία, το χειρίστηκε και λάθος. Μετά τη είπαν, άσχο το δίσκο το καινούριο που πας να βγάλεις, δεν είναι ο καλός. Άκουσε με. Πάτωσε.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε και αυτή, ότι τίποτα δεν μου πάει καλά, ας μου πάει καλά τον κομμενικό. Τα φτιάχνω με Τριντό. Λοιπόν, και το είπε και γιος
1: και πηγαίνουν εδώ και εκεί και παραπέρα, έτσι,
0: ναι,
1: παντού.
0: Ναι, ναι, παντού, παντού.
1: Αχ, το ερωτευμένο ζευγαράκι.
0: Από την άλλη, η Νικόλ Κίτμαν δεν βιάζεται καθόλου να μπει σε νέα σχέση με τον διαζύγιο με τον Keith Έρμπαν που τα φτιάξε με μια κιθαρίστρια δηλαδή αυτό, έτσι.
1: Τον πλήρωσε. Κοσίγει
0: τόσο.
1: Εμ κερατού, εμ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τρομερό. Και είπε ότι περνάω και μόνη μου καλά, δεν έχω καμία όρεξη.
1: Αυτά
0: αυτή
1: τα προγαμιαία γιατί τα κάνουνε.
0: Ξέρω.
1: Δηλαδή.
0: Μπορεί να ήταν μέσα στο προγαμιαίο κιόλα.
1: Περίμενε. Ναι, μα μέσα στο προγαμιαίο ήτανε.
0: Αλλά τι ήταν, άμα και με κερατώσει.
1: Όχι, είχε πει ότι όσο ζούμε μαζί.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, θα πληρώνω εγώ τα περισσότερα. Αν χωρίσουμε.
0: Ναι.
1: Θα πάρεις ένα κομμάτι της περιουσίας.
0: Ναι, αλλά όχι να με κερατώσεις.
1: Περίμενε. Αυτό όμως είναι δυνατόν να το βάζει μια γυναίκα, ρε παιδιά, στο προγαμιαίο της.
0: Άμα είναι ερωτευμένη, θα το βάλει.
1: Τι, γιατί δηλαδή. Πέσει και το χρήμα μες στη σχέση.
0: Σίγουρα.
1: Ε?
0: Αλλά ρε, σίγουρα. Αλλά άλλο άμα χωρίσουμε να σε αποζημιώσω γιατί έχω τα περισσότερα. Γιατί αυτό θα συνέβαινε και αν ήταν αυτό με τα πιο πολλά χρήματα. Αλλά. Με κερατώνει, έψε από σημειώνω.
1: Έλατε.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Δύο παιδιά έχουν μαζί.
0: Νομίζω ναι.
1: Τι έχει τραβήξει αυτή η Νικόλ Κίτμαν.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι,
1: και η Τζένιφερ Άνιστον και κάποιε άλλε παιδιά είναι πάρα πολύ άτυχε.
0: Όχι, δεν είναι άτυχε. Σου δείχνει το σύμπαν. Πα και πέφτει στον ίδιο μαμάκα.
1: Ναι.
0: Όταν πέφτει στον ίδιο μακάκα. Σου λέει το σύμπαν, δεν έχει πάρει το μάθημα για να πέσει στον επόμενο. Δηλαδή πέφτει πάνω στον ίδιο, βλέπει τα στραβά και λε, το έχουμε ξαναδεί αυτό και φεύγεις. Δεν κάβεις να το ξαναφάς τη μάπα.
1: Μπορεί να είναι άλλα στραβά αυτά.
0: Δεν είναι άλλα στραβά. Όλοι, υπάρχει ένα, σίγουρα όλοι έχουν. Όλοι έχουμε άλλα στραβά και διαφορετικά στραβά. Αλλά υπάρχει κάτι κοινό. Όταν που λέει άλλοι έχω, λέει τον μαμακομαγνήτη. Μα μάμα τον έχεις και σου έρχονται όλοι οι ίδιοι οι ίδιοι. Δεν έχεις πάρει το μάθημα.
1: Πες τον Dr. Truth.
0: Πες
1: την Άνιστον, μίλα, άνοιξε την καρδιά σου.
0: Η Άνιστον μια χαρά τη βλέπω προς το πάνω, θα δούμε.
1: Καλά, εντάξει, και αυτή έχει. Αυτή είναι φαρμακοξυρίδου.
0: Γιατί μωρέ το κορίτσι, μωρέ.
1: Γιατί ο πιο καλός άντρας να είναι δίπλα της, μετά από λίγο ξυρίζει.
0: Πιο καλό μωρέ βρήκε η καημένη η Τζένιφερ Άνιστον.
1: Μια χαρά ήταν τότε.
0: Ναι, αλλά αυτό την κεράτωσε με την Μίση ή με την Άλινα στην ταινία.
1: Ναι, και με τον επόμενο γιατί.
0: Ο επόμενος ήταν μια τσιλιπίθρα, ούτε τον θέλαμε ούτε εμείς, δεν του τον δίναμε. Αυτός μ' αρέσει όμως.
1: Ναι, αλλά με αυτόν ήτανε.
0: Ήτανε, καλέ, το χωρίσανε.
1: Και μετά δεν ήταν με τον Κόπελφιλ, ήτανε με ποιον άλλον ήτανε.
0: Με τον Κόπελφιλ.
1: Ήτανε με δύο-τρεις ενδιάμεσα.
0: Εντάξει, και εσύ τώρα έχει χωρίσει από την Brad Pitt 100 χρόνια πριν. Είμαστε ανέντες και γεράσαμε κι εμείς.
1: Δεν μπορεί να τον ξεπεράσει το αγόρι αυτό.
0: Εντάξει, δεν τέκει ούτε.
1: Όπω τότε, παιδιά, ήταν στα ντουζένια του αυτό.
0: Ναι, και αυτή.
1: Μετά έγινε μπίτι.
0: Ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι και οι δύο. Καλά, αυτό, παιδιά, να σα πω κάτι. Το βλέπω σε διάφορες λήψεις στην Ύδρα. Εγώ περιμένω να δω ένα μωρό τρελό και, στην ηλικία που είναι. Αυτός είναι παιδί μου, λες και είναι εργάτης. Και αυτό κάτι
1: τι νομίζεις, αυτό είναι το σινεμά. Τι νομίζεις.
0: Πολύ στεναχωρήθηκα.
1: Ο Κλούνε άμα τον δεις ένας χαζοχαρούμενος είναι. Τι νομίζεις.
0: Είναι.
1: Άμα τους δεις από κοντά δεν είναι ο σινεμάς που έλεγε η γιαγιά σου. Ο σινεμάς θα κάνει αυτά.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εδώ μεταξύ βλέπει τη σκηνή, παιδιά, είσαι εκεί.
0: Πιστεύω ότι δεν ισχύει για όλου όμω του στάρ αυτό.
1: Εντάξει,
0: δεν εννοώ για ομορφιά, μιλάω για το εκτόπισμα εγώ τώρα.
1: Άκου, κάποιοι υπερστάρ, ο Ρόμπερ Ντενίρο δεν είναι αυτό. Ο Αλ Πατσίνο δεν είναι αυτό.
0: Εντάξει, τώρα που ζω τα μαπούδια, ρε παιδί μου, πες κανένα πιο νέο.
1: Δεν είναι αυτό. Η Μέριλ Στριπ δεν είναι αυτό. Η άλλη νέα που κάνει του Αρμάνι την κολόνια, η. Πες την.
0: Ποια καλέ.
1: Η ξανθιά, η θεά, η τρομερή, δεν είναι αυτό.
0: Αϊ.
1: Μ' αρέσει που μπήκε στη μέση να το πει εσύ πρώτη. Πες το.
0: Με τα ζυγωματικά.
1: Ναι, πες το.
0: Αδύνατον. Ούτε καν. Ο Άριστον Τζιγκίνη την κάψα, είπε. Σαρλίστερον.
1: Ο Ιχολίδη Σαρλίστερον. Αυτή είναι.
0: Αχ, καλέ, δεν το πιστεύω τώρα.
1: Αυτή είναι η ελαφρότητα τη.
0: Πολύ όμορφη όμω.
1: Καλά, δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να είναι τέτοιο. Ο Σον Πεν δεν είναι αυτό. Αλλά τώρα ο Τζορτζ Κλούνεϊ και αυτό.
0: Καλέ, πώ την έρθει την τρελαθώ τώρα, κόλλησα. Κέιτ Μπλάνσετ, μπράβο, ρε.
1: Η Κέιτ Μπλάνσετ δεν είναι αυτό, παιδιά. Είναι κάποιοι που έχουν εκτόπισμα. Τώρα ο Μπρατ Πιτ. Εντάξει τώρα, ένα ωραίο γκομενάκι. Που τα έφτιαξε με διάφορες επώνυμες, έγινε story με την Αντζέλινα Τζολί και εκτοξεύτηκε η καριέρα. Τώρα
0: σώπα καλέ μου περιμένει την Αντζέλινα Τζολί, τον ξέραμε από πριν.
1: Τον ξέραμε,
0: Θεός αλλά ήταν,
1: δεν το θεωρούμε έναν ηθοποιό με βαρύτητα, και περισσότερο είναι ο άλλος ο Τιτανικός. Ο Ντικάπριο.
0: Όχι, και αυτός είναι πολύ καλός ηθοποιός και είχε κάνει καριέρα πολύ πριν από αυτή τη βλαμμένη.
1: Που η Αντζέλινα Τζολί έχει πει ότι από τα τσιγάρα δεν ξέρει τι του γίνεται πια. Είναι.
0: Καλά, την πιστέψαμε κι αυτή τώρα. Άσε με. Α, δεν θα σα ξαναπώ, με νοιάζει τώρα τι κάνουν αυτοί οι δύο. Με νοιάζει ότι η Τζένιφερ Άνιστον είναι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή.
1: Να.
0: Πού το αυτό με νοιάζει κιόλα, δηλαδή, πολύ. Α πούμε, δεν έχει κασίλα μου. Λοιπόν.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
0: Καλησπέρα, Κακορίτσι. Έπεσα πάνω σε μια εκπομπή στην τηλεόραση που λέγεται Real View. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει τίτλο και να την πούνε τέσσερις απελπισμένες. Υπάρχει κόσμο που την βλέπει. Φέτο την έχω δει, να σα πω την αλήθεια.
1: Στην κρατική τηλεόραση.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν είναι στην κρατική. Α. Είναι με την Χριστοπούλου.
1: Α, κατάλαβα. Ναι.
0: Δεν την έχω δει, οπότε δεν είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω. Α, η Κατερίνα, θέλω αγαπημένα μου κακορίτσια να μου πείτε το όνομα τη κρέμα προσώπου, τη φθηνή, όχι την ακριβή. Μετά θα σου στείλω μήνυμα, Κατερίνα.
1: Σκορεάτικη
0: εννοεί.
1: Σκορεάτικη εννοεί. Ή οι κρέμε που είπε ότι είναι αντιγραφή τη ακριβή. Των ακριβών κρεμών και βγήκανε.
0: Α στείλουμε και τα δύο στην κοπέλα.
1: Όχι, α μα πει ποια θέλει. Αυτό που είπε η Έλενα ή αυτό που είπα εγώ. Να ξέρουμε τι να στείλουμε.
0: Θα στείλουμε και τα δύο, παιδί μου. Θα βάλουμε να διαλέξει επόμενο μήνυμα. Τι στείλουμε, το ένα ή στείλουμε και το άλλο.
1: Καλά. Η ψήφωνο Σάνα Τσιρότσι. Θα έρεγα μια χοντρούλα η οποία θα βγάζει κάτι κορώνες και θα πηγαίνουν και θα έρχονται τα τζάμια του Μεγάρου.
0: Ναι. Χαμό γίνεται με τη Μενεγάκη, λέει. Ψού έχουν να δούνε, έχουν πάει στο εξωτερικό να δούνε κονσέπτια, να δούνε φορμάτ, να δούνε πράγματα και θάματα για να προτείνουν κάτι στο Ελενάκι να μείνει ικανοποιημένο και να το φέρουν πίσω στην αγκαλιά του Αντένα σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια.
1: Ναι. Πόσο πάει το μαλάκι. Πόσο πάει το μαλάκι. Ο Λιάγκας λέει έχει πολλά νεύρα, 5%.
0: Δεν πάει καλά.
1: 5%
0: καλά.
1: Ο Λιάγκας είναι, λέει, μέσα στο νεύρο. Λέει, παίξτε τα βίντεο, δεν βρίσκουν τα βίντεο. Έχει, η ομάδα έχει.
0: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι λίγο πατακλάν.
0: Και λέει, μου φταίει και το LinkedIn, γιατί δεν παίρνω καλό LinkedIn από το πρωινό, από τέτοιο που είναι ο Στάφης και τι πράγματα είναι αυτά. Αλλά απ' την άλλη, ούτε ο Κουσουλός παίρνει καλό LinkedIn και κάνει 15% το μεσημεράκι.
1: Να τα λέμε
0: που
1: αυτά.
0: Κάνει αποκαλύψει καλά, Κουσουλός.
1: Τι έβγαλε τώρα.
0: Βγάζει διάφορα. Έβγαλε τώρα κατά φάντσα, έχει γίνει χαμός. Έβγαλε την προηγούμενη εβδομάδα για την. Πλεύση ελευθερία, έλα, βοήθησε με.
1: Για τον Κωνσταντοπούλου.
0: Ότι τα δούμε αν ισχύει. Σύμφωνα με τον Κουσουλό, ότι έχει μια υπάλληλο που δεν την πληρώνει. Έκανε καταγγελία μια υπάλληλο ότι δεν την έχει πληρώσει ένα χρόνο τώρα κλπ. Και βγαίνει ο Κουσουλό στην κάμερα και λέει: με μένα δεν παίζουν. Και εγώ έχω ρεπορτάζ. Και αυτά δεν. Γενικά τώρα λέω σε κάποια. Αυτά δεν περνάνε σε μένα. Κοιτάει την κάμερα έτσι αυτό και το βλέπει άλλη στο σπίτι.
1: Να,
0: και λέει: τι μωρό είναι αυτό, τι δυναμικό.
1: Έχει ρεπορτάζ πάντως.
0: Έχει. Ότι έχει, δεν μπορεί να πει κανείς όχι.
1: Να
0: έχει. Δηλαδή δεν βγάζει κάτι αν δεν το έχει χίλια διασταυρώσει.
1: Για τα fans τι είπε, του έσουρε.
0: Τι να σου εξηγώ τώρα, είναι. Γιάννη κερνάει, Γιάννη πίνει. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Να.
0: Δηλαδή πίσω από τα fans και πίσω από τις τράπεζες και πίσω από, από τα real estate είναι ίδιοι. Οπότε οι ίδιοι είναι που παίρνουν τα λεφτά και μετά είναι οι ίδιοι πίσω που αγοράζουν τα σπίτια του κόσμου σε από τον πληστηριασμό. Μεγάλες επιτυχίες.
1: Να.
0: Γενικότερα.
1: Πάντως δικαιώθηκαν οι.
0: Δικαιώθηκαν να
1: περιμένουμε. Και τώρα λέει ότι ανοίγει μεγάλο θέμα.
0: Ανοίγει, ναι.
1: Γιατί πρέπει να δώσουν χρήματα πίσω.
0: Βέβαια.
1: Σ' όσους δίναν παραπάνω.
0: Βεβαίως.
1: Τα λεφτά μας
0: και
1: πίσω.
0: Τα fans αυτή τη στιγμή έχουν. Παγώσει τα πάντα και είπαν ότι περιμένουμε για να δώσουμε πίσω ή να συμψηφίσουν ότι θα κάνουν. Περιμένουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου να καθαρογραφεί. Λοιπόν, βγήκε η. Πες την. Η. Σήμερα δεν λειτουργεί ο εγκεφαλός μου, παιδιά, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Βγήκε η Εθηνά Οικονομάκου και είπε για τον.
1: Γάμο τη.
0: Για τον Μπρούνο Τσιρέλα, πόσο όμορφο είναι, τι κούκλα, τι είναι αυτό.
1: Έχουμε δύο γάμου το καλοκαίρι, έτσι.
0: Τη Σκορδά.
1: και Μπρούνο Τσιρέλα.
0: Να και Μπρούνο Τσιρέλα.
1: Θα έχουν τα πρωινάδικα εκεί, συνδέσεις αυτά. Πού θα παντρευτεί η Σκορδά, στην Πάρο?
0: Πού να ξέρω καλέ.
1: Η Οικονομάκου στην Πάρο.
0: Η Οικονομάκου λένε. Στην Μπάρο. Νομίζω ότι έκανε, είπε κάτι Οικονομάκου ότι είναι πιο όριζο τον Μπραντ Πιτ, τον Μπρούνο Τσιρέλα, κάτι τέτοιο.
1: Α, εντάξει. Περαστικά μας.
0: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω.
1: Ωραίος είναι, μωρέ.
0: Εντάξει, ρε, θα δοκάσουμε να κάνουμε καλυστία. Ποιο είναι πιο ωραίος. Στα μάτια της Κορμάκου, ο Τσιρίλο είναι πιο ωραίος από τον τέτοιον. Βέβαια, έτσι που τον είδα και εγώ τον Μπραντ Πιτ, δεν μ' αρέσει.
1: Από σένα ενόχι.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει. Πιο όμορφος από τον Μπραντ Πιτ. Ορίστε, τον Κορμάκου για Τσιρέλα. Χωρίς δεύτερη σκέψη κιόλα. Δεν το σκέφτεται καν. Καταρχήν είναι πιο νέος, ρε παιδιά, τι συγκρίνουμε.
1: Λίγο πιο γαλακτό μπεμπέκο μου φαίνεται εμένα, ο Τσιρέλα. Ο άλλος είναι πιο αντράκι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Πάντως όταν τον είχαμε δει.
0: Ποιο να είναι τώρα.
1: Ο Τσιρέλα μας είχε φύγει λίγο ο μάτης.
0: Κοίτα, είναι όμορφος, αλλά είναι. Πώς να το πω τώρα εγώ.
1: Νεροβραστέ.
0: Αυτό.
1: Ε?
0: Ναι. Για τα δικά μου γούστα. Οι άλλοι μπορεί να τον βλέπουν και να τρελαίνονται. Δεν σημαίνει ότι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα κορεάτικα προϊόντα. Ομορφιάς.
3: Εδώ και πολύ καιρό.
2: Εδώ και πολύ καιρό. Τώρα κάνει, λέει, η θράψη μια κορεάτικη κρέμα,
3: ναι,
2: η οποία λειτουργεί σαν μπότοξ.
3: Λοιπόν, εγώ ξέρω μια γνωστή ελληνική εταιρεία καλλυντικών που έχει αντιγράψει μια πασίγνωστη εταιρεία ελβετική, της οποίας τα καλλυντικά είναι πανάκριβα. Έχουν το διαφημίζει από στόμα σε στόμα ότι οι κρέμες αυτές είναι η ίδια συνταγή με την πανάκριβη κρέμα τάδε που την αγοράζετε 800, 1000, 1200, 1300. Προφανώς έχουν παραποιήσει ένα μικρό, ξέρεις, για να μην πάει για κλέψη-κλέψη, αν και νομίζω ότι οι συνταγές δεν κατοχυρώνονται.
2: Δεν ξέρω, και μία ξένη εταιρεία υπάρχει τέτοια που έχετε στην Ελλάδα, που είναι προϊόντα που έχουν ό,τι έχουν οι πανάκριβες κρέμες και είναι πολύ φτηνά. Αλλά είναι ξένη εταιρεία αυτή.
3: Εγώ λέω για ελληνική, ναι, και γίνεται χαμός και μου λέει και μια γνωστή μου ότι τη βάζω στο πρόσωπό μου και τι, έχω γίνει κουκλίτσα.
2: Ορίστε. Πάντως και αυτή η συγκεκριμένη, λέει, λοιπόν, είναι μια συγκεκριμένη κρέμα που την έψαξα κιόλας εγώ. Τώρα έχει βγει αυτή. Και δεν είναι ακριβή. 17-18 ευρώ. Η οποία έχει ρετινόλη, πεπτίδια, πράγματα και θάματα και τη βάζει, λέει, και γίνεσαι. Θέλει υπομονή. Έτσι.
3: Πόσο δηλαδή.
2: Θέλει
3: υπομονή.
2: Θέλει 6-8 εβδομάδες για να αρχίσει, ναι, για να μην πλήρω. Και γίνεσαι, λέει, ένα κουκλάκι.
3: Τι δηλαδή γίνομαι, να ξέρω τι κουκλάκι θα
2: γεμίζουν οι ρητίδες, προσφέρει ενυδάτωση.
3: Παιδιά, οι ρητίδες γεμίζουν με μία κρέμα.
2: Δεν ξέρω.
3: Άντε να τσιτωθεί και λίγο.
2: Γεμίζουν, ρε παιδί μου, με απαλύνονται τέλος πάντων. Λάμπει το πρόσωπό σου, γίνεται πιο παχύτο δέρμα. Ένα κουκλάκι, λέει, ένα πράγμα μοναδικό.
3: Μπορεί να βγει ένα μηχάνημα που να κόβει τα νύχια του ποδιού, παρακαλώ.
2: Να βάζεις, τώρα.
3: Να σου πω, έχει ο καθένας τον καημό του. Συγγνώμη, όσο μεγαλώνουμε οι άνθρωποι δεν έχουμε ένα πρόβλημα στο πεντικιούρ. Λοιπόν, να βγει ένα πράγμα που να βάζεις μέσα το ποδαράκι και κάθε δαχτυλάκι χράτς, χράτς, χράτς να στο φτιάχνει.
2: Κοίτα, προς το παρόν έχει βγει τέτοιο για να βάζεις τις κάλτσες σου.
3: Τι να κάνεις?
2: Ναι. Έχει βγει ένα πράγμα που το κάνεις έτσι,
3: ναι,
2: και έχεις μαγκώσει και σου βάζεις την κάλτσα.
3: Ωραίο.
2: Ωραίο πράγμα. Οπότε έρχεται και το άλλο σιγά σιγά.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό σου έχω πει, βρε.
3: Πόσοι παππούδες.
2: Θα έρθει ένα άνθρωπο, θα βγουν τα ανθρωποειδή.
3: Δεν μπορώ τα ανθρωποειδή.
2: Θα σκύβει το ρομποτάκι, θα σου κάνει και λίγο μασά στην καμπίτσα, ναι, που θα είναι πιασμένη. Και
3: δεν
2: μετά
3: μπορώ,
2: θα σου κάνει κρακ, σου κάνει και τα νυχάκια.
3: Κρύα χέρια, γιατί θα είναι από μέταλλο. Γιατί αν είναι από
2: μέταλλο. Δεν είναι πλέον. Θα είναι. Αποφάσισε τι θέλεις, μέταλλο ή δέρμα ανθρώπου.
3: Τίποτα,
2: διάλεξε.
3: Τίποτα δεν θέλω. Θέλω άνθρωπο. Θέλω άνθρωπο να έχω ανθρώπινη επαφή, μπορεί να μπορώ να λέω την ώρα του πεντικιού να λέω τον καημό μου.
2: Απαπαπαπαπα, δεν θέλω.
3: Όχι.
2: Μα όχι.
3: Γιατί, ας πούμε.
2: Καταρχήν και εκεί μπορεί να λέω τον καημό μου και θα μου απαντάει και πιο σοφά από ότι θα μου απαντάει ο άνθρωπο. Κύριε Λέγη μου, εντάξει. Που να σου πω τι έγινε με την ελεξιμιά μου, η οποία μένει παραπάνω.
3: Ποιο θα το λέει αυτό? Το μηχανήμα.
2: Η πεντικιουρίστρα.
3: Ωραία, η παντικιουρίστρα.
2: Δεν μπορώ, δεν με νοιάζει. Θέλω να πω τη δική μου ιστορία εγώ.
3: Ανθρώπινη επαφή, ρε παιδί μου. Δεν
2: έχω ανθρώπινη επαφή, ρε παιδί μου.
3: Σε όλα να αντικατασταθούν με μηχανήματα.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
3: Πώς, δεν γίνεται. Σε όλα, δηλαδή θα μπαίνουμε σε αυτοκίνητο που δεν θα έχει οδηγό.
2: Τι θες, σοφέρες, τι θες, μωρέ.
3: Που δεν θα έχει οδηγό.
2: Να μην έχει.
3: Θα έχουμε ρομπότ για να μας κάνει τις δουλειές του σπιτιού.
2: Όχι, τέλειο.
3: Θα έχουμε ρομπότ πιθανότατα για να μας στενίζουν τα μαλλιά και να μας κάνουν μποτέ.
2: Τέλειο.
3: Θα έχουμε αυτό. Και στο τέλος όλοι θα είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας και δεν θα επικοινωνεί κανένας με κανένα.
2: Πολύ ωραία θα είναι. Θα πηγαίνουμε με τους φίλους μας, κάνουμε παρέα. Δεν έχουμε να μιλάμε τώρα με τον καθένα άμα δεν θέλουμε. Εγώ δεν θέλω να μου μιλάνε στο κομμωτήριο, για παράδειγμα. Είμαι περίεργη. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να μου μιλάει. Άλλη να μου πει, που πρέπει να μου πειράζει το κουβέντα. Λοιπόν, πώς θυμάσαι τι τσερακοστή.
3: Δεν θυμάσαι που είχες έναν πολύ συμπαθητικό κομμωτή που σου λέγε τα προσωπικά του και σου λέγε κάνε καφέ να στα πω.
2: Θυμάμαι, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή μου αρέθηκα να μετράω τους γκόμενους. Εντάξει, ωραία ήταν.
3: Αγόρια με καπρίτσια σαν ναι, τα καγκόμενα.
2: Είπαμε για τον ένα γκόμενο, είπαμε για τον άλλον, είπαμε για τον ναυτικό, είπαμε για τον πυροσβέστη, είπαμε για τον.
3: Το ξέρεις το αν.
2: Ηλεκτρολόγο, είπαμε πια σε μόνο τα επαγγέλματα. Κάποια στιγμή ξεμείναμε και με επαγγέλματα. Ναι. Δεν είχαμε τι άλλο να πούμε.
3: Το ξέρεις με τον Τσαρούχη, που στην νηστεία του λένε καλά ρε συνηστεία και πας με τον ναύτη και λέει αυτός είναι θαλασσινό, δεν είναι, είναι νηστίσιμο γιατί είναι θαλασσινό.
2: Θεός, Θεός.
3: Παιδιά, δεν υπήρχε ο Τσαρούχης,
2: ναι.
3: Τα έργα του δε ήταν καταπληκτικά, όλα τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα Σε κάποιο. Έχει ποζάρει και ο Ψινάκης. Ήταν ένα από τα ναυτάκια σε πληροφορία.
2: Ναι, ήταν πολύ ωραίο ο Ψινάκης στην ιάντα του.
3: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, ο Βασίλης ο Ναυτικός. Μωράκια. Ανοίγει παρένθεση. Παραπονιάρες, κλείνει παρένθεση. Έχει καμία από εσάς σχέση με Βόρεια Εύβοια? Και τα δύο επώνυμα τα έχουμε στην Εδιψώ. Εσύ έχεις καλέ με Εύβοια.
3: Ναι, με Νότιο Εύβοια.
2: Με Νότιο Εύβοια. Εγώ καμία σχέση.
3: Ποια ονόματα?
2: Εμένα το επώνυμα
3: μου. Το Καραμίχαλου το έχουμε στην
2: Εδιψώ. Το Καραμίχαλου είναι από μπάζουν που Κυπαρισία.
3: Α, μάλιστα. Εκεί είχε κανένα κτηματάκι στην Κυπαρισία.
2: Δεν έχουμε πάει ποτέ. Έχω πάει μια φορά μικρή.
3: Γιατί? Ο μπαμπάς που μεγάλωσε στην Κυπαρισία.
2: Ο μπαμπάς μεγάλωσε στην Κυπαρισία και μετά.
3: Γιατί έγινε το σπίτι?
2: Δεν ξέρω. Ήταν τέσσερα αδέρφια για ξαδέρφια πράγματα. Δεν ξέρω τι έγινε το σπίτι.
3: Με να ψάξεις, μπορεί να βρεις.
2: Άσε μας καλέ, μια
3: να
2: χαρά.
3: Να βρεις, ωραία.
2: Ο μπαμπάς μου ούτως άλλως ποιες κύθυρα πηγαίνανε. Δεν πηγαίνει, δεν έχουμε πάει ποτέ στην Κυπαρισία.
3: Τα κύθυρα ήταν της μαμάς.
2: Ναι. Και ο μπαμπάς πήγαινε
3: κύθυρα. Το πατρικό της μαμάς ποιο ήταν?
2: Κύθυρα, στον ποταμό.
3: Όχι, το πατρικό της σου λέω. Το πατρικό της όνομα.
2: Α, Θεοδωρακάκη.
3: Μάλιστα.
2: Θεοδωρακάκη. Ερχόταν ο μπαμπάς στα κύθυρα. Αυτό και όποιοι.
3: Ερωτικός μετανάστης.
2: Ερωτικός. Όποιοι έρχονται στα κύθυρα. Όχι, ρε παιδί μου, είχαν μέρανε πια Αθήνα και οι δύο πριν γνωριστούν.
3: Ναι.
2: Απλά όποιος έρχεται στα κύθυρα που είναι γαμπρός και έχει νύφη, ας πούμε, η γυναίκα το σπίτι στα κύθυρα, τον έννοιξε λιγοτό γαμπρό.
3: Α, ωραίο, μάλιστα. Έτσι
2: λιγοτό γαμπρό, λέει, Οπότε ήταν έτσι λιγοτό γαμπρό. Αλλά τον λάτρεπε το νησί.
3: Ναι.
2: Και κάνει πολλές παρέες και λοιπά. Ανεβαίνει, ανεβαίνει ο Ακύλας, κοντεύει να τρεπεί. Έχει πιάσει το βρακί του αυτού που ήταν πρώτο και τον τραβάει κάτω.
3: Ναι. Μην δούμε και το πουλί του πρώτου. Φοβάμαι.
2: Λοιπόν, στη δεύτερη θέση είμαστε που είμαστε στην τρίτη. Σύμφωνα με το poll του Eurovision.
3: Συγγνώμη, χθες μας είπες ότι είμαστε στη δεύτερη. Όχι, βρεθήκαμε στη τρίτη.
2: Στην τρίτη ήμασταν χθες. Σήμερα ανεβήκαμε στη δεύτερη. Σύμφωνα με το poll του Eurovision World, η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή δυναμική. Στην πρώτη είναι η Φιλανδία. Καλά και για τη Δανία ακούγα. Το τραγούδι της Δανίας το άκουσα, είναι συμπαθητικό. Είναι καλό.
3: Είναι ωραίο.
2: Είναι τραγούδι καταρχήν που έχει αρχή, μέση, τέλος, είναι ένα κανονικό τραγούδι. Δεν είναι κανονικό τραγούδι.
3: Ναι.
2: Άρα το δικό μας είναι Βέρντο,
3: μιλάμε τραγουδάρα, όχι αστεία.
2: Είναι τελείως γιουροβιζιονικό, ρε εσύ.
3: Ναι. Είναι μια επίπεδου διοργάνωση.
2: Ναι, μωρέ, και εσύ. Είδαμε, εντάξει, και το άλλο. Πιο καλά θα πάει από την.
3: Από ποια?
2: Κλαβδία που είχε ανέβει στο βράδυ και τον έκλαιγε.
3: Καλά, εντάξει, τώρα η Κλαβδία. Γιατί μου άρεσε η Κλαβδία, ούτε η Κλαβδία.
2: Ούτε εμένα δεν μ' άρεσε.
3: Η κλαψό, να μην πω. Λες, κοιτάξτε, σε μυρολόι.
2: Όλοι όμως βγάλαμε το ποιοτικό μας, βγάλαμε το πατριωτικό μας, βγάλαμε τους καημούς μας. Και είπαμε Κλαβδία, επιτέλους στέλνουμε. Τα καλά πήγε βέβαια. Στην έκτη θέση να κάνουμε και το σταυρό μας που πήγε η Κλαβδία στην έκτη θέση.

0: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει νόμπι στο ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
2: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
2: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

αυτό το τόσο γλυκό παίξιμο του Γιάννη Σπανού στο πιάνο. Ήταν η βραβευμένη του μουσική από την ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Εκείνο το καλοκαίρι». Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Είναι μια εκπομπή χρέος, γιατί και εσείς το ζητήσατε, να κάνουμε δηλαδή ένα δεύτερο μέρος αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Το χρωστάω κι εγώ στον εαυτό μου, το χρωστάω και στη μνήμη του Γιάννη Σπανού. Με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Άρη Δόριζα πίσω από τη Μαρκίζα που είδα πριν από 2 μήνες περίπου. Ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ, σφιχτό, 2 ώρο, 120 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Το πίσω από τη Μαρκίζα συνθέτει 2 συνεντεύξεις ουσιαστικά του Γιάννη Σπανού από διαφορετικές εποχές, πάντα στο Κιάτο, εκεί που γεννήθηκε. Η μία συμπληρώνει την άλλη και οι δύο ολοκληρώνουν μια αφήγηση ζωής που ξεκινάει από το Παρίσι, έτσι, και το υπέροχο έργο του με θρύλους της χώρας, όπως τον Σάρλ Αζναβού.

Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Είναι φορτισμένο λίγο το κλίμα στο στούντιο, γιατί θυμάμαι και εγώ το Γιάννη Σπανό, το δικό μου αγαπημένο Γιάννη Σπανό. Σήμερα βέβαια δεν θα σας πούμε ό,τι σας είχαμε πει στο πρώτο αφιέρωμα που είχαμε κάνει. Εκεί είπαμε τα προσωπικά του στοιχεία, τα μουσικά, με ποιους συνεργάστηκε, στιχουργούς, άλλους συνθέτες, τραγουδιστές, η πορεία του δηλαδή στον καλλιτεχνικό κόσμο. Σήμερα θέλω να ακούσουμε τραγούδια. Τραγούδια που άλλοτε θα τα ξέρετε και άλλοτε δεν θα τα ξέρετε.

Θέλω να σταθώ λοιπόν σε δύο τραγούδια με την Δήμητρα Γαλάνη. Είχε γράψει ο Γιάννης Πανός φυσικά τη μουσική και ο Κώστας Κοτούλας τους στίχους. Ήταν μέσα σε μία ταινία αμφιλεγόμενης αισθητικής που λεγόταν Οργισμένη Γενιά. Ήταν του Μεμά Παπαδάτου. Ήταν με τη Μαρία Αλιφέρη και το Φάνη Κερανίδη. Είχε βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1972 και θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπα νωρίτερα, στο ότι ήταν αμφιλεγόμενης αισθητικής. Πολλές φορές ο Γιάννης Πανός είχε γράψει μουσική σε διάφορα φιλμ, τα οποία όταν τα έβλεπες έλεγες «Εντάξει μωρέ, δεν ήταν και καμιά σπουδαία ταινία». Αν δεν ήταν η μουσική του Γιάννη Πανού, ενδεχομένως κάποιες ταινίες να τις πετάγαμε, να μην τις κοιτάγαμε καθόλου, να μην τις προσέχαμε καθόλου. Ο Γιάννης Πανός ουσιαστικά με τη μουσική του πολλές φορές ήταν η ψυχή μιας ταινίας, όπως ήταν ο Ένιο Μωρικόνε στο εξωτερικό, όπως ήταν ο Κώστας Καπνίσης επίσης στην Ελλάδα, που τον έχουν χαρακτηρίσει ως Ένιο Μωρικόνε της Ελλάδας, τον ελληνικό κινηματογράφο. Ένα τέτοιο είδος συνθέτη ήταν και ο Γιάννης Πανός.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το κεντρικό θέμα από την ταινία εκείνο το καλοκαίρι, που αργότερα έγινε και τραγούδι στο δίσκο Φίλε με την Τάνια Τσανακλίδου, έβαλε τα λόγια ο Τάκης Καρνάτσος, 1982 ήτανε, και 1971 βγήκε η ταινία. Το ελληνικό love story, έτσι το έχουν χαρακτηρίσει το εκείνο το καλοκαίρι. Κλάμα ανελαίητο μέσα στους κινηματογράφους, άλλος να ξεχνάει τον μπουφάν του, άλλος να ξεχνάει τα γάντια του. Και μετά έπρεπε να βρεις έναν τρόπο να πνίξεις αυτό το δάκρυ σε κάτι πιο πεζό. Μα πήγαινες για ένα φαγητό, πήγαινες για ένα σουβλάκι. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Σήμερα θυμόμαστε για δεύτερη φορά τον Γιάννη Σπανό. Τον θυμόμαστε διαφορετικά όμως. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς βέβαια είστε η εξαιρετική μας παρέα που θα είστε εδώ κοντά μας για τις επόμενες ώρες. Τι να πρωτοπεί κανείς για το Γιάννη Σπανό? Είπα ότι αυτό το δεύτερο μέρος ουσιαστικά πέρασε από το μυαλό μου με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Άρη Δόριζα πίσω από τη Μαρκίζα. Όσοι δεν το έχετε δει, να πάτε οπωσδήποτε να το δείτε. Εκεί συμμετέχει και ο δικός μας ο αγαπημένος συνάδελφος, ο Θανάσης Βούτσινος. Θα τον ακούσετε μετά από εμάς εδώ στα Παραπολιτικά. Αλλά να πάτε να τον δείτε και στο ντοκιμαντέρ, να μάθετε επιπλέον πληροφορίες για τον Γιάννη Σπανό, για έναν άνθρωπο που, όπως τον χαρακτήρισε ο Θανάσης Βούτσινος, ήταν μελωδιάκιας. Δηλαδή πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που είχε τη μελωδία μέσα του, είχε τη μελωδία και στο βλέμμα του. Ήταν ένας άνθρωπος που όταν σε κοίταγε έβλεπες έναν άνθρωπο με ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη και μελωδία. Έβγαινε μέσα από αυτό το βλέμμα η μελωδία των τραγουδιών του. Ήξερες ότι αυτός ο άνθρωπος, αν κάτσει να γράψει, και όταν θα κάτσει να γράψει, θα βγει κάτι απόλυτα μελωδικό. Και αν μελωδία είχε πρόσωπο, αυτό ασφαλώς θα ήταν του Γιάννη Σπανού.

Από τις σκιές στην άμμο του Βασίλη Μαυρομάτη ήταν η Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης, όπου έπαιζαν και στην ταινία, δεν τραγουδούσαν μόνο, είχαν και ρόλους κανονικά. Οι σκιές στην άμμο ήταν αυτό που λέμε στον τότε ασπρόμαυρο κινηματογράφο, ήταν μια κουλτουριάρικη εισβολή. Οι περισσότεροι όταν πρωτοείδαμε αυτή την ταινία λέμε, ρε παιδί μου, τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής ακριβώς. Είχε αυτό το διαφορετικό, δεν ήταν αυτό το κλασικό story των ταινιών του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και του 70. Συνεχίζουμε λοιπόν να θυμόμαστε τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Θυμάμαι και εγώ την πρώτη μου επαφή με το όνομα αυτό. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, όταν υπήρχαν ακόμα στο ραδιόφωνο οι εκπομπές από τις δισκογραφικές εταιρείες, καθόμουν πολλές φορές λοιπόν στο ραδιόφωνο και άκουγα. Θυμάμαι ότι τότε είχε και η Polygram μία εκπομπή με τους τελευταίους δίσκους που είχαν κυκλοφορήσει. Τότε λοιπόν σας είπα και νωρίτερα, το 1982 είχε βγει το Φίλε με την Τάνια Τσανακλείδου, εγώ ήμουνα κάπου στο αυτοκίνητο μέσα και άκουγα. Και ξαφνικά ακούω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, θυμάμαι ότι το τραγούδι που είχαν βάλει τότε ήταν το «Είμαστε μόνοι μας», έτσι ξεκινούσε ο δίσκος, ήταν φοβερό τραγούδι, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να το βάλουμε. Πάντως έχω προγραμματίσει και από το Φίλε και άλλα τραγούδια. Άκουσα λοιπόν την παρουσιάστρια να λέει ότι ήταν του Γιάννη Σπανού, και μόνο στο άκουσμα, πρώτη φορά έτσι στη ζωή μου, και μόνο στο άκουσμα του ονόματός του λέω, αυτό το όνομα μου πάει για κάποιο λόγο. Δηλαδή ταιριάζει τόσο, έρχεται τόσο γλυκά στα αυτιά μου, Γιάννη Σπανός, τόσο έβηχα. Έτσι λοιπόν έμεινε μέσα μου αυτό το όνομα και κάθε φορά που το συναντούσα έλεγα, δεν μπορεί, κάτι πολύ ωραίο θα είναι. Γιατί να σας πω την αλήθεια, όταν πρώτο άκουσα το «Είμαστε μόνοι μας», συγκινήθηκα. Και ας ήμουν ένα μικρό παιδάκι τότε έτσι, και λέω, Γιάννη Σπανός, θα τον παρακολουθώ από εδώ και πέρα. Και όντως δεν με πρόδωσε ποτέ ο Γιάννης Σπανός. Όπου υπήρχε το όνομά του, υπήρχε και ένα πολύ όμορφο ή πολλά όμορφα μελωδικά τραγούδια. Και η μεγάλη μου αγωνία ήταν κάποια στιγμή αν θα μπορέσω να τον συναντήσω, να του πω ένα γεια, ένα ευχαριστώ ρε παιδί μου, κάτι. Ο καλός φίλος και μουσικός Κώστας Τζιαγκούλας, ο οποίος μίλησε και αυτός στο ντοκιμαντέρ του Άρη Δόριζα, ήταν πολλά χρόνια μαζί με τον Γιάννη Σπανό, μου λέει, έλα ένα βράδυ στην Απανεμιά. Και πού τώρα, έτσι στην Απανεμιά, από εκεί που ξεκίνησε ο Σπανός, όταν ήταν νεαρός, όταν ήρθε από τη Γαλλία τότε με το νέο κύμα. Και λέω, θα έρθω. Μου λέει, να σου γνωρίσω τον Γιάννη Σπανό. Λέω, θα έρθω οπωσδήποτε. Πάω λοιπόν στην Απανεμιά, κατεβαίνω κάτω στα καμαρίνια με τη σκάλα και βρίσκομαι μπροστά στο Γιάννη Σπανό. Και λέει ο Κώστας, Γιάννη μου, να σου συστήσω, λέει, ένα καλό φίλο και δημοσιογράφο, τον Βασίλη Κρυμπά. Και λέω, χαίρετε κύριε Σπανέ, δεν ντρεπόμουν, η αλήθεια είναι. Και η πρώτη του κουβέντα ήταν, τι κύριε Σπανέ, Γιάννη θα με λες.

Είπαμε ότι σήμερα δεν θα είναι πάντα απολύτως γνωστά τα τραγούδια. Να, ας πούμε, από το άλμπουμ «Η Δίκη μου σχολείου» τραγουδά Γιάννη Σπανό, θα μπορούσα να βάλω, ας πούμε, τη Μαρκίζα. Τραγουδάρα, έτσι, τεράστιο τραγούδι. Όμως είπα να βάλω αυτό, το «Ας πούμε, ώρα καλή» του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η στίχη. Ένας δίσκος που είχε κυκλοφορήσει το 1977, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα θέλω να πάμε ακόμα παλιότερα, στο 1970. Γιάννη Σπανό και πάλι, Λευτέρης Παπαδόπουλος ξανά.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή Άλμπουμ. Ξεφυλίζουμε το άλμπουμ με τις παλιές φωτογραφίες του Γιάννη Σπανού. Σας έλεγα για εκείνο το βράδυ στην Απανεμιά που είπα καλησπέρα σας κύριε Σπανέ και μου είπε Γιάννη θα με λες. Θυμάμαι το πιάνο, το ποτήρι με το ουίσκι πάνω. Ήταν συνήθως η απάντησή του όταν του έλεγες πώς εμπνέεσαι ρε παιδί μου, πώς γράφεις τα τραγούδια. Περισσότεροι σε αυτό το θέμα το πάνε λίγο περισσότερο ποιητικά, ξέρεις, άλλοι κοιτάνε τα άστρα, άλλοι κοιτάνε το φεγγάρι, άλλοι τον ήλιο, άλλοι το υπερπέραν, τη θάλασσα. Ο Γιάννης Σπανός έλεγε βάζω λίγο ουισκάκι και γράφω. Ήταν τόσο απλός. Δεν θεωρούσε ότι αυτά που έχει γράψει είναι ίσως τα μεγαλύτερα, τα σπουδαιότερα ελληνικά σύγχρονα τραγούδια. Του έλεγες έχεις καταλάβει τι έχεις γράψει και σου λέει εντάξει μου, ωραία τραγουδάκια. Και ταυτόχρονα σε κοίταζε με αυτό το πανέξυπνο βλέμμα που σε διαπερνούσε. Θα το διακρίνετε αυτό το βλέμμα στις συνεντεύξεις του ντοκιμαντέρ που σας είπα. Και ταυτόχρονα όταν έλεγε μια ατάκα για να δει αν την έπιασες και τι έπιασες από αυτό που είπε, σε κοίταζε για ένα δευτερόλεπτο πλάγια. Γίναγε λίγο τα μάτια του, σε κοίταζε για ίσως και λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο και επανερχόταν. Για να καταλάβει τι κατάλαβες. Δεν ήθελε και παραπάνω από ένα κλάσμα του δευτερολέπτου Σπανούς για να καταλάβει τι είσαι, τι έχεις καταλάβει, τι πρόκειται να κάνεις ενδεχομένως. Όμως ένα παράπονο που εξέφραζε συχνά ήταν ότι οι περισσότερες εταιρείες δεν τον καλούσαν για να κάνει έναν ολόκληρο δίσκο, αλλά για να κάνει συμμετοχές. Έλεγε ρε παιδί μου, να γράψουμε και τρία τραγούδια στον Μπάριο εδώ, σε αυτό το δίσκο, και άλλα τρία στον Ταλάρα παραπέρα, και άλλα δύο στην Αλεξίου. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν ποιοι είναι οι ολόκληροι δίσκοι των καλλιτεχνών. Μουσική, Σπανός και στίχη. Εντάξει, μπορεί να ήταν ένα στιχουργός, μπορεί να ήταν δύο, τρεις. Τη δεκαετία του 80, ας πούμε, θυμάμαι το «Στου καιρού τα ρέματα» που είχε κάνει με τον Μανώλη Μητσιά σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θυμάμαι όμως και τις ανθολογίες του. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι τα μέσα του 70, το 1975 ας πούμε, είναι η τρίτη ανθολογία, ίσως η πιο διαδεδομένη ανθολογία, στην οποία τραγουδούσαν η Αρλέτα και ο Κώστας Καράλης, ή και ανάποδα, ο Κώστας Καράλης και η Αρλέτα. Δημήτρης Δούκαρης, Γιάννης Σπανός, αν δεν κάνω λάθος έτσι τελείωνε η πρώτη πλευρά του δίσκου. Όψεις Αλφα.

Εδώ συζητάμε με τον ηχολήπτη μας τον Δημήτρη τον Κύρκο και κάθε φορά που ακούμε ένα ακόμα τραγούδι του Γιάννη Σπανού λέμε, ρε παιδί μου, τι ακριβώς μπορούσε να σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος όταν έγραφε τέτοιου είδους μελωδίες, τόσο εμπνευσμένες μελωδίες που άλλοι εξίσου σπουδαίοι συνθέτες δεν μπορούσαν να γράψουν με τόση φαντασία. Θα έλεγε κανείς ότι όταν έγραφε ο Γιάννης Σπανός ένα τραγούδι έβλεπε μπροστά του τα πάντα, έβλεπε το άπειρο και κυριολεκτικά αυτό το μετέφερε σε μουσική και ευτυχώς χάιδευε τα αυτιά μας πάντα. Όπως ένα χάδι ήταν πάντα και τα λόγια του, η παρουσία του η ίδια. Λέγαμε πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι ένας τραγουδιστής όταν ερμηνεύει ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και είναι κάπου δίπλα ο Σπανός και τον συμβουλεύει με αυτές τις γλυκές λέξεις που βγαίναν πάντα από το στόμα του. Ποτέ γκρίνια, ποτέ έπαρση. Μένουμε στην τρίτη ανθολογία. Νίκος Καβαδίας και Γιάννης Σπανός. Ο Γιάννης Σπανός από τους πρώτους που μελοποίησε τον Νίκο Καβαδία. Είχε προηγηθεί βεβαίως και η Μαρίζα Κοχ. Και μετά ήρθε και ο Θάνος Μικρούτσικος. Και έγινε ένα τρίο εκπληκτικό.

Όταν ακούς τραγούδια του Γιάννη Σπανού, καταλαβαίνεις ακόμα και γιατί ένα τραγούδι μπορεί να μην έχει τέλος και να κάνει αυτό που λέμε fade out. Δεν θα μπορούσε να τελειώνει αυτό το τραγούδι με κάποιο τρόπο. Θα μου πεις, όταν το παίζεις live, ναι, εκεί είναι λίγο δύσκολο να κάνεις fade out, αλλά καταλαβαίνεις εξ αρχής γιατί το τραγούδι γράφτηκε έτσι και όχι αλλιώς. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή Album. Ξεφυλίζουμε τις σελίδες του Album μας και βλέπουμε παλιές φωτογραφίες με τον αγαπημένο και αξέχαστο Γιάννη Σπανό, γιατί εσείς μας ζητήσατε να κάνουμε και ένα δεύτερο αφιέρωμα. Το πρώτο αφιέρωμα είχε γίνει πριν από κάτι μήνες, αλλά όπως είπα και στην αρχή, χρωστούσα και στον εαυτό μου να κάνω ένα δεύτερο μέρος. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, και όλοι εσείς είστε η εξαιρετική μας παρέα. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα θεατρικό τραγούδι, γιατί ουσιαστικά ο Γιάννης Σπανός ήταν παντού. Έτσι, και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στο τραγούδι και στο ελληνικό τραγούδι και στο ξένο τραγούδι. Το τραγούδι λοιπόν που έρχεται σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου γράφτηκε για την παράσταση του Private Lives του Noel Coward, που στα ελληνικά θα έμενε γνωστό με τον τίτλο «Θυμήσου το Σεπτέμβρη». Τώρα καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι. Το έργο ανέβηκε το 1967-68, εκείνη τη σεζόν, στο θέατρο Διονύσια, με πρωταγωνιστές την Έλλη Λαμπέτη και τον Κώστα Καρά, ο οποίος και φυσικά σφράγισε με τη φωνή του αυτά τα φύλλα του Σεπτέμβρη, τα φθινοπορεινά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης. Παραπολιτικά. 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το είχε πει και ο Μανώλης Μητσιάς μετά από αρκετά χρόνια. Εδώ ήταν ο Γιάννης Φέρτης, το τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κοτούλα. Από τη θεατρική παράσταση «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες». Έτσι, θυμόμαστε και λίγο τη θεατρική παρουσία του Γιάννη Σπανού. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε να θυμόμαστε τον Γιάννη Σπανό και αλίμονο, αλίμονο όταν θα έρθει η ώρα που θα τον ξεχάσουμε. Γιατί αν έρθει ποτέ αυτή η ώρα, τότε θα μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι έχει τελειώσει η μελωδία, ενδεχομένως έχει τελειώσει και η μουσική. Και πώς να ξεχάσεις αυτά τα δάχτυλα πάνω στο πιάνο. Κάτι Κυριακές στην Κατερίνη. Ιστορίες επί ιστοριών θα μου πείτε. Ας μείνουμε στο Γιάννη Σπανό, το Λευτέρη Παπαδόπουλο και τη Χαρούλα Αλεξίου.

Είναι στιγμές που η μελωδία σε καταπίνει, κυριολεκτικά. Και όχι μόνο η μελωδία, αλλά και η δύναμη των στίχων. Με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, Γιάννη Σπανός είχαν κάνει σπουδαία τραγούδια και δίσκους ολόκληρους, μάλλον έναν δίσκο ολόκληρο. Αξίζει στο ντοκιμαντέρ που σας είπα στην αρχή, στο πίσω από τη Μαρκίζα του Άρη Δόριζα, αν το πετύχετε, αξίζει να ακούσετε μια ιστορία που λέει ο Γιάννης Πανός με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θα μπορούσα να σας τη μεταφέρω κι εγώ. Δεν θα το κάνω όμως. Κρατάω λοιπόν τον Γιάννη Πανό και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο για να πάμε σε ένα ακόμα δικό τους τραγούδι. Έγραφε σπουδαία λαϊκά τραγούδια ο Γιάννης Πανός. Και αυτό δεν το είχε υποπτευθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Τη συνέχεια δεν σας τη λέω. Φανταστείτε την. Να πω όμως το Γιάννη Πουλόπουλο, ο οποίος μας χαρίζει εδώ τη μελωδία του.

Ένα από τα λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Σπανού, που είχε ξεχωρίσει από τον δίσκο εκείνο που είχε κυκλοφορήσει τότε ο Γιάννης Πουλόπουλος το 1977 με το «Αγάπαμε», που ήταν η τεράστια επιτυχία, αλλά μέσα σε εκείνο το δίσκο ήταν και αυτό το υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Θα τον κρατήσουμε το Λευτέρη, γιατί είναι δύσκολο να κάνεις αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό και να μην παίξουν τουλάχιστον 5-6 τραγούδια του Λευτέρη, σε στίχους δηλαδή Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά, γιατί συνεχίζουμε το αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας και να βλέπουμε φωτογραφίες με τον σπουδαίο, τον αξέχαστο Γιάννη Σπανό. Ο Σταμάτης Κόκοτας έλεγε το εξής για τον Σπανό. Από το Γιάννη Σπανό δεν πετάς τίποτα. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα, με 4-5 λέξεις, τα είπε όλα ο Σταμάτης.

Και κάθε φορά που τελειώνει ένα τραγούδι που φέρει την υπογραφή του Γιάννη Σπανού, λες, τι ωραίο, τι γλυκό τραγούδι, τι μελωδικό. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι η δεύτερη φορά φέτος που θυμόμαστε το Γιάννη Σπανό, γιατί έτσι θέλουμε. Να σας το πω κι αλλιώς, γιατί έτσι πρέπει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου, που ασφαλώς την καταλάβατε, ένα τραγούδι που δεν ακούγεται σχεδόν ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το «Τώρα που σε έχω χάσει» ήταν μέσα στο δίσκο «Φίλε» που σας έλεγα στην αρχή, που κυκλοφόρησε το 1982. Εδώ τους στίχους είχε γράψει ο Τάκης Καρνάτσος. Από τους λίγους ολοκληρωμένους δίσκους με την υπογραφή του Γιάννη Σπανού. Είπαμε, δεν ήταν πάρα πολύ. Συνήθως οι εταιρείες του Γιάννη Σπανού τον καλούσαν για να προσθέσει 2-3 τραγούδια σε κάθε δίσκο μεγάλου καλλιτέχνη, μεγάλου τραγουδιστή. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αν το ψάξετε θα δείτε ότι αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό ήταν άλλωστε, όπως είπα και νωρίτερα, και παράπονο του Γιάννη Σπανού. Ήθελε να έχει κάνει περισσότερες ολοκληρωμένες δουλειές. Η ουσία βέβαια για μας τους απλούς ακροατές είναι ότι όπου συναντούσαμε το όνομά του, όπου συναντούσαμε την υπογραφή του, το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από άρτιο. Αν γίνεται αυτό. Με το Σπανό γινόντουσαν όλα τα θαύματα άλλωστε. Τώρα που ακούγαμε το τραγούδι με την Τάνια Τσανακλίδου, θυμήθηκα ότι έχω ακόμα σε ένα συρτάρι γεμάτο κασέτες την κασέτα που είχε μέσα το «Φίλε». Από εκεί πρώτο άκουσα αυτό το υπέροχο έργο και έλεγα στο Δημήτρη ότι παίζει ακόμα η κασέτα, τη χρησιμοποιώ. Και μου απαντάει ο Δημήτρης, πάντα θα παίζουν οι κασέτες. Μία ακόμα. Και μου απαντάει ο Δημήτρης, πάντα θα παίζουν οι κασέτες.

Περάσαμε από δεκαετία 60, 70, 80 και ο Γιάννης Πανός πάντοτε εκεί να μας χαρίζει τις τόσο γλυκές του μελωδίες. Για να δούμε όμως τι έγινε όταν πέρασαν τα χρόνια και άλλαξε λίγο το σκηνικό στο ελληνικό τραγούδι. Να, ας πούμε, θυμάμαι ένα δίσκο του Γιάννη Σπανού με την Ελένη Δήμου, το Προσωπικά, που έκανε τεράστια επιτυχία τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80, και έκανε στο σταυρό σου και έλεγες ευτυχώς ο Γιάννης Σπανός είναι ακόμα εδώ και προσφέρει. Γιατί όπως έλεγε και ο ίδιος, έλεγε θα μπορούσα να έχω κάνει περισσότερα, αλλά καλά είναι και αυτά που έκανα. Ένα από αυτά τα καλά είναι και αυτά που έκανα είναι και το Καναρίνι. Αυτό το τραγούδι που ήταν μέσα στο Προσωπικά και γράψει τα λόγια η Μαριανίνα Κριεζή. Δύσκολο, σκληρό τραγούδι.

0: Ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Νέλη Μάνου το είχε πρωτοπεί σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου το 1964 και 20 χρόνια αργότερα η Ελένη Δήμου στην Α και Β προβολή μας θύμισε αυτό το «Ποιος να σφυρίζει κάθε βράδυ».

0: Συνεχίζουμε λοιπόν να θυμόμαστε το Γιάννη Σπανό. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Έχουμε ένα μισάωρο, 40 λεπτά. Και μέσα σε αυτό το χρόνο δεν μπορεί να χωρέσει ό,τι έχουμε στο μυαλό μας από τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Σας έλεγα νωρίτερα τι έγινε όταν ο Γιάννης Σπανός αποφάσισε να μπει στο παιχνίδι της δεκαετίας του 90. Να, για παράδειγμα, έγινε αυτό. Ο Μανώλης Λιδάκης ήταν ήδη στο κουρμπέτι που λέμε, αλλά οι περισσότεροι τον έμαθαν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 με το δίσκο «Ούτε που ρώτησα». Είχε βάλει και εκεί το χεράκι του ο Γιάννης Σπανός. Όχι σε όλο το δίσκο, στο τραγούδι. Και η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Γυρεύω ησυχία

Ο Γιάννης Πανός λοιπόν, και μέσα στη δεκαετία του 90, τότε που έλεγε «Και τώρα θα σας παίξουμε λίγα λαϊκούλια». Αυτή ήταν η μία από τις ατάκες. Λοιπόν, όταν ο Γιάννης Πανός αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό το έντεχνο λαϊκό εκείνης της δεκαετίας, έγραψε τεράστιες επιτυχίες. Να θυμίσω ότι το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο», ας πούμε, με την Κατερίνα Κούκα, ήταν μια τεράστια επιτυχία που έκανε ο Γιάννης Πανός, που ακόμα και τότε που είχαν περάσει τόσα χρόνια με τόσες επιτυχίες, δεν του δώσαν ολόκληρο το δίσκο. Η μία πλευρά ήταν με μουσικές του Χρήστου Νικολόπουλου και η άλλη με του Γιάννη Σπανού. Το ίδιο ακριβώς είχε γίνει και σε ένα δίσκο που εκεί γύρω στα μέσα του 90 είχε κυκλοφορήσει η Λίτσα Διαμάντη, τότε που είχε κάνει και αυτή μια στροφή από το λαϊκό της πίστας στο έντεχνο λαϊκό, και μια στροφή λεγόταν και ο δίσκος της, για να καταλάβουμε πού το πάει. Και εκεί λοιπόν η μία πλευρά ήταν του Χρήστου Νικολόπουλου και η άλλη του Γιάννη Σπανού. Ένας Σπανός που ήξερε να γράφει εξαιρετικό ζεμπέκικο.

Μάστορας και στο Ζεμπέκικο Γιάννης Πανός. Άλλωστε δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, ας πούμε, το Μια Κυριακή ή την Αλάνα. Τραγούδια τα οποία βεβαίως έπαιξαν στο πρώτο μέρος του αφιερώματος που είχαμε κάνει στο Γιάννη Πανό πριν από μερικούς μήνες. Τώρα το βλέπουμε διαφορετικά το πράγμα. Έχουμε έρθει και στα πιο κοντινά χρόνια. Έλεγα νωρίτερα για το δίσκο που είχε κάνει με την Κατερίνα Κούκα, που είχε δώσει το Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο, που είχε τη μία πλευρά μόνο ο Γιάννης Πανός. Λίγο πιο μετά ακολούθησε και μία προσωπική δουλειά του Γιάννη Πανού με την Κατερίνα Κούκα. Και για θυμηθείτε αυτό το τραγούδι. Ξεχυλίζει από μελωδία, ξεχυλίζει από σπανό. Άλλωστε μελωδία και σπανός, είπαμε, είναι το ίδιο πράγμα.

Μας πήραν τα αισθήματα και εδώ στο στούντιο με τον Δημήτρη Κύρκο που θυμόμαστε τον Γιάννη Σπανό, και ας μην πίνουμε δύο ουζάκια σκέτα και με νεράκι. Τα αισθήματα μας παίρνουν κανονικότατα. Γιάννη Σπανός, Τσιφτετέλη, ένας από τους πολύ αγαπημένους του ρυθμούς. Ο Γιάννης Σπανός ήταν και θαμώνας λαϊκών μαγαζιών, αυτών που αποκαλούμε σκυλάδικων. Του άρεσε το σκυλάδικο του Σπανού, αλλά ήξερε να πάρει μόνο το απαραίτητο και να το φέρει στα μέτρα του. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να ξέρεις πολύ καλή μουσική, όχι να ξέρεις μουσική. Και το να αποδώσεις ένα τσιφτετέλι κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μην ηχεί ως τουρκομπαρόκ τσιφτετέλι, αλλά σαν ένα εξελληνισμένο τσιφτετέλι, πρέπει να είσαι Γιάννης Σπανός. Αυτό εδώ όμως που ακούμε είναι το ψωμί του Γιάννη Σπανού. Όταν έγραφε μια τέτοια μπαλάντα με το πιάνο του στα χρόνια του 90, συνεργάστηκε και με τον Πέτρο Γαϊτάνο.

Ο Αργύρης Χατζινάκης είχε γράψει τους στίχους στο «Δε θα γίνει χθες» με τον Πέτρο Γαϊτάνο, η μουσική βεβαίως του Γιάννη Σπανού. Νωρίτερα με την Κατερίνα Κούκα ήταν η στίχη της Τασούλα στο Μαΐδου. Ακόμα πιο πίσω με τη Λίτσα Διαμάντη ο Φίλιππος Γράψας, έτσι για να αναφέρουμε και τα ονόματα των στιχουργιών, γιατί νομίζω ότι όποιος έχει γράψει στίχους και έχει μελοποιηθεί από τον Γιάννη Σπανό δεν μπορεί παρά να το θεωρεί παράσημο. Θα ξαναγυρίσουμε στη δεκαετία του 80, εκεί όπου μεγαλούργησε ο Γιάννης Σπανός. Θα μου πείτε γιατί στη δεκαετία του 60 και του 70 τι έκανε ακριβώς. Εντάξει, οκ, okay, το συζητάμε και αυτό. Η Έξοδος Κινδύνου όμως ήταν ένας δίσκος από τους σπουδαιότερους του Γιάννη Σπανού, που είχε κάνει με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον αξέχαστο Διονύση Θεοδόση. Μέσα εκεί λοιπόν υπήρχε ένα τραγούδι που έχει και πολλές άγνωστες λέξεις. Θα μου πείτε, στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου είναι αυτή. Όχι, δεν ευθύνεται η Λίνα για το ότι είναι άγνωστες οι λέξεις. Απλώς ένα νέο παιδί, αν ακούσει το στίχο «Μην κλείνεις το τηλέφωνο, δεν έχω άλλο κέρμα», θα πει «Τι ακριβώς λέει αυτή, βρε παιδιά».

Φεύγουμε από το 1984 και πάμε ακόμα πιο πίσω, στο 1981. Ήταν ένας δίσκος που είχε κυκλοφορήσει τότε η Δήμητρα Γαλάνη που λεγόταν «Καλά είναι και έτσι». Τα τραγούδια του συγκεκριμένου δίσκου τα άκουσα για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Ναι, παίζαν τότε τα ραδιόφωνα τραγούδια με νόημα, παίζαν τραγούδια βασικά, ωραία τραγούδια, δουλεμένα τραγούδια. Και φυσικά όταν μιλάμε για δουλεμένα τραγούδια δεν θα μπορούσε παρά να υπάρχει μέσα στη λίστα και τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Μέσα στο δίσκο εκείνο, στο «Καλά είναι και έτσι», νομίζω ότι ήταν 4 τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Για κάτσε να τα θυμηθώ τώρα, ήταν το «Σαν με κοιτάς σε επανεκτέλεση» με τη Δήμητρα Γαλάνη, το «Δεν είναι αγάπη ζωγραφιά», «Η δύσκολη καιρή» και το «Τι μπορούσα να σου πω» σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Τώρα θα μου πείτε ποιον έχω διαλέξει από αυτά τα 4. Το «Δεν είναι η αγάπη ζωγραφιά» ουσιαστικά ήταν το πιο διαδεδομένο από εκείνο το δίσκο και το «Σαν με κοιτάς», παρά το ότι ήταν επανεκτέλεση. Το «Δύσκολη καιρή» ακούστηκε και δεν ακούστηκε. Το «Τι μπορούσα να σου πω» δεν ακούστηκε καθόλου. Αλλά επειδή ακριβώς το θεωρώ τραγουδάρα, θέλω να διαλέξω αυτό ακριβώς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στα τελευταία μας λεπτά βρισκόμαστε. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Θυμόμαστε το Γιάννη Σπανό για δεύτερη φορά φέτος. Και Μαρινέλα δεν είχαμε ακούσει, ας πούμε, στο πρώτο μέρος. Είπαμε στο δεύτερο να πετύχουμε κάποιους που μας ξέφυγαν στο πρώτο μέρος. Η Μαρινέλα λοιπόν η μία. Ο δεύτερος ποιος? Ο Γιάννης Πάριος. Και έρχεται και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Υπομονή.

Πυθαγόρας και πριν με τη Μαρινέλα, Πυθαγόρας και τώρα με το Γιάννη Πάριο. Και όπως σας υποσχέθηκα, έρχεται και ο Δημήτρης Μητροπάνος, Φίλιππος Γράψας, ο Γιάννης Πανός σταθερά στο πιάνο του.

Κάπως έτσι μας άφησε ο Γιάννης Πανός ξαφνικά ένα βράδυ, σαν αστείο. Σαν αστείο που δεν τέλειωσε, σαν αστείο που συνεχίζεται και δεν θέλουμε να φανταστούμε ότι είναι πραγματικότητα. Ήταν Οκτώβριος του 2019 όταν έφυγε ξαφνικά ο Γιάννης Πανός από κοντά μας, στον ύπνο του από ό,τι φαίνεται. Και ένα πράγμα που έλεγε ο Σπανός ήταν ότι δεν φοβάμαι το θάνατο, δεν θέλω να πονέσω μόνο. Και έγινε πραγματικότητα.

Ένα αριστουργηματικό soundtrack από την ταινία του Συμπόσιο του Δημήτρη Κολάτου. Βεβαίως τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Πανός, ο οποίος παρουσιάζει εξαιρετικά κινηματογραφικά μοτίβα, με τη μουσική να βοηθά πολύ στη σχεδόν μαγική ατμόσφαιρα του φιλμ.

Για πολλούς θεωρείται η καλύτερη δουλειά του Γιάννη Σπανού στον κινηματογράφο, με κάποιους κριτικούς, όχι άδικα, να τη χαρακτηρίζουν αριστουργηματική. Και βεβαίως η συμμετοχή της Κριστιάν Λεγκράν στα φωνητικά. Το soundtrack της ταινίας κυκλοφόρησε το 1972, αρχικά ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της ταινίας, σε περιορισμένα αντίτυπα, και το 2006 επανακυκλοφόρησε με διαφορετικό εξώφυλλο, σε αριθμημένα αντίτυπα, ενώ σήμερα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα και δισεύρετα soundtrack ανά τον κόσμο.

Σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος μας, πολύ φορτισμένοι βέβαια, όταν θυμάσαι το Γιάννη Σπανό, όταν έχεις περάσει έστω και 5 λεπτά, 10 λεπτά κοντά του, μετά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα ακούς άλλα τραγούδια, πολύ δύσκολα ακούς άλλες φράσεις. Ειδικά στα χρόνια μας που ακούς πολλά τραγούδια για το τίποτα γραμμένα, όπως έλεγε η Κιλίνα Νικολακοπούλου στην Έξοδο Κινδύνου.

Ρίχνω μια ματιά στο κινητό μου έτσι από περιέργεια και βλέπω ότι έχω ακόμα το κινητό του τηλέφωνο μέσα, το οποίο θα μείνει για πάντα εκεί. Και θα χρησιμοποιήσω για να κλείσουμε ένα στίχο του Λάκη Τεάζη που έλεγε «Πού να βρω το χρώμα πάλι της φωνής σου για να βάψω τον καιρό της ερημιάς». Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Κύρκο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για τη συντροφιά σας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, για να τραγουδήσουμε το δειλινό. Το δειλινό και τη νύχτα. Μην απομακρύνεστε από τα παραπολιτικά 90,1, διότι έρχεται ευθύς αμέσως ο Θανάσης Βούτσινος, μένα για το δρόμο. Να είστε καλά, για και χαρά.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Η πασίγνωστη μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη, αυτή που έγινε αγαπημένο τραγούδι με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και τη φωνή της Γιωβάνας, της Μέρης Λίντα και τόσων άλλων, τον Θυμίδη στον Ηρώμο. Έτσι όπως ξεκίνησε την πορεία του από μια κινηματογραφική ταινία του 1959, το Honeymoon του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, διασκευές σε αμέτρητες γλώσσες, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά, εμείς σταθήκαμε στη γαλλόφωνη από τη Βρετανίδα Πετούλα Κλάρκ και το 1959. Νύχτα Σαββάτου και με αφορμή την πρόσφατη συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, πάμε να κάνουμε μια μικρή τοσιδά βόλτα στις διεθνείς του επιτυχίες, στα τραγούδια και στις κινηματογραφικές μουσικές που τον έκαναν παγκόσμιο. Εδώ μέχρι τις 12. Καλησπέρα.

Από το βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, του Νίκου Καζαντζάκη, έτσι όπως μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Μιχάλη Κακογιάννη. Η ταινία και η μουσική που έμαθε τον κόσμο, τον πλανήτη, να χορεύουν σιρτάκι. Η πασίγνωστη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, πολύ τραγουδισμένη, πολύ διασκευασμένη, εδώ από την Αμερικανίδα Connie Francis, ως «Dance My Troubles Away». Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η Σιρλι Μπάση από το 1970, ένα χρόνο πριν το 1969 είχε ανοίξει στις αίθουσες και είχε κάνει αίσθηση το «Ζήτα» ή αλλιώς «Ζή» του Κώστα Γαβρά, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού για τη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Η μουσική παλιότερη από το θεατρικό «Ένας Όμηρος», το περίφημο «Γελαστό παιδί», ως «Life Goes On».

Αυτό σε πρώτη εκτέλεση του ερμήνευσε ο ίδιος ο συνθέτης πίσω στο 1960, ένα από τα τέσσερα τραγούδια του κύκλου Λιποτάκτες. Η όμορφη πόλη, όπως μεταφέρθηκε στα γαλλικά σε στίχους του Ζακ Πλαντ, με τίτλο Les Amants de Teruel, αλλιώς Οι Εραστές της Teruel, για τις ανάγκες της ομώνυμης ταινίας του Raymond Rouleau, που άνοιξε στις αίθουσες το 1962. Στην ερμηνεία, ένα ιεροτέρας του γαλλικού τραγουδιού, του παγκόσμιου τραγουδιού, η Edith Piaf.

0: 90,1.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Από το ίδιο 45 που είχε την όμορφη πόλη, το δεύτερο τραγούδι που ερμήνευσε η Edith Piaf σε μουσική του Μίγη Θεοδωράκη, το 14 Ζιλιέ, νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τους διεθνείς σταθμούς, τις διεθνείς στάσεις της μεγάλης μουσικής καριέρας του Μίγη Θεοδωράκη, με αφρομή την πρόσφατη συναυλία για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του. Κινηματογράφος για τη συνέχεια. Από το 1962, από τη Φέδρα του Ζιλ Ντασέν με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Άντονι Πέρκινς, μεγάλη επιτυχία η ταινία, μεγάλη επιτυχία και η μουσική της. Το 1963, ένα σπουδαίος μαέστρος και δημιουργός, ο Χένρι Μανσίνι, στον προσωπικό του δίσκο Our Man in Hollywood, διασκευάζει έτσι το θέμα της Φέδρας.

Λίγο πολύ γνωστή η ιστορία του επόμενου ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 20 στο Παρίσι, όπου ο νεαρός Σεφέρης σπουδάζει νομική και προετοιμάζεται για καριέρα στο διπλωματικό σώμα. Εκεί θα γνωρίσει τη 18χρονη τότε Ζακλίν Πουγιουλόν, θα ζήσουν έναν μεγάλο έρωτα, θα της γράψει την άρνηση, το περίφημο με τη καρδιά, με τη πνοή, τη πόθος και τη πάθος, με τη γνωστή άνω τελεία που αλλοιώνει το νόημα. Χρόνια μετά θα το μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης, θα το τραγουδήσει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, προς μεγάλη αντίδραση και δυσαρέσκεια του ποιητή. Μέχρι που λέει ο μύθος ότι ένα βράδυ που είναι αυτό στην Αθήνα θα τον γυρίσουν ο συνθέτης και μια φιλική παρέα σε ταβέρνες σε όλη την Αθήνα και θα ακούσει άναυδος τον κόσμο να τραγουδάει με λαϊκό ρυθμό το δικό του τραγούδι, το δικό του ποίημα. Εμείς το ακούμε από τη Μίλβα και το 1979 η άρνηση αλλά ιταλικά.

Μεγάλη αδυναμία της Ιταλίδας Μίλβας στους Έλληνες δημιουργούς, στους Έλληνες συνθέτες, μεταξύ αυτών και ο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας ολόκληρος δίσκος με τα τραγούδια του πίσω στο 1979 με τίτλο Λαμία Ετά. Από εκεί και το Την Πόρτα Ανοίγω το Βράδυ, σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη. Η εκδοχή του Πάνθυρα του Γκόρο, της Μίλβα.

Για την ιστορία, πάντηρας του Γκόρο ήταν το παρατσούκλι που είχε δώσει ο Ιταλικός τύπος τότε στη Μίνα, ο οποίος αρεσκόταν στο να βγάζει τέτοιους περίεργους τίτλους για τους μεγάλους καλλιτέχνες και τις μεγάλες καλλιτέχνηδες. Η Μίνα Καλή Ώρα ήταν η Τίγρης της Κρεμόνα και η Ήβα Τζανίκη ήταν ο Αετός του Λιγκόνκιο. Η Ήβα Τζανίκη επίσης μεγάλη δυναμία στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένας ολόκληρος δίσκος με τραγούδια του πίσω στο 1970 με τίτλο Κάρο Τιοντοράκης Ήβα. Από εκεί ο πασίγνωστος Απρίλης, από το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Έτσι.

Πασί γνωστό και αγαπημένο το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά» και αυτό σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, όπως ακούστηκε στην ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», όπως ακούστηκε το 1961 και στο δίσκο «Πολιτεία». Πασί γνωστή και η ιστορία της Νάνας Μούσουρη με τον Μίκη Θεοδωράκη, πρώτη διδάξασα του επιταφείου. Κάτι χάλασε στο δρόμο όταν στη συνέχεια υπήρξε και επανεκτέλεση με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Παρ' όλα αυτά δεν παρέλειψε ποτέ σε καμία φάση της διεθνούς καριέρας της να ερμηνεύει τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, είτε στα ελληνικά είτε στα γαλλικά. Καλή ώρα. Το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», ως «Petit enfant du mon entier».

1995 και ενώ χαλάει κόσμο η μουσική του Ζορμπά παγκοσμίως, η Νάνα Μούσχουρη επιλέγει να συμπεριλάβει σε προσωπικό της δίσκο το «Στρώσε το στρώμα σου για δυο», εκεί από όπου προήλθε το πρώτο μέρος της πασίγνωστης μελωδίας του Ζορμπά, από το θεατρικό «Η γειτονιά των αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλη, που παρουσίασε ο θείας ως Τζένι Σκαρέζη Νίκου Κούργουλου Διονύση Παπαγιανόπουλου, που πρωτοτραγούδησε «Άκουσον άκουσον» όχι ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, αλλά ο νεαρότατος Γιάννης Πουλόπουλος πίσω στο 1963.

Από τα λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Μάνου Ελευθερίου, ενός νεαρότατου τότε ποιητή και στιχουργού. Τα τραγούδια ήταν, να τα πει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ήταν αδύνατον λόγω των πολιτικών συνθήκων της εποχής. Τελικά ο συνθέτης προτίμησε τον Αντώνη Καλογιάννη και τη Μαρία Δημητριάδη. Από αυτό τον κύκλο το έχει ο Θεός. Έτσι, όπως το τραγούδισε η Μελίνα Μερκούρη στα γαλλικά στο δίσκο Je suis Grec το 1971. Αντρέλε Λίν, Αντρέλε Μό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Μελίνα Μερκούρη και Μίκης Θεοδωράκης από τα χρόνια του 70, ο περίφημος οροπός στα γαλλικά, μια ανάσα πριν τις 11, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Για τη συνέχεια, η Βίκη Λέανδρος από το 1972, στον βασίγνωστο καημό του Δημήτρη Χριστοδούλου, έτσι όπως πρωτοακούστηκε στον κύκλο τραγουδιών Πολιτεία από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα, έτσι όπως σημαδεύτηκε από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, από την επιθεώρηση Όμορφη Πόλη, που ανέβηκε το καλοκαίρι του 1962 στο Θέατρο Μετροπόλη. Ήταν

Και από τη Βίκυ Λέανδρο στα αγγλικά, στην Ειρήνη Παπά στα ιταλικά. Και αυτό από τη γειτονιά των Αγγέλων. Το ψωμί είναι στο τραπέζι, σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, ως Λασόλια, πίσω στο 1970, από 45 που κυκλοφόρησε στην Ιταλία. Σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά, στους 90,1, με τις διεθνείς μουσικές, τα διεθνή τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 1 για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Τρίτη Ιταλίδα που αγάπησε το Μίκη Θεοδωράκη, όλους τυχαίως και αυτή εκεί στο 1970, ένας ολόκληρος δίσκος με τα τραγούδια του, η Εντμόντα Αλτίνη, ηθοποιός κυρίως του θεάτρου και της τηλεόρασης. Αυτή ήταν η Μυρτιά, αλλά ιταλικά. Είναι νύχτα Σαββάτου στα Παραπολιτικά στους 90,1. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Με ένα μίνι, πολύ μίνι αφιέρωμα στον διεθνή, στον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη. Καλησπέρα και πάλι.

Κι όμως και όμως αυτό κρατάει από το 1966, λέγονται The Maniacs, βρετανικό συγκρότημα, έρχεται από το Born του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τότε, στα χρόνια του 60, είχαν κυκλοφορήσει ένα 45' όπου διασκεύαζαν το Βάρκα στο γυαλό. Ναι, το γνωστό. Αυτό με πρώτη διδάξασα την Λιώδεν Άρτου και τη θεατρική παράσταση Η Μαγική Πόλη. Συνέχεια από την Αντίπερα Όχθη, από τη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους έλεγαν Devil's Anvil. Ήταν μια ψυχεδελική rock μπάντα η οποία αρεσκόταν να διασκευάζει αραβικά, μεσανατολικά, ελληνικά και τουρκικά τραγούδια. Κάπου εκεί βρήκε να τσιμπήσει αυτό το Μάνα μου και Παναγιά του Τάσου Λιβαδίτη και του Μικη Θεοδωράκη από την Πολιτεία Α με σπασμένα ελληνικά. Πήγαινε έτσι.

Και από τη Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, στα χρόνια του 80, μια industrial μπάντα, τους λένε Savage Republic, τους έλεγαν δηλαδή, είχαν καριέρα από εκεί στα πρώτα χρόνια του 80 μέχρι το 1989. Μάλιστα κάπως σημαδέψαμε το φινάλι της καριέρας τους, αφού ο τελευταίος τους δίσκος ηχογραφήθηκε στην Ελλάδα. Όχι τυχαία. Στον πρώτο τους, του 1982, υπήρχε μια ορχιστρική διασκευή στον Αντώνη, του Μίκη Θεοδωράκη, από την μπαλάδα του Mount Housen.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με ιδιαίτερους δεσμούς με την Ελλάδα και οι Walkabouts από το Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν έρθει και ξαναέρθει. Το 2000 είπαν να κυκλοφορήσουν μια μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη στην ορχιστρική της εκδοχή και να βαφτίσουν έναν ολόκληρο δίσκο με αυτήν. Το τρένο φεύγει στις 8, αλλιώς Train Leaves at 8.

με ρίζες από την Ιταλία αλλά και την Αίγυπτο, με τεράστια καριέρα στη Γαλλία, με εκατομμύρια πωλήσεων, με μυθιστορηματική ζωή. Αυτή ήταν η Νταλιντά και το δικό της τρένο που φεύγει στις 8, το Mon Frère Le Soleil από το 1970, εδώ στη νύχτα του Σαββάτου, στα παραπολιτικά, στους 90,1, με τις διεθνείς, τις παγκόσμιες μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη. Νταλιντά και στο επόμενο, μάλλον ατέριαστος ο συνδυασμός. Το είμαστε δυο, είμαστε τρεις. Δεν το αντελήφθη ακριβώς πολιτικά, ούτε αγωνιστικά. Πήγαινε έτσι.

Το σωστό είμαστε δύο, είμαστε τρεις τα γαλλικά, το είπε ένας άλλος, ο Ζορζ Μουστακή, με ελληνικές ρίζες, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με επιρροές από έναν άλλο σπουδαίο Γάλλο τραγουδοποιό, το Ζορζ Μπρασένς, με δεσμούς με την Ελλάδα. Μεγάλες επιτυχίες στην ελληνική τους εκδοχή και η Μεσόγειος και ο Μέτικος. Το 1971 διασκεύασε έτσι του πικραμένου την αυλή από τον κύκλο τραγουδιών Νύχτα Θανάτου και Μιλώ σε ποιήση του Μανώλη Φερίου και του Μανώλη Αναγνωστάκη.

Μίκης Θεοδωράκης και Ζος Μουσακή ξανασυναντήθηκαν κάτω από μυστήριες συνθήκες το 1986 για ένα δίσκο αφιέρωμα στην ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατό του. Poets in New York, λεγόταν ο δίσκος, είχε επιφανείς συμμετοχές ανάμεσά τους ο Λέοναρντ Κοέν, ο Ιταλός Άντζελο Μπρεντουάρντι, ο Σκοτσέζος Ντόνοβαν και ο Μίκης Θεοδωράκης με τον Μουστακή. Αυτό είναι το Φεύγω για το Σαντιάγκο.

Ένας Ιταλικής καταγωγής νεοϊορκέζος αστυνομικός συγκρούεται με τη διαφθορά και τα εγκληματικά κυκλώματα της αστυνομίας της πόλης του Νέας Υόρκης και έχει μπλεξίματα. Αυτό μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Γίνεται ο περίφημο σέρπικο του Σίδνεϊ Λιούμετ του 1973 και μία από τις πιο επιφανείς κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες βάζει το χέρι του και τη μουσική του ο Μίκης Θεοδωράκης. Το θέμα της ταινίας, το μουσικό θέμα της ταινίας, δίνει την έμπνευση για ένα δικό του τραγούδι λίγα χρόνια αργότερα, τους περίφημους δρόμους παλιούς. Εμείς θα το ακούσουμε ως τραγούδι με τη φωνή ενός σπουδαίου Αμερικανού τραγουδιστή, του Πέρι Κόμο.

Συγκρούσεις με διεφθαρμένους αστυνομικούς και εμπόρους ναρκωτικών για τον ήρωα Φρανκ Σέρπικο και για τον Αλ Πατσίνο. Ένας πυροβολισμός εξ επαφής στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στο φινάλε της ταινίας, από τον οποίο ευτυχώς επιβιώνει ο ήρωας, και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η οποία δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση Μίκη Θεοδωράκη, όπως καλή ώρα, στο jazz funk θέμα που έρχεται. Και εδώ εμβόλυμα περάσματα από αναγνωρίσιμες μελωδίες των δρόμων παλιών.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν 1967 όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά. Έτσι λεγόταν η φουτουριστική κωμωδία, μαύρη κωμωδία του Μιχάλη Κακογιάννη. Τα ψάρια που βγήκαν στη στεριά ήταν στο φανταστικό νησί της Κάρου. Στην πραγματικότητα ήταν στο Γαλαξίδι. Μια ιστορία βιομηχανικής κατασκοπίας, διαρροής ραδιενέργειας και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη στο θέμα που μόλις τελείωσε. Το επόμενο, η κατάσταση πολιορκίας του Κώστα Γαβρά από το 1972. Πολιτικό θρίλερ με θέμα την απαγωγή, την ανάκριση και την εκτέλεση του Ντάν Μητριώνε, εκπαιδευτή των Λατινοαμερικανικών αστυνομιών στις σύγχρονες τεχνικές ανάκρισης στη CIA. Με άρωμα Λατινικής Αμερικής, εδώ η μουσική, με τη συμμετοχή των χιλιανών Λος Καλτσάκης, αυτό είναι το θέμα της Πάολα.

Καταλανή η επόμενη, η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ, γεννημένη στην Πάλμα τη Μαγιόρκα το 1947, με μεγάλους αγώνες μαζί με άλλους καλλιτέχνες για την επικράτηση, για την επιβίωση μάλλον της καταλανικής γλώσσας. Πίσω στο 1993 κυκλοφόρησε έναν ολόκληρο δίσκο με τραγούδια του Μικη Θεοδωράκη. Από εκεί και το Μικρού Βοριά, σε ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη, ως Πετίτα Τραμοντάνα.

Αυτό ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, φρόντισε τον ήχο. Ο Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια και μουσικές με τη σφραγίδα, με την παγκόσμια σφραγίδα του Μίκη Θεοδωράκη. Φινάλε με μία jazz τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, τη Jocelyn B. Smith. Με καριέρα κυρίως στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία. Το 2000 έκανε το δικό της αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Από εκεί η αγγλόφωνη Μαργαρίτα Μαγιοπούλα. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Απόστολε!
3: Έλα!
2: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι?
3: Καλά είμαι, εσύ? Δεν ρωτάω, άσε, ακούω.
2: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα.
3: Α!
2: Λάζω, έχω νεύρα.
3: Απίστευτο, γιατί?
2: Γιατί ο κολομητσό.
3: Ναι.
2: Δίνεται ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί.
3: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε. Νοιαζόμαστε. Άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε. Το ξέρεις εσύ.
4: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη. Νοιαζόμαστε.
2: Μπα.
4: Προσπαθούμε. Δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε. Να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
2: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
3: Παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
4: Νοιαζόμαστε.
2: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεπέδες, όλοι για τους αναπήρους.
3: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα. Τους αναπήρους τώρα.
2: Έχεις απόλυτο. Όλοι το δίκιο.
3: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
5: Όχι, δεν δίνανε.
2: Ακριβώς το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μάγκας και τα παίρνει.
6: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
3: Ναι.
6: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
3: Καλησπέρα, καλά.
6: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
3: Με πήρες.
6: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, πώς το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
3: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
6: Ναι.
3: Μην την υποτιμάς.
6: Όχι, αλλά δεν ψηφίσαμε για διαπίστωση.
3: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
6: Αυτό έχουμε τώρα. Και αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. Ακούμε και γελάμε πλέον, πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω, δηλαδή τι άλλο να πει, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
7: Είστε δεξιά στην αμφιτρίτη.
3: Σου μιλάει και η άλλη από μέσα. Μιλάει από μέσα και η άλλη, το GPS, έλα θα χαθείς.
6: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος Μπάμπο.
1: Έλα, γιο Μπάμπο. Μπάμπο γιο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι. Επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν, εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν, μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά τη?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Χρυσοχοίδης, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει κι αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι ζωγράφο, τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Ναι. Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους.
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος Χιρίτσης από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και τους ζήλεψε. Έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο. Εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθει.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα, φιλέ.
6: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ωραία.
6: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρέπει, πνευματοβαμμένη, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
1: Να, αυτές οι καζομάρες δεν μπορώ. Τα ουτοπικά.
6: Αυτές οι καζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολντος ο Δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολντου και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way. Τύπα το στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
6: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
6: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν στάωρο πενθήμερο. 1950. Αργότερα εξάλλου εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8ωρο έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα. Άρα ο φόρτος εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια. Και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
7: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
8: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
1: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
8: Είμαι βίσμα και το λέω κακά. Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες. Σήμερα, τα έλεγε χθες τα παραπολιτικά.
9: Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, αλεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο εισόδημα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
8: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε, και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν και αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
1: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ τώρα.
8: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat. Τι έλθα το τι πει εδώ η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση.
8: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
4: πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
1: Έλα.
4: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
1: Και πάλι όμως είναι πλαστός ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
4: Δεν βγαίνει, εντάξει, να πω. Πολλαπλασία εδώ δεν με γίνω με την πρόοδο, τι να πω.
7: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
4: Και μπράβο στο Μιχάλη, το χρυσοχοίδι μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
4: Έτσι. Αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 4 χιλιάρικα. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
1: Τώρα άλλο αυτό.
4: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτό? Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούναρης, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έλα, κριάδες.
4: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο, μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουν και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον Μπαγάσα, τον Μίτσο, το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
10: Ήταν ανάγκη να τη πει ότι βάφω τα μαλλιά μου.
11: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
10: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον Μπαγάσα, τον Μίτσο.
1: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
4: Τι να κάνω, τον παίζω, τι να κάνω. Όμως τον παίζεις, πάντα χιούμορ.
1: Μην παίρνεις ρε πω, σε χαλάει.
4: Είμαι άπεστος. Χα, φιλάκια, γεια.
1: Α, παπα. Έλα, γεια.
12: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
12: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
1: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
12: Σμυρνή Σπέντζα, όπως Σπέντζο φίλο μου, αλλά με αλφα στο τέλος. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
1: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
12: Μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η καθήκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
12: Όλοι αχαριστοί είναι, εξορίσανε τον αριστεί. Πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
12: Όλοι οι αχάριστοι είναι, εξορίσανε το...

0: δούμε.
1: Χαμός γίνεται. Ναι. Και,
0: και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
2: Είμαι very πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
0: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο.
2: Έλα ρε γάμο το. Ο γέρος μια χαρά ήταν πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
0: Αυτό ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
2: Και άνετος ο δρόμος και δεν.
0: Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
2: Μπράβο, φαντάζω. 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
0: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και λαμόγιο. Θα έβρισες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα αρχώσουν. Άδειος.
2: Εκεί στα Παστορία, πας κολοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα του έπαιρνες αυτινού ότι θα γυρίσεις άδειος, αλλά εσύ γεμάτος θα γυρνάγες, σας ξέρω εσάς.
2: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
3: Είμαι πρωθυπουργός.
2: Μισό λεπτό, τι πάει να πει προτείνω. Όταν είσαι πρωθυπουργός, διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
0: Δεν τα πιστεύω. Αυτά.
2: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
0: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
2: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
0: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
2: τύπο. Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
4: Καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλος μου, Παναγία μου.
0: Εσύ ξέρεις.
4: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε, στην Ελλάδα τα μόνα που πηδιούνται και αναπαγράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
5: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
0: Ναι.
4: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε ρε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι.
0: Υπόπτη.
4: Ναι, λίγο.
6: Να αμφισβητείς το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητείς, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψης.
4: Πώς θα δείτε και περιεκτική με η Ρουφιάνα.
0: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ναι, ακούω και καλησπέρα.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
0: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας, είμαι εκπαιδευτικός.
1: Συγχαρητήρια.
0: Αυτό ο συναδελφός σας να λέει σε αυτές τις ερωτήσεις που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
2: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
3: Είχαμε σχολείο.
2: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
3: Ξέρω εγώ. Θέλει να μας χαλαρώσει για τις εξετάσεις.
0: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να τους το μάθει. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της Τρίτης Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε με παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περί άλλων τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
0: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς είναι... δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
0: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Μην με παίρνετε παρεξηγημένη τώρα.
0: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
0: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
1: Καλά κάνετε.
0: Το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει.
1: Το δηλαδή, κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή μαθαίνεις για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό ας κρατήσουμε.
0: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι.
1: Κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνει.
0: Τίποτα. Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
4: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γενετική μου. Πάντα ταπεινό άνθρωπο. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
5: Ο πρώτο, Κατερίνα, και ενδεχομένω ο πιο σημαντικό τρόπο είναι η δημιουργία λίστα. Ένα οδηγό με τα απαραίτητα προϊόντα μα βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπε αγορέ.
4: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθο εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνει καλά, λυπάμαι πολύ.
4: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά.
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
4: Α, όχι, απρόσεκτη. Με άλλα χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
5: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
4: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική.
2: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
6: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
2: Γιατί είναι αργία.
7: Έλα μου.
1: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα κούτσα.
4: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
4: Πού να ξέρει, ρε πούστη μου.
1: Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
4: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
4: Με την άγνοια, ναι. Πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
1: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί.
4: Έτσι,
1: του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
4: Ούτε και τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται, αλλά τα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τα ρε. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
4: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κυρία Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
1: Πολλά διαβάζει.
4: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησες.
4: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
8: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
8: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
8: Καλά κι εγώ, καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
8: Μπράβο, ρε Αποστόλη, χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
8: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι Πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στου πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος την ιστορία, την έχει.
8: Ναι, ναι,
1: χαλαρά.
8: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθει τα παιδιά για την Πρωτομαγιά του αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω, να εωρείται.
1: Καλά κάνει.
9: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
9: Κουβανόλογος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
9: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήραν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την πριγάδα. Όχι σε μένα, για τους μπριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
6: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
6: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
6: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
7: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
10: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομικές.
7: Πάνω απ' εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην ερυθρά πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας.
10: Όχι, κύριε Ταγματά.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
6: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα. Γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
11: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
12: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
12: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
12: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το. Δεν τα λένε τα βασικά. Το είπε ο Άδωνης. Στις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
13: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
12: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας. Δεν είναι συμμαχοί μας. Είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια. Πες το.
12: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
12: Βεβαίως αυτά.
1: Απαπα, είναι... τι γλώσσα είναι αυτή. Πώς μιλάς έτσι.
12: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Τίμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά, του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
14: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
14: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει.
15: Είπε ρε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτου.
16: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
15: Τι είπε στους Δελφούς,
1: αυτά μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι που έβαλε εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
16: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
15: Λοιπόν, άκουσε άλλο.
1: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πω, πω, πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
15: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
1: Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
15: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνεις τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλο,
1: ναι, ναι.
15: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανες γαργάρα παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπουρμπαγκιάς, Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε καταργήσει.
15: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
15: Άσε ρε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρας, 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας κύριε. Ακούει και ο πελάτης.
1: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ. Για το κύριε, να είστε καλά.
15: Ρε παπάρα,
1: τσέγκο.
15: Αυτά, άκουσε να δεις. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
17: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
15: σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τη λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πάει και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλει. Εγώ θα σου πω.
1: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι τη άποψη ότι λύσει εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώ αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη.
15: Άκου, μαλάκα,
1: την πάτησα κι εγώ όπω και οι άλλοι, όμορε.
15: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί, 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρει γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στι φωτογραφίε. Ξέρει γιατί, έχει καταλάβει γιατί.
1: Για εξήγησέ μου εσύ γιατί περιμένω να καταλάβω.
15: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ, λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσε και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι πραγματικά κομμουνιστές, και κάθεσαι εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, τους λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να.
1: Τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Θα σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
15: Λοιπόν, άκουσε να δεις, μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη, εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
15: Έτσι, λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω και για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι, μου αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλεις τη Λιμπεράκη μία Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλοι μας τη σχολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις, αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Θα βγάλουμε όλοι μας τη σχολή.
1: Μπορώ να καλέσω το alter ego της, την Αμαλία.
15: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
1: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέμε τις μαλακίες που ακούω.
18: Αποστόλη, friend, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
18: Τι γίνεται?
1: Καλά.
18: Εσύ, τι εκπομπή ήταν αυτή η προχθές την Παρασκευή?
1: Τι εκπομπή ήταν προχθές αυτή την Παρασκευή?
18: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε, τέλος πάντων.
1: Επανάληψη ήταν.
18: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
1: Έπαθες τσότσο,
18: Ορίστε.
1: Έπαθες τσότσο, κοκομπλόκο ξαφνικά.
18: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Κολούμπρα. Να είσαι πάντα καλά, να μας κάνετε τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: φρέντ, κάνει.
1: Έλα, καλά.
0: Να σου πω, λοιπόν, ακραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω για την προηγούμενη, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα, ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίδε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
1: Να.
0: Ξυπνήσει, λέει, και οι Πακιστανοί.
1: Με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ανήκουστο, έτσι, απίστευτο. Τέλο πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείωσε, βρήκε το θηρίο. Ο γιο του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό τη Ηλία. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά του, λέει, ένα δικό του, είπε για του Πακιστανού, ο οποίο κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιο θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιο, α πούμε, που του διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτό ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό. Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτη, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
1: Αποκλείεται.
0: Του μάθησε όλου, το πιστεύει.
1: Αποκλείεται.
0: Και εγώ δεν τον πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτό ο άνθρωπο. Το κατάλαβα από το ποιον βουλευτή παλιότερα είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
1: Μη μου πει, μη μου πει.
0: Μάντεψε, έλα, σου βάζω δύσκολο.
1: Πασόκ.
0: Βρε, εσύ περίμενα να μου πει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ψήφιζε.
1: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περίμενα ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
0: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντω. Εγώ σου λέω περίμενα να πει Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανή απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ σοσιαλιστή το.
1: Για outsider το πήγα και εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να πούμε για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να βρουν προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να πούμε. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Άδωνη Καπαμά.
1: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
3: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
1: Και τι θα θέλατε.
3: Τι ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
1: Ναι.
3: Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω.
1: Με αγριοπάπαρα.
2: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
1: Έχω, ναι.
2: Τι να κάνουμε.
1: Είναι πολύτικη τη γιαγιά μου.
2: Εσύ από όλη, εγώ λαύρο δεν πιάνει.
1: Πού να πιάσει, ναι.
2: Άμπρα.
1: Η σύνδεση είναι.
2: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
1: Ευχαριστούμε.
4: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
1: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα στην τύχη, έχεις βάλει και χώρες μέσα.
4: Είπε στο δάμον και φιδεία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
1: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους, αδικημένοι άνθρωποι είναι.
4: Ναι, τώρα δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι, και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
1: Γεια.
5: Αποστολή.
1: Έλα.
5: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
5: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
5: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μα.
1: Γιατί?
5: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
6: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
5: Θες να σου πω κάτι που θα χαρούνε κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πε.
5: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, του έκανε βουλευτέ. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Έντρεψε τον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
1: Ενώ τα άλλα ήτανε διαμάντι.
7: Έλα, πήγε για κατούριμα.
1: Γιατί, έπαιρνες ώρα.
7: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
1: Τι λες.
8: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
1: Καλέ.
7: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
7: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
8: Γεια.
1: Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
7: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
8: Την Αποστόλη. Την Αποστόλη.
9: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
9: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
9: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
9: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να θεάσει και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
10: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
9: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκι.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
9: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
9: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. αυτές. Αυτό ακριβώς κάνουν.
1: Μα είναι. Είχα πει εγώ το κύριε φυλακή το στόματί μου.
9: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
1: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
9: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
1: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
9: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω εγώ προχθές βγήκα.
11: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
11: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά.
1: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
11: Θα ψοφήσετε στην πείνα.
1: Έχεις δίκιο.
11: Πρόσεξε.
1: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
11: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
1: Ναι.
11: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
1: Πού,
11: που είμαι.
1: Ναι.
11: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Δερβαίνη. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένης. Να είσαστε καλά
1: και, εσείς.
11: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε
1: Οάση.
11: Περίμενε.
1: Οάση.
11: Ναι, περίμενε.
1: Οάση.
11: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
1: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
11: Είσαστε αριστοφανικοί.
1: Εντάξει, και το Οάση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύω. Μην είμαι okay. Ευχαριστώ.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε. Αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν τη φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί. Έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλατε. Δεν τη φτάνουν τα λεφτά. Θέλει να φάει κιόλα. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλα.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πα εκεί ντυμένο τη τσολιά, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώ
1: ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά μην τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking, Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πατσόκοψες έτσι ρε πούστε.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα!

0: Υπηρέτη, κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από το Λόπιστο, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα.

0: Και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγκολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Θα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ότι έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
4: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαραιούν.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία να σαν τα νιάτα. Σαν τα...
3: Καλύτερη... Και εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
4: γιατί
3: να καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
3: Τι είχατε κάνει.
4: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
5: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελία θέλω, φίλε, για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στου Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελείς και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
7: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν
9: το Μέγαρο Μαξίμου
7: και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
3: μόνη
10: να
3: πει. Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε,
3: θα πάει στη Ρουμανία. Με...

0: Να σου πω κάτι. Βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε,
2: το
3: κυρία
2: θέατρο?
3: Μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο, να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλας.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Αλλή μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια, ε.
2: Καλά. Ναι. Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: αν μπορεί την Παρασκευή, βάλε ή τη Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένα όμηρο.
1: Δεν υπάρχει το ένα όμηρο από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση.

0: η Κύπρος είτε μακράν. Ποιο θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με Μακρόν αστείο, μην πεις με Μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε,
0: κάθε φορά
1: μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις, σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, ο
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, ο
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
5: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουδουνάκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια. Ναι. Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
0: Για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλεις.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από τους κοινούς νετούς.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό. Είμαι από

0: Έλα, αγαπητέ, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να πεθεί για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μπορούμε.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση, είναι μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κοινού στρατού.
1: Και για Κεραμαίωση ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι τη πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον πει δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για να είπα κούλα του ψάλα από ρεπεριάλι. Βακούλα, βακούλα του ψάλα από ρεπεριάλι. Βακούλα, βακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε ένα τηλεφωνικό αριθμό και μία κυρία επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας την αποκαλώ. 211-10-88-80 211-10-88-80. Είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης στα μηχανήματα των ήχων, σας χαιρετάει. Σήμερα γιορτάζει το 30-35% των Ελλήνων. Γιάννηδες και Γιαννούλες. Ιωάννες. Επίσης ο Κυριάννης, ο πατέρας της Σταυρούλας. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Α, ναι, βέβαια, γιορτάζει και ο Γιάννης Κουρτάκης, το αφεντικό του σταθμού.

Να σας θυμίσω ότι πλέον ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές μέσα από το ραδιοσταθμό Status FM 107,7. Ευχαριστώ τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων για τη μεγάλη τιμή, καθώς και το διευθυντή και δημιουργό του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Ευχαριστώ το Max FM 93,4 της Πάτρας, τον Αντένα 97,1 FM Δυτικής Κρήτης, το Ράδιο Στυλίδα, τον 2MM του Σίδνεϊ, το Ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν είτε ολόκληρη την εκπομπή είτε τμήματα της εκπομπής. Και το απόψινό ερώτημα τώρα. Πείτε μας ποια επιστημονική ή τεχνολογική καινοτομία σας τρομάζει περισσότερο. Ποια επιστημονική ή τεχνολογική καινοτομία σας τρομάζει περισσότερο. Η κυρία Μερόπη Κονάκα από τη Γερμανία μου γράφει «Η πολεμική τεχνολογία». Η κυρία Μέρη «Η τεχνητή νοημοσύνη». Καλή εκπομπή και καλή φώτιση σε όλους μας. Η κυρία Χαρά Αντωνάτου «Καμία, όλες είναι απαραίτητες, με σωστή ανθρώπινη καθοδήγηση όμως». Ο Θανάσης Σταθόπουλος «Τα πυρηνικά Μάνου, κατά πρώτο και κύριο λόγο», και δευτερευόντως τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούν για την επεξεργασία της διατροφής. Η κυρία Άννα Στεργίου, η τεχνητή νοημοσύνη μου γράφει, και ο κύριος Νίκος Καραφάς, τα εμβόλια. Νικόλε, τα εμβόλια, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ότι θα ήταν η μισή γη αφανισμένη αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί, είχε κυκλοφορήσει το εμβόλιο, χαπάκι ήτανε, για την πολιομιελίτιδα. Και λεγόταν Σέιμπιν. Και υπήρχαν κολλημένες αφίσες σε όλα τα κουτιά του ΟΤΕ και σε άλλα μέρη που έλεγε «Θα πάω να πιούμε Σέιμπιν το Σίτσα 14». Ήταν σαν πηματάκι. Και πήγαμε. Στη γειτονιά ήταν και μια οικογένεια, είχε δύο αγόρια δίδυμα. Εκεί, το ένα από τα δύο ήταν άρρωστο την ημέρα εκείνη που θα πηγαίναμε κρυολογημένο για να πάρουμε το χάπι αυτό, και δεν ήρθε. Το αδερφάκι του δεν έπαθε τίποτα. Ο μικρός έπαθε πολιομιελίτιδα. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια δεν θα υπήρχαμε εμείς. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο, Νικόλα. Τώρα οι συνωμοσιολόγοι βρίσκουν πάντα μια ευκαιρία να εκτραχυλίζουν την κατάσταση. Δηλαδή πες ότι ένας είναι φανατικά εναντίον των εμβολίων και έρχεται η ώρα να πάει φαντάρος, τι θα τους πει στο στρατόπεδο? Ότι εγώ είμαι εναντίον και δεν θα κάνω εμβόλια? Λέει να το δω από μία μεριά, θέλω από μία μεριά να το δω αυτό αν είναι δυνατόν. Ξανά λέω ποιο είναι το ερώτημα το σημερινό και περνάμε σε ένα άσμα. Ποια επιστημονική ή τεχνολογική καινοτομία σας τρομάζει περισσότερο?

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου Γιάννη από το Γέρακα. Χρόνια πολλά για το όνομά σου.
2: Ευχαριστώ και αντεύχομαι κύριε Ιωάννη Εμμανουήλ Τσιλεμίδη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Επειδή είσαι και Γιάννης εκτός από Μάνος λοιπόν.
1: Ναι.
2: Οπότε αφού το έχεις πει και δημόσια, το επαναλαμβάνω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται.
1: Όλα καλά.
2: Τεχνολογία νομίζω. Απόψε.
1: Ναι, τι, ξέρω εγώ τι σε τρομάζει περισσότερο.
2: Είμαι ατρόμητος σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Και ξέρεις γιατί? Γιατί η τεχνολογία λειτουργεί πάντα υπό την επιτήρηση ενός ανθρώπου.
1: Ναι.
2: Ακόμα και όταν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη επιστρατευμένη στην τεχνολογική λειτουργία, υπάρχουν άνθρωποι από πίσω οι οποίοι παραμετροποιούν την υπόθεση.
1: Ω, σωστό. Πολύ σωστό.
2: Άρα δεν ανησυχώ. Ακόμα και κάποιο λάθος να κάνει η AI, αυτό διορθώνεται και διορθώνεται σε ταχύτατους χρόνους, διότι εκτός των άλλων βρίσκει μόνη της η τεχνητή νοημοσύνη το σφάλμα και ενημερώνει γι' αυτό τον προγραμματιστή της. Οπότε δεν υπάρχει κάτι που να με τρομάζει.
1: Συν το γεγονός ότι στην υπηρεσία της ιατρικής κάνει θαύματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Εννοείται αυτό.
1: Ναι.
2: Εννοείται να ξεκινήσουμε από τι, από τη ρομποτική χειρουργική, ας πούμε. Καταρχάς που είναι πιο ακριβής από οποιοδήποτε ανθρώπινο χέρι.
1: Βεβαίως και είναι και, πώς να πω, απολύτως βιωμένο πλέον από τον ιατρικό κόσμο σαν γεγονός. Δηλαδή είναι παρελθόν πλέον, δεν είναι ούτε παρόν ούτε μέλλον. Είναι καιρό που έχει δημιουργηθεί και
2: ακριβώς
1: χρησιμοποιείται. Ναι.
2: Γι' αυτό πήγα στο πολύ απλό, επειδή τυχαίνει το ΣΟΗ να έχει κάμπο στους γιατρούς. Ένας εξ αυτών είναι γενικός χειρουργός και κάνει επεμβάσεις λαπαροσκοπικά.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε ούτε μεγάλες τομές πια, ούτε τέτοια πράγματα. Οπότε νομίζω ότι η τεχνολογία στην ιατρική συμβάλλει τα μέγιστα. Υπάρχουν τομείς στους οποίους η τεχνολογία μας προβληματίζει λίγο, αλλά και πριν από την τεχνολογία οι τομείς αυτοί μας προβλημάτιζαν. Όπως είπε μια συνακροάτρια για την πολεμική βιομηχανία. Και πριν την ύπαρξη της τεχνολογίας υπήρχαν φωνικά όπλα.
1: Αστείευεσαι.
2: Ή ο συνακροατής που είπε για τα πυρηνικά, ίσα που η τεχνολογία βοηθάει στο να είναι σαφώς ασφαλέστερα τα πυρηνικά. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε Τσερνόμπιλ ή Φουκουσίμα.
1: Ναι.
2: Και αυτό επειδή έχει βελτιωθεί η τεχνολογική υποστήριξη τέτοιων εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να μειώνεται δραματικά, να μην σου πω εκμυδενίζεται, ο κίνδυνος για τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα είμαι πάρα πολύ υπέρ της τεχνολογίας. Βοηθάει πολύ, ας πούμε, και την καθημερινότητά μας η τεχνολογία, ακόμα και την εκπομπή μάνο μου. Γιατί αν κάποιος είναι σε σημείο που δεν υπάρχει αναμετάδοση της εκπομπής, μέσα από το παραπολιτικά.gr
1: μπορεί να ακούει, ναι.
2: Ακριβώς, μπορεί να ακούει απευθείας το πρόγραμμα του ραδιοφώνου.
1: Ακριβώς.
2: Μπορεί κάποιος να χάσει μια εκπομπή την επόμενη μέρα να τη βρει στο Mixcloud.
1: Ναι.
2: Άρα είτε για πράγματα που μας διασκεδάζουν και μας ευχαριστούν, είτε για πράγματα που μας βοηθούν, είναι μεγάλη υπόθεση. Ένα παράδειγμα που το έκανα πολύ πρόσφατα το απόγευμα, μου ζήτησε η τράπεζα επικαιροποίηση στοιχείων.
1: Ναι.
2: Μπήκα από το κινητό μου, την έκανα, τελείωσα. Ούτε κατέβασε χαρτιά, ούτε τυπωσέτα, ούτε κλείσα ραντεβού στην τράπεζα να πας να τους τα παραδώσω, ούτε τίποτα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί σου ζήτησε επικαιροποίηση στοιχείων?
2: Αυτό γίνεται κατόπιν εντολής της Τράπεζας της Ελλάδος,
1: ναι,
2: σε όλες τις χώρες της Ευρώπης,
1: ναι,
2: ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τυχόν διακίνηση μαύρου χρήματος.
1: Α, okay.
2: Αυτός είναι ο λόγος που γίνεται.
1: Δηλαδή τώρα που άλλαξα, πήρα καινούργια ταυτότητα εγώ, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί τη στιγμή που μου παρέδωσαν την ταυτότητα, εξαφανίστηκε από το wallet η παλιά ταυτότητα που την είχα περασμένη στο κινητό.
2: Ναι.
1: Γιατί μπορείς να το κάνεις αυτό, ισχύει κανονικά ως έγγραφο, στην Ελλάδα μόνο.
2: Προς το παρόν.
1: Ναι,
2: τώρα
1: προς το παρόν.
2: Με τις καινούργιες που έχουν το τσιπάκι, αυτό θα επεκταθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μακάρι.
2: Γιατί έτσι είναι η ταυτότητα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και μετά μου ήρθε μία ειδοποίηση στο κινητό που έλεγε ότι επικαιροποιήθηκε σε κάποια υπηρεσία
2: στο Εθνικό Μητρό.

0: επικοινωνιών.
1: Ακριβώς.
0: Στο ΕΜΕΠ.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα θα μπεις από το κινητό σου όπου έχεις τραπεζικό λογαριασμό, σε όποια τράπεζα ή τράπεζες.
1: Ναι.
0: Και θα κάνεις επικαιροποίηση στοιχείων ώστε να πάρει και η τράπεζα την καινούργια ταυτότητα.
1: Θα το κάνω, θα γίνει αυτόματα, θα την πάρει.
0: Ναι. Αυτό. Θα κάνεις την επικαιροποίηση μέσω του GOV, οπότε αφού έχει μπει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνιών η καινούργια ταυτότητα, θα πάρει τον καινούργιο αριθμό η τράπεζα.
1: Λοιπόν, το gov.gr δεν υπάρχει πλέον ως εφαρμογή.
0: Όχι. Γιατί υπάρχει το GOV Wallet πια.
1: Α, δεν χρειάζεται δηλαδή, έτσι.
0: Όχι.
1: Α, okay.
0: Τα έγγραφά μας είναι πλέον στο GOV. Το gov.gr ως υπηρεσία υπάρχει. Αλλά
1: όχι, δεν υπάρχει εφαρμογή πλέον.
0: Ναι, απλά ό,τι μας αφορά προσωπικά, ναι, είναι στο wallet μας, είναι στο πορτοφόλι που έχουμε στο κινητό μας.
1: Okay.
0: Αλλά έτσι πάρα πολύ απλά δεν θα χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Όταν έβγαλα την προηγούμενη ταυτότητα προς το παρόν, δεν έχω αλλάξει ακόμα, πήγα να κάνω αυτή τη διαδικασία μέσω του gov στις τράπεζες, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι δύο από τις τέσσερις δεν το πήρα το σύστημα και πήρα τηλέφωνο πάρα πολύ ευγενικά το αρμόδιο τμήμα. Στην πορεία την έχασα την ευγένειά μου, είναι η αλήθεια, έβαλα λίγο τις φωνές, αλλά σε μια εβδομάδα το είχαν αποκαταστήσει και εκείνη.
1: Mm. Τώρα για τα εμβόλια, ύστερα, ναι, από τόσο καιρό είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα εδώ με τον κύριο Χάλαρη πριν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα καινούργια τεχνολογίας εμβόλια,
0: τα mRNA.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν τα καινούργια εμβόλια που λόγω της συνεργασίας τόσων πολλών επιστημόνων σε όλο τον κόσμο βρέθηκε το εμβόλιο για τον COVID, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι. Ακριβώς.
1: Ο κύριος νωρίτερα που διάβασα το...
0: Ναι, άκουσα,
1: είπε
0: το
1: τα εμβόλια.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: τώρα η ταχύτητα, έλεγε ο Παναγιώτης, με την οποία δουλέψαν όλοι μαζί οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο και φτιάξανε το εμβόλιο για τον COVID, τους δίνει τη δυνατότητα, από ό,τι λένε, να προχωρήσουν πάρα πολύ σύντομα στην δημιουργία εμβολίου εναντίον διαφόρων ειδών καρκίνου.
0: Σωστό είναι.
1: Ναι, άκου τώρα. Εάν αυτός που είναι αντιεμβολιαστής, κούφια η ώρα, προσβληθεί από μια μορφή καρκίνου η οποία με ένα εμβόλιο θα μπορεί να γίνει καλά, δεν θα το κάνει, θα καθίσει να πεθάνει?
0: Εκτιμώ πως θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Μου επιτρέπεις λίγο να εξηγήσω κάτι για το εμβόλιο του COVID που κάποιοι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν και είναι πολύ λογικό να έχουν μπερδευτεί ή να νιώσουν ότι κάτι δεν είναι εντάξει. Τα εμβόλια λοιπόν, όταν γίνονται οι δοκιμές τους, γίνονται σε μικρές ομάδες ανθρώπων σε βάθος χρόνου 2-3-4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτό που συνέβη με τον COVID είναι ότι κάνανε πάρα πολλές ομάδες ανθρώπων για δοκιμές ώστε να συντμήσουν το χρόνο στον οποίο έγιναν αυτές οι δοκιμές. Δηλαδή, αν ένα εμβόλιο εγκρίνεται μετά από 100.000 δόσεις,
1: ναι,
0: σε ανθρώπους,
1: δοκιμές,
0: λέω ένα σχηματικό, ένα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τυχαίο,
1: ναι,
0: δεν είναι ότι δεν έγιναν, ότι έγιναν λιγότερες για το COVID, 100.000 έγιναν, απλά έγιναν πολύ πιο σύντομα από ότι αν δεν υπήρχε η ανάγκη η άμεση για ένα εμβόλιο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας από την διαδικασία δοκιμής του εμβολίου. Τώρα, αν ένα εμβόλιο μετά από 50 χρόνια βγάλει κάποιο πρόβλημα στους ανθρώπους, αυτό κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να μας το εγγυηθεί όταν πρωτοβγεί το εμβόλιο. Από ό,τι όμως έχουμε δει, τα εμβόλια πλέον και ειδικά τα mRNA δεν δημιουργούν τέτοιου είδους παρενέργειες σε βάθος χρόνου.
1: Mm-hmm.
0: Και ένα τέτοιο παράδειγμα, εάν δεν κάνω λάθος, είναι το Γκαρταζίλ, το εμβόλιο κατά του τραχύλου, του καρκίνου στον τράχυλο της μήτρας και των στοματικών καρκίνων.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν πλέον, εδώ και πολλά πολλά χρόνια, το κάνουν αγόρια και κορίτσια.
1: Mm-hmm.
0: Μετά τα 9 χρόνια και πρωτού ξεκινήσουν την ενεργή σεξουαλική τους επαφή, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Mm-hmm.
0: Όταν η κόρη μου, όταν είχε πρωτοβγεί τέλος πάντων τον Γκαρταζίλ, όπως είναι φυσιολογικό, ρώτησα την παιδίατρό της, την παιδίατρό στον παιδικό σταθμό, τον παιδίατρό στον ΕΔΟΕΑΠ, το ταμείο μας, ρώτησα παντού. Η απάντηση ήταν λίγη υπομονή. Και μερικούς μήνες μετά και οι τρεις γιατροί που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, μου είπανε είναι η ώρα να κάνει το παιδί τον Γκαρταζίλ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε Το πιο σωστό όλων, κατά τη γνώμη μου, Μάνο, είναι να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς.
1: Μα συμφωνώ απόλυτα. Απολύτως συμφωνώ. Εγώ κάνω αυτό που μου λέει ο γιατρός, καταλάβεις.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
1: Χωρίς καμία, πώς να πω, παρατυπία.
0: Έτσι.
1: Καταλάβεις, επειδή τον εμπιστεύομαι 1000%.
0: Ακριβώς. Οπότε νομίζω η απάντηση είναι αυτή, ότι ζητάμε από τον γιατρό μας ή και μια δεύτερη και μια τρίτη γνώμη από άλλους για οτιδήποτε αφορά την υγεία μας και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που μας δίνονται.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας τύχει. Και το θέμα καρκίνος μπορεί να μας φαίνεται ότι έχουμε όλη την αίσθηση ότι έλα μωρέ, δεν θα αγγίξει εμένα αυτό το πράγμα. Γιατί αθλούμε, γιατί δεν καπνίζω, γιατί δεν ξέρω τι κλπ. Κλπ.
1: Ναι.
0: Σε πληροφορώ ότι μόλις πριν από λίγες μέρες ένας φίλος που ζει στη Γερμανία, ένας άνθρωπος που δεν έχει καπνίσει ποτέ του, που λόγω της δουλειάς του ασκείται και είναι αδύνατος αλλά γεροδεμένος, δεν έχει πάθει ούτε κρυολόγημα ποτέ, ο άνθρωπος διαγνώστηκε με γλιοβλάστομα, είναι είδος καρκίνου στο κεφάλι. Και του δώσαν τον άνθρωπο 6 με 12 μήνες ζωής. Αν λοιπόν υπάρξει ένα εμβόλιο για αυτό, για αυτή, ειδικά για κάποιες μορφές όπως είναι το γλιοβλάστομα, συγγνώμη, αλλά εγώ θα τρέξω να το κάνω. Όχι απλά θα
1: τρέξω. Τι θέλει ζήτημα.
0: Θα τρέξω.
1: Και, λέει ο Παναγιώτης και στις δοκιμές, δηλαδή, από την αρχή που θα πέσουν τα δοκιμαστικά πρώτα.
0: Βεβαίως, εννοείται. Εννοείται. Ναι. Εγώ, επειδή πολλοί συνακροτές γνωρίζουν ότι έχω ένα ζήτημα, ότι είμαι τυφλός, έτσι.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε πειραματικό παρουσιαστεί, το οποίο θα μπορεί να μου αλλάξει αυτήν την κατάσταση, μα θα είμαι από τους πρώτους που θα τρέξω να το κάνω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να ξέρουμε πάρα πολύ απλά ότι η επιστήμη είναι προς όφελός μας. Και μάλιστα υπάρχει ήδη, ας πούμε, μια γονιδιακή θεραπεία για μία από τις μορφές τύφλωσης και υπάρχει ένα απλό αιματολογικό τεστ που λέει στον άλλο αν έχει τα γονίδια που προβλέπονται από τη θεραπεία για να κάνει τη θεραπεία. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε «Α, ξέρεις, αυτό είναι με τεχνολογία σύγχρονο κλπ. Και δεν θα το κάνω γιατί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε». Παρεμπιπτόντως, Μάνο, και λίγο άσχετο και πολύ σχετικό, ο Elon Musk πήρε την πρώτη έγκριση για να στήσει επίγειο δορυφορικό σύστημα στην Πρέβεζα.
1: Ναι.
0: Για το Starlink.
1: Μάλιστα.
0: Το δορυφορικό ίντερνετ
1: ναι.
0: παρέχει.
1: Ναι.
0: Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα ήδη 50.000 άνθρωποι έχουν Starlink δορυφόρο, δηλαδή ίντερνετ μέσω δορυφόρου.
1: Και Starlink.
0: Ναι.
1: 50.000 λέει. Είναι πολύ περισσότεροι, λέει ο Χαλάρης.
0: Επειδή δεν δίνει επισήμως η εταιρεία αριθμούς,
1: ναι.
0: Διάβασα
1: και τι κόστος έχει αυτό το πράγμα.
0: Ανάλογα πού θα τους πετύχεις και πού θα σε πετύχουν. Δηλαδή υπάρχουν φάσεις που δίνουν πολύ καλές προσφορές γι' αυτό. Γι' αυτό και οι πάροχοι έχουν αρχίσει να ρίχνουν τις τιμές τελευταία για τηλεφωνία και ίντερνετ, έτσι.
1: Κατάλαβα.
0: Γιατί ο ανταγωνισμός ρίχνει τις τιμές, όπως και να το κάνουμε. Και η δεύτερη τέτοια επίγεια βάση του θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Μάσκ έρχεται δηλαδή με τους δορυφόρους του. Θα έχουμε πάλι κάποιους να φωνάζουν με τα δορυφορικά πιάτα και ακτινοβολίες. Και...
1: Ναι, ναι, τα ίδια. Εγώ θυμάμαι όταν πρώτο βγήκε η έγχρωμη τηλεόραση. Υπήρχαν φωνές που λέγανε θα χάσετε το φως σας, θα πειραχτεί το μυαλό σας. Το μυαλό το πειράζουν οι πρωινές εκπομπές. Αυτό, όχι.
0: Σωστό. Μεταξύ άλλων.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά τέλος πάντων η τεχνολογία είναι σύμμαχος. Και προτού σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να πω τα χρόνια πολλά στον κύριο πρόεδρο, το φίλο μου τον Γιάννη από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
1: Ναι.
0: Τον λέμε πρόεδρο για δικούς μας λόγους. Και επίσης, αν υπάρχει στην παρέα μας και κανένας πρόδρομος, μωρέ Μάνο. Τι γιορτάζουν και οι πρόδρομοι.
1: Σήμερα, ναι, βέβαια. Χτες γιορτάζανε οι Ορδάνιδες.
0: Οι Ορδάνιδες, Φώτιδες.
1: Ναι, ναι, οι Φωτίλες.
0: Κλπ, κλπ.
1: Οι Ουρανίες.
0: Ουρανίες. Αλλά τον καημένο τον πρόδρομο, τον, επειδή είμαστε έτσι μπόλικοι Γιάννηδες, τον έχουμε παραπετάξει.
1: Okay.
0: Και δεν του λέμε δημοσίως χρόνια πολλά.
1: Τέλεια.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά,
0: καλή συνέχεια,
1: στο καλό, στο καλό. Yeah.

0: Ράδιο Βαρκαβάγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη, καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Μάνο Ιωάννη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την καλημέρα μου στον κύριο Χάλαρη.
0: Και από εκείνον.
1: Να πω τα χρόνια πολλά στον κύριο Φώτη από το Καρπεντήσι.
0: Ναι.
1: Στον Ιωάννη μας από το Γέρακα, στο Γιάννη από την Ιρλανδία, στον Γιάννη από κοντά στο Περιστέρι που είναι, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και σε όσους Γιάννηδες και Γιαννούλες και Ιωάννες γιορτάζουν.
0: Να είσαι καλά, Δανάη μου.
1: Αυτά, καλέ μου, Μάνο.
0: Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Yeah.

0: Πάντα στο 2-11-10-80-8-8-0. Και το ερώτημα το σημερινό το έχω πει αρκετές φορές, αλλά δεν βλάπτει να το επαναλάβω μια φορά ακόμα. Ποια τεχνολογική ανακάλυψη σας ανησυχεί περισσότερο, σας κάνει να φοβάστε? Είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στη γραμμή. Γεια σου Ανδρέα μου.
1: Πάμε μου, καλημέρα σου.
0: Καλώς τον.
1: Πολύ ωραίο το θέμα σήμερα. Κοίταξε, αυτή που με φοβίζει, και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι με φοβίζει, είναι αυτό που λένε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι τώρα τεχνητή νοημοσύνη, θα πει αυτό νοημοσύνη. Έτσι βρήκαν αυτό το όνομα. Γιατί με φοβίζει? Γιατί αυτό μπορεί να το μεταχειριστεί οποιοδήποτε σε λίγο καιρό και με αυτό το όπλο να εξαπατήσει πολλούς.
0: Ναι, μπορεί.
1: Στιγμή, βέβαια,
0: μπορεί, βεβαίως.
1: Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν τώρα βιντεάκια στο διαδίκτυο με τον Πρωθυπουργό να χορεύει μάγουλο με μάγουλο, ένα τάγκο, ξέρω εγώ, για να βάζει, με την πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτό γελάς βέβαια, αλλά λες ότι εάν παρουσιάσουν σοβαρά και όχι κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα το φας, θα το καταπιείς. Και αν όχι αυτό, ένα σωρό άλλα πράγματα. Λοιπόν, υπό την έννοια ότι μπορεί πολύ εύκολα να εξαπατηθεί ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και να εξαπατηθεί χωρίς να καταλάβει καθόλου. Με αυτό το σκεπτικό θεωρώ ότι είναι πιο επικίνδυνο όσα υπάρχουν. Κάθε εφεύρεση, κάθε επινόηση για μένα είναι χρήσιμη. Γιατί δεν είναι ανάγκη να τις κάνεις κακή χρήση. Στο φαρμακείο που μπαίνουμε για να πάρουμε το ένα και μοναδικό φάρμακο που μας κάνει καλά, υπάρχουν χιλιάδες άλλα σκευάσματα που είναι δηλητήρια.
0: Ναι, για μας. Ναι, για μας. Για κάποιους άλλους είναι φάρμακο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν θα πει κανείς ότι δεν πάω στο φαρμακείο γιατί έχει 10.000 δηλητήρια. Όχι. Λες, θα πάω εκεί γιατί εκεί υπάρχει το μοναδικό που μπορεί να με κάνει εμένα καλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανάγκη να υποστώ τα αρνητικά. Δηλαδή λέμε καλό αυτό, αλλά έχει το κακό. Δεν το έχει το κακό. Το κακό προκύπτει από την κακή χρήση. Δεν είναι ανάγκη να κάνει κακή χρήση. Αλλά εδώ με την τεχνητή νοημοσύνη λέω ότι είναι πολύ εύκολο οι πολλοί στους πολλούς να επιβληθεί η κακή χρήση και οι πολλοί να το χάψουν, έχουν να πάρουν χαμπάρι. Και βέβαια με την πλήση εγκεφάλου και με την συνεχή, με το συνεχή βομβαρδισμό εικόνων και σκυλών, τέλος πάντων, δημιουργούνται εντυπώσεις μέσα στη συνείδησή μας και τοποθετούνται και διαμορφώνται μοντέλα ζωής, μοντέλα συμπεριφοράς και σιγά σιγά αξίες.
0: Μπορείς να κατευθύνεις τη φωνή σου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό?
1: Ναι,
0: γιατί...
1: ναι. Είναι καλύτερα
0: τώρα. Καλύτερα, ναι.
1: Ναι. Και διαμορφώνονται μέσα από την επανάληψη αυτών των εικόνων εικόνες, μοντέλα ζωής που καταλαβαίνεις ότι δημιουργούν και αξίες ζωής και οι άνθρωποι αλλάζουν τη συμπεριφορά τους. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι που εμένα με ανησυχεί και πραγματικά με ανησυχεί. Δεν είναι κάτι απλό. Πολύ εύκολα. Έπειτα έχει φτάσει τόσο πολύ, έχει προχωρήσει τεχνολογία, ώστε μπορεί να πεις, ας πούμε, στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης, να πεις ότι ζωγράφισε μου έναν πίνακα στον οποίο ένας ελέφαντας με ένα φίδι να παίζουν τάβλη κάτω από ένα πέρκο σε μια παραλία κοντά σε ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο. Και χράπ αμέσως το βλέπεις μπροστά σου, το ζωγραφίζει.
0: Ναι.
1: Το λες, το απαγγέλεις με το στόμα και αυτό γίνεται επί τόπου. αυτά δεν είναι πράγματα με τα οποία είναι συνηθισμένος ο καθένας από εμάς. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί και να εξαπατηθεί. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί οτιδήποτε είναι ικανό για το μεγάλο καλό, είναι και ικανό για το μεγάλο κακό.
0: Όπως αυτό γινόταν πάντα. Πάντα γινόταν αυτό με τις επινοήσεις, τις εφευρέσεις, τις τεχνολογίες γενικότερα.
1: Βέβαια, αλλά σήμερα είναι πάρα πολύ πιο...
0: Εύκολο.
1: Εύκολο, ναι, και είναι δύσκολο να καταλάβεις την απάτη. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις την απάτη. Γιατί είναι τόσο ακριβές αυτό το οποίο έρχεται ως πληροφορία σε σένα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θα μου πεις ανησυχείς. Ανησυχώ, ναι. Αλλά ας είμαστε και πιο προσεκτικοί. Τουλάχιστον όταν είμαστε πληροφορημένοι ότι αυτό υπάρχει, ας ζητάμε περισσότερα εχέγγυα. Ας ζητάμε περισσότερες εξασφαλίσεις.
0: Μα όλες οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, ναι, το Gemini, το ChatGPT, ναι, το Grok, λένε η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει λάθη. Οπότε ερευνήστε λίγο περισσότερο τις απαντήσεις που παίρνετε. Το λέει και από μόνη της.
1: Ναι, η κάθε πλατφόρμα. Κατά σιγά να γράφουν απ' έξω ότι το κάποιος να οδηγεί σε καρκίνο. Ας
0: ναι,
1: πούμε, να καπνίσουμε.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, Μάνο, αλλά στην πράξη αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ιδιαίτερο. Εδώ πέρα σου λέει ο άλλος το προκάθισμα. Παίρνει καρκίνο, το βλέπεις. Ο συγγενής σου έχει πεθάνει από το τσιγάρο, βλέπεις ότι βάζεις τίσα μέσα σου και συνεχίζεις. Εδώ πέρα με τεχνική νοημοσύνη τι θα καταλάβει το άλλος.
0: Ναι.
1: Προχωρεί, ταμπώνεται από αυτά τα πράγματα που βλέπει να γίνονται. Μα λες τώρα ξένα στο κινητό σου μέσα ότι ζωγράφισε με ένα πίνακα, έναν ελέφαντα να παίζει τάβλη με ένα φίδι και να στο κάνει επί τόπου. Να παίρνει τα ζάρια το φίδι και να παίζει. Είναι τρέλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ πέρα είμαστε ακόμα πολύ πίσω, είμαστε στην εποχή που τόσοι άνθρωποι και όχι μόνο ηλικιωμένοι αλλά και μεσήλικες και άνθρωποι που έχουν τα μυαλά τους ανοίγουν την πόρτα τους σε ανθρώπους που λένε ότι είναι του ΔΔΕ,
0: ναι,
1: και τους άγγελες στα σπίτια.
0: 600.000 ευρώ τις προάλλες που έδωσε, που είχε 600.000 ευρώ κρυμμένα μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου. Όρια οι λίρες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει
0: και
1: αυτό.
0: Κάθε μέρα λέγονται τόσα πράγματα και εκείνη η καημένη αυτή γυναίκα τέλος πάντων δεν είχε ακούσει τίποτα. Πώς γίνεται δηλαδή. Της λέει βάλτα σε μια σακούλα και βγάλτα έξω γιατί θα γίνει κάτι και θα καταστραφούν τα χρήματα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλουμε να γίνει είναι πάρα πολύ ισχυρό μέσα μας. Ο Σουκυρίδης έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι στα μηλιακά, στα γεγονότα της Μήλου. Η Μήλος είναι ένα το νησί αυτό, το πολύ ξεχωριστό κυκλαδίτικο νησί,
0: ναι,
1: το οποίο ανήκε στη Συμμαχία των Αθηναίων.
0: Mm-hmm.
1: Μετά τα Περσικά οι Αθηναίοι έκαναν μια συμμαχία, έβαλαν τους νησιώτες του Αιγαίου Πελάγους μαζί εκεί πέρα και κάποια στιγμή όμως άρχισαν να τσακώνονται με τους Σπαρτιάτες και μπήκαν σε πόλεμο. Οι Μήλοι λοιπόν είπαν στους Αθηναίους, ναι Αθηναίοι, είμαστε στη συμμαχία σας, αλλά εμείς είμαστε βορειείς, είμαστε ομόφυλοι των Σπαρτιατών, γιατί τα νότια Κυκλαδονήσια έχουν δωρική παράδοση. Mm. Είναι από τους βορειείς. Ενώ τα βόρεια Κυκλαδονήσια έχουν ιωνική. Και έλεγα λοιπόν οι Μήλοι, μη μας επιβάλλετε να πολεμήσουμε τους Σπαρτιάτες το αίμα μας. Οι Αθηναίοι λέγανε όχι, αν σας κάνουμε, αν κάνουμε την εξαίρεση, οι Σπαρτιάτες θα πάρουν θάρρος, θα νομίσουν ότι μας καταφέρατε Οπότε θα έρθουμε κάτω να σας ισοπεδώσουμε. Και ενώ πηγαίναν τα αθηναϊκά καράβια προς τη Μήλο, οι Μήλοι τα βλέπανε, τα βλέπαν τα αθηναϊκά, αλλά λέγανε όχι, όχι, όχι, όχι, σπαρτιατικά είναι. Σπαρτιατικά είναι, δεν πρόκειται να πάθουν κακό, γιατί αυτό θέλανε να πιστεύουν. Mm. Και βέβαια οι Αθηναίοι πήγαν κάτω και δεν αφήσανε ούτε αρσενικιά γάτα μαζί τους. Έκοψαν τους Μήλους όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Διέλυσαν. Αυτή ήταν η αθηναϊκή δημοκρατία. Αυτή. Και γι' αυτό λέω ότι οι Αθηναίοι τέθηκαν πολύ σκληρά άνθρωπα στους συμμάχους τους, όχι στους εχθρούς τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να μην φεύγω από το θέμα, με φοβίζει οτιδήποτε μπορεί να κάνει μεγάλο καλό ή μεγάλο κακό όταν μπορεί να έρθει εύκολα στη χρήση πολλών ανθρώπων, γιατί έτσι μπορεί το ψέμα και η απάτη να επικρατήσουν ανάμεσά μας. Και τότε το πρόβλημα θα γίνει σχεδόν άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
1: Και εγώ πολύ, μάλλον.
0: Καλή δύναμη. Γεια χαρά. Yeah.

0: Atlanta al francés.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δημήτρη από το New Jersey.
5: Γεια σου Μάνο μου, χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ.
5: Εύχομαι μέσα από την καρδούλα μου ό,τι ποθείς, υγεία σε σένα και στη γυναικόλα σου, στην οικογένειά σου όλη.
4: Να είσαι καλά. Την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, έπεσε η γραμμή και μετά δεν μπόρεσε η Σταυρούλα να σε βρει.
5: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Καλά, έτσι σου λέω.
5: Είμαι πάντα παρόν. Δεν πειράζει,
4: καλώς.
5: Δεν πειράζει.
4: Ο σκύλος τι κάνει.
5: Μόνο μου... Κοίταξε να δεις. Το ζωάκι μου είναι δίπλα μου.
4: Ναι, αυτό.
5: Εδώ.
4: Ναι.
5: Μου κάνει παρέτσα. Ναι. Να πω και εγώ κάτι γιατί φοβάμαι.
4: Ναι, αμέ, βεβαίως.
5: Εγώ φοβάμαι τους 300 στη Βουλή που δεν έχουν μυαλό να συνονοηθούν. Όλοι κοιτάνε πως να αρπάξουν ψυχουλάκια και να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Αυτό.
4: Ναι, και από τις... ξέρεις, τις εφευρέσεις και όλα αυτά, τι φοβάσαι περισσότερο?
5: Εκείνο που φοβάμαι την τεχνική νοημοσύνη.
4: Την νοημοσύνη.
5: Την τεχνική νοημοσύνη. Αυτό φοβάμαι. Γιατί κοίταξε να δεις, όλα αυτά κάνουν και λάθη.
4: Ναι, εντάξει.
5: Κάνουν και λάθη. Κατάλαβες, αυτό φοβάμαι. Αυτό φοβάμαι και φοβάμαι τώρα την περίπτωση μην αρπαχθούν οι μεγάλοι και πλακώσουν με τα πυρηνικά. Με τα πυρηνικά, αυτό φοβάμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι σε τέτοια ηλικία, τι να φοβηθώ. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μόνο το Θεό φοβάμαι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν φοβάμαι.
4: Κατάλαβα.
5: Αλλά εκείνο που έχω να πω είναι επικίνδυνη η τεχνική νοημοσύνη. Είναι επικίνδυνο αυτό. Αυτό είναι επικίνδυνο, τέλος πάντων.
4: Εντάξει.
5: Αυτά είχα να σου πω.
4: Σε ευχαριστώ που σε άκουσα.
5: Έχουμε το 26 να είσαι πάντα έτσι όρθιος και να σε ακούμε. Αυτό θέλω.
4: Να είσαι καλά.
5: Αυτό θέλω.
4: Χαιρετίσματα στο φίλο μου το σκύλο. Γεια. Κωστούλα από την Καλυθέα. Καλημέρα.
6: Καλή σου μέρα,
4: χρόνια
6: πολλά, καλή χρονιά. Εύχομαι σε όλους τους φώτιδες που γιορτάζουν χθες χρόνια πολλά και σε όλους τους Γιάννηδες που γιορτάζουν σήμερα, ιδιαίτερα βέβαια στο Γιάννη από το Γέρακα.
4: Okay.
6: Και τώρα ακούω πιο συχνά. Ναι. Λοιπόν, και εγώ φοβάμαι πολύ την τεχνητή νοημοσύνη μου, η οποία μπορεί να μας δώσει πολλά πράγματα, αλλά δεν ξέρω τι κακά να μας φέρει. Αλλά φοβάμαι και τα ρομπότ. Δηλαδή, γιατί φοβάμαι τα ρομπότ? Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι πλέον δεν θα υπάρχουν, δηλαδή δεν θα έχουν δουλειές να κάνουν, να δουλέψουν, εφόσον τα ρομπότ θα είναι εκείνα που θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στη δουλειά και σε όλα αυτά. Δεν θα έχουν, θα επιζήσουν μόνο λίγοι άνθρωποι που θα έχουν λεφτά. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν θα έχει να δουλέψει και εφόσον δεν θα έχει να δουλέψει δεν θα κάνει και παιδιά στις άλλες γιατί δεν θα έχει να τα μεγαλώσει. Και κάπου δηλαδή η ανθρωπότητα θα αρχίσει να φθήνει δηλαδή έτσι με τα ρομπότ αυτά. Έτσι νομίζω, τώρα μπορεί να είναι και λάθος αυτό που νομίζω, αλλά... Όσο για την τεχνητή νοημοσύνη και δεν συμφωνώ και με τον κύριο Τρέ για αυτά που έλεγε.
4: Ναι.
6: Τώρα για τα εμβόλια και εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε κάποια πράγματα. Εγώ γιατί έκανα τα εμβόλια, ας πούμε, του κορονοϊού, τα έκανα γιατί σκεφτόμουν ότι προτιμώ να πεθάνω, λέω, στο σπίτι μου, γιατί μπορώ να κολλήσω το κορονοϊό, όπως το κόλλησα δύο φορές μέχρι τώρα. Λοιπόν, μπορώ να κολλήσω το κορονοϊό, αλλά είναι το ίδιο πράγμα να είμαι στο νοσοκομείο διασωληνωμένος και να μην βλέπω κανέναν, και το ίδιο πράγμα να είμαι στο σπίτι μου, να είμαι σε μια κατάσταση, τέλος πάντων,
4: καραντίνασμένα, αλλά σπίτι σου δεν.
6: Καραντίνασμένα, αλλά στο σπίτι μου, που και κάποιος θα με πάρει τηλέφωνο, θα με βλέπει, θα ξέρω εγώ. Λοιπόν, και τώρα τα Χριστούγεννα σε πληροφορώ ότι πέρασε κορονοϊό. Δεν ήταν όπως εμφανίζει, όπως ήταν την προηγούμενη φορά.
4: Ναι.
6: Αλλά ωστόσο έγινε μεγάλη ατονία και έκανα και με έβαλα στο σπίτι μου. Αναγκαστικά, δεν μπορούσα να πάω πουθενά.
4: Ναι.
6: Αλλά εντάξει, τις υπόλοιπες μέρες πέρασα καλά όμως.
4: Εσύ έκανες. Πόσες φορές εμβόλια?
6: Έκανα τα τρία εμβόλια.
4: Τα
6: τρία,
4: και εγώ.
6: Τέσσερα. Αλλά έκανα όμως και το ενισχυμένο εμβόλιο φέτος της γρήπης.
4: Ναι, και εγώ το έκανα.
6: Το κάνω κάθε χρόνο, βέβαια, εγώ το εμβόλιο, αλλά φέτος το έκανα το ενισχυμένο.
4: Μα και εμένα έτσι μου είπε η πνευμονολόγος.
6: Γιατί αυτή τη στιγμή έχω υποκείμενα νοσήματα, δηλαδή έχω το διαβήτη, το οποίο είναι ένα σοβαρό νόσημα αυτό. Έπρεπε να κάνω το εμβόλιο το ενισχυμένο.
4: Έτσι.
6: Και το έκανα αυτό. Κατά τα άλλα από εκεί και πέρα όμως, αφού τελείωσε ο κορονοϊός, πέρασε καλά. Πέρασε, δεν πέρασε άσχημη διακοπή, άσχημες μέρες, καλά ήταν. Εντάξει. Τώρα, αύριο θα είναι η τελευταία μέρα που θα πάμε με επίσκεψη και τέτοια, μετά τα κεφάλια μέσα.
4: Ναι.
6: Θα αρχίσει η ρουτίνα πλέον.
4: Εσύ τώρα έχεις κάνει ακόμα ένα τεστ και έδειξε ότι συνήλθε σε
6: τελώς. Ναι, εννοείται, ναι.
4: Okay.
6: Γιατί έκανα το τεστ. Κοίταξε να δεις. Πήγα την Πέμπτη πριν από τα Χριστούγεννα, την Παρασκευή πριν από τα Χριστούγεννα, είχα πάει στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου άκουσα εκεί τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων,
4: ναι,
6: που τραγούδησε χριστουγεννιάτικα τέτοια. Ήταν, όμως εκεί είχα ένα συνάχη αφάνταστο, ας πούμε. Mm. Μετά το Σάββατο είχα πάει στον Πειραιά και πήγαμε σε ένα σπίτι και τραγουδήσαμε και πάλι είχα συνάχη, ήμουν πολύ χάλια. Την Κυριακή το πρωί μας ξύπνησα με μεγάλη ατονία και πήγα σε ένα φαρμακείο και έκανα τεστ και είχα κορονοϊό και από εκεί και πέρα έμεινα μέσα στο σπίτι μου.
4: Ναι.
6: Μέχρι το επόμενο Σάββατο που έκανα τεστ και... όχι, έκανα τεστ την Τετάρτη μετά και βγήκε αρνητικό, αλλά παρόλα αυτά δεν έφευγα από το σπίτι. Το Σάββατο δηλαδή βγήκα από το σπίτι. Στις 27 του μηνός δηλαδή ξαναβγήκα πια από το σπίτι που πήγα κομμωτήριο και... 28 πήγα σε μια πολύ ωραία παράσταση, συναυλία δηλαδή στο Βέγαρο και τέτοια.
4: Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία.
6: Βέβαια, εντάξει, φοβάμαι και τις αρρώστιες, η αλήθεια είναι, αλλά αυτή, να κάνουμε αυτό, αυτά είναι αναπόφευκτα. Ας ελπίσουμε το υπόλοιπο της ζωής μου να το ζήσω όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Πως λέει ανώτινα και ειρηνικά.
4: Ναι, ακριβώς.
6: Και τους πολέμους βέβαια φοβάμαι, μάνα. Αυτό φοβάμαι, μην γίνει κανένας πρόβλημα. Άκου πήγανε και πήραν, λέει, τον πρόεδρο της χώρας, σε παρακαλώ, μέσα στο κρεβάτι του, καλέ. Τον πήραν και τον πήγαν στην Αμερική. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, απίστευτο αυτό το πράγμα. Εντελώς απίστευτο. Κι όμως έγινε. Τι άλλο θα γίνει, Χριστέ μου. Δεν ξέρω. Γιατί τώρα αυτή, τώρα όλη αυτή η ιστορία για τα πετρέλαια. Θέλω να απομονώσω την Κίνα, θέλω να κάνω. Η Κίνα όμως έχει προοδεύσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουν αυτοί. Πάντως υποτίθεται ότι ο Τραμπ ανέβηκε για να πάψει τους πολέμους, αλλά μου φαίνεται ότι για εκεί το πάει.
4: Καλά, εννοείται.
6: Ναι, γιατί για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Δεν. Κάθε νοήμον άνθρωπος αυτό το πράγμα το καταλαβαίνει. Η κατάσταση δεν πάει καθόλου καλά, δηλαδή, και αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Δεν αντέχω τους πολέμους, δεν μπορώ, δηλαδή μόνο το σκέφτομαι αυτό το πράγμα.
4: Δίκιο έχεις.
6: Δεν είναι όπως κάποτε, ξέρεις που είναι οι βόμβες τώρα. Δεν είναι δηλαδή, ας πούμε, κάποτε όταν ήμουν μικρή που λες που διάβαζα κάτι βιβλία και αυτά και έλεγα, α, άμα γίνει κάτι, θα... εγώ που ξέρω μπέρι και αυτοί δεν ξέρουν, θα μπορώ να πηγαίνω τα μηνύματα, έλεγα στο. Να πηγαίνω τα μηνύματα στους στρατιώτες και τέτοια πράγματα σκεφτόμουν όταν ήμουν μικρή. Λοιπόν, αλλά τώρα τι να σκεφτεί τέτοια πράγματα τώρα, οι βόμβες που σαρώνουν τα πάντα. Έτσι σάρωσαν και τα όνειρά μου οι βόμβες να πάλω όταν πέσανε στην Κύπρο.
4: Ναι.
6: Βέβαια, γιατί εγώ ονειρευόμουν θα γυρίσω πίσω, αλλά. Αλλά. Τελείωσε αυτό. Και αυτό το όνειρο, δηλαδή.
4: Γιατί τελείωσε.
6: Γιατί γίνεται αυτό, συγγένεια. Γιατί τότε. Γιατί τότε εγώ είχα έρθει στην Ελλάδα και σπούδαζα, ας πούμε, φιλοσοφική, στη φιλοσοφική σχολή με την προοπτική να γυρίσω πάλι και να δουλέψω σαν φιλόλογος στη σχολή τυφλών. Όμως πέθανε, είπαμε, στα Πάλμα φέτος. Αφετέρου βρέθηκαν Κύπροι άλλοι φιλόλογοι που πήραν τις θέσεις. Μετά οι τυφλοί από μόνοι τα διέλυσαν όλα, κατήργησαν και τα γυμνάσια τα κατήργησαν όλα. Οπότε δεν είχαν. Το όνειρο σαρώθηκε εντελώς πάλι.
4: Κατάλαβα.
6: Ναι. Δεν υπάρχει καμία προοπτική δηλαδή. Μόνο να το πηγαίνω βόλτα στην Κύπρο, να βλέπω τους φίλους και να γυρίζω πίσω.
4: Τελευταία φορά ήταν πριν από κάποιους μήνες, ναι.
6: Ναι. Το καλοκαίρι είχα πάει, βέβαια. Τον Αύγουστο είχα πάει στην Κύπρο, ναι. Και είχα περάσει και πολύ καλά.
4: Μάλιστα. Κωστούλα μου, άμα θέλεις, περίμενε ένα δευτερόλεπτο.
6: Ναι, περιμένω.
4: Εντάξει, περίμενε.

0: Κοστούλα.
1: Ποια είναι αυτή που το τραγουδάει καλέστο.
0: Δεν πειράζει, θα βάλω άλλη ώρα.
1: Ναι, όχι, όχι, είναι καλό. Απλώς ρώτησα ποια είναι αυτή που το τραγουδάει.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, έλα, πάμε να προς το φινάλι, γιατί...
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Τι ήθελα να πω τώρα άλλο. Έβασε τόσο, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Τις καλύτερες θέλουμε για την καλή χρονιά που μας ήρθε. Αν και δεν μπήκε καλά, με όλα αυτά με τον Τραμπ, δεν ξέρω, θέλει, δεν έχει μπει καλά, αλλά υπάρχει τόσο, εγώ εύχομαι τα καλύτερα να έχουμε όλοι. Και παραπάνω, προπαντώ στην υγεία μας, δηλαδή, γιατί η υγεία είναι το πάνω απ' όλα για τον καθένα από εμάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τις ευχές μου και σε όλο το επιτελείο του σταθμού, έτσι. Γιατί, εντάξει, είναι και αυτή μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και σε χαιρετώ.
0: Σε χαιρετώ και εγώ. Γεια χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
7: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρω μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι 1:01. Είμαστε στο 2-11-10-80-880. Και έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr. radio@parapolitika.gr. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι η Βασιλική από τη Σαλαμίνα.
8: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου Βασιλική.
8: Μάνο, σε πήρα πρώτη για να σου πω τα χρόνια πολλά, αλλά με πρόλαβε ο Γιάννης.
0: Δεν πειράζει.
8: Δεν πειράζει. Χρόνια πολλά πολύχρονος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
8: Χαιρόμαστε και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και ό,τι αγαπάς.
0: Να είσαι καλά.
8: Να σε φέρω Θεός.
0: Εσύ καλά.
8: Δόξα Θεώ, ζωγράφιζα μέχρι τις 12 παρά.
0: Ναι.
8: Ξέρετε, νιώθω κουρασμένη μετά και ξαπλώνω λιγάκι.
0: Οκ. Okay.
8: Και ακούω, το βάζω δυνατά το ράδιο για να μην κινηθώ.
0: Εντάξει. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
8: Χάρηκα πολύ. Για πες.
0: Τίποτα, χάρηκα που σ' άκουσα, λέω.
8: Ναι, και εγώ χάρηκα που σ' άκουσα και χρόνια πολλά και στο Γιάννη από το Γιάρακα.
0: Mm-hmm.
8: Και στο Γιάννη που απ' έξω που μιλάει και μου αρέσει πολύ η Ιρλανδία, είναι που είναι.
0: Ναι, okay.
8: Okay. Και άκουσα για τον κύριο Ανδρέα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτά που είπε. Την κοινοημοσύνη βέβαια και εμένα με πειράζει πολύ. Το σκέφτομαι και εγώ πολύ.
0: Μην απομακρύνεσαι αν έχεις την καλοσύνη από το μικρόφωνο.
8: Όχι, είναι το τηλέφωνο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι το τηλέφωνο, είναι που απομακρύνεσαι.
8: Όχι, καθόλου.
0: Τώρα γιατί σε ακούω καμπάνα. Αυτό λέω.
8: Όχι.
0: Εντάξει.
8: Μπορεί να κάνω κάποια κίνηση.
0: Ναι, αυτό, να προσέχεις.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει Βασιλική μου, χάρηκα πολύ.
8: Τα ξαναλέω. Καλή χρονιά να έχει όλος ο κόσμος και εμείς.
0: Αμήν. Άντε φιλιά.
8: Φιλιά, φιλιά, γεια.

0: 2-11-10-80-880. Κύριε Κώστα από το Μεγάλο Πεύκο, τώρα θα σας στείλω μήνυμα με τα στοιχεία του Αντρέα, γιατί το τηλέφωνο έτσι όπως μου το είχε γράψει έκανα ένα λάθος στο χαρτί στην αντιγραφή, γι' αυτό δεν έφτασε ποτέ το μήνυμα και σας έπαιρνα συνεχώς αλλά σε λάθος αριθμό. Μην ανησυχείτε, σε λίγο θα το έχετε τα στοιχεία που θέλετε. Στην άκρη της γραμμής η φίλη μας Αθηνά Σκηνά. Καλώστηνα.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά και εγώ βέβαια περίμενα να έρθει αυτή η ώρα. Να σου πω χρόνια πολλά, να ζήσεις χιλιόχρονος και φωτεινά τα χρόνια που έρχονται και με ειρήνη να τα διανύσουμε.
0: Μακάρι.
1: Με έμπνευση και δημιουργικότητα και αλληλεγγύη βέβαια και όλα αυτά. Πριν περάσω στην απάντηση του θέματος που έχεις βάλει για σήμερα, ήθελα να πω ότι πέρασε μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων. Εγώ την θεωρώ για την παράδοσή μας ιδιαίτερα σημαντική. Τα Θεοφάνεια δηλαδή, όπως και ο Νυμφίος, είναι για μένα κομβικές οι γιορτές της Ορθοδοξίας αυτές. Πρώτα απ' όλα τα Θεοφάνεια πέρα από την καταβήθηση του και ανάδυση του Σταυρού από τα ύδατα, τον καθυλιασμό τέλος πάντων των υδάτων, έχει και πάρα πολλές σημασίες, μα πολλές, δηλαδή αποκαλύπτεται το τρισυπόστατο της θεότητας, της θείας δύναμης ας πούμε, που είναι πολύ σπανιότατο, δεν υπάρχει, η μοναδική φορά που αποκαλύπτεται ως τριαδικότητα ο Θεός ας πούμε, στα Θεοφάνεια βέβαια. Ύστερα καθαγιάζεται το συνέστημα που είναι το υγρό στοιχείο, από όπου καλλιεργώντας το συνέστημα μπορούμε να αναπτύξουμε πνευματικότητα, αλληλεγγύη και όλα τα καλά και φυσικά να προχωρήσουμε σε πνευματικούς δρόμους μέσα από την καλλιέργεια καταρχάς του συναισθήματος, το οποίο μπορεί να ερεθίσει τον εγκέφαλο και όλα αυτά, και να αλλάξουμε δρόμους, να καλλιεργηθούμε βαθύτερα, να ψάξουμε, να αναζητήσουμε άλλα πράγματα και όλα αυτά, και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι εν πάση περιπτώσει. Εκείνο που δεν γνωστοποιείται είναι τα έθιμα, είναι πάρα πολλά τα έθιμα που γίνονται στα Θεοφάνεια, τα οποία είναι αμιγώς διονυσιακά, έχουν επιβιώσει από εκείνα τα χρόνια. Καταρχήν ο χορός του Αράπη, δεν καταλαβαίνουν γιατί να ντύνονται με μουτζούρες, με μαύρα χρώματα, να χορεύουν με κουδούνια και όλα αυτά. Το μαύρο χρώμα ισοδυναμεί με τον θάνατο. Αλλά ο θάνατος, το μαύρο χρώμα, ας πούμε, το σκοτάδι, είναι μήτρα για την αναγέννηση. Δεν είναι το τέλος πραγμάτων, είναι η διεργασία για κάτι καινούριο που έρχεται. Γι' αυτό είναι και τα κουδούνια, οι δονήσεις δηλαδή, που αφυπνίζουν τη γη και όλο το υπόλοιπο στοιχείο. Δηλαδή πραγματικά έρχεται, είναι το ειδοποιητήριο, καταχύμωνο γίνεται αυτό, της άνοιξης, δηλαδή της νέας ζωής που έρχεται. Και αυτό πράγματι είναι διονυσιακό στοιχείο και γίνεται, συνδέεται πάρα πολύ ωραία. Και όπως ας πούμε το γάμος με τη μπούλα, η μπούλα είναι η νύφη, πάντοτε ομομόγερος, ένας που υποδύεται τον γέρο, κλέβει μια κόρη που συνήθως είναι άνδρας ντυμένος, όπως ήταν στα θέατρα τους γυναικείους ρόλους,
0: ναι, ναι, στην αρχαιότητα, ναι.
1: Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν και σε αυτό το τελετουργικό άνδρας δίνεται γυναίκα, νέο κορίτσι, όπου την κλέβει ο γέροντας αυτός και γίνεται ας πούμε το γέλιο γίνεται σε όλη την ομίγυρη. Κλέβει ο γέροντας αυτός και γίνεται ας πούμε το γέλιο γίνεται σε όλη την

0: για την αρχή, στην αρχαιότητα τουλάχιστον στους αποσυμβολισμούς αυτούς με βάση τα νεοπλατωνικά κείμενα βέβαια, η κλοπή είναι ουσιαστικά η πράξη που γίνεται στην φύση πέρα από την ανθρώπινη λογική. Δηλαδή δεν μπορεί, η κλοπή είναι γιατί αλλάζει η κατάσταση και ο κλέπτας και ο κλεπτόμενος, έτσι. Αλλάζει ξαφνικά κατάσταση, περνάει σε άλλο μήκος κύματος. Αυτό λοιπόν το ξαφνικό, το αλότριο, το μη κατανοητό, το δυσεπίλητο από την ανθρώπινη νόηση, το συμβολίζει μέσα από την κλοπή. Σήμερα εμείς, όταν παντρεύονται το ζευγάρι, ο γαμπρός κρατάει από το χέρι της νύφης, σωστά. Ήταν στην αρχαιότητα έτσι, το τελετουργικό του γάμου δεν την κρατούσε από το χέρι, αλλά από την λίγο πάνω από την παλάμη. Είναι σαν να την έκλεβε, σαν να την τραβούσε. Δηλαδή θα παντρευτεί το ζευγάρι και θα δημιουργηθεί μια τρίτη κατάσταση που είναι δυσεπίλητη σε πολλά σημεία της για την παραγωγή του ανθρώπου. Δεν είναι όλα ευεξήγητα. Δεν είναι όλα να μπορεί κανείς να τα αποκωδικοποιήσει. Επομένως αυτό που δεν μπορεί να εξηγηθεί δημιουργείται πάντοτε με μία ρήξη, με ένα απότομο γύρισμα, με κάτι ακατανόητο που είναι ας πούμε η κλοπή όσον αφορά την καταστατική συνθήκη. Δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα γύρω από το φαινόμενο αυτό. Έχει παραμείνει στους γάμους, εμείς βέβαια κρατάμε το χέρι στους γάμους τους Ορθόδοξους. Ο γαμβρός, την ύφη τέλος πάντων, εκεί το κρατούσαν λίγο παραπάνω στην Ολένη ας πούμε, κρατούσε ο γαμβρός την ύφη, δηλαδή σαν να την τραβούσε από το χέρι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Φυσικά εκεί την κρατούσε. Και αυτό το πράγμα γίνεται έτσι, πάλι κλέβει, υποτίθεται δεν κλέβει, είναι όλοι στο πάρτι, ντυμένοι στον βλάχικο γάμο και γίνεται χαρά. Το ίδιο αίσθημα επαναλαμβάνεται και στις απόκριες, που πάλι έχει σχέση με την αφύπνιση της φύσης και τη νέα ζωή βέβαια. Αλλά το πρώτο σημάδι γίνεται στο καταχύμωνο τώρα, δηλαδή στα Θεοφάνεια, όπου αφυπνίζεται η νέα ζωή. Πάει αυτό τώρα. Πάμε τώρα στο σημερινό ερώτημα που έχεις βάλει. Πριν θα πω τα διάφορα για την τεχνητή νοημοσύνη, θέλω να πω ότι ένα πράγμα που εμένα προσωπικά με φοβίζει είναι οι μεταλλαγές της σόγιας στα τρόφιμα. Δηλαδή για να μπορέσει να καλυφθεί η ανάγκη επισιτισμού δημιουργούνται πάρα πολλά παράγωγα της σόγιας και πολλές φορές για να διαμορφώσουν περισσότερη πρωτεΐνη μπορεί να κατεργάζονται έντομα, να κατεργάζονται απίθανα πράγματα, έτσι. Τα έχεις ακούσει, δεν είναι.
1: Βεβαίως τα έχω ακούσει και σε ορισμένες χώρες ήδη είναι στα μπισκότα, στις σοκολάτες, τα έντομα.
0: Αυτά τα φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βάζουν εσάνς, βάζουν χρώμα και από κάτω είναι όλη η σαβούρα και τα λοιπά. Και μετά λέμε γιατί παθαίνουμε καρκίνους και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτό το φοβάμαι. Δηλαδή την ανάγκη επισιτισμού που βρίσκουν μέσα από τη χημεία και ποιος ξέρει με τι άλλα πράγματα κατεργάζονται διάφορες ιστορίες για να μπορέσει να τροφοδοτηθεί η αλυσίδα, έτσι. Να μπορέσει να παραχθεί αυτή όλη, να λειτουργήσει τέλος πάντων αυτή η αλυσίδα του επισιτισμού. Δεν ξέρω, αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και το παραμύθι ότι θα λύνανε το πρόβλημα της πείνας στην ανθρωπότητα παρέμενε παραμύθι.
0: Ναι, γιατί υπολογίζουν σε αυτό το πράγμα. Αντί να μάθουν, ας πούμε, σου λέει, α, η γη δεν αντέχει περισσότερο και τα λοιπά. Το άλλο που φοβάμαι πάρα πολύ είναι ανεξέλεγκτη σεισμή. Γιατί μπορεί ξαφνικά εκεί που καθόμαστε να γίνει ένα επτάρι και να τα σαρώσει όλα. Καθόμαστε σε έναν φλοιό και είναι ανεξέλεγκτο το πότε, πώς, πού ας πούμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ειδική επιστήμη σεισμολόγων, αλλά ποτέ δεν προβλέπει εγκαίρως. Λέει, υπάρχει ένα ενδεχόμενο.

0: ερχόμενο. Αλλά όταν γίνεται ο μεγάλος σεισμός, τότε καλούνται οι σεισμολόγοι να πούνε την, ξέρω εγώ, τη δική τους τη σκέψη, από πού προήλθε και πώς και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνήθως ούτε και αυτοί ξέρουν αν είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος ή ο τρίτος ή ο πέμπτος.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα λοιπόν, ένας φόβος δικός μου είναι οι σεισμοί. Μετά είναι οι αρρώστιες που βγαίνουν, δημιουργούνται, καλλιεργούνται στα εργαστήρια που δεν ξέρουμε, ας πούμε, πώς μπορεί κανείς να τις να έχει αντίδοτα. Δεν προλαβαίνει κανείς να φτιάξει αντίδοτα και χάνεται κόσμος και κοσμάκης. Φυσικά είναι ο καρκίνος. Δεν είναι όλες οι μορφές, γιατί κάποιες από αυτές θεραπεύονται.
1: Είναι οι άσχημες, ναι.
0: Ναι, είναι οι άσχημες. Αλλά πάρα πολλές, αρκετές από αυτές όμως δεν θεραπεύονται, δυστυχώς. Άσαμε, πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα-δύο μήνες, χάσαμε έναν πολύ φίλο μας, έτσι, και άνθρωπο της διανόησης. Τέλος πάντων, να μην λέμε τώρα τέτοια πράγματα. Τώρα βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη, βέβαια εγώ και τους πολέμους φοβάμαι, δεν το συζητώ, που διαλύουν τα πάντα και μετά δεν μπορούν να ισορροπήσουν εύκολα οι χώρες. Γιατί με βάση τα νέα οπλικά συστήματα διαλύεται το νερό, διαλύονται οι σωληνώσεις, διαλύεται το ρεύμα, διαλύονται πάρα πολλά πράγματα. Φοβάμαι τις δολιοφθορές. Και αυτές οι δολιοφθορές εξυπηρετούνται και από την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί δεν ξέρει κανείς ποιος σατανικός εγκέφαλος θα χειριστεί ποια πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι εξαιρετικά καλή εφεύρεση, δηλαδή ευεργετική εφεύρεση, πραγματικά δηλαδή, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ιατρική, την οικονομία, τη διοίκηση, πόσο μάλλον, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, ανάλογα με τον χρήστη, κινδυνεύει κανείς. Δηλαδή όταν δεν ξέρεις και δεν ελέγχεις το μέσο αυτό, μπορεί, ας πούμε, να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο οι αλγόριθμοι, είναι ότι τώρα μπαίνουν και στα νευρονικά συστήματα του εγκεφάλου. Δηλαδή πώς οι συνάψεις οι εγκεφαλικές μπορούν να δημιουργήσουν συνειρμούς. Μπαίνει και εκεί ο αλγόριθμος. Σε προλαβαίνει, όχι πάντα, αλλά μπορεί και να σε προλάβει.
1: Ναι.
0: Και όχι πάντοτε για το καλό, ανάλογα με τον χρήστη. Δηλαδή ζούμε σε πάρα πολύ επικίνδυνες περιόδους, πάρα πολύ επικίνδυνες εποχές. Και φυσικά πάντα φοβόμαστε τους πολέμους. Δεν το συζητώ εγώ δηλαδή. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
0: Να ζήσεις
1: χιλιόμενος
0: και όλοι οι Γιάννηδες και ο Γιάννης ο Θοδουλάκης και όλοι οι Γιάννηδες.
1: Στο καλό.
0: Ραδιοβάρκας και σε κάθε σπίτι που έχει Γιάννη.
1: Που λέει σπίτι δίχως Γιάννη προκοπή δεν κάνει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε όλοι οι Γιάννηδες στο σπίτι. Συγγενείς.
1: Οπωσδήποτε. Αλίμον.
0: Δεν υπάρχει ελληνικό σπίτι που να μην έχει ένα Γιάννη τουλάχιστον.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα. Βασίλη. Βασίλη από την Καβάλα.
1: Έλα φίλε μου.
0: Καλώς τον.
1: Για χαρά.
0: Τι έγινε.
1: Ήσυχα τα πράγματα είναι. Ωραίος καιρός, γλυκής.
0: Βγήκες έξω σήμερα.
1: Κάργα. Και πρωί και απόγευμα ήταν με πάρα πολύ ωραία ημέρα.
0: Τέλεια.
1: Έπιασε γύρω στο 20 εδώ.
0: Και εδώ 18, 17, κάτι τέτοιο.
1: Χαρά Θεού.
0: Και τώρα είναι 15 να σκεφτείς και είναι μια μισή τη νύχτα.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Να γελάσεις και φτωχός.
0: Ναι. Και να. Ανυπόφορο είναι όταν κάνει πολύ κρύο και σε τρυπάει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν. Και δεν μπορείς να αμυνθείς. Χαλάει τη διάθεση, χαλάει το κέφι. Τι χαρά πούμε, είσαι εκτός σε αυτού.
0: Ναι.
1: Σόρυχα. Το καλό είναι, να, αυτό λέω εγώ, όταν πιάνει το Ιανουάριο, ρε παιδιά, η κουράγιο μπροστά μας είναι άνοιξη και καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ο χειμώνας λίγο πολύ, δεν ξέρω ψυχολογικά πώς μου έρχεται, το νιώθω λίγο στην πλάτη, ένα μέρος του στην πλάτη. Άρα λοιπόν μπροστά είναι η άνοιξη και είναι το καλοκαίρι. Δύο μήνες υπόθεση είναι. Έτσι όπως τρέχει ο καιρός, σύντομα να πούμε, τα κρύα τα τωρινά θα είναι ανάμνηση.
0: Ναι μωρέ, έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά μία μέρα ένιωσα ότι έκανε κρύο. Μόνο μία μέρα, για βγήκα από το σπίτι να έρθω εδώ και χτυπάγανε τα δόντια μου, το πιστεύεις, θα μου ξάτει γι' αυτό.
1: Α,
0: ναι.
1: Το πιστεύω, ναι.
0: Δηλαδή, από πιτσιρικάς ναι. Δεν μου ξανά έτυχε. Μία φορά το θυμάμαι να μου είχε τύχει πιτσιρικάς, αλλά ζούσαμε σε ένα σπίτι που ήταν παγωμένο πάντα, δεν... ήταν έτσι η κατάσταση. Η μάνα μου, για να ζεσταθούμε, είχε ένα κατσαρολάκι στο οποίο έβαζε ένα κομμάτι μπαμπάκι και ενόπνευμα και πέταγε μέσα ένα σπίρτο και αυτό άναβε, έκαιγε 10 λεπτά ξέρω εγώ ένα τέταρτο και γινόταν το δωμάτιο φούρνος, αλλά μετά από 5 λεπτά αυτή τη στιγμή τελείωνε η καύση,
1: χτύπαγε σαγόλια.
0: Ναι, έπρεπε να το σκεπάσει με ένα περιοδικό για να μην μυρίσει, που ήτανε, να μην μυρίσει το καμένο, το ενόπνευμα, το τέλος του δηλαδή. Και αυτά. Τα θυμάμαι.
1: Παινία τέχνας κατεργάζεται.
0: Εννοείται.
1: Και τα χρόνια και εκείνα τα χρόνια με τα πολεμικά τώρα ήταν ό,τι χειρότερο υπήρχε.
0: Ναι. Εσύ
1: όλα τα βρετικότητα ήμασταν στα πιο παράλογες λύσεις της καθημερινότητας.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Φοβερά. Έπρεπε κάπως να τη βγάλουν οι άνθρωποι. Δηλαδή...
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, γιατί αλλιώς η ζωή ήταν... Εκτός ότι ήταν φτωχοί οι άνθρωποι, ήταν και οι συνθήκες και το περιβάλλον άθλιο, όσο γίνεται, χωρίς καμία την παραμικρή άνεση. Λοιπόν, χτυπημένος μια από τη φτώχεια και μια μετά ότι δεν πήγαμε ΕΒΣΕ, δεν είχαμε.
0: Καλά, δε, αλίμονο.
1: Ήταν όλα διαλυμένα, δεν πήγαμε. Μπάνιο, όλοι σε σκάφες κάναμε μπάνια και τα
0: βέβαια.
1: Τόσο τραγική ζωή, τόσο άθλια ζωή ήταν.
0: Ναι.
1: Μετά από τον πόλεμο. Και γι' αυτό είπαμε, ο πόλεμος, όπως είπε και η κυρία Αθηνά, και ο πόλεμος, και ο πόλεμος άθλιος.
0: Και η Κοστούλα, ναι.
1: Ναι, και ο άθλιος ο πόλεμος είναι, τι είναι, είναι Αρμαγεδόν είναι. Τα διαλύει και τα καταστρέφει όλα. Και για το μέλλον. Δεν ξέρω, βλέπεις ότι αρχίζουν και φαίνονται κάποια σύννεφα.
0: Ναι, ναι, όχι κάποια, αρκετά περισσότερα.
1: Έτσι ξεκίνησε και ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Από έτσι ελαφρά σύννεφα, λίγο να πούμε ο ήλιος να αργεί να βγαίνει. Και ξαφνικά λοιπόν βρέθηκε ο τρελός, πάντα τρελοί θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Βρέθηκε ο τρελός και ξεσηκώθηκε ο κόσμος από την ησυχία και ερημία του και έγινε και ως ο πόλεμος. Κάτι τέτοιο, κάτι φαίνεται. Δεν θέλει πολλά. Όταν αυτός που έκαμε αυτός ο Αμερικάνος και απήγαγε τον άλλον από εκεί.
0: Το Μαντούρο.
1: Καλά του έκανε. Ναι, εκείνος είχε 1002 βάρη του και τα ρέστα. Εστάστρεφη, λέει, ξένο σπίτι είναι. δεν είσαι ο παγκόσμιος αρχηγός στον οποίο πώς το πούμε, όλοι υποκλίνονται.
0: Μα ναι, αλλά ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή...
1: Όχι, να λέμε τα ατομικά δικαιώματα.
0: Καλά, το κατάλαβα, ναι. Σιγά τα ατομικά δικαιώματα.
1: Και ένα πράγμα που με παραξένευσε, από πού και ως πού βρέθηκε ο δικό μας ο Πρωθυπουργός να κάνει σχόλιο για την ιστορία αυτή και τι μας νοιάζει από εδώ μέχρι εκεί πέρα τη Βενεζουέλα, έξω χιλιάδες χιλιόμετρα. Γιατί είπαμε εμείς, μήπως γίνεται όπως γινόταν στο ποδόσφαιρο που ο πρόεδρος της ομάδας έδινε το χαρτάκι στον προπονητή και του έλεγε αυτή είναι η σύνθεση στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και γέλαγε και το παδαλό κατσίκι. Μήπως και εδώ λοιπόν του έδωσαν πες και εσύ μια κουβέντα υπέρ του πρόεδρου μας του Αμερικάνου. Φάνηκε πολύ αστείο και γι' αυτό σχολιάστηκε πάρα πολύ. Από πού και ως πού τώρα νέρντεν κάπου είναι μια έκφραση που λένε από πού και ως πού να πούμε εμείς να επενέσουμε καλά έκανες.
0: Πάντως να πω κάτι. Ο Μαδούρο είναι δεδομένο ότι θα έχει άσκημη κατάληξη. Λοιπόν, αλλά υποτίθεται ότι τον διώκει για εισαγωγή όπλων και ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Τα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμώρησαν τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας. Ο δικαστής του είπε μάλιστα συγκεκριμένα ότι σε χώνω μέσα 45 χρόνια για να μην βγεις ποτέ έξω. Και ο Τραμπ του έδωσε χάρη.
1: Τι
0: δηλαδή
1: έγινε?
0: Είναι για ναρκωτικά ήταν.
1: Ναι.
0: Και του έδωσε χάρη. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό και εγώ, και το είπες και χθες αυτό.
0: Το είπα, ναι. Και θα το λέω μέχρι να μου λύσει κάποιος την απορία.
1: Ναι. Και διερωτήθηκα κι εγώ. Τι συνέργεια υπήρξε μεταξύ τους? Σου δώσα και μου δώσες. Τι έγινε?
0: Ξέρω εγώ, ρε παιδί.
1: Γιατί είναι τρελό, είναι τόσο τρελό αυτό το πράγμα.
0: Μα 45 χρόνια δεν είναι 4,5 μήνες.
1: Έλατε. Και μάνο, και είναι τόσο τρελό αυτό το πράγμα που φτάνει στο σημείο κανείς να πει μήπως είναι fake news.
0: Μα πώς αποκλείεται, σε τόσο αποκλείεται. Κοίτα, εγώ θα πάω στη σελίδα αυτή που λέει τα fake news, τι είναι, εν πάση περιπτώσει, και θα το δεν το είχα σκεφτεί καθόλου ότι μπορεί να είναι έτσι.
1: Μα φίλε μου, όταν του λες στους 45 χρόνια και ο ίδιος μετά ανακαλεί την απόφασή του, πρέπει να είναι τρελός ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ανακάλεσε την απόφαση του προηγούμενου δικαστηρίου. Και να πει είσαι ελεύθερος. Μόνο τρελός θα μπορούσε να κάνει. Γιατί όταν λες 45 χρόνια είναι τεκμηριωμένη η απόφαση, όλα τα περιστατικά είναι αποδεδειγμένα και με ελαφρά την καρδία κάνεις το καθήκον σου και λες 45 χρόνια. Όταν όμως έρχεται ο άλλος και λέει ποιο καθήκον ρε, τι έκανες εσύ σαν χραμάρες και τα αρέστα και τον αθωώνουμε. Και εκεί τρίβεις τα μάτια, τα μάτια σου, το κεφάλι σου, χοροπηδάς σαν τρελός και λες πλέον είμαι για Δαφνή. Είμαι για Δαφνή με τέτοια απόφαση. Και αυτό όταν έχουμε τέτοια παραδείγματα, τι να πω, και η πιο τρελή απόφαση για οτιδήποτε θέμα δεν παραξενεύει τελικά. Και το δεχόμαστε σαν νομοτέλεια ότι αποφάσισε έτσι ο Τραμπ ή ο ξέρω εγώ ο Τάδε ίσως έτσι ίσως να είναι το σωστό.
0: Όχι, δεν κοίταξα τώρα που έλεγες αυτό που έλεγες στη σελίδα ελληνικά χώαξης και δεν υπάρχει για το Μαδουρό τίποτα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι
1: όχι για το Μαδουρό, για τον άλλον.
0: Για τον άλλον, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Υπάρχει μόνο ένα που λέει όχι, αυτό το βίντεο δεν δείχνει πανηγυρισμούς για την αρπαγή του Μαντούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε προέρχεται από τη Βενεζουέλα. Κυκλοφορούσε ένα βίντεο που το έπαιξε και η τηλεόραση και έλεγε ότι είναι πανηγυρισμοί επειδή μαζέψανε τον Μαδούρο, αλλά δεν είναι αληθές το βίντεο. Κατάλαβες? Αυτή είναι μια καταπληκτική σελίδα. Λέγεται ελληνικά χώαξης.
1: Κάποτε όταν έβλεπα το νομίζω το παρακολουθούσα.
0: Το έβλεπα, ναι.
1: Το οποίο ήταν εκπληκτική και είχε αποκαλύψεις που βγάζανε μάτι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Τα σπουδαία ήταν τεκμηριωμένη και καλή δουλειά. Ναι. Και δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των ειδήσεων είναι, ναι, είναι fake news, είναι μουσι, είναι παραπίπεση, είναι γελιότητες και στο τέλος δεν ξέρεις ποια είδηση έχει βαρύτητα, είναι σοβαρή, να φοβηθούμε, να σκεφτούμε ή να γελάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και χάνουμε το λογαριασμό άλλες εποχές. Γι' αυτό και το μέλλον. Και το μέλλον δεν ξέρουμε τι απεργάζονται σε εκείνα τα καταχθόνια, όπως το λέω εγώ, εργαστήρια ερευνών. Κυρίως στα προηγμένα κράτη, όταν μιλάνε για όριο ηλικίες να πιάσει τα 100 στο τακατάκα ή ξέρω εγώ άλλες ασθένειες ή άλλο ανθρώπινο κεφάλι, άλλη λογική, χίλια δύο πράγματα, ρομπότ παντού, πράγματα που στη σημερινή εποχή όλα αυτά στο δικό μου το κεφάλι τουλάχιστον που πάει στο διάβολο, έχω σπουδάσει 15 χρόνια ολόκληρα, μου φαίνονται όχι τρελά, απίθανα, παράλογα. Κι όμως είναι δυνατόν να έρθει η εποχή αυτά που η σημερινή διανόηση να τα θεωρεί παράλογα και ηλίθια και επικίνδυνα, να τα παραδειχθεί μετά ότι είναι νομοτέλεια, ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Χάνουμε, λέει, τη λογική, χάνουμε τον λογαριασμό και η κρίση μας της λογικής παραδέρνει, είναι τούτο, είναι το άλλο. Και εκπλήσει αυτή η εφευρετικότητα του ανθρώπινου νου στο τι εφευρίσκει για πράγματα που είναι έξω από τη λογική, έξω από τη φύση.
0: Μάλιστα.
1: Περίεργα πράγματα πάντως. Είναι περίεργα. Αν ακούσεις, αν μπορέσει κανείς να διαβάσει τις τελειότητες που έχουν όλα αυτά τα εγκληματικά όπλα που έχουν τα εξοπλισμού στα αεροπλάνα ή τα πλοία, είναι τέτοια η διεστραμμένη σκέψη και λογική και εφαρμογή των εφευρετών των όπλων, της τελειότητας των όπλων, θα πεις φρέτο και άτα, δεν θέλει να μείνει ζωντανός ούτε ένας φαντάρος ούτε ένας άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Φοβερή. Διαστραμμένη, κυριολεκτικά διαστραμμένη.
0: Εντελώς όμως.
1: Εντελώς διαστραμμένη.
0: Πιο διαστραμμένος πεθαίνεις.
1: Ναι, τόσο διαστροφή. Γιατί τούτο λοιπόν να υπάρχει μια σαν τελειότητα ενός όπλου καταστροφής, να μην υπάρχει όμως και για την ειρηνική ζωή.
0: Έλατε.
1: Κάτι ανάλογο γιατί να μην υπάρχει. Και από εκεί πρέπει να υπάρχει.
0: Έλατε.
1: Γιατί το μυαλό δεν γνωρίζει ούτε όρια ούτε φρένα.
0: Έτσι.
1: Οπότε, δεν ξέρω, σκεπτικισμός, κάργα σκεπτικισμός, πού πάμε, τι θα γίνει, πώς θα γίνει και ποια και έχουν όρια. Όρια έχουν. Δεν φαίνεται να υπάρχουν όρια. Όπως όρια δεν υπήρχαν όταν χρησιμοποιήθηκε αυτή η ατομική βόμβα από τους Αμερικανούς στην Ιαπωνία, δεν υπήρχε όρια. Η τελειότητα αυτού του καταστροφικού έπλου της ατομικής βόμβας, δεν υπήρχε όριο, γι' αυτό και δεν έμεινε άνθρωπος ζωντανός. Και μετά από 50 χρόνια ακόμα θερίζει ο καρκίνος από την ατομική ενέργεια.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένα καταστροφικό όπλο που έχει διάρκεια ζωής περισσότερη από την ανθρώπινη ζωή.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό σκεπτικισμός και όπως είμαστε... Τι είμαστε, αδύναμοι. Τι να κάνουμε.
0: Είμαστε όντως.
1: Κάνουμε το σταυρό μας έτσι μηχανικά. Μήπως. Τι μήπως, ούτε μήπως υπάρχει ούτε τίποτα. Γιατί το ανθρώπινο μυαλό το πιάνει παραβομάδα.
0: Είναι αχαλήνωτο.
1: Και είναι αχαλήνωτο οπωσδήποτε. Και και τρελαίνεται από την επιτυχία που έχει και από την εφευρετικότητα που βγάζει αυτό το κεφάλι.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου.
1: Ναι, αδερφέ μου.
0: Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.
1: Ψηλό, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: radio@paraPolitika.gr για τα email σας και 211-10-80-880 για τις επικοινωνίες της άμεσης. Κυρία Γιάννα από τους Αμπελοκήπους, ή έχετε αφήσει ανοιχτό το τηλέφωνο ή τέλος πάντων δεν μπορεί να σας πιάσει η σταυρούλα, κυρία Γιάννα από τους Αμπελοκήπους. Αν θέλετε καλέστε εσείς ξανά. Αντζελίνα από την Καλλιθέα, καλώς την.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σου.
4: Να χαίρεσαι το όνομά στο δεύτερο. Και επειδή πρέπει να ευλογήσουμε και τα γένια μας, να χαιρόμαι και εγώ το μικρό μου που είναι Γιάννης.
3: Α, ναι, ναι, να τον χαίρεσαι, δεν το ήξερα.
4: Δεν πειράζει.
3: Δεν μας είχες πει το όνομα.
4: Όντως, ναι, όντως. Ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο θέμα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μπορεί να είμαστε κοντά στον πόλεμο χωρίς να έχω, ας πούμε, διάθεση της, πώς να πω, καταστροφολογίας και τα λοιπά. Άλλη μόνο. Απλώς υπάρχει μεγάλος αναβρασμός. Υπάρχουν θέματα, πάρα πολλά συμφέροντα διαφορετικά που συγκρούονται κτλ. Οπότε όντως υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεχνολογίες που δεν πρέπει να πέσουν σε λάθος χέρια. Αυτό είναι το θέμα.
3: Μα είναι ήδη σε λάθος χέρια.
4: Ναι.
3: Δηλαδή οι μουλάδες στο Ιράν, ξέρω εγώ, ο Βορειοκορεάτης, ο Φιλιππαριστός, αυτός.
4: Το φοβάμαι πολύ.
3: Αυτό είναι, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πάνε να τον μαζέψουν αυτόν, τρέχανε στο Μαδούρο.
4: Ναι.
3: Αυτόν να μαζέψουν πρώτον.
4: Αυτός για πλάκα, δηλαδή την άλλη φορά θυμάμαι πριν από, πότε ήταν, 10 χρόνια ίσως και παραπάνω, έλεγε πατάω το κουμπί, ας πούμε. Δηλαδή ήταν στα όρια του, ας πούμε, και λέγαμε όλοι, Θεέ μου, τι θα γίνουμε αύριο το πρωί, ας πούμε. Ήταν πολύ τραγικό.
3: Έτσι.
4: Εγώ φοβάμαι πολύ βέβαια ότι έχει να κάνει με την μετάλλαξη γονιδίων. Δηλαδή, πάντα μιλώντας για κακό χειρισμό και για σκοτεινό χειρισμό, όχι για τον καλό χειρισμό. Ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Και βέβαια για κάτι που δεν μιλάει κανείς, για την κλωνοποίηση. Δηλαδή, το συγκαλύψανε, δεν μας είπαν ποτέ τι έχει συμβεί. Δεν έχει ο κόσμος γνώση του τι πειράματα γίνονται. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Πολλά μπορεί να γίνουν και άνθρωποι με ξερομπότ και άνθρωποι με, δεν ξέρω, πολλά, δηλαδή τα βλέπαμε στις ταινίες πριν από 20 χρόνια και λέγαμε πω τι ωραία είναι, αλλά τώρα ξέρω εγώ, μάλλον θα τα ζήσουμε. Νομίζω,
3: μα ο κινηματογράφος αυτή τη δουλειά έκανε, μας προετοίμαζε.
4: Αυτό μου το είχε πει ένας κοινωνιολόγος και δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Και όντως ότι, δηλαδή το πιο απλό, το αυτοκίνητο του Kit, πώς λεγότανε, στο κινητό παιδικό.
3: Ναι, ναι, έτσι, ο υπότιτλος της ασφάλτου.
4: Ήρθε.
3: Και τώρα πετάει κιόλας.
4: Έλαντε. Πολλά, δηλαδή είχα δει μια ταινία που είχα σοκαριστεί, ας πούμε, το 2021, που λεγόταν «Είμαι η μητέρα», που έδειχνε χιλιάδες έμβρια, υποτίθεται πως είχαμε αφανιστεί, ας πούμε, και έδειχνε, εντάξει, ακραία προφανώς. Συγγνώμη. Και έδειχνε ότι υπήρχαν ρομπότ πλέον και είχε χιλιάδες έμβρια που ανά πάσα ώρα και στιγμή, ας πούμε, ανθρώπινα, που μπορούσε, ας πούμε, να τα κάνει να γεννηθούν ή όχι. Δηλαδή πράγματα, εντάξει, πολύ ακραία, αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό με τον πόλεμο το φοβάμαι πολύ.
3: Αυτό είναι ένα πράγμα που η ανθρωπότητα, όπως είπε και ο Βασίλης και τις δύο προηγούμενες φορές, στον πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα πράγματα πολύ καιρό πριν βαράγαν τα καμπανάκια, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα και ένα πρωί ξυπνήσαμε κάτω από την πότα του Χίτλερ.
4: Ναι.
3: Κατάλαβες, ναι.
4: Τα καμπανάκια ποια ήταν, γιατί δεν γνωρίζω πάρα πολύ ιστορία, νεότερη ιστορία δηλαδή.
3: Ήταν σαφές ότι ετοιμαζόταν να ξεχυθεί στην Ευρώπη. Τα βλέπανε οι Ευρωπαίοι, δεν μπορεί να μην τα βλέπανε. Έτσι, δεν λένε ότι η Γερμανία έχει πάρα πολύ ωραίους δρόμους.
4: Ναι.
3: Ναι, γιατί έχει πολύ ωραίους δρόμους. Γιατί έπρεπε να κινηθούν τα τάγκ εκεί επάνω. Οι δρόμοι της Γερμανίας πρωτοέγιναν τον καιρό του Χίτλερ. Έβαζε το στρατό και έφτιαχνε δρόμους.
4: Ωστόσο ανεβαίνει τώρα το ακροδεξιό στοιχείο, δυστυχώς.
3: Μα ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
4: Αυτό,
3: δεν.
4: Αυτό.
3: Εδώ, παιδάκι μου, στα Καλάβρητα ανέβηκε η Χρυσή Αυγή. Το πιστεύεις αυτό?
4: Αυτό πάλι.
3: Μα τι πάλι.
4: Είναι απίστευτο, ναι, δηλαδή. Είναι απίστευτο. Τρομακτικό.
3: Τρομακτικό είναι, ναι.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, ψηφίσανε το κόμμα που είναι ο απόϊχος των ανθρώπων που δολοφόνησαν τις φαμίλιες τους εκεί.
4: Αυτό ήθελα να πω, ότι οι παππούδες τους δεν ήταν. Δηλαδή,
3: δεν ήταν.
4: Ναι.
3: Και οι πατεράδες τους μπορεί.
4: Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι τρομακτικά. Δηλαδή, όντως νιώθω ότι έρχεται ο τρίτος παγκόσμιος. Δηλαδή, το λένε και όσοι έχουν αρχίσει και το λένε και στις συζητήσεις που γίνονται κτλ. Τι να πω, να αισιοδοξούμε, δεν ξέρω.
3: Μακάρι.
4: Ναι, αυτό. Και επίσης δεν μιλάμε και για την νανοτεχνολογία. Δεν μας λένε πολλά. Δηλαδή, όταν υπάρχει, πώς να πω τώρα, συγκάλυψη, όταν δεν μας επικοινωνούν πράγματα, εγώ γίνομαι καχύποπτη. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να σταματήσει ο κόσμος να είναι, πώς να το πω τώρα, συνωμοσιολόγος με το θέμα του εμβολίου κτλ. Για όνομα Θεού, δηλαδή, μας είχε πει μια παιδίατρος ότι κάποια μητέρα δεν ήθελε να κάνει του παιδιού του τον κοκκίτη, ας πούμε. Ότι φοβόταν, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, το εμβόλιο του κατά το κοκκίτι, γιατί είχαμε έξαρση πριν από 4-5 χρόνια και το παιδί πέθανε 8 χρονών. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Γιατί μας είχε ρωτήσει, λέει, είστε φαντάζομαι υπέρ των εμβολίων, αλίμονο, εννοείται. Και δηλαδή συγκλονίστηκα, λέω, το 2021 τότε είχαμε αυτή τη συζήτηση. Λέω, είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Και όμως είναι, από ό,τι βλέπεις.
4: Ναι. Σε πάρα πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων και σε ανθρώπους τεμορφωμένους, δηλαδή, που λες είναι δυνατόν. Διαχέεται αυτό το πράγμα, η παραπληροφόρηση επίσης. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα. Αυτά. Αυτά ήθελα να πω. Και βέβαια, ότι εντάξει, προφανώς τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει και να σώσει. Αυτό είναι το θέμα. Να τη χρησιμοποιούμε για καλό.
3: Μα υπάρχει μια είδηση που είχε κυκλοφορήσει πριν από κάνα χρόνο. Ένας άνθρωπος έπασχε από μια νόσο που δεν έβρισκε κανένας γιατρός τι είναι. Και οπότε δεν μπορούσε να του χορηγήσει ένα φάρμακο. Μια γυναίκα συγκεκριμένα. Λοιπόν, ένας γιατρός είχε την ιδέα και έβαλε όλα τα στοιχεία σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Το οποίο έβγαλε τι αρρώστια ήταν και ποιο φάρμακο έπρεπε να δοθεί στη γυναίκα. Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Και η γυναίκα έγινε καλά.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, όλα τα πράγματα έχουν και τη θετική και την αρνητική τους όψη.
4: Σίγουρα. Ναι. Είναι όπως το μαχαίρι. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για καλό ή για κακό. Ναι. Ωραία. Τι να πω. Αυτό, ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος βασικά θα αρχίσει να σκέφτεται περισσότερο, δηλαδή η πλειοψηφία ενώ που δεν σκέφτεται και να κρίνει και να, δεν ξέρω, να μπει σε ένα προβληματισμό για όλα αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Που συμβαίνουν.
3: Αντζελίνα, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Στο καλό.
4: Καλή συνέχεια.
3: Κυρία Γιάννα Ψαμπελοκή, που σε περιμένουμε, έτσι, γιατί δεν μπορεί να σε πιάσει στα βρούλα.

Δεν ξέρω αν είδατε αυτό το απίστευτο περιστατικό στη Φλόρινα, που πιαστήκανε αυτοί που πέσανε στο νερό να πιάσουν το σταυρό, πιαστήκανε στα χέρια. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τι πίνουνε μερικοί άνθρωποι. Δηλαδή, εάν είχε και... αν ήταν συνοδευτικό και ένα ποσό, ας πούμε, της τάξεως των 500 ευρώ σε όποιον πιάζει το σταυρό, όχι μόνο η ευλογία του Θεού, τι θα κάνανε, θα βγάζαν περίστροφα. Ε? Επίσης, βρήκανε, ταυτοποίησανε τους τρεις που σκοτώσανε τον άνθρωπο σε εκείνο τον μπαρ στην Πάτρα και τους δώσανε διορία να... εξεταστούν, τέλος πάντων, να πάνε στον αναγκριτή να απολογηθούν την Παρασκευή. Αυτό το προθεσμία δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Πρέπει να του δώσει την ευκαιρία να τον διδάξει ο δικηγόρος τι θα λέει, σαν τον άλλο τον αστυνόμο που του βρήκανε στο κυβότιο ταχυτήτων, παρακαλώ, μέσα στο πλοίο μισό κιλό κοκαίνη, που και έλεγε είμαι χρήστης και ότι πήγαινε διακοπές αναψυχή στη Ρόδο. Δηλαδή μισό κιλό ηρωίνη μαζί, κοκαίνη μαζί σου και επειδή είσαι χρήστης, πού θα την καταναλώσεις μισό κιλό. Και ύστερα λένε οι αναρχικοί στα εξάρχεια ποιοι πουλάνε την ηρωίνη. Και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Καλώς τον.
4: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγειρεύσες?
5: Βλήτα.
4: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
6: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
5: Γιατί δεν μαγείρεψα.
4: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
5: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
4: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
5: Γιατί δεν μιλάω.
4: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
5: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα?
5: Πρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένο.
4: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15.
5: Κρίμα, χάνει.
7: Τρίτη ώρα της εκπομπής, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Ποια από τις τεχνολογικές ανακαλύψεις σας φοβίζει περισσότερο, είναι το βραδινό ερώτημα. Κυρία Αντιγόνη από την Ημαθία, καλώς την.
8: Χρόνια πολλά και ευτυχή.
7: Ευχαριστώ, Αντιγόνη μου.
8: Θυμάμαι, βέβαια γιορτάζει και ο πρόδρομος.
7: Ναι, και ο πρόεδρος.
8: Αλλά δεν
7: ο
8: είναι όνομα. Δείχνει ότι ήρθε πιο μπροστά από τον Χριστό.
7: Ναι, αλλά είναι όνομα. Γιατί
8: ναι,
7: εγώ
8: και το κάνουμε όνομα εμείς.
7: Ναι, ναι.
8: Το δικό σας όμως είναι όνομα που το έδωσε ο Θεός.
7: Ναι.
8: Αυτό χαρίτωνε τον Ιωάννη.
7: Ιωάννης και Εμμανουήλ είναι εβραϊκά ονόματα.
8: Ναι, και είναι δώρο Θεού που είπαμε.
7: Το Ιωάννης και το, ναι, το Εμμανουήλ χαρί... είναι ο Θεός είναι μαζί μου.
8: Ναι, χαρίτωνε τον Ιωάννη και τον φώτιζε.
7: Ναι.
8: Εύχομαι όλους τους Ιωάννηδες που έχετε το όνομα να σας χαριτώνει το όνομά σας.
7: Να είσαι καλά.
8: Και να σας έχει σωστούς. Και όταν σας είπα έχετε δύο ονόματα, έτσι αστειευόμενος είπατε να παίρνω δύο δώρα.
7: Ναι, ναι, βέβαια. Τι, αλλήμον. Καθόλου, καθόλου αστειευόμενος.
8: Και παίρνετε. Παίρνεις, ας πω κι εγώ στην... στον ενικό.
7: Στον ενικό, μα έτσι μιλάμε.
8: Παίρνεις δύο δώρα. Σ' αγαπούμε πολύ.
7: Να είσαι καλά, τη γόνη μου.
8: Κύριε Μάνο, γιατί και εσύ ανταποκρίνεσαι σε αυτή την αγάπη μας και δεν μας ξεχνάς. Τώρα για τον πόλεμο που είπαμε, φοβόμαστε. Το φοβόμαστε, ξέρουμε τα αποτελέσματα, πολύ τα ζήσαμε,
7: ναι,
8: και σε προηγούμενους πολέμους. Αλλά αυτές τις εφευρέσεις, την τεχνική νοημοσύνη, εγώ θα... δεν έχω τι να πω. Εγώ θα πω μόνο αυτούς που τα μελετάνε, που βγήκαν και είπαν τόσο ωραία πράγματα και γνωρίζουν και τη στραβή και κακή πλευρά τους που φέρνει τον κίνδυνο, ας βγαίνουν να τα λένε. Να τα ακούμε κι εμείς που δεν ξέρουμε, να προσέχουμε. Τι λέτε?
7: Δεν είπα να προσέχουμε όσο μπορούμε, θα προσέχουμε.
8: Ναι, αλλά όταν ακούμε και κάποιους που ξέρουν,
7: ναι,
8: που ξέρετε εσείς που τα μελετάτε,
7: ναι,
8: να μπορούμε να καταλάβουμε. Μπορεί οι άλλοι οι νέοι να ενθουσιάζονται, ξέρω κι εγώ. Μήπως και αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τους πολέμους, μήπως κάτι εφευρέσεις δεν τους άλλαξαν τα μυαλά τους. Τον άλλο,
7: ναι,
8: τον Κινέζο, τον Ιάπωνας είναι που έλεγε θα πατήσω το κουμπί.
7: Όχι, ο Βορειοκορεάτης.
8: Ο Βορειοκορεάτης.
7: Ναι, αυτός είναι παρανοϊκός. Είναι,
8: ένα.
7: Δηλαδή και μια γλίτσα.
8: Μα όλα παρανοϊκά είναι, κυρία.
7: Ναι, εντάξει.
8: Μάνο μου, άμα θα...
7: Αλλά ακόμα και, στην παράνοια, ακόμα και στην παράνοια υπάρχει διαβάθμιση.
8: Υπάρχει.
7: Ναι.
8: Αλλά πάντως πρέπει, ευχαριστούμε, εγώ πάντως που άκουσα και τον... καθηγητή και την κυρία. Mm. πώς τη λένε που πήρε το βραβείο.
7: Η κυρία Αθηνά Σχοινά.
8: Ναι.
7: Ναι.
8: Ενημερώνουν τους ανθρώπους. Mm. Τους βάζουν σε σκέψη. Νομίζω, δεν ξέρω. Ναι. Το πιστεύω. Και εσείς ξέρετε πολλά πράγματα, μελετάτε. Συνέχεια. Δεν ξέρω αν κάνετε τίποτε άλλο στη ζωή σας. Δεν ξέρω αν κοιμόσαι.
7: Κοιμάμαι. Έχω ευκολία στον ύπνο.
8: Αλλά όμως και μελετάς και τον ύπνο σου ακόμη.
7: Ναι, βλέπω μελετηρά όνειρα.
8: Αυτά είχα να πω. Χάρηκα που είστε καλά και στην κυρία Αλεξάνδρα. Και αυτή την αγγίζουν ευχές μου. Να είστε καλά. Και όλοι μας να είμαστε καλά. Και να ανταμώνουμε.
7: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
8: Ναι.
7: Γεια σου, Αντιγόνη μου.
8: Γεια σου.
7: Το καλό να πας. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι?

0: 2-10-80-880 και μιλάμε τώρα με την κυρία Άννα από το Χαλάνδρι. Γεια σου Άννα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να πω για το δεύτερο όνομα.
0: Να πεις.
1: Πολύχρονος. Εύχομαι κάθε καλό και υγεία πάνω απ' όλα και οικογενειακή γαλήνη και αγάπη.
0: Μακάρι.
1: Και
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Στα επαγγελματικά, ό,τι καλύτερο. Πώς πήγαν οι μέρες οι άγιες.
0: Μια χαρά.
1: Φαντάζομαι
0: μια χαρά.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Εύχομαι και του χρόνου υγεία σε όλους, σε όλους τους συνεργάτες και σε όλο το, όσο το δυνατόν, σε περισσότερο κόσμο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είμαστε σε καλή κατάσταση. Γιατί ο χρόνος μπήκε λίγο άσχημα εφέτος. Και ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει και να μην συνεχίσει αυτή αυτά τα άσχημα γεγονότα. Πρώτα με την Ελβετία, με τα παιδιά που χαθήκαν, με τους ανθρώπους, μετά
0: Πάντα ένα ανθρώπινο λάθος φταίει.
1: Λάθος.
0: Ήτανε, δηλαδή, έχει κανείς στο νου του τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί άψογα ο κρατικός μηχανισμός στην Ελβετία. Και δεν το περίμενε ότι θα ήταν χειρότερο από δικό μας κλαμπ.
1: Εγώ σκέφτομαι ότι αν γινόταν αυτό στην Ελλάδα, θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Ολόκληρη η Ελβετία.
0: Μα δεν ξέρεις τι γίνεται με στην Ελβετία. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις. Γενικώς τα
0: στην Ελλάδα
1: είναι...
0: θα το μάθαινες επειδή θα γινόταν στην Ελλάδα. Μπορεί η Ελβετή να είναι ξεσηκωμένη άγρια που θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε, αλλά δεν είναι όλοι οι λαοί το ίδιο. Οι Έλληνες είναι πιο εκδηλωτικοί και πιο έχουν άλλα χαρακτηριστικά στο χαρακτήρα τους.
0: Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι Ελβετοί. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θέλω να πω ότι μία το ένα, μία το άλλο, μία οι απαγωγές, μία η.
0: Εντάξει, ας μην κάνουμε τώρα αυτό μες τη νύχτα. Τον κατάλογο με την αθλειότητα. Δεν χρειάζεται.
1: Γενικώς ξεκινήσαμε.
0: Τα βλέπουμε όλοι.
1: Ξεκινήσαμε λίγο δύσκολα.
0: Εντάξει.
1: Οπότε εύχομαι τουλάχιστον η συνέχεια να είναι καλή σε εμάς και σε όλο τον κόσμο. Γιατί εξαρτούμεθα και από τους άλλους. Αυτό είναι το κακό. Όσο για την τεχνολογία, πρέπει να έχουμε μία επιφύλαξη. Γιατί πολλές φορές δεν χρησιμοποιείται μόνο για καλό σκοπό. Χρησιμοποιείται και για σκοπούς όχι καλούς για τους ανθρώπους. Και εκεί είναι το ερώτημα. Τι μέλλον θα έχουμε. Είναι λίγο δυσίωνο. Εγώ κατά από τη γνώμη μου, παρόλο που είμαι αισιόδοξο άτομο, τα βλέπω λίγο ζόρικα.
0: Είναι πράγματι.
1: Ναι, είναι λίγο ζόρικα και εύχομαι να διαψευστούμε και να είναι όλα, αλλά με έναν τρελό που έχουμε, που νομίζει ότι είναι ο κυρίαρχος του κόσμου, πολλά μπορεί να περιμένεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δύσκολο, αυτό είναι το άσχημο. Αναστατώνεται και αναστατώνει το σύμπαν, άλλα λέει τη μία ώρα, άλλα κάνει την άλλη.
0: Το συνηθίζουν.
1: Όπως το
0: συνηθίζουν οι πολιτικοί αυτό.
1: Όχι όλοι, όχι. Αυτός το έχει παρακάνει.
0: Αυτός το έχει παρακάνει γιατί είναι σε κορυφαίος μιας υπερδύναμης. Γι' αυτό το έχει παρακάνει. Οποιοδήποτε πρόσωπο από το ελληνικό κοινοβούλιο και βάλει τον στον ίδιο ρόλο, θεωρητικά πάντα, θα δεις ότι θα έκανε τα ίδια πράγματα ακριβώς.
1: Τώρα ετούτος είναι έμπορος, ετούτος είναι έχει άλλες βλέψεις, θέλει πραγματικά να είναι κυρίαρχος στον κόσμο και δεν υπολογίζει συνέπειες, δεν υπολογίζει ανθρώπινο τους ανθρώπους όπως πρέπει, δηλαδή να τους υπολογίζει και όπως ήταν οι προηγούμενοι, όχι ότι ήταν και καλύτεροι.

0: ελευθερία, αλλά τέλος πάντων υπήρξαν και κάποιοι που ήταν πιο ήπιοι και πιο συνεργάσιμοι. Μάλιστα. Αλλά τούτος εδώ είναι αλλοπρόσαλος. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει από μια μέρα στην άλλη.
1: Μάλιστα. Και
0: η τράπουλα πώς ανακατεύεται, ανάλογα με τα συμφέροντα τα δικά του. Αυτό είναι, όταν ακούω εγώ ότι βάζει ανθρώπους, τον γαμπρό του, τον ξαδερφό του, τον συμπέθερό του, τον έτσι, τον αλλιώς, να λύνουν θέματα τα οποία μόνο με τη διπλωματική οδό μπορεί να λυθούν. Αυτό δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η γνώμη η δική μου...
1: Ναι, καρδιά μου, δεν έχω αντίρρηση, αλλά και οι Έλληνες το ίδιο κάνουν. Δηλαδή βάζουν τους δικούς τους, έτσι, τους συγγενείς τους.
0: Καλά, εντάξει, ναι, αλλά δεν έχουν τη δύναμη που μπορεί να έχει αυτός.
1: Μα δεν είναι συγκρίνω μεγέθη. Λέω απλά ότι ναι, κάνουν το ίδιο. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε βαφτίσει τη μισή Κρήτη.
0: Αυτό το συνηθίζουν οι πολιτικοί.
1: Ναι, όχι σε τέτοια έκταση.
0: Συνηθισμένο φαινόμενο από τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Από ό,τι έχω ακούσει τουλάχιστον.
1: Okay.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το να βαφτίζεις δεν...
1: Όχι, μα όταν βαφτίζεις διορίζεις κιόλας μετά τα βαφτιστήρια σου.
0: Ξέρω εγώ, παρόλο που είμαστε από Κρήτη και παρόλο που ξέρω πράγματα και αυτά, δεν προσωπικά τουλάχιστον, αν δεν το έχεις να χτυπάς πόρτες και να παρακαλάς πολιτικούς να σε διορίσουν, τι να πω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ανάλογα με το χαρακτήρα των ανθρώπων. Εν πάση περιπτώσει, ας ευχηθούμε να είναι όλα καλά και όλα να γίνουν προς καλή κατεύθυνση, για το καλό του κόσμου, για την υγεία, για την, πάνω απ' όλα, για την ιατρική. Για να μην γίνονται πειράματα τα οποία να είναι καταστροφικά για τον άνθρωπο. Αυτό εγώ φοβάμαι.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια χέρια πέφτουν και ποιοι διεστραμμένοι άνθρωποι μπορεί να τα χειριστούν. Αλλά αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Η όλη αυτή η τεχνολογία και η πρόοδος. Mm. Δεν ξέρω πόσοι συμφωνούν, πόσοι διαφωνούν.
1: Εμένα μου αρέσει πάντως.
0: Είναι ωραία.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Όταν χρησιμοποιείται για καλό.
1: Καλά, αυτό για καλό θα τη χρησιμοποιούμε. Γιατί όλα τα πράγματα είναι ή για καλό ή για κακό. Ανάλογα πώς συμπεριφέρεσαι.
0: Αυτό είναι.
1: Αλλά δεν μπορείς να απαγορεύσει κάποιον να ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη ή να προχωράει τις εφευρέσεις.
0: Όχι βέβαια.
1: Και είναι και πάρα πολύ γοητευτικό κιόλας παράλληλα.
0: Αυτό είναι. Η γοητεία του αγνώστου.
1: Όχι,
0: καλά. Το τι θα πάμε παρακάτω, τι θα ανακαλύψουμε.
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα το κάνουμε και ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο. Είναι δελεαστικό οπωσδήποτε. Ας ευχηθούμε να είναι μια χρονιά καλή.
1: Μακάρι.
0: Προς όλες τις κατευθύνσεις και για όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και πάνω απ' όλα να αποφεύγουμε τους πολέμους. Αυτό είναι το χειρότερο, το μεγαλύτερο κακό. Εύχομαι και πάλι υγεία, αγάπη και ομόνοια.
1: Να είσαι καλά, Άννα μου.
0: Προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Καλή δύναμη και από εμάς.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλή
0: σε όλους μας, τη χρειαζόμαστε.
1: Στο καλό να πας.
0: Καλό ξημέρωμα και καλή...

0: Καλημέρα Κώστα από τη Σύφνο.
1: Χρόνια πολλά και καλημέρα για Νομανόλη.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, καλά. Ναι. Εσύ, καλά.
0: Καλά κι εγώ, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, το θέμα σου το απόψινό είναι το πιο μεγάλο θέμα που έχεις βάλει. Πάρα πολύ μεγάλο. Τον περασμένο αιώνα γίνανε δύο παγκόσμοι.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ναι. Πόσα δισεκατομμύρια είμαστε?
0: 7.
1: Και.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Τι έγινε?
1: Οι εποχές που ζούμε,
0: ναι,
1: έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλίμονο.
1: Αυτή η νοημοσύνη, αυτή θα φέρει τον πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός δεν θα υπάρχει νικητής και ιτημένος. Ήτανε τότε, σκοτωνούνταν ο κόσμος, σκοτωνούνταν ο κόσμος με το Ιωαννοτούφεκο, με το τότε το δεύτερο παγκόσμιο. Μόναχα 27 εκατομμύρια Ρώσοι έφαγε. Εχάθηκε και όλος ο στρατός εκεί πάνω, άρα πόσα εκατομμύρια κόσμο έφαγε εκεί πάνω, μόναχα η Ρωσία. Και πόσος κόσμος χάθηκε και δεν λείπει κανείς. Αλλά τώρα δεν θα υπάρξει νικητής και ηττημένος. Ο πόλεμος θα ξεκινήσει, όπως είπα, από την νοημοσύνη αυτή. Όποιος ξεκινήσει, θα ξεκινήσει με άψυχο υλικό. Αυτός ο, πώς τον λένε,
0: ο Τραμπ?
1: Όχι, όχι. Το,
0: καλά, δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτός, μωρέ, πες τον.
0: Μα δεν μου λέει τίποτα έτσι που δεν μου δίνεις ένα στοιχείο.
1: Ναι, θα σου πω.
0: Ναι, κάντο όμως.
1: Το είναι νοημοσύνη που πάει να βγάλουν το, τον άνθρωπο αυτό, πες τον, ναι.
0: Κώστα, δεν καταλαβαίνω ότι μου λες, ειλικρινά δηλαδή. Μου λες ένα πες τον, ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιον μιλάς.
1: Τα ρομπότ. Τα ρομπότ θα φέρουν τον πόλεμο.
0: Οκ. Okay.
1: Πόσα χρόνια βλέπεις να κυκλοφορήσει τα ρομπότ?
0: Τα ρομπότ είναι ήδη μια πραγματικότητα, στρατιές ολόκληρες.
1: Έχουν ξεκινήσει?
0: Ναι, βεβαίως έχουν ξεκινήσει.
1: Ωραία, ωραία. Λίγο έχουμε πια.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτό θα φέρει τον πόλεμο, για να μου το θυμάστε εμένα.
0: Okay.
1: Γιατί? Γιατί θα τα ξεκινήσεις εσύ, ας πούμε, που θα κάνεις στρατό τέτοιο. Θα τον εβάλεις απάνω σε τάγκ, θα τον εβάλεις. Εδώ όμως τώρα, πώς το λέμε, ο πνιγμένος...
0: Από τα μαλλιά του πιάνεται.
1: Τα μαλλιά του δίνει.
0: Τι κάνει?
1: Ο
0: πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.
1: Ναι, αν μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτός που θα του αρχίσει, ας πούμε, τον πόλεμο με τα ρομπότ, δεν μπορεί να τα σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί θα βγει.
0: Okay.
1: Από εκεί θα βγει το όπλο αυτό που θα καταστρέψει τη γη.
0: Okay.
1: Και δεν θα υπάρξει νικητής και ηττημένος. Όταν ένα κράτος δει ότι χάνει τον πόλεμο, τι θα κάνει? Αυτό θα κάνει. Ενώ όταν ήταν το έψυχο υλικό, το σκέφτεται ο καθένας να πάει να σκοτωθεί. το σκέφτεται να πάει να σκοτώσει το κράτος, το λαό του τέλος πάντων, να τον στηρίξει στον πόλεμο. Ενώ θα στείλει άψυχο υλικό. Τα χρόνια μας είναι λίγα, μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου.
1: Αυτό θα γίνει και να μου το θυμάστε εμένα.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν θα σκοτώνετε το ρομπότ. Αυτό το κράτος τι θα κάνει. Και τώρα τα έχουνε πολύ, δεν είναι να πιστάσει ένα-δυο, ε. Τα έχουνε πολύ αυτά τώρα, τα πυρηνικά, τα έχουνε πολύ.
0: Για τα ρομπότ έλεγες πριν. Τα πυρηνικά είναι δεκαετίες που τα έχουνε πολύ. Δεν είναι καινούριο φρούτο, τα πυρηνικά.
1: Τα πυρηνικά είναι πριν από το ρομπότ.
0: Ακριβώς, αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά το ρομπότ θα δώσει το ερέθισμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα στείλει στρατό, ρομπότ. Αυτός θα δει ότι θα στείλει έψυχο ειδικό στα ρομπότ. Δεν γίνεται. Δεν σκοτώνεται το ρομπότ. Αυτό θα καταστρέψει τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό πια. Okay. Είναι και πολύ ο κόσμος πια.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ αυτό βλέπω. Τώρα, άλλοι μπορεί να το νομίζουν αστείο ή να νομίζουν ότι θα βγάλουν το ρομπότ, ότι βγαίνει το ρομπότ για να γεννήν γασόνι, για να γεννήν ξέρω εγώ τι. Έχει ένα σκοπό.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος βγάλει πολύ πράγμα και στρατό, τότε ο πλανήτης αμέσως κινδυνεύει. Ο πλανήτης κινδυνεύει, ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει. Δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
1: Καλό ξημέρωμα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου, Δέσποινα από το Κερατσίνι.
1: Καλημέρα, Ιωάννη.
0: Έλα, καλή. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Η Γιάννη δεν καλά. Άκουγα τα ρομπότ τώρα που έλεγε. Και κοιτούσα το δέντρο. Και μου ήρθε έκδοδο με το τηλέφωνο.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά, σε παρακαλώ. Δεν κατάλαβα.
1: Τώρα που μιλούσε ο κύριος για τα ρομπότ.
0: Ναι.
1: Και έπαθα ένα blackout εγώ. Και καθόμουν πέρα και είδα το δέντρο. Και λέω τα λαμπάκια του, δεν ξέρω να το σβήνουν αυτόματα. Φαντάστε θα κάνουν τα ρομπότ. Τέλος πάντων τώρα.
0: Τέλος πάντων, κατάλαβα. Οκ. Ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα.
1: Αυτά ήθελα να σου πω, χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Σωτηρία, καλώς την.
2: Χρόνια πολλά, με χαρά. Να χαίρεσαι την Αλεξάνδρα και ό,τι άλλο αγαπάς.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σωτηρία. Τι νέα?
2: Νέα, δόξα τω Θεώ, περνάω πολύ πολύ καλά.
0: Μπράβο.
2: Στον αγαπημένο μου Πειραιά και με τις δραστηριότητες που έχω, απολαμβάνω την κάθε ώρα πιο καλά.
0: Τέλεια.
2: Με αγαπημένους φίλους.
0: Πάντα τέτοια.
2: Όσο για το θέμα,
0: ναι.
2: Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να πάρει τη μεριά τη χριστιανική, όπου αυτά που γίνονται είναι οι προάγγελοι των όσων έχουν πει οι προφήτες εδώ και χρόνια.
0: Mm.
2: Όλοι είναι για τον αντίχριστο.
0: Εντάξει, Σωτηρία, τώρα.
2: Αυτό.
0: Εντάξει. Οκ. Okay.
2: Καληνύχτα και πάλι πολύχρονος.
0: Στο καλό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ήμασταν στην Καστέλα νωρίτερα που μιλάγαμε με τη Σωτηρία. Τώρα θα πάμε στον Πειραιά. Κυρία Μάιρα.
4: Καλημέρα Μάνο, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
3: Ευχαριστώ επίσης.
4: Σε εσένα, στο σταθμό και στους ακροατές. Και χρόνια πολλά επίσης τους εορτάζονται.
3: Ναι, που είναι πάρα πολύ, ε. Μιλάμε μισή ανθρωπότης.
4: Ακριβώς. Μιλάμε στον ελληνικό, έτσι.
3: Εννοείται.
4: Α, οκ. Okay.
3: Μα να σου πω, και στο Θεό στον ελληνικό δεν μιλάμε. Και στην Παναγία.
4: Δεν έχω διπλωματικέ σχέσει, το διατηρώ.
3: Καλά, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα. Εγώ δεν το λέω γι' αυτό, αλλά δεν λέμε σας παρακαλώ Παναγία μου, αν έχετε την καλοσύνη.
4: Ναι,
3: λέμε
4: ναι,
3: Παναγία
4: ναι.
3: Βόηθα.
4: Μα ναι, αθροπληστικό είναι ξένη συνήθεια. Ήρθα από
3: γαλλική.
4: Ναι. Εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα.
3: Όχι, εμείς με φουστανέλα και πληθυντικό δεν πάει.
4: Πραγματικά. Λοιπόν, να ρωτήσω, τραγούδι μπορούμε να ζητήσουμε?
3: Μόνο αν το έχω, εδώ πέρα ναι. Υπάρχει στην μπάγκα του σταθμού.
4: Επίσης έχω μια πορεία, επειδή ακούω να βάζετε και ιταλικά τραγούδια και ισπανικά. Υπάρχει ισπανόφωνος στο σταθμό, ξέρω, ή κάποιος?
3: Τα τραγούδια τα διαλέγει ο άγρυπνος, δεν βάζει χέρι κανείς.
4: Εγώ
3: είμαι μοναχοφαγάς, δεν θέλω συνεργάτες σε αυτό το τομέα.
4: Τότε αυτό το τραγούδι θα το ξέρεις. Λέγεται Querer, είναι ισπανικό τραγούδι από το Cirque du Soleil.
3: Αυτό θα πρέπει να το φέρω από το σπίτι μου. Το έχω, εδώ δεν υπάρχει.
4: Α, Okay, λοιπόν. Πρώτα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για κάτι που είπε μια ακροάτρια για την ανοτεχνολογία που δεν ακούει.
3: Ναι.
4: Δεν υπάρχει πολύ στον τύπο, ας πούμε, στην τηλεόραση ή τέτοια μέσα αυτό το πράγμα. Αν κάποιος όμως ασχολείται ειδικά με αυτό, αν το ψάξει δηλαδή. Θα μπορέσει να βρει πληροφορίες, γιατί υπάρχει εξέλιξη. Απλώς δεν είναι εκείνο το μπαμ πλέον. Mm-hmm. Η κλωνοποίηση, για παράδειγμα, είναι πλέον εργαλείο. Χρησιμοποιείται, κλωνοποιούν ζώα. Η νανοτεχνολογία επίσης χρησιμοποιείται. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε και από τους πρωτεργάτες της νανοτεχνολογίας σε θέματα νανοιατρικής. Mm-hmm. Όσο περίεργο και αν φαίνεται.
3: Όχι, δεν φαίνεται.
4: Ξέρεις, επειδή εμείς συνήθως δεν είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας, γι' αυτό. Αλλά το πηγαίνουμε πολύ καλά σε αυτό το πράγμα. Τώρα το άλλο που λέγατε για τον πρόεδρο της Χοντούρας.
3: Ναι.
4: Όντως είχε καταδικαστεί σε 45 χρόνια φυλακή.
3: Ναι,
4: και του έδωσε, τον συγχώρεσε. Αμνηστία του έδωσε ο Χάρη.
3: Ναι.
4: Χάρη του έδωσε ο Τραμπ, γιατί λέει ότι καταδικάστηκε άδικα και ότι όλο αυτό ήταν συνωμοσία του Μπάιντεν για να τον χώσει μέσα. Ο δε αδελφός αυτού του Προέδρου ήδη εκτεί ποινή ισόβια για ναρκωτικά.
3: Ναι.
4: Είναι μια γενικώς μια πολύ μπερδεμένη κατάσταση εκεί.
3: Τρομερό.
4: Ναι, και το πιο βέβαιο είναι αυτό που έχει γίνει στη Βενεζουέλα.
3: Ναι, βέβαια.
4: Έτσι, και θεωρώ επίσης πολύ τραγικό, τραγική τη δήλωση που έκανε ο δικός μας πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει να πει ότι τέτοιες στιγμές δεν πρέπει να μας να κοιτάμε την νομιμότητα, αλλά ότι εννοώντας ότι η Βενεζουέλα απαλλάχθηκε από ένα δικτάτορα, θα πρέπει να πει ακριβώς το αντίθετο. Ότι μπορεί να είναι δικτάτορας, αλλά δεν μπορούμε να γνωρούμε την νομιμότητα. Γιατί στο διεθνές δικαίωμα, ακόμα και οι δικτατορίες, αναγνωρίζεται στις δικτατορίες η κυριαρχία, αυτό το κυρίαρχο κράτος. Δεν περιμένουν να είσαι δημοκρατία για να πούνε ότι έχεις κυριαρχία στη χώρα σου. Το Τραμπ με την κίνηση που έκανε, κατέληξε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Δηλαδή είναι σαν να, ξέρω εγώ, αύριο δεν γουστάρει κάποιον στην Ευρώπη και θα πάει να τον απαγάγει και να τον πάει στην Αμερική.
3: Ναι.
4: Δηλαδή αυτό ο ταμπουκάς, αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Και η Ευρώπη γενικώς είναι απαράδεκτη. Εκτός από ένα-δύο Σάντσες, ας πούμε, που μπράβο του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Αντίστοιχες δηλώσεις έκανε η Ολλανδία και η Νορβηγία και η υπόλοιπη Γαργάλα μάλλον. Είναι τραγικό αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, το ξέρω ότι είναι τραγικό, αλλά και αν το συγκρίνεις με τη συμπεριφορά στον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας,
4: ναι,
3: αναρωτιέσαι τι είδους συναλλαγή, σε όπλα, σε ναρκωτικά, τι. Τι συναλλαγή έγινε, δεν το καταλαβαίνω.
4: Είναι ομοειδάτες. Μετά τον αυτόν τον Ερνάντες που είναι της πρόεδρος της Ονδούρας, στο δικό του κόμμα στην Ονδούρα, που είναι το εθνικό κόμμα, είναι ιδεολογίες αντίστοιχης του Τραμπ. Οπότε ο διάδοχος του εκεί, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει τον Ερνάντες στις εκλογές. Έχει υποστηρίξει επίσης και τον, υποστηρίζει τώρα και τον διάδοχο. Και γενικώς φαίνεται μια τέτοια στάση. Αν δεις και ο Τραμπ, τα άτομα που θαυμάζει ας πούμε στη Νότια Αμερική, ποια είναι? Ο Μιλέη στην Αργεντινή και ο Μπουκέλε στο Σαν Σαλβαδόρ.
3: Ναι.
4: Για τον Μπουκέλε έχεις ακούσει?
3: Όχι.
4: Σε αυτός έχει πολύ μεγάλη αποδοχή από το λαό της του Σαλβαδόρ. Και αυτό γιατί βγήκε ας πούμε, πήγε και μάζεψε σκούπα, γιατί είχε φοβερή εγκληματικότητα του Σαλβαδόρ, εξαιρετική, ναι, αλλά πήρε σκούπα όλους τους παράνομους, τους μουζούριασε. Οι άνθρωποι υπόλοιποι πήραν ανάσα, λένε επιτέλους βρε παιδί μου, μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω, όχι να βγαίνουμε και να μας σκοτώνουν. Γιατί μιλάμε για τρομερή εγκληματικότητα. Ωστόσο, κατηγορείται γιατί δεν ακολουθεί και τις νόρμες, ας πούμε, πώς πρέπει να τον συλλάβεις τον άλλον, πώς να δικαστεί, πόσο καιρό θα τον κρατήσεις. Δηλαδή, έχει μια αυταρχική συμπεριφορά σε όλα αυτά που έχει κάνει. Και υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό, δεν σου πω, η επιδοκιμασία του, ας πούμε, στο Ελ Σαλβαδόρ είναι πάνω από 80%.
3: Ναι.
4: Από αυτά που έχω διαβάσει, ναι.
3: Ναι, και εγώ το έχω διαβάσει αυτό, ναι.
4: Ναι. Ωστόσο, αυτό το μικρό ποσοστό οι δημοκρατίες είναι επειδή σέβονται και το μικρό ποσοστό που μπορεί να έχει, ξέρεις, μια αντίθετη γνώμη. Να μην καταπατάς τα δικαιώματα του άλλου. Τι να σου πω.
3: Τα δικαιώματα του αυτού που μπαίνει μέσα στο σπίτι σου και σε κλέβει. Τα δικαιώματα αυτού που σε σκοτώνει στον δρόμο.
4: Κοίταξε, ούτως ή άλλως όλοι οι άνθρωποι σαν άνθρωποι έχουμε δικαιώματα. Τώρα αυτό μπορεί να έχει αυστηρές ποινές και να του πει δεν θα ξαναβγείς το φως, δεν θα ξαναβγείς το φως του ήλιου ρε παιδί μου.
3: Ναι.
4: Τα έχω τέτοιους νόμους.
3: Συμφωνώ εγώ.
4: Πόσο μέσα και τέλος.
3: Βεβαίως. Εγώ έναν τέτοιο πρωθυπουργό θα τον ψήφιζα σε όλη μου τη ζωή.
4: Ναι, αλλά το να τον χώνεις έναν μέσα και να μην το δικάζεις, να συγκεντρώνεις την ουσία της εξουσίας πάνω σου, δηλαδή ακόμα και η προφυλάκηση θα πρέπει να διαρκεί κάποιο χρόνο, γιατί μέσα σε αυτά τα χλώρα, στα ξερά έχουν καεί και πολλά χλώρα.
3: Δεν αφουβάλλω σίγουρα.
4: Οπότε ναι, μπορούμε αυτό, αν αυτά τα χλώρα ήταν το παιδί μας, η μάνα μας, η αδελφή μας, ο αδελφός μας, θα το δεχόμασταν σαν άνθρωποι? Αν δεν το δεχόμασταν για τους δικούς μας, ο δικός μας ο αθώος να βρεθεί εκεί πέρα φυλακισμένος, τότε πρέπει να μην το δεχόμαστε και για εκείνους. Κατάλαβες από αυτή την άποψη το λέω.
3: Ναι, από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι υπάρχει ένα 80% που είναι υπέρ του και ναι, επίσης διάβασα ότι έχει κοιμούνται με ανοιχτές τις πόρτες πλέον εκεί.
4: Έτσι λένε, τώρα τι να σου πω, γιατί
3: ναι,
4: ξέρεις
3: και εγώ,
4: οι πληροφορίες που έχουμε, ναι, εγώ τις παίρνω και με λίγο έτσι, γιατί δεν ξέρω από πού προέρχονται βασικά. Δηλαδή με αυτό που γίνεται με τον Μαδούρο, ας πούμε, στη Βενεζουέλα. Άκουγα κάποιον που επισκέφτηκε τη Βενεζουέλα και έλεγε ας πούμε ότι μιλούσε και υπέρ του Μαδούρο και υπέρ της τέτοιας. Η δικιά μου εντύπωση που έχω σχηματίσει, που πάλι δεν ξέρω κατά πόσο είναι αντικειμενική, είναι ότι ήταν ένα καταπιστικό καθεστώς. Ότι υπάρχουν κάποιοι που τον υποστηρίζουν σαφώς, αλλά οι περισσότεροι φαίνεται να μην τον υποστηρίζουν. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι δεν βγήκαν δικοί του να διαδηλώσουν, εκτός αν δεν είχε προβληθεί από τα μέσα να βγουν να διαμαρτυρηθούν για την απαγωγή του. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει εκεί. Το θέμα είναι ότι ο Μαδούρο, ας υποθέσουμε ότι είναι δικτάτορας, δεχτούμε ότι είναι δικτάτορας, είναι εσωτερικό ζήτημα της Βενεζουέλας. Δεν μπορεί να βγαίνει η κάθε τρίτη χώρα εκεί πέρα και να μην πάω να επιβάλλω. Ναι, είναι σαφές ότι το κάνει για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, γιατί η Βενεζουέλα είναι πλούσια σαν χώρα. Έχει πετρέλαιο που βέβαια είναι ένα είδος πετρέλαιο που χρειάζεται αρκετή διοίκηση, χρειάζεται επεξεργασία. Αλλά έχει βοξίτη, έχει σίδηρο, έχει αποθέματα, κοιτάσματα χρυσού, ακόμα και σπάνιες γιές. Που για τον Τραμπ αυτό είναι, αν θυμάσαι και με την Ουκρανία, σπάνιες γιές ήθελε να πάρει. Ναι. Γιατί τις περισσότερες τις έχει η Κίνα και με την Κίνα τα έχει σπάσει. Και στο θέμα, δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος για να σχολιάσω το θέμα της...
3: Παρακαλώ, τι.
4: Είμαι λάτρης της τεχνολογίας. Φοβερή λάτρηση της τεχνολογίας. Ωστόσο, ένα πράγμα που με ανησυχεί, όχι με τρομάζει, με ανησυχεί και εμένα, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί αν ξεφύγει, μπορεί να ξεφύγει για τον έλεγχο. Σκέψου, πριν από 2 χρόνια ήταν περίπου 28.000 άτομα υπέγραψαν μια επιστολή, άτομα που σχετίζονται με τεχνητή νοημοσύνη κλπ., ώστε να τεθεί ένα εξάμενο μορατόριουμ στην ανάπτυξη προοδευμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Τότε το ChatGPT ήταν στην έκδοση 4. Πριν από λίγο καιρό βγήκε η έκδοση 5. Και αυτό σίγουρα θα επηρεάσει με το πιο απλό που θα επηρεάσει είναι στις δουλειές των ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι θα βγουν στην ανεργία. Ήδη είχε αντικαταστήσει πολλούς ανθρώπους σε κέντρα υποστήριξης πελατών. Μπορείς να πάρεις να κλείσεις ραντεβού, ακόμα και παίρνουμε σε όπου και να πάρεις, ας πούμε, αυτό που ακούς από τεχνητή νοημοσύνη είναι το που σε ρωτάει, πες μου τι θες, πες εκείνο, να σε εξυπηρετήσω.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
4: Επίσης...
3: Αλλά μπορείς να ζητήσεις εκπρόσωπο αν θέλεις.
4: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Απλώς θέλω να πω ότι ήδη έχει μπει αυτός, που, η τεχνητή νοημοσύνη που μιλάει, έχει αντικαταστήσει ήδη τους τηλεφωνητές. Κατάλαβες. Πάει σιγά σιγά δηλαδή και το αντικαθιστά. Επίσης, το βλέπω ας πούμε με ανθρώπους που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT για παράδειγμα, το Gemini. Παίρνουν σαν δεδομένο αυτό που τους λέει. Ενώ μπορεί να κάνει λάθος. Σε αυτή, για να αποφύγουμε όμως το λάθος, όσο το δυνατόν περισσότερο, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε. Όταν πάμε να ρωτήσουμε κάτι στο GPT, να του πούμε ότι θέλουμε έγκυρες απαντήσεις και όχι απαντήσεις, εγώ του λέω ας πούμε, θέλω έγκυρες απαντήσεις και όχι απαντήσεις που νομίζεις και τις βγάζεις από το μυαλό σου. Εγώ συνήθως μιλάω με το ChatGPT στα αγγλικά, εκείνα αυτό του λες... να χρησιμοποιεί high confidence mode για να σου δίνει απαντήσεις. Και τότε ψάχνεις έγκυρες πηγές όντως, γιατί το έχω τσεκάρει με πράγματα που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον ότι δεν είναι σωστά αυτά που μου λέει. Και όταν του πω αυτό, μου δίνει άλλη απάντηση. Οπότε είναι πολύ καλό να μπορεί όποιος χρησιμοποιεί το GPT να δίνει, να λέει αυτό το πράγμα στο GPT, να του κάνει την ερώτηση και να του πει θέλω έγκυρες απαντήσεις, μόνο έγκυρες απαντήσεις από φερέγγιες πηγές. Και το άλλο που με απασχολεί, ας πούμε, και με το ChatGPT είναι ότι οι άνθρωποι και κυρίως τα παιδιά, οι νεότεροι, ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ξέρω για να κάνουν εργασίες, ας πούμε, στο σχολείο, με αποτέλεσμα να σταματήσει το μυαλό τους να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το μυαλό τους.
3: Υπάρχει ένας τρόπος να ελέγχουν οι καθηγητές αν είναι από τεχνητή νοημοσύνη ή όχι, ή από έρευνα στο διαδίκτυο, copy-paste ας πούμε. Υπάρχουν αλγόριθμοι που αποκαλύπτουν πόσο τις εκατό έχεις χρησιμοποιήσει από το διαδίκτυο.
4: Ναι, αλλά αυτό θα πρέπει αρχικά να το υποκριθεί και μετά να αφιερώσει.
3: Όχι,
4: το κόμμα.
3: Τα περνάνε, είναι πολύ απλό. Εμένα μου το είπε ένας ανιψιός μου, ο οποίος έκανε μια εργασία γιατί θα πήγαινε σε μια άλλη χώρα και τα γραπτά τα ελέγξανε επί τόπου. Είναι νόμος πλέον αυτό.
4: Ναι, ναι, αλλά αυτό μπορεί να το κάνουν, ας πούμε, όταν θέλουν κάποια εργασία που είναι μερικά άτομα, αλλά για σκέψε ένα δάσκαλο που έχει 30 άτομα μέσα στην τάξη,
3: ναι,
4: και θα πρέπει να το κάνει αυτό με κάποιο τρόπο σε όλες τις εργασίες κάθε φορά που υπάρχει εργασία. Οπότε πρακτικά υπάρχει μια δυσκολία.
3: Μα, όπως τα έκανε παλαιότερα να ελέγξει το κάθε γραπτό και να κοκκινήσει τα λάθη, τώρα μπορεί απλά να το σκανάρει και να το περάσει μέσα στην εφαρμογή. Είναι πολύ πιο εύκολα τώρα.
4: Ναι, αλλά δεν θα κάνει τη διόρθωση, θα του πει μόνο αν είναι...
3: Ναι, αν είναι, δεν χρειάζεται να κάνει διόρθωση. Του βάζει ένα μηδενικό και τελειώνει η ιστορία.
4: Έμονες, αυτό το πρόγραμμα που χρησιμοποίησαν για να το τσεκάρουν, έχεις υπόψη όπως λέγεται?
3: Όχι, δεν έχω. Δεν μπορώ να μάθω όμως.
4: Α, θα πάνε πολύ ωραίο αυτό, ναι. Γιατί εγώ το ρωτάω, το σύνθος του ChatGPT, όταν δω ένα κείμενο, συνήθως μυρίζω με τα κείμενα που είναι από τεχνητή νοημοσύνη, έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Και μπορεί να μου πει, όπως το ίδιο έχω κάνει και με φωτογραφίες, που το ρωτάω αν είναι από τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Καλά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, που ήδη υπάρχει και το έχω διαπιστώσει με τα βίντεο, που υπάρχουν βίντεο, που είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Παρακολουθούσα ένα που ήταν ένας καθηγητής διεθνολόγος, τον παρακολουθώ εδώ και καιρό, και μιλούσε για το τι συνέβη τώρα στην Ουκρανία, ήταν στη Βενεζουέλα, πάντως για γεγονότα τωρινά, για τη Βενεζουέλα ήταν, νομίζω.
3: Και...
4: λοιπόν, αντιλήφθηκα, δεν είχα καταλάβει ότι είναι, αντιλήφθηκα ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ο άνθρωπος εκεί που μιλάει ο καθηγητής είναι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια, γιατί είναι μεγάλος ηλικία. Από το νεαρό της ηλικίας, όπως επίσης, έχω την εντύπωση ότι είδα και ένα με το βαρουφάκι. Και κατάλαβα ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί η προφορά του βαρουφάκης, όταν είχε πρωτοέρθει εδώ πέρα, είχε ωραία προφορά. Στη συνέχεια μου φάνηκε ότι χάλασε. Αυτό όμως είχε καλή προφορά. Και λέω, κοίτα, έφτιαξε προφορά του βαρουφάκι. Αλλά και κάτι στη φωνή του μου φαινόταν σαν να ήταν πιο νέα. Δεν κατάλαβα.
3: Κατάλαβα.
4: Και πιστεύω ότι το έχουν κάνει και εκεί. Οπότε, σε αυτό είναι επίσης που πρέπει να έχουμε το νου μας. Γιατί και πριν την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω αν είχες παρατηρήσει πώς οι άνθρωποι ενημερώνονται από το Facebook με αποτέλεσμα να πιστεύουν πέρα τα πράγματα που δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, το έχεις παρατηρήσει αυτό? Για παραπληροφόρηση, ναι. Οπότε κάτι αντίστοιχο και πιο εύκολα ακόμα μπορούν να πέσουν στην παγίδα με αυτά τα, με αυτό το είδους τα πράγματα, τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, ξέρεις, πρέπει να έχουμε το μυαλό μας, δηλαδή ακόμα και να ξέρεις, μπορεί να την πατήσει.
3: Θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω τώρα, γιατί πάει τρεις και πρέπει να γίνει αλλαγή της ώρας. Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ.
3: Εγώ, Μαϊρά, καλή σου δύναμη. Γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Α, και πες το Μανώλη, αν θέλει κάποιον βοηθό μάχημο, υπάρχει άτομο.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
4: Καλά.
3: Να μου μιλήσετε θέλω, όχι μόνο εσείς, όλοι.
4: Εγώ πάντως προσφέρθηκα, εσείς θα χάσετε.

0: 2-11-10-80-880, τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3 και 6 πρώτα λεπτά. Και πάμε στην Παλίνη, που είναι ο κύριος, μισό λεπτό να ανοίξω την εφαρμογή, Θανάσης. Γεια σου, Θανάση μου.
1: Με τα Θανάση μου αλάθεις.
0: Τι γίνεται, καλά.
1: Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά.
1: Χρονιά πολλά για τη γιορτή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Πότε είναι το Αγίου Αθανασίου?
1: Την Κυριακή που μας έρχεται.
0: Α, μπράβο, καλά το θυμόμουν. Ότι είναι κάπου εδώ κοντά δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Σ' ακούω.
1: Με φοβίζει η τεχνολογία των οχημάτων και ειδικά των αδερφών Γερμανών που μας δίνουν 4 χρόνια εγγύηση αλλά θέλουν 80.000 ευρώ. Άρα ανά 4 χρόνια πρέπει να βγάζουμε επιπλέον για τους αδερφούς 80.000 ευρώ.
0: Και γιατί να πάρουμε γερμανικό αυτοκίνητο και να μην πάρουμε κορεάτικο, ξέρω εγώ, που είναι...
1: Θα σας πω τι να πάρουμε, γιατί έχει γίνει, το παίρνουν οι Γερμανοί εκεί. Γιατί είναι αδέρφια μας, μας έχουν πάρει την Εθνική, τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, ό,τι μπορούν, ό,τι βρίσκουν μπροστά τους μας το παίρνουν. Πρέπει να τα υποστηρίξουν τα αδέρφια.
0: Ναι.
1: Σ' αγαπάνε.
0: Ναι, εντελώς.
1: Αδέρφια μας οι Γερμανοί. Οι Κινέζοι τους έχουν κάνει καλή ζημιά και παίρνουν όλοι οι Γερμανοί Κινέζικα. Γιατί δεν είναι 7 χρόνια εκεί οι βλάκες οι Κινέζοι. Δεν έχουν ίσως το design των Γερμανών, γιατί σε ένα όχημα παίζει η εμφάνιση στις μέρες μας. Τώρα αν είναι τα χάλια του, άμα έχει καλή εμφάνιση είναι όλα καλά. Το φιλαράκι του πλανητάρχη δεν βγάζει όχημα που κοντεύει να φτάσει το μπαμπρίζ η οθόνη. Και έχουμε τους δικούς μας εδώ, μας κυνηγάνε... Μην πιούμε δύο ποτήρια κρασί. Αν πιούμε δύο ποτήρια κρασί, καήκαμε. Αν έχουμε το όχημα του φίλου του Αμερικάνου με την οθόνη σαν τον μπαμπρίζ, δεν έχουμε θέμα και έχουμε και το κινητό στο χέρι. Είναι όλα καλά. Και αν έχουμε πάρει και το δίπλωμα στο σπίτι με παραγγελία και δεν μας έχει ελέγξει κανείς, και αν οι δρόμοι είναι ένα χάλι μαύρο, πατάς φρένο και αντί να φρενάρεις γλιστράς όταν βρέξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα μην το έχουμε τελειώσει, κύριε Μάνου. Πριν 30 χρόνια με έχει στείλει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μας να είναι μεγάλο Σάββατο να φέρω κάποια πράγματα για να ετοιμάσουμε τραπέζι για το Κυριακή του Πάσχα. Επέφτει σε μια περίπτωση σε μια συγκεκριμένη μας συμπολίτη σας που καλά να είναι ο Θεός να την αναπαύει. Κάθε εβδομάδα ήταν στο φανοπείο με ζημιές. Έχει τρακάρει, είναι τα χάλια της. Βρίσκεται η προστασία του πολίτη, τη μεταφράσαμε τώρα στις μέρες μας. Και τους λέει, παίρνει τα στοιχεία και λέει, μπορείτε να φύγετε. Τους λέει, παιδιά, να μου, πού θα πάει σε αυτήν την κατάσταση που είναι, να πούμε. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να φύγει, κυρία. Και τώρα, άμα πιείς ένα σφινάκι, έρχεται εδώ ένας κοντοπατριώτης μας, σε βάζει στο γερανό, σε χρεώνει γερανό, σε χρεώνει πάρκινγκ. Τρως ένα σκασμό πρόστιμο γιατί πιες ένα σφινάκι και δεν σου βάζει ένα τεστ σε τι κατάσταση είσαι οδηγική. Είσαι σε μια κατάσταση οδηγική σωστή που μπορείς να οδηγήσεις. Αλλά επειδή ο νόμος όταν έχεις πιει το τίποτα, μισή μπύρα, άμα είσαι και με δίτροχο, τέλος, τελειώσαμε. Το μηχανάκι σε γερανό, εσύ πρόστιμο και πήγαινε με τα πόδια. Δηλαδή εντάξει. Παν μέτρο άριστο λέγανε οι αρχαίοι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και καλά κουράγια και υπομονές. Τώρα όσο για αυτό που έγινε με τον πλανητάρχη είναι για να τιμωρήσει τον Κινέζο. Για μένα τουλάχιστον. Άσχετα αν και το έκανε για το καλό της πατρίδας του, μην μπαίνουν ναρκωτικά εκεί. Και είναι πολλά που είναι περίεργα και επικίνδυνα και πρέπει να τα προσέχουμε, κύριε Μάνο, στις μέρες μας. Αυτό το σκηνικό που έχει γίνει με την εξέλιξη της τηλεφωνίας και έτσι είναι εξυπηρετική είναι η ιστορία, αλλά πρέπει να ξέρεις να τη χρησιμοποιείς. Άμα την ξέρεις να τη χρησιμοποιείς, εκεί κάπου χάνεται η μπάλα. Τώρα σε μηχανάκι επάνω δίτροφο να υπάρχει βάση για να βάζεις το κινητό και το GPS να σου πει που θα πας. Που και αυτό πολλές φορές δεν είχα δει.
0: Σε πάει από όπου να είναι, ναι. Πολλές φορές.
1: Σε επαγγελματία ταξιτζή που είχε μια συγκεκριμένη να την πούμε εφαρμογή, δεν ξέρω πώς λέγεται, με συγκεκριμένους δορυφόρους, έκανε αυτή τη δουλειά και μόνο. Δεν ήταν κινητό.
0: Ναι.
1: Ήξερε να σε πάει στο μέτρο, στον πόντο. Του έλεγα πώς θα έρθει να με πάρει, μου λέει ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή και σε delivery και άλλοι έχουν θέματα, γιατί έχουμε και την ίδια διεύθυνση σε δύο περιοχές, στην ίδια περιοχή σχεδόν, και μπερδεύονται για κάποιους λόγους. Ο συγκεκριμένος ήρθε, και από ό,τι είδα μετά, όταν πήραμε και άλλους δύο-τρεις πελάτες, ήξερε ακριβώς που θα πάει και πώς. Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Είναι για κάποιους λόγους, υπήρχε μια παροιμία από τις αρχές, τις έχουμε ξεχάσει με όλα αυτά τα συστήματα. Είναι, το κάθε πράγμα έχει το συγκεκριμένο άνθρωπο και τη συγκεκριμένη λύση.
0: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ. Είσαι κρυωμένος εσύ?
1: Έχω.
0: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ. Είσαι κρυωμένος εσύ?

0: 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γεια σου Νυχτοπούλη Βέρα από την Κερατέα.
3: Γεια σου καπετάν Γιάννη. Χρόνια σου πολλά.
2: Επίσης.
3: Να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, όταν σε σκέφτομαι ως βαρκάρι που σου πάει πολύ, θα σε λέω Γιάννη.
2: Ναι.
3: Ταιριάζει πιο πολύ καπετάν Γιάννης.
2: Ναι.
3: Ενώ καπετάν Μάνος όχι. Το Μάνος είναι λίγο κυριλέ.
2: Okay.
3: Εντάξει, θα διαλέγουμε λοιπόν, θα διαλέγω εγώ πότε θα σε βλέπω σαν βαρκάρι και πότε σαν δημοσιογράφο.
2: Okay.
3: Να τα χαίρεσαι και τα δύο τα ονόματα.
2: Ευχαριστώ,
3: να σε χαίρεσαι η Αλεξάνδρα σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, θέλω να καθησυχάσω, δεν θυμάμαι το όνομα της φίλης που πήρε και είπε ότι η τεχνολογία τη φοβίζει, την έχει τρομάξει πάρα πολύ.
2: Mm-hmm.
3: Να το δούμε, είπε μάλιστα θρησκευτικό.

0: οικονομικά το θέμα.
1: Α, ναι, από την Καστέλα, ναι. Η Σωτηρία.
0: Α, μπράβο, λοιπόν. Η Σωτηρούλα περιορίστηκε μόνο στην αποκάλυψη του Ιωάννη, που πραγματικά κι εγώ τη διάβασα μία φορά και σηκώνεται η τρίχα σου κάγκελα με τη διαβάση. Είναι τρομακτικά αυτά που λέει, που θα μας συμβούν στο μέλλον. Mm. Όμως χαίρομαι για τη τεχνολογία, πολύ χαίρομαι, γιατί ο Ιωάννης τα έγραψε μια εποχή που οι άνθρωποι πολεμούσαν με ρόπαλα, μετά με χατζάρες και μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τα καριοφύλια κυνηγούσαμε, έτσι, και φωνάζοντας αέρα. Τώρα δεν χρειάζεται να γίνει αυτό, ούτε να χύνεται αίμα. Στέλνεις ένα ντρόν, χτυπάς το ρομπότ, το κάνεις βίδες και τελειώνει η υπόθεση, δεν ανοίγει μύτη. Πρέπει να χαιρόμαστε λοιπόν με την τεχνολογία, απλώς να βρεθούν άνθρωποι που να τα χρησιμοποιήσουν λογικά όλα αυτά και να κατατροπώσουν, να εξαφανίσουν τους, το κακόβουλο, ας πούμε, λογισμικό. Και μπορεί να γίνει αυτό, να τα χρησιμοποιήσουμε για πρόοδο. Εγώ χαίρομαι γιατί μεγάλωσα και έζησα σιγά σιγά όλες τις εξελίξεις της επιστήμης. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, το ραδιόφωνο στο σπίτι ήταν ολόκληρο έπιπλο. Mm-hmm. Γιατί είχε μέσα λάμπες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, θα το ξέρεις και εσύ.
1: Έχω ένα που
0: είσαι
1: το οποίο...
0: νέος, αλλά...
1: Όχι, έχω ένα που μου το έχει αφήσει η νονά μου.
0: Α,
1: τελεφούνκεν.
0: Ναι,
1: το οποίο λειτουργεί με λάμπες μέσα.
0: Μπράβο.
1: Και όποιος έχει τέτοιο ραδιόφωνο, μου είπε κάποτε ένα σχολείπτη στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Μην το πας, μου λέει, ποτέ το ραδιόφωνο αυτό, αν πάθει κάτι, σε ένα απλό συνεργείο που δεν το ξέρεις.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί θα βγάλει τις λάμπες από μέσα και θα βάλει.
0: Τρανζιστοράκια,
1: ναι. Ναι. Και οπότε. Ναι. Ξέρεις.
0: Όχι, ήταν πραγματικά. Όμως με τις λάμπες είτε και γόντουσαν, είτε δεν πλήρωναν στο λογαριασμό και ερχόταν ο υπάλληλος, τάκ, και σου έβγαζε τη λάμπα, και αν δεν πλήρωνες δεν έβαζε τη λάμπα.
1: Ναι.
0: Και έζησα αυτή την εποχή και μετά όταν βγήκαν τα τρανζίστορ, είχαμε στην τσέπη εκείνα τα μικρούλια, τα τρανζίστοράκια, τα ραδιοφωνάκια, και πήρα ένα και το έφερα στη γιαγιά μου, γιατί άκουγε εκκλησία. Και καθότανε μέσα και έβαζε το ραδιόφωνο το μεγάλο και άκουγε εκκλησία. Και της έφερα λοιπόν δώρο ένα μικρό τραζιστοράκι και της λέω, γιαγιά, πάρτο και στην αυλή που θα βγαίνει θα το έχεις στην τσέπη σου. Και μόλις της το άνοιξα, πετάχτηκε μέχρι και πάνω. Έχεις δει γάτα να τρομάζει, πετιέται με τα τέσσερα πόδια.
1: Ναι, ναι, στον αέρα.
0: Έτσι πετάχτηκε η γιαγιά μου και μου λέει, α, παπά, παιδάκι μου, αυτά είναι διαόλου πράγματα. Ανατρίχιασε δηλαδή, δεν είχε ξαναδεί. Λοιπόν, έτσι κάπου μας φοβίζει και εμάς τώρα η τεχνολογία. Η τηλεόραση που βγήκε, γιατί δεν μας φόβησε? Αλλά σαν χαζί κοιτάγαμε στην αρχή. Παρακολουθούσαμε όλα τα προγράμματα, μέχρι τον εθνικό ύμνο που άρχιζε και τελείωνε η τηλεόραση, καθόμασταν μέχρι να δούμε και τη σημαία με τον εθνικό ύμνο. Τόσο δηλαδή πολύ εντύπωση μας έκανε. Σήμερα έφτασε η τεχνολογία που κάλλιστα μπορεί από την τηλεόραση να συνομιλήσουμε με όσους είναι εκεί πέρα τους παρουσιαστές. Απλώς δεν το κάνουν, αλλά η τεχνολογία υπάρχει. Όπως με παίρνει εμένα, ας πούμε, η εγγονή μου και με βλέπει από μακριά και μιλάμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι, αλλά η εγγονή σου είναι μία, ενώ το ακροατήριο, οι τηλεθεατές είναι χιλιάδες.
0: Ναι, το ξέρω. Λέω, η τεχνολογία υπάρχει, θα μπορούσε να γίνει δηλαδή.
1: Τι να γίνει δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Να μπορούμε να μιλάμε, να βλέπω το δημοσιογράφο και να το απαντάω.
1: Ναι, αλλά πώς θα γίνει την ίδια ώρα, αν θέλουν 100.000 άνθρωποι να απαντήσουν, τι θα κάνει ο δημοσιογράφος?
0: Μπορεί να υπάρχει τρόπος να διαλέγει. Πώς εγώ τώρα μιλάω μαζί σου, αυτή τη στιγμή μπορείς να μου βγάλεις εμένα στο τηλέφωνο άλλους τρεις, να μιλάμε και οι τρεις.
1: Ναι, μπορώ, αλλά.
0: Απλώς όμως το ξεχωρίζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι νόημα έχει να γίνει αυτό στην τηλεόραση.
0: Δεν λέω να γίνει.
1: Α.
0: Που έχει φτάσει η τεχνολογία δηλαδή.
1: Κατάλαβα.
0: Και εμένα με χαροποιεί αυτό. Αρκεί να μην. Γίνεται για κακό σκοπό, αλλά είμαι υπέρ της τεχνολογίας, δεν φοβάμαι δηλαδή, δεν φοβάμαι, ούτε τα ρομπότ τα φοβάμαι, πρε παιδί μου. Μην έχουμε φαντασιώσεις και τρομοκρατούμε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Μπορεί δηλαδή ένα ρομπότ να σου κάνει μια τέλεια εγχείρηση.
1: Μας την κάνει ήδη.
0: Ναι, το ξέρω, ναι. Το ξέρω.
1: Συγκάνει ήδη, δηλαδή.
0: Και να τα ελέγχει όλα εκείνη την ώρα, ούτε να πάρει φωτιά το χειρουργείο και να καείς, ούτε. Κατάλαβες, θέλω να πω.
1: Τι μου θύμισες τώρα, είδα κάτι φωτογραφίες. Που θυμάσαι μια εποχή που στα τρόλια και τα λεωφορεία καπνίζανε μέσα.
0: Ναι, καλά.
1: Το θυμάσαι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε φωτογραφία από εγχείρηση. Και ο χειρουργός και οι νοσοκόμες και τα λοιπά καπνίζανε μέσα στο χειρουργείο.
0: Ναι,
1: πάνω
0: ναι.
1: Από τον ασθενή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε.
0: Αυτό όχι, το έχω δει στα ζωντανά εγώ.
1: Πόσο γίνεται αυτό δηλαδή. Τι εννοείς.
0: Είδα γιατρό από πάνω μου να έχει το τσιγάρο και μάλιστα η κάφτρα ήταν έτοιμη να πέσει.
1: Ναι, αλλά τι, σε χειρουργείο μέσα.
0: Σε χειρουργείο μέσα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Τι γιατρός ήταν αυτό.
0: Στην προετοιμασία.
1: Χαρμάνης.
0: Την προετοιμασία, ναι. Και είπα μάλιστα ότι θα πες τα σκάφτρα πάνω μου.
1: Μάλιστα.
0: Την προετοιμασία για το χειρουργείο μου.
1: Κατάλαβα. Φρίκι εννοώ.
0: Φρίκι.
1: Παναγία μου.
0: Και σε κρατικό νοσοκομείο, πολύ γνωστό. Στο κέντρο.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Στον Ευαγγελισμό.
0: Όχι. Στον Ευαγγελισμό. Θυμάμαι... Ο Ζουγανέλης που είχε μια εκπομπή και έβγαζε μικρά στιγμιότυπα αστεία, σατήριζε διάφορα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Και τον συναντάει κάποιος στην Πανεπιστημίου και είχε ένα χαλί στο νόμο του Ζουγανέλη. Τον ρωτάει, αλλά τι κάνεις, του λέει, πού πας.
1: Κουφώματα τη λέγανε την εκπομπή.
0: Τα κουφώματα, βράδυ.
1: Ναι.
0: Εκείνη την εποχή είχαν συμβεί στον Ευαγγελισμό διάφορα.
1: Ναι.
0: Είχαν χαθεί άνθρωποι αντί για οξυγόνο τους. Δώσαν κάτι άλλο, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Ζουγανέλης, του λέει ο φίλος του, πού πας ρε εσύ, λέει, με το χαλί με στην Πανεπιστημίου. Πάω, λέει, στον Ευαγγελισμό. Τι να κάνεις, λέει, εκεί πέρα με το χαλί. Πάω να τα τεινάξω, του λέει, τα χαλιά. Θα τα τεινάξω.
1: Ναι.
0: Τα είχαν τεινάξει.
1: Τα
0: πέταλα. Λοιπόν, συμβαίνουν διάφορα, συμβαίνουν, ρε παιδί μου. Και εγώ έχω ένα καψιματάκι κάπου στο πόδι. Μου ζητήσανε συγγνώμη. Κάτι έγινε, ένα βραχυκύκλωμα. Και το είδα μετά δηλαδή. Λέω, μα τι είναι αυτό. Λέει, συγγνώμη, σας κάψαμε λίγο, αλλά το φροντίσαμε.
1: Άκουνε.
0: Αλλά μου έχει μείνει σημάδι. Αλλά μπροστά στα άλλα δεν με νοιάζει αυτό.
1: Καλά, εντάξει, λέω.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Συμβαίνουν πράγματα. Ανθρώπινα λάθη είναι. Τι να κάνουμε. Αυτά λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Βέρα μου.
0: Και εσείς το ίδιο.
1: Εύχομαι το καλύτερο. Χαιρετώ.
0: Και για σένα. Γεια σου, μάνα μου. Γεια.

0: Συγγνώμη, πήγα να φέρω ένα ποτή την νερό και καθυστέρησα στον δρόμο που λένε. Κύριε Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, καλώς τον.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Γιάννη. Χρόνια πολλά.
1: Να σε πω και εγώ χρόνια πολλά.
0: Να με πεις.
1: Για το όνομα του Ιωάννης που έχεις και αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα και μου θυμίζει, έχεις δύο ονόματα.
0: Ναι.
1: Και μου θυμίζει το εξής. Έχω δύο γιους. Τον ένα το λένε Μάρκο, το αγαπημένο σου όνομα είναι και αυτό. Έχει γράψει και βιβλίο ο Άγιος Μάρκος.
0: Ο Άγιος Μάγκας, ναι, για τον Μάρκο Μακάρη.
1: Ο Άγιος Μάγκας, ναι.
0: Ναι.
1: Και τον άλλο το μικρό το λένε Αλέξανδρο. Με τον οποίο, λέω μικρός τώρα, είναι 26-27 κάπου εκεί είναι. Τέλος πάντων και μου θυμίζει τότε όταν ήταν για να τον βαφτίσουμε. Δηλαδή καταρχήν τα ονόματα και τα δύο τα διάλεξε η γυναίκα μου. Γιατί εγώ είμαι, πώς το λένε, το πρώτο, δεν είμαι εγώ, ενώ είμαι πάν των παραδόσεων. Σε αυτό το πράγμα νομίζω, στο θέμα του ονόματος, το λόγο πρέπει να το έχει αυτή που θα παίρνει το παιδί στον κόσμο. Απλώς ήθελα, το λέω με, το λέω μόνο μου την καρδιά αυτό, πώς να το πω. Και μάλιστα γίνονται και πολλά, εδώ γίνονται καυγάδες ομοιρικοί που λένε μεταξύ ζευγαριών, πως τον λένε συμπεθέρων και τα λοιπά. Τον Αλέξανδρο δηλαδή ήθελα να τον βγάλω, όπου είπε η γυναίκα μου να τον βγάλουν Αλέξανδρο, την είχα πει να τον βγάλουμε Έκτορα και δεύτερο όνομα Έκτορα. Η γυναίκα μου δεν το δέχτηκε γιατί πολλές μάλλον ένα δηλαδή στον Τροϊκό, να το πω, πόλεμο και τα λοιπά. Δύο ήρωες είχα. Είχα δηλαδή τον Οδυσσέα από την πλευρά των πολιορκητών και τον Έκτορα από την πλευρά των πολιορκημένων.
0: Ναι.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ που διαβάζοντας αυτές τις μέρες τα χάλκινα κατόφια που ή μάλλον έμαθα κάτι, ή μάλλον χάρηκα, ναι. Από το εξής, ότι που απορούσε ο Φλούδας πως γίνονται να πολεμάνε και οι μεν και οι δε, ενώ λέει μιλούσαν την ίδια γλώσσα και είχαν και τους ίδιους θεούς. Πάλι δεν έπεσα και πολύ έξω, ορθώς είχα έναν από εδώ και έναν από εκεί. Δηλαδή πως το λένε, στη συμπάθεια μου υπήρξε μια ισορροπία να πούμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα. Α, να πω και κάτι επίσης για αυτό που άκουσα για τη Φλόρινα, αυτό που έγινε. Αυτό το έθιμο υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει σε πολλά μέρη στην πόρη Ελλάδα.
0: Ποιο, να πλακώνονται.
1: Δηλαδή, όχι.
0: Παίξε ένα ξύλο, παιδί μου.
1: Να το πω πώς ακριβώς γίνεται. Πώς το γνωρίζω εγώ. Δηλαδή, αυτοί που κατεβαίνουν για να πιάσουν, πες ότι κατεβήκαν 20 άτομα στο ποτάμι να πιάσουν το σταυρό. Αυτά τα 20 άτομα μπορεί να είναι 4 ομάδες από 5 άτομα και γίνεται μάλιστα σε σημείο να το πιάνει ένα στο σταυρό, να τον κυνηγάνει άλλες ομάδες, δηλαδή να γίνεται κάπως όπως το ράγμπι, το σταυρό όπως γίνεται το ράγμπι στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία κτλ. Και να βλέπεις δηλαδή μέχρι να βγει από τις όχτες και να πάει στον παπά, μέχρι εκεί τον κυνηγάνε. Το έχω δει πολλές φορές αυτό. Και να παλεύουν. Και μάλιστα μια φορά είχε εγώ στο ένα, θα σου το διηγηθώ, θα το διηγηθώ και σε εσένα και στους ακροατές. Πρέπει να έχει 40 χρόνια σήμερα κάπου το είπα. Τέλος πάντων, το χωριό μου από την Αριδαία είναι 6 χιλιόμετρα. Σε αυτά τα 6 χιλιόμετρα υπάρχουν 3 ποτάμια, 3 γέφυρες. Στην πρώτη γέφυρα που βγαίνοντας από το χωριό μου να πάμε στην Αριδαία, εκεί πάμε και ρίχνουμε το σταυρό. Ο κόσμος γεντρώνεται πάνω στη γέφυρα και δίπλα στο ανάχωμα ή μερικοί κατεβαίνουν στις όχθες του ποταμού. Τέλος πάντων, κάνει με το Ιορδάνη και τα λοιπά, ρίχνει ο ιερέας τον σταυρό και πάει ο σταυρός δίπλα στην όχθη που ήταν κάποιοι θεατές, να πούμε, προσκυνητές, πώς να τους πω, και πήγε κοντά σε έναν από αυτούς ένας κύριος και μάλιστα με το κουστούμι σκύβει και παίρνει το σταυρό. Λοιπόν, τον έχουν πάρει τότε, τον έχουν βουτήξει μέσα στο ποτάμι. Και το απόγευμα εμφανίστηκε, παρακαλώ όπως ακριβώς το λέω, με δεμένο το χέρι. Ξέρεις πώς είναι όταν σπάζουμε το χέρι και τα
0: σπάζουμε. Ναι, μπαταρισμένο.
1: Ναι, μπαταρισμένο, και μάλιστα μας είπε ότι αν δεν με δαγκώσει, αν δεν με δαγκώνανε, λέει, δεν θα μπορούσαν να μου το πάρουν. Δηλαδή είναι πράγματα που συμβαίνουν. Δεν, εντάξει, καμιά φορά κάποια παιδιά λίγο το παρακάνουν. Αλλά νομίζω είναι όπως είναι, ας πούμε, και στα ομαδικά αθλήματα. Τέλος, τελειώνει.
0: Μα ομαδικό άθλημα, τώρα εντάξει. Μιλάμε για το Σταυρό, δεν μιλάμε για μια μπάλα.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα, οι νεαροί είναι αυτοί. Τι να κάνουμε. Νεαροί.
0: Μα δεν ήταν νεαροί, συγγνώμη. 40 χρονών άνθρωπος δεν είναι νεαρός, είναι μεσήλικς.
1: Τέλος πάντων, εμένα, εντάξει, σίγουρα το ξύλο το καταδικάζω, αλλά εμένα δεν με ξένησε και πολύ, γιατί έχω δει τέτοια, ας πούμε. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα. Αν μας, πώς το λέω, μας φοβίζουν οι καινούριες εφευρέσεις. Εμένα προσωπικά όχι. Δεν νομίζω ότι κάθε εφεύρεση, νομίζω, γίνεται για το καλό της ανθρωπότητας και όχι για, για να εξαφανίσουμε την ανθρωπότητα. Τώρα, κάποιες εφευρέσεις πάντα κάποιους τους φόβησαν, ειδικά, ας πούμε, τις θρησκείες, ας πούμε, και πολλούς εφευρέτες ή και παλιότερα τους φυλάκιζαν ακόμα και ίσως και να τους εκτελούσαν, ας πούμε. Εγώ όταν ήμουν, ας πούμε, παραδείγματος μικρός, θυμάμαι όταν ερχόταν ένας, ας πούμε, πλανόδιος κινηματογράφος, ξέρετε, με τα αυτοκίνητα που πηγαίναν σε ένα καφενείο, πάθανε κουτίνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο ιερέας του χωριού, τότε παλιά, τώρα σου μιλάω για τη δεκαετία του 60, θυμάμαι είχαμε έναν ιερέα ο οποίος όταν ήταν για να πάει ο κόσμος, ας πούμε, γύρισε αυτός με τον μεγάπονο και έλεγε, ρε παιδί, το τάδε έργο, ας πούμε. Έλεγε με τους τάδε πρωταγωνιστές. Όταν ήταν η ώρα, όταν σκοτίναζε για να πάει ο κόσμος να δει το έργο, πήγαινε ο ιερέας και, πώς το λένε, και απομάκρυνε τον κόσμο. Δεν άφηνε να πάμε σινεμά. Αυτά γινόντουσαν. και πιστεύω και πολλοί ακροατές θα έχουν παρόμοια τέτοια. Σε ό,τι αφορά, πώς το λένε, παρόμοια βιώματα, σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, εγώ νομίζω ότι η τεχνητή, όχι νομίζω, έτσι είναι όπως θα το πω, είναι. Νομίζω ότι υπάρχει στη ζωή μας εδώ και 50 χρόνια και παραπάνω. Δηλαδή οι αριθμομηχανές αυτά που μας κάνανε λογαριασμούς, τι ήταν, ας πούμε, πολλαπλασιασμοί, διαιρέσεις, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι μάλιστα ήταν χρόνια σε ένα γραφείο και πηγαίνανε να κάνουν, ας πούμε, μια απλή αριθμητική πράξη και καταφεύγανε στην αριθμομηχανή. Έχει τύχει να πω καλά αυτό, πρέπει να το χτυπήσεις. Μου λέει, επειδή όλη την ημέρα είμαι με αυτό, λέει, πιστεύεις ότι δυσκολεύομαι να κάνω απλές αριθμητικές πράξεις? Αυτό μου έχει συμβεί, όσο μπορώ να πω.
0: Έτσι γίνεται.
1: Ναι, τέτοια περιστατικά, όχι ένα, πολλά. Μπορώ να σου πω πολλά. Όπως λένε, ας πούμε, καμιά φορά που λένε τώρα, ας πούμε, πολλές φορές και στην εκπομπή σου, που λέμε ότι τα παιδιά δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε. Δηλαδή πολλά.
0: Δεν μιλάνε, δεν ξέρουν να διαβάζουν πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, να διαβάσουν, να μιλάνε, που λέμε. Άμα δεν εξασκείς, ας πούμε, και την ομιλία. Αν κάνεις καιρό να μιλήσεις, κάπως θα έχεις ένα μπέρδεμα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τώρα, δηλαδή, αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς αυτή τη στιγμή, ας πούμε, εξελίσσεται, ας πούμε, και μάλιστα εξελίσσεται με ταχύτητα. Εγώ εκείνο που έχω να πω επίσης, δηλαδή τι βλέπω εγώ τώρα, το δικό μου το, πώς το λένε, πώς το καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή όλοι μας κάποτε στη ζωή, και επέτρεψε μου μάνο να σου το πω, όχι ότι έχω παράπονο από ανθρώπους ή από φίλους, αλλά πολλές φορές έχω πει στη ζωή μου να μην βρίσκω έναν σαν και εμένα. δηλαδή να με κατανοεί, να καταλαβαίνω, ας πούμε, να με καταλαβαίνει, να με καταλαβαίνει. Εγώ προσωπικά το έχω πει πολλές φορές. Πιστεύω αρκετοί το έχουμε πει αυτό. Ένα λοιπόν που έφτασε και αυτή η στιγμή, δηλαδή αυτό που λένε τεχνητή νοημοσύνη, που καταφεύγουμε, που ρωτάμε και κάνουμε, δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να βγάλουμε ένα πιστό μας αντίγραφο με τον οποίο θα συνομιλούμε, θα τον μιλάμε, δηλαδή πως υπάρχουν τώρα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι βλέπω εγώ στον δρόμο έχουν ένα κατοικίδιο και μιλάνε με το κατοικίδιο, έλα από εδώ, πάμε από εκεί. Καμιά φορά βλέπω πιάνουν και διάλογο. Νομίζω, ξέρω εγώ, δηλαδή δηλαδή είμαστε πολύ κοντά, δηλαδή για να αποκτήσουμε ένα τέτοιο αντίγραφο του εαυτού μας ο καθένας, νομίζω θα αποκτήσει. Εκεί φτάνουμε και το όνειρό μας, όπως το είπα εγώ, ή μάλλον όνειρο, επιθυμία, όπως το είπα πιο μπροστά, πρέπει να μην βρίσκω ένα σακεδένα, μου φαίνεται έχει πλησιάσει, ο καιρός έχει πλησιάσει, είμαστε κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτά σχετικά με το θέμα μάλλον.
0: Μάζε καλά, Γιάννη.
1: Να πω. Τώρα για τα επίκαιρα θέματα αυτά, Μαντούρος, Τέτρος και τα λοιπά εκεί κάτω.
0: Καλά, θα τα πούμε άλλη φορά αυτά.
1: Τα λέμε άλλη φορά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
1: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο κύριος Νίκ, όπως υπογράφει, άκουγε νωρίτερα την φίλη ακροάτρια, η κυρία Μάιρα, νομίζω το έλεγε, και όχι μόνο η κυρία Μάιρα, και άλλες ακροάτριες το είπαν και ακροατές, ότι δεν είχε καμία δουλειά ο Τραμπ να πάει στη Βενεζουέλα και να φέρει το Μαδούρο στην Αμερική να τον δικάσει και τα λοιπά, και ότι αυτό ήταν παραβίαση της δημοκρατίας και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα μου γράφει ο κύριος Νίκ το εξής: αν λέμε τώρα το 1970 οι Αμερικανοί για κάποιο λόγο απήγαγαν τον Παπαδόπουλο, θα ήταν επέμβαση στα εσωτερικά μας ή μια πολύ ωραία ημέρα για μας? Ο Μαδούρο έχει βασανίσει και σκοτώσει πολύ κόσμο. Είναι ένας στιγνός δικτάτορας για όλο τον κόσμο, πλην των ψεκασμένων αριστερόστροφων που θεωρούν ακόμα και τον Κιμ της Βόρειας Κορέας λαοπρόβλητο ηγέτη. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι, βραδινέ μας φίλε. Γεια σου κύριε Γιώργο μου από τον Πειραιά.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
4: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά.
3: Και σε σένα, φίλε.
4: Να είστε καλά, αγαπητέ κύριε. Και πρώτη φορά παίρνω, δεν έχω ξαναπάρει.
3: Καλά κάνει, καλά έκανε.
4: Ακούω όμως πολύ καιρό.
3: Πολύ
4: χαίρομαι. Εδώ βλέπω αντιφάσεις και προβλήματα. Δηλαδή η μιζέρια του κόσμου, ρε παιδί μου, και ο μηδενισμός. Εμείς οι Έλληνες σκάβουμε το λάκκο μας συνέχεια. Αυτά που ακούω δεν έχουμε, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα επικοδομητικό. Δεν υπάρχει κάτι να πάμε λίγο πιο μπροστά. Όλο μιζέρια, θα πάθουμε, θα κάνουμε, θα πάθουμε, θα κάνουμε. Πάση περιπτώσει. Από τον καιρό του Ομήρου παθαίνουμε. Τι φοβόμαστε τα ρομπότ? Από τον καιρό του Ομήρου πολεμάμε. Μέχρι τις μέρες μας, Ναγκασάκι, Χιροσίμα, Τσέρνομπιλ. Τι άλλο θα δούμε δηλαδή για να καταστρέψουμε τον πλανήτη? Κάνω αντίλογο τώρα, κύριε Μάνο.
3: Ναι, σε καταλαβαίνω.
4: Λοιπόν. Τι θέλουμε και φοβόμαστε? Τι φοβόμαστε? Μην έρθουν και μας τελειώσουν τα ρομπότ. Αφού μόνοι μας τα αυτοκαταστρεφόμαστε. Πάμε παρακάτω. Στο για τον κύριο Μαδούρο. Αυτός ο κύριος δεν ξέρω αν επιτρέπεται στην Αμερική να έκανε αυτά που έκανε. Όμως αυτός ο άνθρωπος πουλούσε ναρκωτικά σε όλη την Ευρώπη και στους Ισπανούς που έχουν αντίλογο για το θέμα αυτό. Δεν σκότωνε νέα παιδιά με τα ναρκωτικά? Σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να είναι εκεί. Λοιπόν, ήταν ένας ταραξίας παγκόσμιος. Νομίζω ότι σωθήκανε πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Και στην Ευρώπη.
3: Απλώς αυτό που με παραξενεύει είναι ότι είχε συλλάβει ο Μπάιντεν τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας.
4: Ναι,
3: το
4: ναι.
3: Δικαστήριο τον έβαλε 45 χρόνια φυλακή. Το ξαναλέω αυτό, το είπα και νωρίτερα και χτες
4: το
3: ακόμα.
4: Το άκουσα και εγώ από, ναι, μια κυρία. Ναι.
3: Και λέει μετά, θα σου βάζω 45 χρόνια, του λέει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, για να μην βγεις ποτέ από μέσα. Και του τη χαρίζει ο Τραμπ. Του δίνει,
4: δηλαδή,
3: χάρη.
4: Τέλεια αντίφαση.
3: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, από τη μία υποτίθεται γλιτώνει από τα ναρκωτικά και τα όπλα, και από την άλλη χαρίζει σε έναν έμπορο ναρκωτικών διεθνούς φήμης τα 45 χρόνια της φυλακής.
4: Σωστό, πολύ σωστά σκεφτήκατε. Ναι, αυτό είναι. Αυτό. Είδατε τι αντίφαση υπάρχει. Τώρα τι γίνεται, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω, έστω και σε αυτή την πράξη, πολύ καλά έκανε. Όλοι αυτοί που διακινούν τέτοιες καταστάσεις και καταστρέφουν τις νεολαίες πρέπει να μην υπάρχουν για μένα. Τώρα από εκεί και
3: καλά, πέρα, να μην υπάρχουν, μακάρι να μην υπάρχουν.
4: Μόνο, ναι. Αυτό είναι. Άσχετα που πήρε και όλα τα λεφτά και τα πήγε έξω σε χρυσό ο κύριος αυτός, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Πάση περιπτώσει. Ήθελα να πω και κάτι το εξής, κύριε Μανώσο, για την τεχνολογία. Ας μην τη φοβάται ο κόσμος. Εγώ είμαι σχεδόν τυφλός. Και περιμένω από την τεχνολογία να γίνει κάτι, το AI που λένε, ας πούμε, να μπορώ να ξαναδώ.
3: Ναι, μα βεβαίως. Και ήδη λένε ότι θα υπάρξει μια τεχνολογία λίγο αργότερα,
4: ναι,
3: όπου θα συνδέει μια μικροκάμερα με το οπτικό νεύρο. Και θα στέλνει στον εγκέφαλο επιτόπου το σήμα.
4: Μάλιστα. Άρα αν είναι καλοπροαίρετη είναι μια χαρά δηλαδή.
3: Μα μια χαρά, ναι.
4: Αυτό λέω κι εγώ. Όσο και ήθελα να κάνετε ένα θέμα, κύριε Μάνο.
3: Τι?
4: Για τα βεγγαλικά αυτά. Αν μπορείτε να το κάνετε.
3: Τι εννοείτε, τι εννοείτε.
4: Να σταματήσει αυτό το συρφετό των βεγγαλικών. Δεν μπορούμε πια να κυκλοφορήσουμε, να πάμε πουθενά. Ξέρετε στην Κύπρο, άμα ρίξεις βεγγαλικά στο Πάσχα ή σε ένα γάμο, είναι 5.000 αν σε πιάσουν.
3: Ναι.
4: Και τώρα το καλοκαίρι έγινε πάλι νέος νόμος, 50.000 ευρώ.
3: Με αυτό πήγα να πω τώρα, δηλαδή ότι εμένα θα μου ήταν καλύτερο τα 50.000 και το
4: ναι,
3: είπες.
4: Το κάνανε οι Κύπροι,
3: ναι,
4: με νομοσχέδιο. Και εμείς εδώ κοφεύουμε. Βάζουμε τον καθένα και μπαίνει σε ένα μπάρι ή ξέρω εγώ πού ή δεν μπορώ να πάω, συγγνώμη, αλλά εγώ να πάω Πάσχα. Ξέρετε πόσο καιρό.
3: Και εγώ από 15 χρονών δεν έχω πατήσει τα πόδια μου ποτέ.
4: Λοιπόν, βλέπετε, μας διώχνουν.
3: Δεν μπορώ να ακούω τον μπαμπούμ, δεν γίνεται με τίποτα.
4: Δεν γίνεται. Και τώρα τελευταία ρίχνουν κάτι γουρούνες που είναι καμιά πενταριά μαζί να αυτά και τα αυτόν και νομίζω ότι θα φύγει πολυκατοικία ολόκληρη. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτή είναι τρομοκρατία. Πώς την επιτρέπει εδώ η κυβέρνηση η δική μας, δεν ξέρω.
3: Δεν είναι η μόνη τρομοκρατία που επιτρέπει.
4: Με λίγα λόγια, ναι. Τι να πω, κύριε Μάνο.
3: Δηλαδή, εδώ πέρα στην Πλεοφόρο Συγκρού, αγαπητέ Γιώργο,
4: ναι,
3: αν δεις με τι ταχύτητες κατεβαίνουν το βράδυ, 180-200 ναι, χιλιόμετρα, μοτοσυκλέτες.
4: Σωστό.
3: Ναι. Εδώ στη Συγκρού δεν έχω δει ποτέ μπλόκο.
4: Ίσως να είναι η ελίτ που κατεβαίνει, δεν ξέρω.
3: Ναι.
4: Να σας πω και κάτι. Ναι. Εγώ είχα πάρει και τηλέφωνο και σε άλλους σταθμούς, ναι, αλλά ιδιαίτερα στο δικό σας και λόγο και στον κύριο Κανελάκη που μίλαγα τότε. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα ο κύριος Κανελάκη που έβγαινε κάπου.
3: Για πες μου παρακάτω, ναι.
4: Ναι, ότι κύριε σε πιάνω με 180 και 200 χιλιόμετρα, κατάσχεται το αυτοκίνητό σου για 5 μήνες. Θα το ξανακάνεις? Το παίρνει το αυτοκίνητο και το κλειδώνει για 5 μήνες στο τμήμα. Τι θα κάνεις τώρα? Θα αγοράσεις άλλο? Όχι, δεν θα έχεις το αυτοκίνητο. Και όταν το ξαναπάρεις, δεν θα μπορείς να τρέξεις παραπάνω από την πινακίδα ούτε 5%.
3: Και θα πληρώσεις και το πάρκινγκ.
4: Και θα πληρώσεις, εννοείται. Ναι. Αυτά είναι νομοσχέδια. Τώρα αν σε πιάνει με ένα ποτηράκι και λέει «Α, δεν έχεις 0,25 και έχεις 0,26 και λοιπά», εντάξει, ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Δηλαδή τι θα κάνουμε? Όλοι θα περιμένουμε κάποιο ταξί να μας πάει πίσω αν δεν υπάρχει? Επειδή σε πιάμε λίγο παραπάνω.
3: Ναι, έτσι.
4: Συμφωνώ με τον κύριο που είχε πει προηγουμένως κάτι. Όμως, κύριε, σε πιάνω και τρέχεις. Είσαι κίνδυνος για τους υπόλοιπους. Μάλιστα.
3: Και ποιομένος είσαι κίνδυνος για τους υπόλοιπους.
4: Ναι. Πάρτε το αυτοκίνητο.
3: Ναι.
4: Καταλάβατε.
3: Αλλά κάποτε πήγαν να το κάνουν αυτό πριν από χρόνια. Το θυμάμαι γιατί ήμουνα στο ραδιόφωνο και, και το έλεγα.
4: Να.
3: Λοιπόν, κάνανε κατάσχεση αυτοκίνητα, πηγαίναν στο δικαστήριο οι ιδιοκτήτες,
4: ναι,
3: και οι δικαστές τους τα δίνανε πίσω.
4: Α, αυτή είναι η ζημιά.
3: Καταλαβες, δεν είναι έτσι?
4: Ναι. Όπως τους διαρρήκτες, τον πιάνει και τον αφήνει ξαφνικά πάλι πίσω.
3: Όχι μόνο αυτό.
4: Για
3: τους διαρρήκτες υπάρχει και κάτι άλλο χειρότερο.
4: Ότι?
3: Ότι παραγράφεται το έγκλημά τους εάν επιστρέψουν τα χρήματα που έκλεψαν.
4: Α.
3: Το πιστεύεις αυτό?
4: Ξέρω.
3: Ναι, βεβαίως, είναι νόμος πλέον του κράτους.
4: Αυτός ο κύριος δηλαδή.
3: Ναι.
4: Ναι. Αυτή η ψυχική οδύνη που έχει επιβάλει όμως στο σπίτι δεν πιάνεται.
3: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία.
3: Το πιο αστείο της υπόθεσης είναι ότι μια φορά δύο μπουκάρανε σε ένα σπίτι και μπήκε ο ιδιοκτήτης. τελείως τυχαία εκείνη την ώρα.
4: Ναι.
3: Και πηδήξανε από το φωταγωγό. Και ο ένας.
4: Ένας που σκοτώθηκε.
3: Ναι. Δεν σκοτώθηκε. Ο ένας. Όχι. Άφησε με να το πω όλο.
4: Ναι, ναι, συγγνώμη.
3: Ο ένας έσπασε το πόδι του. Και έκανε μήνυση στον ιδιοκτήτη. Δηλαδή είναι μπορντέλο πρώτης κατηγορίας, μιλάμε.
4: Έκανε μήνυση στον ιδιοκτήτη.
3: Ναι, βέβαια.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή. Αντί να τον βάλεις κάτω να τον βουρδουλιάζεις, ας πούμε, τρεις μέρες και μόνο που το σκέφτηκε. Δέχεσαι τη μήνυση, ας πούμε.
4: Αυτό που είπες, τα είπες όλα τώρα, τελείως. Yeah. Είναι τόσο τραγικά τα πράγματα που δεν βλέπουμε πια μπροστά μας.
3: Yeah. Και, και ούτε θα δούμε ποτέ.
4: Σαν να έχουμε μια επιφάνεια, ένα καταράκτη. Και, δηλαδή εμείς που δεν βλέπουμε καλά, σχεδόν, βλέπουμε περισσότερα από αυτούς που βλέπουν.
3: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Χάρηκα που σε άκουσα. Θα τα ξαναπούμε. Φιλιά
4: ναι,
3: πολλά.
4: Ναι, γεια.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ο άγρυπνος.
4: Πήγαινε μέσα να ξαπλώσεις το κρεβατάκι σου.
5: Εμπρός.
3: Ο άγρυπνος.
5: Κλείστε, μας συνέδεσαν κατά λάθος.
3: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Είναι 4:30 πρώτο λεπτό. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης στον ήχο. Η Δεσποσίνη Θησαυρούλα επί της επικοινωνίας. Και ο άγρυπνος στο μικρόφωνο. Και η Τζούλια από το γαλάτσι. Γεια σου ρε Τζούλια.
6: Καλή χρονιά.
3: Αμήν και σε σένα.
6: Χρονιά πολλά για τη γιορτή σου τη σημερινή.
3: Να είσαι καλά.
6: Στους φίλους μας όλους. Ελπίζω το 26 να είναι καλύτερο. Για να δούμε.
3: Για να δούμε.
6: Λοιπόν, εγώ μ' αρέσει η τεχνολογία. Με αυτό που έπαθα τώρα και είμαι 5 μήνες στο σπίτι. Δουλεύω κανονικά.
3: Ναι.
6: Κάνω τις συναλλαγές μου στις τράπεζες. Δηλαδή η ΔΕΗ τέτοια μισθή και τα λοιπά. Τι άλλο να σου πω. Εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας.
3: Ναι.
6: Όταν τη χρησιμοποιείς σωστά, έτσι.
3: Ναι.
6: Τώρα για τη τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή. Έτσι
3: τεχνητή,
6: λέγεται.
3: Τεχνητή, ναι.
6: Ναι, ναι. Εγώ, μα το ατύχημά μου, δεν εμπιστεύτηκα πρώτα αυτούς. Πρώτα τους γιατρούς μου. Σε πληροφορώ, Μάνο, ότι ό,τι μου λέγανε οι γιατροί, ασκήσεις, πόσο θα κρατήσει αυτό, πόσες εβδομάδες εκείνο, ήταν όλα ολόσωστα.
3: Mm-hmm.
6: Δεν παίρνω πρώτα τη γνώμη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αυτά τα δυο με τους γιατρούς ήταν τα ίδια σε αυτό το κομμάτι. Με βοήθησε πολύ.
3: Ναι, βέβαια.
6: Ναι. Και θάρρος μου έδινε. Ένα περίεργο πράγμα. Έλεγα, σήμερα σηκώθηκα. Μπράβο, μπράβο, έχεις δύναμη. Μου λέγε, λες και ήταν άνθρωπος μέσα. Και είχε αισθήματα και αυτό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτά. Πώς περάσατε στις γιορτές?
3: Εντάξει, ξεκούραστα.
6: Αλλά, ναι. Οικογενειακά κι εμείς.
3: Ναι. Να σου πω. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγω στον δρόμο να πάω να ταλαιπωρηθώ στις εθνικές οδούς. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
6: Ναι,
3: δηλαδή,
6: ναι.
3: Και να μου χάριζες ένα αυτοκίνητο ακριβό και να μου έλεγες πήγαινε στη Θεσσαλονίκη και κράτα το μετά.
6: Ναι, πάνω μου, έχεις δίκιο.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση, συχαίνομαι.
6: Κι εγώ αν ήμουν καλά, ποτέ δεν θα πήγαινα πουθενά. Και πουθενά, γιατί όλο κοσμοσυρωή, δεν βρίσκεις τραπέζι, δεν βρίσκεις. Δεν. Και εγώ είμαι άλλες μέρες. Εσύ δεν είναι?
3: Ναι, ρε παιδί μου.
6: Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακή γιορτή.
3: Όχι, πέρα από αυτό. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό καθόλου. Μου είναι αδιάφορο αν είναι οικογενειακή ή όχι. Αν ήταν άδειοι δρόμοι, κάπου θα πήγαινα.
6: Σωστά.
3: Αλλά δεν μπορώ να πάω να φάω στη μάπα τους αγρότες με τα τρακτέρ στον δρόμο.
6: Όχι,
3: ναι, αυτό λέω. Δεν με νοιάζει το θρησκευτικό μέρος, δεν με αφορά καθόλου δηλαδή. Ξέρεις. Όταν λέω δεν με αφορά, εννοώ δεν με νοιάζει εάν είναι οικογενειακή γιορτή. Έτσι κι αλλιώς με την οικογένειά μου θα πήγαινα.
6: Καταλαβαίνω.
3: Και έπειτα να σου πω κάτι. Με ενοχλούν πάρα πολύ οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, πρέπει να σου πω, από παιδί.
6: Ναι.
3: Ναι. Εντελώς όμως. Δηλαδή καθόλου δεν μ' αρέσουν όλα αυτά τα τραπεζώματα που είναι μαζεμένοι. Ξαδέρφια, θίτσες, θιάδες.
6: Όχι τόσο πολύ.
3: Όταν λέει ο άλλος οικογενειακό, αυτό okay. Εννοεί.
6: Και οι φίλοι μας οι καρδιακοί.
3: Μωρέ, και είναι. Η καρδιακή και η με πνευμονοπάθεια το ίδιο μας κάνει.
6: Είχαμε ανάψει το τζάκι, παίζαμε επιτραπέζι. Εντάξει, μωρέ.
3: Εντάξει.
6: Τι να κάνουμε. Για το Μαδούρο, τώρα ξέρεις τι άκουσα προχθές από την τηλεόραση.
3: Όχι.
6: Ότι. Ήταν μια γιατρός που ζει εκεί και έτυχε στις γιορτές να έρθει εδώ στην Ελλάδα.
3: Ναι.
6: Παίρνανε μισθό 300 ευρώ, τους το έκανε 30 και τους το έκανε μετά 2 ευρώ. Το άκουσα με τα αυτιά μου.
3: Μα και πώς, με 2 ευρώ πώς ζεις δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, έπαθα σοκ. Δεν ξέρω πώς το είπε αυτή η κοπέλα, το άκουσα με τα αυτιά μου.
3: Ναι.
6: Στην τηλεόραση.
3: Δεν
6: ναι.
3: Το κρεμάνε και να τελειώνουμε.
6: Με μαυραγάνι. Ορίστε.
3: Δεν το κρεμάνε να τελειώνουμε, λέω. Και αυτό είναι και κάθε δικτάτορα.
6: Δικτάτορα.
3: Όχι, ρε. Όχι, όχι.
6: Δεν ξέρω καλά ελληνικά.
3: Δικτάτορ, όχι δικτάκτορ. Πα ένα στοίχημα.
6: Δικτάτορ λέγεται.
3: Δικτάτορ.
6: Δικτάτορ.
3: Δεν λέμε δικτάτορας.
6: Ναι.
3: Δικτάτορ, λοιπόν.
6: Δικτάτορ.
3: Άντε. Να είσαι καλά, Τζούλια.
6: Και εσύ.
3: Φιλιά.
6: Θα τα πούμε πάλι. Γεια. Καλή συνέχεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-880. Γεια σου Βασίλη από την Πάτρα.
3: Καλή σου μέρα αγαπητέ Μάνο.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Χρόνια πολλά, αν και τα έχουμε πει και προηγούμενες μέρες, αλλά δεν βλάπτει.
2: Κανένα.
3: Ήθελα να σχολιάσω κάτι Μάνο μου.
2: Παρακαλώ.
3: Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ προχθές στην τηλεόραση με κάποιο Γάλλο που γυρίζει στις έξω χώρες, ιδίως με τα τρένα.
2: Μπράβο, ναι.
3: Και βρέθηκε, μου αρέσει αυτή η εκπομπή.
2: Ωραία είναι, και εγώ την έχω δει.
3: Ναι. Βρέθηκε σε κάποια χώρα, δεν θυμάμαι όμως τώρα να πω την αλήθεια, και κάλεσε ταξί.
2: Και
3: επήγε το ταξί χωρίς οδηγό μέσα και χωρίς κάποιο που λέμε, πώς το λέμε αυτά τα ρομπότ, δεν φαίνονταν τίποτα μέσα.
2: Ναι.
3: Το ταξί τελείως άδειο.
2: Ναι.
3: Επλησίασε κοντά ο άνθρωπος και δίσταζε να μπει μέσα. Λέει θα με πάει, άραγε λέγει να μπω ή να μην μπω, έλεγε.
2: Μα είναι πολύ καιρό τώρα που υπάρχουν τέτοια ταξί.
3: Ναι, ναι. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί, μπας περιπτώσει, και μου είχα μήτως εντύπωση. Μπήκε ο άνθρωπος μέσα, ξεκίνησε το ταξί, μια χαρά, τον πήγε στον προορισμό του κλπ.
2: Αυτό θα είναι η μεγάλη λύση της καταπολέμησης των ατυχημάτων.
3: Ναι.
2: Γιατί δεν θα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγων μέσα στο...
3: Μεθυσμένος κλπ.
2: Ναι, ναι.
3: Το ερώτημά μου όμως, Μάνο μου, είναι το εξής.
2: Τι?
3: Θα αντικατασταθεί το ταξί με το ρομπότ.
2: Ναι.
3: Λεωφορείο, λέει, θα κυκλοφοράει χωρίς το οδηγό.
2: Υπάρχουν ήδη.
3: Ωραία. Ναι, υπάρχουν. Το έχω ακούσει.
2: Όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχει οδηγούς.
3: Δεν έχει.
2: Το μετρό δεν έχει, όχι.
3: Δεν έχει.
2: Όχι.
3: Το ερώτημά μου είναι, οι άνθρωποι που θα δουλέψουν να βγάλουν το νερό γάμος.
2: Θα βρούνε τρόπο, πάντα γινόταν αυτό. Κάθε φορά που υπήρχε μια καινούργια τεχνολογία, οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Και μετά από κάποιο διάστημα λυνόταν το πρόβλημα αυτό.
3: Εκείνο είναι το πρόβλημα, θα αντικαταστήσει τον άλλο στο γραφείο, στην τράπεζα, να οι τράπεζες που κλείσαν αρκετές, πας να το δω. Ωραίο είναι αυτό, εξυπηρετεί. Μένα με εξυπηρετεί. Αλλά δεν έκοψε κάποια χέρια. Πού θα βρεθούν όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι να βρουν κάποια δουλειά, να βγάλουν το
2: δεν μπορώ να σου απαντήσω, αλλά
3: εντάξει,
2: επειδή όχι, και όταν έγιναν οι μηχανές, ξεσηκώθηκαν οι εργάτες όλο τον κόσμο, γιατί έλεγαν το ίδιο πράγμα. Ότι θα χάσουμε, η μηχανή θα μας πάρει τις δουλειές. Τελικά δεν πήρε σε κανέναν καμία μηχανή.
3: Τώρα αν βγάλουν και ρομπότ για τον πόλεμο, τώρα αυτό θα είναι.
2: Θα βγάλουν, δεν θα βγάλουν. Πιο καλά. Καλύτερα να πηγαίνουν τα ρομπότ στον πόλεμο παρά οι άνθρωποι.
3: Ναι, αλλά τα ρομπότ δεν θα σκοτώνουν ανθρώπους. Ανθρώπους θα σκοτώνουν.
2: Μα έτσι που το είπες στην αρχή, έμοιαζε βίον. Δηλαδή θα πηγαίνουν ρομπότ εναντίον ρομπότ. Κατάλαβες τι λέω?
3: Ναι.
2: Αλλά είναι πολύ μακρινά όλα αυτά.
3: Έτσι βλέπω εγώ ότι είναι πολύ μακρινά. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το ερώτημά μου που ήθελα να θέσω. Έτσι βλέπω εγώ ότι είναι πολύ μακρινά. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το ερώτημά μου που ήθελα

0: 2-11-10-80-880. Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά, Γιάννη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Έχει δύο ονόματα, μας μπερδεύει.
0: Έχω δύο ονόματα, ναι.
1: Είναι ασυνήθιστο αυτό, νομίζω, για τους Έλληνες. Όχι,
0: δεν είναι. Εγώ ξέρω κι άλλο κόσμο που έχει δύο ονόματα.
1: Ναι, έχει, αλλά δεν είναι πάρα πολύ όπως οι Ισπανοί που έχουν 3-4 ονόματα.
0: Όχι, αυτοί έχουν αυτοκρατορικό background, γι' αυτό. την αδελφή μου, η αδελφή μου έχει επίσης δύο ονόματα. Λέγεται Μαρία και Ελένη. Κατάλαβες, βαπτισμένη και με τα δύο, αυτό εννοώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, όταν βαριέσαι το ένα, χρησιμοποιείς το άλλο. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ ζέστημα, 41 βαθμούς.
0: Ναι, το διάβαζα. Ότι θα ψηθεί η Αυστραλία σήμερα, έλεγε.
1: Όταν κάνει ζέστη εδώ, ο ήλιος καίει πολύ πιο πολύ από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και έχει και αέρα, συνήθως όταν κάνει ζέστη.
0: Αυτό δεν διευκολύνει. Το να έχει και αέρα.
1: Όχι, γιατί ο αέρας έρχεται συνήθως είναι βόρειος και έρχεται από την έρημο.
0: Άμα.
1: Και είναι άσχημο. Δηλαδή είναι σαν.
0: Λίβας.
1: Πολύ ζεστός.
0: Σαν λίβας.
1: Λίβας, μπράβο. Ναι. Σαν λίβας, μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και είναι και οι φωτιές επικίνδυνο πολύ.
0: Ναι. Το ερώτημα το σημερινό είναι. Ποια από τις τεχνολογικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις σε τρομάζει περισσότερο, σε φοβίζει περισσότερο?
1: Κοίτα, όπως είπε η προηγούμενη, γιατί άκουσα λίγο σήμερα, ότι γιατί να φοβόμαστε την τεχνολογία. Η τεχνολογία όσο πιο ευεργετική είναι, τόσο πιο πολύ καταστροφική μπορεί να είναι. Γιατί τώρα βγάζουν και πολεμικά όπλα που μπορεί να τη ρίξουν, να σταματήσει το οξυγόνο και όλοι να πεθάνουν. Ή τώρα, παράδειγμα, έχουμε μεγάλες πόλεις να πάνε, ξέρω εγώ, εκεί που έχουν οι λίμνες που έχουν νερό, να ρίξουν μικρόβια από το θανατηφόρα και μπορεί να πεθάνει όλος ο κόσμος. Mm. Δηλαδή, αναλόγως πώς τη χρησιμοποιούν την τεχνολογία, έχει τα αποτελέσματα.
0: Βέβαια,
1: η τεχνολογία σήμερα παίρνει το αεροπλάνο, ξέρω εγώ, και σε 15 ώρες είσαι στην Ελλάδα από την άκρη της γης.
0: Ναι.
1: Και τώρα σκέφτονται να φτιάξουν ένα καινούργιο αεροπλάνο να παίρνει στο διάστημα χωρίς παράθυρα και από την Αυστραλία Ελλάδα θα είναι 4,5-5 ώρες.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω αν το... Γιατί βγαίνει έξω από το διάστημα και δεν έχει αντίσταση.
0: Ναι.
1: Και θα έχει και πιο λιγότερα

0: καύσιμα και πιο γρήγορα. Τώρα αν θα γίνει αυτό.
1: Μα δεν θυμάσαι, δε θυμάσαι με το Κονκόρτ τι γινότανε.
0: Ναι, ναι.
1: Που πήγαινε από τη Γαλλία, ξέρω εγώ, στην Αμερική σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα.
0: 4,5
1: μέχρι, ναι, μέχρι που πάτησε, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, μία βίδα που είχε πέσει στην πίστα απογείωσης. Η βίδα με την κίνηση της ρόδας χτύπησε το ντεπόζιτο των καυσίμων και το αεροπλάνο έπεσε. Και τα καταργήσανε τα Κονκόρτ μετά από αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το θυμάσαι, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, τα ατυχήματα συμβαίνουν πάντα. Αλλά εντάξει, η τεχνολογία δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλή. Λύνει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Καθόλου δεν το είπα γι' αυτό. Απλά επειδή αναφέρθηκε στο γρήγορο αεροπλάνο, έκανα το σχόλιο. Δεν έχω τίποτα
0: άλλο.
1: Η τεχνολογία τη λατρεύω εγώ. Δεν. Πραγματικά.
0: Μα οι ανθρώποι είχαν ταλαιπωρία παλιά. Επειδή έχω μεγαλώσει σε επαρχία, οι άνθρωποι που φτιάχνανε, ξέρω, χωράφια για αμπέλια, για σταφίδες, όταν ήμουν μικρός εγώ, θυμάμαι ένας καιρός για να, επειδή ήταν δάσος, να το κάνει, ξέρω εγώ, σχήμα, να βγάλει όλα τα πορνάρια αυτά που ήταν, για 10 μέτρα μπορεί να πάλευε, ξέρω, χρόνο και. Και όσα έκανε αυτός, ξέρω εγώ, σε 5-6 χρόνια, σε μια ώρα ένα μηχάνημα τα κάνει.
1: Βέβαια.
0: Οπότε είναι μεγάλη ευκολία. Τώρα αν εμείς την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε για να εκδικηθούμε τον εαυτό μας, δεν φταίει η τεχνολογία.
1: Όχι βέβαια.
0: Δυστυχώς. Υπάρχουν και τρελοί. Με βλέπεις τι γίνεται ο Τραμπ, θέλει όλο τον κόσμο δικό του.
1: Τουλάχιστον. Μη σου πω και το κοντινό σύμπαν θέλει δικό του.
0: Να πάρουμε λέει τη Γρυλανδία, τι θέλει αυτή, να πάρουμε το... Μπήκε στην Βενεζουέλα, νομίζει ότι ο κόσμος είναι ηλίθι. Τα πιο περισσότερα εναργωτικά που πάνε στην Αμερική είναι από το Μεξικό και από την Κολομβία. Τι του έκανε η Βενεζουέλα. Δηλαδή, όπου έχουν πάει οι Αμερικάνοι και έχουν βγάλει τάχα διδάκτορες που είναι, μερικά κράτη δεν μπορούν να έχουν δημοκρατία. Είναι ο λαός τους τέτοιος, δεν ξέρω. Βγάλανε από την Περσία, από το Ιράκ, από τη Συρία, από τη Λιβύη, όπου πήγανε, Αφγανιστάν, τα κράτη γίνει χειρότερα, ο κόσμος ζει χειρότερα. Δηλαδή, τι παράδειγμα. Έγινε η Ρωσία, όχι θέλω να υποστηρίξω τη Ρωσία με την Ουκρανία, όλος ο κόσμος την κατηγόρησε. Ακόμα φτάσανε, γιατί για μένα αυτό είναι γυφτιά, ανθρώποι που ζούσαν, ξέρω εγώ, εδώ στην Ελλάδα και ήταν Ρώσοι, τους έκοψε και από τις τράπεζες, τους έβγαλε από τα σπορ. Το Ισραήλ, όχι θέλω να πω ότι αν έχει δίκιο ή δάδικο, το Ισραήλ δεν του κάνουν τίποτα. Στους Αμερικάνους δεν βρέθηκε κανένα κράτος, γιατί απλώς είναι πανίσχυρη η Αμερική και κάνει κουμάν. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό είναι, το φοβάμαι πολύ, να είναι ένα κράτος και να κυβερνεί το 90% του κόσμου. Είναι πολύ, πολύ, το βλέπω πολύ άσχημο. Τέλος πάντων, πιστεύω γρήγορα να αλλάξει αυτό το καθεστώς στην Αμερική και πιστεύω και οι ίδιοι οι Αμερικάνοι να κάνουν κάτι. Αλλιώς τα αποτελέσματα δεν τα βλέπω και τόσο καλά.
1: Τι να κάνουν οι Αμερικάνοι δηλαδή. Τι εννοείς, τι μπορούν να κάνουν οι Αμερικάνοι.
0: Να βγουν στους δρόμους.
1: Μα είναι κοιμισμένος λαός οι Αμερικάνοι. Δεν είναι κοιμισμένος, τελείως δηλαδή. Ό,τι θέλουν οι ηγέτες τους, όπως έχει αποδειχτεί δηλαδή, είδες τι άτομα βγάζουν, ας πούμε, τον Τραμπ για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι στα καλά τους γενικά οι Αμερικανοί. Κάτι πίνουν.
0: Εννοείται.
1: Και τους χαλάει.
0: Όταν κάποιος που σκοτώνει ή κάνει, το θεωρούν, ξέρω εγώ, κάτι μεγάλο. Αυτό όντως είναι. Και επειδή έχω πάει στην Αμερική, η Αμερική έχει αντιθέσεις. Έχει πολλούς ανθρώπους πάρα πολύ έξυπνους και έχει πάρα πολλούς ανθρώπους τελείως ηλίθιους.
1: Yeah.
0: Όταν σου λέω μάνο ηλίθιος, τελείως ηλίθιος.
1: Yeah.
0: Δεν ξέρουν έξω από την Αμερική τίποτα. Τους ρωτάς κάτι και δεν ξέρουν τίποτα. Εντελώς τίποτα. Yeah. και δεν έχουν κρίση τελείως. Εν τω μεταξύ λένε ότι έχουν δημοκρατία, αλλά δεν νομίζω να έχουν και τόσο δημοκρατία.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί στην Αμερική μπορείς να κάνεις διαδήλωση και να φωνάξεις, αλλά και ποιος ακούει.
1: Και αυτό.
0: Δεν σ' ακούει κανένα. Τέλος πάντων, πάντως οι Ευρωπαίοι έχουν γίνει θύματα αυτών και αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί με τη Ρωσία έπρεπε να το σταματήσουν και δεν το σταματήσανε. Έπρεπε να πούνε στον ΝΑΤΟ μέχρι εδώ, δεν θέλουμε φασαρίες. Και όπως είπα και ο δικός μας πρωθυπουργός, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί το 22 οι πρώτοι που βοηθήσανε τους Τούρκους ήταν οι Ρώσοι. Γιατί εμείς το 17 πήγαμε και πολεμήσαμε τους κομμουνιστές σε άλλα κράτη, τις υπερδυνάμεις. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός τι κάνεις. Και τα όπλα που έδωσε στην Ουκρανία νομίζω ήταν πολύ πολύ μεγάλο λάθος γι' αυτό. Και μια μέρα μπορεί να το πληρώσουμε. Οι ηγέτες πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και να κοιτάς το... Μην νομίζεις ότι οι Αμερικάνοι θα του δώσουν, θα πάρει τίποτα από αυτά που έδωσε. Δεν θα πάρει απολύτως τίποτα. Και οι Αγγλοσάξονες σε υπολογίζουν όταν δεν τους λες συνέχεια ναι. Άμα ό,τι κάνεις, ό,τι κάνουν αυτοί τους λες ναι, ναι, οπότε τι, δεν διεκδικείς τίποτα. Αυτά είχα να πω πάνω.
1: Άντε, καλή δύναμη με τη ζέστη εκεί πέρα.
0: Θα πάμε θάλασσα, αλλά εδώ ο ήλιος, στην Ελλάδα δεν καίει, εδώ ο ήλιος και είναι φωτιά δηλαδή.
1: Κατάλαβα.
0: Πολλοί τουρίστες που έρχονται εδώ βγάζουν φουσκάλες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ψήνεται η επιδερμίδα τους, ναι.
0: Ναι, ψήνεται, ναι, βέβαια. Ψήνεται. Μία από τις χειρότερες χώρες στον κόσμο σε αυτό.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που τα
0: είπα. Αυτά, μάνα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια.

0: Είναι η ραδιοβάρκα και το 211 10 80 880, και η κυρία Χριστίνα από την Κηφισιά. Καλώς την.
1: Γεια σου φίλε μου Μάνο.
0: Καλώς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά τα τραγούδια ποιος τα έχει γράψει?
0: Αυτό ο Κραουνάκης το προηγούμενο.
1: Τα άλλα τρία.
0: Τα άλλα τρία δεν θυμάμαι να σου πω τώρα. Πρέπει να κοιτάξω το φάκελο.
1: Πρώτη φορά τα άκουσα.
0: Ναι, τυχαίνει.
1: Αυτό το τρελαίνουμε το ήξερα. Λοιπόν, είμαστε μοναδικοί για να κρίνουμε. Δεν συμφωνείς?
0: Τι εννοείς να καταλάβω?
1: Κριτικάρουμε, εδώ. Κριτικάρουμε. Τι, το κάθε τι.
0: Ναι, σε τι αναφέρεσαι για να καταλάβω?
1: Αναφέρομαι στον κύριο που προηγουμένως είχε πάρει τηλέφωνο και κατέκρινε.
0: Τι κατέκρινε?
1: Τίποτα δεν του άρεσε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σου πω τώρα, αυτοί που πήγανε εκδρομές, δεν θα έδινα ποτέ τη χαρά των...
0: Ξέρω εγώ τι εννοείς, πού να ξέρω τι
1: Δεν θα έδινα την χαρά σε αυτούς που κλείνουν τους δρόμους.
0: Στους αγρότες λοιπόν.
1: Στους αγρότες να μου κάνουν δύσκολη τη ζωή.
0: Ωραία.
1: Θα καθόμουν σπίτι μου.
0: Ωραία. Και εγώ αυτό έκανα.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Όσο για την εξέλιξη, δεν είναι κακό πράγμα. Κακοί είναι οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Γιατί οι εξελίξεις είναι καλό. Τώρα το ότι ορισμένοι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, τις χάνουν.
0: Εντάξει, μα το ίδιο γινόταν πάντα. Το ίδιο γινόταν, δεν άλλαξε κάτι.
1: Γινόταν, αλλά τότε μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλος ο πληθυσμός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά στο μεταξύ είναι και 7,5 δισεκατομμύρια νοματέοι πάνω στη γη πια.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, ναι. Δηλαδή έτσι θα γίνεται πάντα.
1: Έτσι θα γίνεται.
0: Ναι, έτσι θα γίνεται.
1: Και θα την πληρώνουν ορισμένοι.
0: Θα την πληρώνουν όπως γίνεται πάντα. Κάποιοι θα την πληρώνουν, ναι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς δηλαδή να διακόψεις την πρόοδο.
1: Όχι, την εξέλιξη δεν μπορείς να την σταματήσεις. Ναι. Την πρόοδο. Βέβαια. Ναι. Δεν μπορείς. Και οι νέοι τώρα βαριούνται να δουλεύουν. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Αυτό τώρα είναι μια γενικότητα. Εγώ ξέρω ένα σωρό νέους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σαν τα σκυλιά.
1: Δουλεύουν, αλλά.
0: Ναι, δουλεύουν πολύ.
1: Παλιά δουλεύανε πιο πολύ.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε παλιά. Ξέρω ότι υπάρχουν, ότι είναι μια γενικότητα αυτό που λες, και δεν νομίζω ότι λύνεται ο γρίφος της ζωής με γενικόλογα πράγματα, να λέμε γενικολογίες. Δεν το πιστεύω ότι είναι
1: η βαριά. Δεν τους αρέσουν οι δουλειές. Τέλος πάντων.
0: Μα συγγνώμη, για πες μου μια δουλειά που δεν τους αρέσει. Για πες.
1: Ναι, έχουν δίκιο που δεν.
0: Όχι,
1: να,
0: πες
1: να
0: μου.
1: Να γίνουν γκαρσόνια.
0: Γιατί να γίνουν γκαρσόνια?
1: Ναι.
0: Στο τζάμπα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όχι, να πάνε οι ίδιοι που έχουν τις καφετέρειες να σερβίρουν, να γίνουν οι θεά κάλλοι, να σερβίρουν με 12 χέρια μόνοι τους.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες, ούτε ντομάτες θα πάω να μαζέψω ποτέ. Προτιμώ να μην φάω. Κατάλαβες,
1: ναι, δεν θα πάω. Οι ντομάτες είναι και άνοστες.
0: Ναι, αυτό λέω. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι έτσι που είναι οι πληρωμές.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι δεν θα πάει ο άλλος να δουλέψει, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι. Τι θα γίνει λοιπόν το μέλλον?
0: Τι θα γίνει?
1: Δεν ξέρω. Αναρωτήθηκες ποτέ?
0: Περιμένω να το δω. Δεν έχω να αναρωτηθώ σε τίποτα. Το μέλλον δεν εξαρτάται ούτε από τις δικές σου κινήσεις ούτε από τις δικές μου. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ναι, περιμένω. Ναι.
1: Οπότε είναι περίτω να στενοχωριόμαστε.
0: Μα εγώ δεν στενοχωριέμαι, πραγματικά
1: σου λέω. Αυτή ωραία, έχεις πιάσει το νόημα της ζωής σου.
0: Ναι, δεν στενοχωριέμαι, δεν με νοιάζει δηλαδή. Ας είναι όπως να είναι. Αφού δεν περνάει από το χέρι μας, ναι, ας είναι όπως να είναι.
1: Μη στενοχωριέσαι, λέει, για κάτι που δεν μπορείς να αλλάξεις.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι.
0: Και για κάτι που μπορείς να αλλάξεις επίσης, δεν αξίζει να στενοχωριέσαι. Γιατί και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Δεν είναι οι ίδιες οι αντιδράσεις.
1: Σωστό, σωστό. Γίνεσαι και κακός ύστερα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν με νοιάζει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Στην
1: εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη σου εύχομαι.
1: Και σε ευχαριστώ και εγώ σου εύχομαι καλή δύναμη και να μην λείπεις ποτέ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γεια.
1: Καλή, καλημέρα.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά για το δεύτερο όνομά σας.
0: Να σε καλά.
1: Κύριε Μάνο μου, αυτό το όνομα Ιωάννης είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είπε ο κύριος μας ότι άλλη μητέρα δεν έχει γεννήσει τέτοιον ιόν. Για τον Ιωάννη τον πρόδρομο.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, ο Ιωάννης ο Θεολόγος που είπε για τον Χριστό μας. Και τρίτον, ο Ιωάννης ο Ελεήμων που είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή η αρετή, η ελεημοσύνη. Και χαίρομαι που έχετε και αυτό το όνομα. Να είστε καλά, να σας προστατεύουν πάντα. Εύχομαι. Κύριε Μάνο μου, το θέμα σας απόψε πολύ ωραίο, όπως όλα ωραία είναι. Εγώ κοιτάξτε να δείτε. Φοβάμαι λίγο, δεν ξέρω και αυτά τα ρομπότ που τα βλέπω. Λίγο να τριχιάζω μερικές φορές, να είμαι ειλικρινής. Αλλά είναι βέβαια μεγάλη εξυπηρέτηση, γιατί δεν στέκεσαι ώρες τώρα στην τράπεζα ή στο κάθε αυτό να περιμένεις. Με ένα τηλέφωνο πληρώνεις, με ένα τηλέφωνο. Πολύ καλό. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ακροατές, αρκεί να χρησιμοποιούνται για σωστό τρόπο, κύριε Μάνο μου. Γιατί δεν τι είπατε τώρα, ο Τραμπ βγάζει τον ένα κακούργο, βάζει τον άλλον. Καταλάβατε τώρα. Τι είναι, και λέω και το άλλο, κύριε Μάνο μου, τόσα που χαλάνε για αυτή τη τεχνολογία, γιατί δισεκατομμύρια, γιατί δεν φτιάχνουν πρώτα τον κόσμο λίγο, που αυτή την ώρα που μιλάμε, κάνουν χιλιόμετρα να βρουν λίγο καθαρό νεράκι να πιούν τα παιδάκια. Γιατί? Αυτό πάντα θα έχω αυτή την απορία μέσα μου. Γιατί δεν κοιτάνε να φτιάξουν λίγο αυτό τον κόσμο που πεινάει ο κόσμος αυτή την ώρα. Την άλλη φορά αν θυμάστε χαλάσανε, θα το θυμάστε που έγινε στο βυθό. Που πήγαν οι πιο πλούσιοι που κάνανε ένα αυτό και εν τέλει πεθάνανε κάτω στο βυθό. Δισεκατομμύρια χαλάσανε για αυτό το πράγμα. Τι πάνε να ανακαλύψουν πια? Τι πάνε, εντάξει, όλα ωραία. Αλλά και τόσο πολύ. Ας κοιτάξουμε και λιγάκι πιο χαμηλά, δηλαδή και τα βιβλία μας τα ωραία. Προχθές ευχαριστήθηκα, μου είπε η εγγονή μου, που θα δώσει φέτος Πανελλήνιας, ότι βγήκε 2 ώρες με φίλη και δεν ανοίξαμε κινητό για μιλήσαμε. Είναι και αυτό ωραίο, κύριε Μάνο μου.
0: Πολύ ωραίο είναι, πράγματι.
1: Έτσι και λέει ο γιος μου, μάνα πόσο ευχαριστήθηκα, 2 ώρες να μιλάνε έτσι και για λίγα και άλλα πράγματα. Για ένα ωραίο βιβλίο, για ένα, μια ωραία ταινία, και άλλα πράγματα. Όχι, όλο, πάνε σε παρέα και βλέπεις 3 ανθρώπους κάθονται και δεν μιλάνε. Μόνο μιλάνε με διούν, δηλαδή που βλέπουν εκεί πέρα οι ρηχιώνες μεταξύ τους μηνύματα. Τι πράγματα είναι αυτά? Πού είναι
0: ή βλέπουν TikTok και ξέρεις.
1: Καταλάβατε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Γιατί, όχι τώρα, ανέκαθεν. Θυμάστε και Μαντάμ Κιουρί, τα ρεδισότοπα. Για καλό βγήκανα. Βγαίνω και για κακό όμως. Είδατε τι έγινε. Αρκεί ο νοήμων να το χρησιμοποιεί για καλό, κύριε Μάνο μου. Τότε ωφελεί για μένα. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ας κοιτάξουμε όμως και λιγάκι πιο πέζα, λιγάκι. Και τα βιβλία μας τα ωραία. Και μια ωραία ταινία, δηλαδή. Όχι όλο, από μικρά τώρα αυτή την τεχνολογία. Εγώ βέβαια δεν είμαι στο γεωβασίλεμα τώρα βέβαια, τι να μάθω τώρα. Παρόλο ότι έχω γράψει τόσους τόμους βιβλία, συμβόλαια, ήμουν γραμματέας. Παρόλο ότι διαβάζω τόσα βιβλία, δεν είμαι υπέρ μου. Λέει η εγγόνα μου, πάρε ρε γιαγιά ένα σύγχρονο, πάρε ένα τηλέφωνο να αφήσω. Να σε παιδί μου, λέω, δεν πειράζει. Και αυτό που έχω καλό γάλατε. Τι να πω, κύριε Μάνο. Πολύ χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ.
1: Το βράδυ μου να πάρει στην επανάληψη και ευχαριστώ πολύ.
0: Να σου πω κάτι. Είναι καλά εκεί, σήμερα ήταν καλά στους Τρακομακεδόνες?
1: Κύριε Μάνο μου, πήγα στην εκκλησία μου, ευτυχώς ήταν γλυκιά μέρα.
0: Γλυκιά έτσι, μέρα.
1: Ναι, δεν έβρεχε πολύ. Έτσι μια. Ούτε έβρεχε και το παλτό που φορούσα δεν θυμάμαι να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει τώρα. Καλά είναι. Αλλά πολλοί κόσμος, κύριε Μάνο μου, μαζεύει. Πάρα πολλοί κόσμος. Μακάρι βέβαια. Αυτοκίνητα, αυτοκίνητα.
0: Εννοείς ότι έχει γεμίσει ο τόπος κόσμο, ναι.
1: Αυτοκίνητα, κύριε Μάνο μου. Εδώ στους δρόμους. Δεν έβλεπες και τώρα. Όλοι οι μεγάλοι, ξέρω που είναι μεγάλο ο φόρος, ο διπλός δρόμος πριν εγώ. Να πάνω. Πώς είναι κάτω στην Αθήνα τα αυτοκίνητα, έτσι και εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καθένας μόλις βγάζει 2 δραχμές το αυτοκίνητο, 5-6 αυτοκίνητα το κάθε σπίτι, δεν ξέρω. Εγώ δεν με κουράζει λίγο αυτό, τέλος πάντων. Να είναι καλά ο κόσμος. Ήταν ωραία, ωραία. Μόνο είχαμε, θυμάστε που σας είπα, μια μεγάλη φωτιά που έκαψε τη μεγάλη, την αεροκάρια, την καφετέρια, και ακόμη δυστυχώς δεν την έχουν φτιάξει, κύριε Μάνο.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι ένα ερείπιο εκεί πέρα. Μάζευε πολύ κόσμο, ωραία ήταν τώρα. Δυστυχώς γίνονται και αυτά, δεν ξέρω από τι έγινε αυτή η φωτιά. Δεν ξέρω. Δυστυχώς. Έχει κόσμο. Καλά είναι, κύριε Μάνο μου.
0: Αρκεί
1: όταν κανείς είναι υγιής και περνάει καλά, και εγώ αυτές τις μέρες πέρασα πολύ χαρούμενα. Βέβαια πάλι μάτια βουρκωμένα τώρα φύγαν τα παιδιά μου. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Καλά να είναι.
0: Και θα ξαναδείς το Πάσχα.
1: Εννοείται. Και θα δούμε, γιατί δεν είπαν οι γενιές οι μικροί. Θα δούμε. Και τώρα δεν το περίμενα. Και ξέρετε, γιατί ήρθε ανήμερα ο γιος μου. Ανήμερα που δεν είχε μπλόκα και τέτοια. Ναι. Ήρθε άνετα, δόξα τω Θεώ.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, Παύλα.
1: Κύριε, ευχαριστώ, κύριε Μάνο μου, για όλα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε γερός και δυνατός και πολύχρονος.
0: Στο καλό, για χαρά. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν η διαδρομή, ευχαριστώ για όλα. Έρχεται η Έρη Πανάγου σε λίγο. Θα ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τα μεσάνυχτα. Ήταν ο Παναγιώτης Χαλάρης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι.